0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

όμως, το μυστικό της επιτυχίας του κηρύγματος του γέροντα είχε και μια άλλη παράμετρο. Γράφει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής. «Ούγαρ λόγο ψηλό Θεός δοξάζεστε πέφηκε, αλέργης δικαιοσύνης πολλοπλίωνα λόγων βοώσει την θείαν μεγαλοπρέπειαν». Δηλαδή, ο Θεός δεν δοξάζεται μόνο με λόγια, αλλά με έργα αρετής, τα οποία φωνάζουν πολύ περισσότερο από τα λόγια τη θεία μεγαλοπρέπεια. Και ο γέροντας μιλούσε με έργα αρετής περισσότερο. Ό,τι έλεγε, τα ζούσε στην καθημερινή του ζωή. Αυτό το γνώριζαν όλοι. Μιλούσε παραδείγματος χάρη για τη μετάνοια. Και πράγματι, ο ίδιος ζούσε στο μέγιστο βαθμό το γεγονός της μετάνοιας. Ή έκανε λόγο για την ελεημοσύνη. Και ο ίδιος ήταν στο έπακρον ελεήμων και φιλάνθρωπος. Ήταν η ενσάρκωση του Κυριακού Λογίου. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Στις μέρες μας απομονώνουν και τονίζουν μόνο το διδάξει. Γι' αυτό και τα ωραία κατά τα άλλα λόγια και κηρύγματά μας πέφτουν στο κενό και δεν αγγίζουν τις ψυχές. Ο γέροντας ήταν πραγματικά ο ποιήσας πρώτα και διδάξας μετά. Γι' αυτό και ήταν άριστος παιδαγωγός και διδάσκαλος, όπως υπογραμμίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο παιδεύων ου λόγω μόνον διδάσκει, αλλά και έργο. Αυτή γάρ η αρίστη διδασκαλία εστί του διδάσκοντος.

κήρυγμα είχε και συνέχεια. Έπειτα από τη Θεία Λειτουργία προσφερόταν κέρασμα, καφές, γλυκό κλπ. Όπως τα μοναστήρια. Και ακολουθούσε ομιλία ή συζήτηση πάνω σε πνευματικά θέματα. Οι πρώτοι που ξεκίνησαν και συμμετείχαν σε αυτή την ευλογημένη συνήθεια ήταν η Δημήτριος Κοτομάτας, η ψυχή της προσπάθειας, ο στρατηγός Αθανάσιος Καλαμπόκης, ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, ο Δημήτριος Δούσης. Συμμετείχαν συχνά οι μετέπειτα Μητροπολίτες Λαρίσης Ιάκωβος Σχίζας, Άρτης Ιγνάτιος Τσιγκρής και άλλοι. Η συνάντηση γινόταν το καλοκαίρι έξω στα Πεύκα και το χειμώνα μέσα στην εκκλησία. Ο γέροντας, αφού τελείωνε την κατάλυση, συμμετείχε στη συνάντηση με έκδηλη ικανοποίηση και χαρά, κυρίως που έβλεπε τόσους άνδρες να παραμένουν. Άνθρωποι που έζησαν μια τόσο κατανυκτική λειτουργία, που είχαν το ίδιο πνεύμα και βρίσκονταν στην ίδια συχνότητα, ένιωθαν την ανάγκη να έχουν και μια ανθρώπινη επικοινωνία. Όσοι ζουν, αναπολούν με ιδιαίτερη νοσταλγία και συγκίνηση αυτή την πνευματική πανδεσία που θύμιζε πρωτοχριστιανικές στιγμές.

Αυτή η προσπάθεια φαίνεται πως στις μέρες μας βρίσκει μιμητές. Δεν είναι λίγες οι ενορίες και οι ποιμένες τους που έχουν συλλάβει την ανάγκη του ανθρώπου, ιδιαίτερα του σύγχρονου ανθρώπου, που μαστίζεται από την ατομοκεντρικότητα, την απομόνωση και τη μοναξιά και προσπαθούν να κάνουν κάτι. Είναι πραγματική ευλογία Θεού η ζωή της ενορίας. Να μην σταματήσει στο διευχόν, αλλά να συνεχίζεται και μετά τη λειτουργία. Στο σημείο αυτό, ο πατήρ Αθανάσιος ήταν από τους πρωτοπόρους. Έδινε την ευκαιρία στα πνευματικά του παιδιά να ικανοποιήσουν αυτή τη βαθύτατη ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις οικοδομήθηκαν άρρηκτες φιλίες, βοηθήθηκαν άνθρωποι υλικά και πνευματικά και η ταπεινή νερατζιώτισσα, παρότι δεν ήταν τυπικά ενορία ή μοναστήρι, λειτουργήσε ουσιαστικά σαν ενορία πρότυπο, σαν οικογένεια και σαν μοναστήρι μέσα στον κόσμο, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Μερικοί ιερείς προβληματίζονταν από την προσέλευση του κόσμου στην νερατζιώτισσα. Έλεγαν μάλιστα, λειτουργεί το παρεκκλήσι και αδειάζουν οι ενορίες.

από τα κύρια χαρακτηριστικά όλων των Αγίων που είχαν βαθιά μέσα στην ύπαρξή τους το Πνεύμα του Θεού είναι η προσευχή. Και το Πνεύμα του Θεού δεν είναι υπόθεση σπουδών, διατριβών, διπλωμάτων, αλλά καρπός μια ζωής που ξέρει να γονατίζει. Έλεγε ένας κληρικός, «Θέλεις να δεις για κάποιον σε τι πνευματική κατάσταση βρίσκεται? Ρώτησε και μάθε πόσο και πώς προσεύχεται». Και ένας Άγιος που είναι πυρπολημένος από την αγάπη του Θεού δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αδιάλειπτη προσευχή. Διαφορετικά, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς κάποιον και να αποφεύγεις την επικοινωνία μαζί του? Η παρουσία του σε γεμίζει χαρά, η απουσία του σου προκαλεί θλίψη. Γι' αυτό και οι Άγιοι αγωνίζονταν συνεχώς και έβρισκαν τρόπο να βρίσκονται δια της προσευχής σε διαρκή επικοινωνία με το Θεό. Ο Γέροντας ήταν άνθρωπος προσευχής, ύπαρξη που διαρκώς είχε στραμμένη τη διάνοια και την καρδιά του στο Θεό. Δύναμη κρούσης του ήταν η προσευχή. Πέρα από τη λειτουργία, όλη η ζωή του ήταν μια ζωντανή προσευχή. Έδινε φοβερή αξία στην προσευχή, ήταν κάτι το απόλυτα μεγάλο για αυτόν και αφιέρωνε ώρες ολόκληρες σε αυτήν. Δεν προσευχόταν τυπικά, συνομιλούσε οικία και φιλικά με το Θεό ως πεδίον ψελίζων, όπως θα έλεγε ο Αββάς Ισαάκ. Δηλαδή, είχε άμεση και ζωντανή σχέση μαζί του. Ακόμη και όταν περπατούσε, συνομιλούσε με το Θεό. Τον άκουγαν πολλοί να ψιθυρίζει την ευχή ή το «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου, δόξαση». Αρκετοί και ειδικά οι νεοκόροι που κατά καιρούς υπηρέτησαν στην Ρατζιώτισσα τον έβλεπαν να σηκώνεται τη νύχτα. Έβγαινε έξω, γύριζε και θυμιάτιζε την εκκλησία και έπειτα γονάτιζε ή ύψωνε τα χέρια του κάτω από τις νερατζιές ή τα πεύκα και προσευχόταν εκτενώς, μόνος, μόνο Θεό. Ήταν τότε η περιοχή της Νερατζιώτισσας ερημική, ήσυχη, δίχως σπίτια. Σπάνια περνούσαν το βράδυ άνθρωποι, αλλά αυτοί που τύχαινε να περνούν έβλεπαν με έκπληξη μια σιλουέτα να στέκεται στο σκοτάδι με υψωμένα τα χέρια ή να γυρίζει γύρω-γύρω στο ναό θυμιατίζοντας. Ο Βύχη που έμενε κοντά, μικρό παιδί τότε, τον έβλεπε μαζί με τους φίλους του τις νύχτες να προσεύχεται και με απλό τρόπο παρατηρεί. Ήμασταν τότε μικρά παιδιά και δεν μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το θεωρούσαμε φυσικό. Παπάς είναι, λέγαμε, τη δουλειά του κάνει, προσεύχεται. Τι άλλο κάνει ένας παπάς? Μερικοί είδαν απίστευτες για την κοινή λογική εικόνες. Τον πατέρα Αθανάσιον να μην πατάει στη γη και να φωτίζεται από υπερκόσμιο φως ή το κεφάλι του να κυκλώνεται από φωτοστέφανο. Ο γέροντας έλεγε ότι η καλύτερη ώρα για να προσευχηθεί ο άνθρωπος είναι κατά τις 3 μετά τα μεσάνυχτα.

σωζόμενο χειρόγραφο σημείωμά του, που ευγενώς μας παραχώρησε ο κύριος Σίγμα Σίγμα, γράφει: «Η μεγαλυτέρα δύναμη στην οποία έχουμε για να επαναφέρουμε ψυχά στο Θεό είναι η δύναμη της προσευχής. Και το υψηλότερο που μπορεί της να κάνει είναι να προσεύχεται. Όταν το Άγιο Πνεύμα εγγίζει την καρδία ενός ανθρώπου, πάντοτε εμπνέει θερμήν αγάπη στην καρδία του. Οδηγεί την ψυχή να ανακαλύψει το μυστικόν ότι όλα πηγάζουν από την προσευχή. Η υπηρεσία και οι πράξεις, ό,τι είμεθα και ό,τι επιθυμούμε να είμεθα, εξέρχονται από την συνάφεια με τον Θεό». Προσευχόταν πολύ για τα πνευματικά του παιδιά. Αμέτρητοι άνθρωποι είχαν γευθεί τα αποτελέσματα των προσευχών του, τους καρπούς της προς τον Θεό παρησίας του. Προσευχόταν για όλο τον κόσμο και ειδικά τότε που η φρίκη του πολέμου κυριαρχούσε στο παγκόσμιο σκηνικό. Τότε μάλιστα καθιέρωσε και την παράκληση κάθε Παρασκευή υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, την οποία συνέχισε ως το τέλος.

πνευματικά του παιδιά τόνιζε πολύ την ανάγκη της προσευχής και τους παρότρινε να προσεύχονται. Η προσευχή, έλεγε, είναι το καταφύγιο κάθε χριστιανού. Να κάνεις και εσύ προσευχή, να κάνω και εγώ και θα δείξει ο Θεός, συμβούλευε σε πιο δύσκολα προβλήματα. Μεταφέρουμε αποσπάσματα από επιστολές του σε πνευματικά του παιδιά, όπου αναφέρεται στο θέμα της προσευχής. Να προσεύχεσαι θερμά και να εμπιστευθείς την υπόθεσή σου εξ ολοκλήρου στον Κύριό μας και να τον παρακαλέσεις να σου χορηγήσει τα καλά και τα συμφέροντα. Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να μένει μετέωρος. Η ψυχή, η παραδιδομένη στον Κύριον, έχει να κερδίσει τα μέγιστα, διότι ειρηνεύει, γαλινεύει, δύναται να προσεύχεται, έχει το νουν διαυγή, την καρδίαν καθαράν και αυτόν σχετικός αμόλυντον. Σκοπός της ζωής μας είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Και είτε εις την μίαν παράταξη ευρίσκεται ο άνθρωπος, είτε εις την άλλην, οφείλει να φροντίζει δια την σωτηρία της ψυχής του και μόνον ότι σήμερον ευρίσκεσαι μακράν των εγκοσμίων, οφείλεις να ευαρεστείς τον Κύριον χωρίς να έχεις καμία ανησυχία δια την αύριον. Η επιμονή και η υπομονή δια την επιτυχία του θελήματος του Θεού, η εγκαρτέρησης εις την ιεράν προσευχήν, θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι εμείς ζητούμεν προηγουμένως. Θα φέρει προπαντός την ειρήνη της ψυχής και των αγιασμών, ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριον. Έχετε ανάγκη μεγάλης προσοχής και εγκαρτερήσεως εν την προσευχή. Αλλά δια να εισακουόμεθα πρέπει να έχουμε την μεγίστην των αρετών, την ταπείνωση, η οποία είναι η βάσης και το κορύφωμα πασών των αρετών. Επίσης εν την προσευχή να λησμονόμεν ή τι έχομεν κατάτινος. Να ζητούμεν αγάπην, συγχώρησιν και μετάνοιαν δια τους διώκοντας ημάς. Να αποφεύγομεν την κατάκριση.

Πολλές φορές τα πνευματικά του παιδιά τον ρωτούσαν όπως οι Απόστολοι τον Χριστό. «Κύριε, δίδαξον ημάς, προσεύχεστε». Έλεγαν, «Πατέρα, δεν μπορώ να κάνω προσευχή, δυσκολεύομαι. Πώς να κάνω?» Ο γέροντας σαν να απορούσε. Πολύ φυσικά, αυθόρμητα και παραστατικά, σηκωνόταν από το κάθισμα, γονάτιζε, ύψωνε τα χέρια του και έλεγε, «Να, έτσι, έτσι παιδί θα προσεύχεσαι». Συνιστούσε μάλιστα και το θαυμάσιο βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», ειδικά σε ανθρώπους που είχαν περισσότερο ζήλο. Πάντα όμως με διάκριση. Κάποτε η Χ. Μη, ενθουσιασμένη από το βιβλίο, προσπάθησε να μιμηθεί τον προσκυνητή και να κάνει πολλά κουμποσχήνια. Ο πατήρ Αθανάσιος την άκουσε και με χαμόγελο την προσγείωσε πολύ απλά. «Παιδί, μην κάνεις υπερβολές. Ο προσκυνητής δεν είχε τις δουλειές που έχεις εσύ».

0: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία

αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανούμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν, έδω κάνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν,

0: Μετήρωτα εντολά σου του φυλάξα σε σπόδραν. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδήμου του φυλάξα σε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη αισχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσε σε του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλο ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησαν με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησαν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη τη μαρτυρία σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτεινα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αυτή εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, ε, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμιν. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με ότι το συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτιρμήσω και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθών. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνει τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τας εντολάς σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εναυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιο σου και μη κατακαιριεψά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξάσι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διέτην ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, που γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ον ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον ή, και εδώ εισι των νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ή τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέγω και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρεί το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανήκα ως τόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαραίως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και εσύ πόνος σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμες η χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερέμπωξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίζω μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον,
6: Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
7: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
8: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22-228.
9: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
10: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Ομιλήματα στην παρέα σας και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τον φροντίζει ο Τάσος Γιάκας, στο τηλέφωνο είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-41-18-602 και 640. Πείτε ό,τι ακριβώς επιθυμείτε. Δεχόμαστε και παρατηρήσεις ασφαλώς για όσα ακούτε και τη διαφωνία σας. Μας είναι μάλιστα απαραίτητη για να κινητοποιήσει και τη δική μας σκέψη για περαιτέρω συζήτηση και διάλογο. Όλα αυτά τα οποία λέμε δεν είναι παρά για να τα σκεφτείτε, να τα σκεφτόμαστε όλοι μας σε σχέση με την πραγματική πνευματική μας κατάσταση και τις πραγματικές δυνατότητες που έχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ καθοδηγούμε πνευματικά, γιατί η πνευματική καθοδήγηση σημαίνει ότι είναι προσωπική και γνωρίζουμε τις δυνατότητες του καθενός. Εν πάση περιπτώσει, προς τα εκεί βέβαια κατευθύνεται η όλη προσπάθεια του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, αλλά έχει και τις ατέλειές της, γιατί δεν πάει παρά να είναι ένα μαζικό μέσο ενημέρωσης και επομένως ασφαλώς μπορείτε να διαφωνείτε με αυτά τα οποία λέμε και να μας το λέτε μαζί με τις ευχές σας πάντοτε, που και αυτές είναι ακόμη περισσότερο καλοδεχούμενες εδώ που τα λέμε. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του πατρός Μιχαήλ Καρδαμάκη, «Στην Παναγία, λόγοι και σκέψεις με αφορμή τη Θεοτόκο», εισαγωγή πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, εκδόσεις Ακρίτας.

είχαμε μείνει στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου που ο πατήρ Μιχαήλ μιλάει για το λαό του Θεού. Την εκκλησία δηλαδή. Μόνο η υπεραγία Θεοτόκος, λέει, μπορεί να καταλάβει ή να συμπαθήσει απόλυτα το λαό, γιατί προερχόμενοι από τα σπλάχνα του, ως εκπρόσωπός του στη διακονία του μυστηρίου της σωτηρίας, παραμένει κρυμμένη ως παράκλητός του στα σπλάχνα του, από την ώρα που ο Υιός της επί του Σταυρού είπε στον Ιωάννη «Ιδού η μήτρη σου» και ο μαθητής έλαβε αυτήν εις τα ίδια. Κατά τον Ιωάννη το Δαμασκηνό με τη Θεοτόκο και λαός του Θεού, ο πριν ου λαός καθίσταται και ο ουκ ηλεημένος ηλέειται και ο ουκ ηγαπημένος ηγάπηται. Εξ αυτής γαρτίθεται ο Υιός του Θεού, ο αγαπητός ενώ ευδόκησε μου. Και πλημμυρισμένος από χαρά, εξπάσε ευγνώμονα ύμνο. Χαίρε, διείς ημείς χριστιανικός λαός του σου Υιού και Θεού ονομάστημεν. Χαίρε, διείς ημείς την ψυχοσωτήριον και φωτόμορφων κατέχομεν πίστην. Έτσι μπορούμε να απευθυνόμαστε με παρησία στη Θεοτόκο, φιλιακρότες, και να την παρακαλούμε με βεβαιότητα να δέεται γι' αυτό το λαό, το λαό του Θεού ή το χριστιανικό λαό, και να τον υπερασπίζεται όταν αδικείται, προσβάλλεται, ατιμάζεται, συκοφαντείται, κακοποιείται, βασανίζεται, υποφέρει, υποδουλώνεται, σταυρώνεται, συντρίβεται, θανατώνεται. Γιατί ο λαός του Θεού είναι ένας λαός πονεμένος και διωγμένος στην ιστορία. Γιατί ο λαός γενικότερα είναι το διαρκές θέατρο της αχαλήνωτης παραφροσύνης ή μανιώδους φιλοδοξίας των κάθε λογής δημαγωγών ή τυραννίσκων. Το σώμα του λαού και ιδιαίτερα του λαού μας φέρει τη βεβήλωση και την πληγή αμέτρητων βιασμών και εγκλημάτων, πολέμων και επαναστάσεων που αυξάνουν τα ερωτηματικά και τα διέξοδά του. Πόσο δυνηρό ή άδικο είναι το να δεχτούμε ότι ο λαός, επειδή είναι λαός, είναι αμαρτωλός ή διεστραμμένος, αγνοώντας ότι για το λαό δεν αφήνουμε περιθώρια επιλογής, επιβάλλοντάς του ένα τρόπο ζωής στον οποίο η αμαρτία ή η διαστροφή δεν είναι το παραφύσιν αλλά το καταφύσιν χαρακτηριστικό του. Έτσι ο λαός καθίσταται αγνώριστος στις κακές αλλοιώσεις του και γελιοποιείται στις αυθαίρετες επιθυμίες του, ανίσχυρος απέναντι στο δαιμονικό που περιπέζει τον άνθρωπο και διακομωδεί τη ζωή. Ελεύθερος να δουλωθεί σε μια κοινωνία πλεισμονής και καταναλώσεως, η οποία εκτρέφει την καθολική αθεία και το συνολικό απανθρωπισμό, το μαζικό παραλήρημα της ειδονής και της ευτυχίας, την αυτοπαράδοση στα συνθήματα και τις ιδεολογίες. Η υποτιθέμενη ζωή ενός ολόκληρου κόσμου διακινείται ή διασύρεται στους δρόμους και τους αυτοκινητόδρομους, στις πλατείες και τα γήπεδα. Κι όμως ο λαός μας δεν χρειάζεται απλώς άρτο και θεάματα, αλλά πεινά κυρίως την αλήθεια και την αγάπη, την ομορφιά και τη χαρά. Ο λαός μας, ο ορθόδοξος λαός μας και τα παθήματά του είναι ζυμωμένα με την Παναγία και τον πόνο της. Είναι η πιο πιστή μητέρα του και η πιο μόνιμη προστασία του. Δεν είναι τυχαίο ότι η πίστη του λαού προηγήθηκε της πίστεως των θεολόγων στο πρόσωπο της Παναγίας ως Θεοτόκου. Ο χαρακτηρισμός της Παναγίας ως Θεοτόκου εμφανίστηκε αυθόρμητα από τους πρώτους αιώνες ως προϊόν της ευλάβειας του χριστιανικού λαού, της λαϊκής διαμαρτυρίας και ευσέβειας. Ένας πάπυρος του 3ου αιώνα τον αναφέρει σε μια προσευχή που και σήμερα απευθύνουμε προς την Παναγία. «Υπό την σύννευς πλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκε, τα σημώνει και σίας μη παρίδεις εν περιστάση, αλλά εκ κινδύνων λύτρωσε ημάς, μόνη αγνή, μόνη ευλογημένη. Ελπής του κόσμου αγαθή, Θεοτόκε Παρθένε, την σύν και μόνην κρατεάν προστασίαν ετούμεν, σπλαχνίστητη εις απροστάτευτον λαών, δυσόπισον των ελεήμων αθεών, ρυστίνε τας ψυχάς ημών εκ πάσης απειλής μόνη ευλογημένη».

Και μετά το λαό του Θεού, ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης γράφει για τους ποιμένες, με αφορμή πάντοτε την Παναγία. Με τη δέησή μας προς την Παναγία της δεήσεως, για τους ποιμένες της Εκκλησίας μας, δεν επιχειρούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας ή την ιεροσύνη μας, όταν η ιεροσύνη μας είναι η ιεροσύνη του Χριστού, που εκείνος γνωρίζει να υπερασπίζεται με το δικό του μοναδικό τρόπο δια του Σταυρού του. Ούτε επιδιώκουμε να κατακρίνουμε τους αδελφούς μας, επειδή τάχα εμείς δεν είμαστε όσπερ οι λοιποί ιερείς μας, όταν όλοι μας είμαστε ποιμένες, όχι κατά τις επιθυμίες ή για τα προσόντα μας, αλλά κατά παραχώρηση ή κατά το έλεος του ενανθρωπίσαντος Θεού, του Κυρίου της Εκκλησίας και μοναδικού ιερέα της. Εκείνο που απαιτείται είναι η επίγνωση των πολλών ασθενειών μας ή των εγκληματικών λαθών μας στην άσκηση της ταπεινόφρονος και ποιμένουσας ιεροσύνης μας. Επειδή τίποτα δεν πρέπει εξαιτίας μας να εμποδίζει το Θεό να έρχεται στους ανθρώπους και τους ανθρώπους να πηγαίνουν στο Θεό. Ο ποιμένας μέσος έστηκε μεταξύ Θεού και ανθρώπου για να ακούει την καρδιά του Θεού για τον άνθρωπο και την καρδιά του ανθρώπου για το Θεό. Και αυτό απαιτεί να αποδεχτούμε εκ νέου τη θυσία μας, χωρίς την οποία δεν υπάρχει η ιεροσύνη που ποιμένει. Η ιεροσύνη είναι η θυσία του ανθρώπου που προστίθεται στη θυσία του Χριστού. Η κλίση και η αποστολικότητα της Εκκλησίας δεν ευνοεί τον κληρικαλισμό ή την κληρικοκρατία, τη μονομερή δηλαδή προβολή ενός τρομερού και προνομιούχου ιερατείου, εξαιτίας του οποίου κατακρίθηκε και εξακολουθεί να κατακρίνεται βαρβαρικώς η Εκκλησία και από το οποίο πρέπει να σωθούν οι άνθρωποι για να μπορέσει ο Θεός να σώσει τους ανθρώπους. Οι χριστιανοί ποιμένες πραγματοποιούν τον κανόνα του προφήτου και προδρόμου Ιωάννου. Εκείνον δι' αυξάνειν, εμέ δε ελατούστε. Και αυτό προϋποθέτει την επίγνωσή μας, ότι η ιεροσύνη φανερώνει την ταπείνωση και την αγάπη της Εκκλησίας και όχι την υπερηφάνεια και την εξουσία, πράγματα παντελώς άγνωστα για αυτήν.

λυπημένες μετέχοντες δια της χειροτονίας στα δώρα της αγάπης του ταπεινοθέντος Χριστού μιμούνται τον καλό ποιμένα που γινώσκει τα ίδια και γινώσκεται υπό των ιδίων, που τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα, που έμπροσθεν αυτόν πορεύεται και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, που την ψυχήν αυτού τίθησε υπέρ των προβάτων. Μιμούνται τον μέγα αρχιερέα που ούκ ήλθε διακονηθήνε αλλά διακονήσε και δουν την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών, επειδή ως εάν θέλει για να είστε μέγας, έστε πάντων διάκονος, και ως εάν θέλει για να είστε πρώτος, έστε πάντων δούλος. Η παράκλησή μας είναι να έχουμε επιμένες που δεν κυβερνούν και δεν κατευθύνουν, ασχολούμενοι με όλα, αλλά που υποφέρουν και σταυρώνονται για όλους, έχοντας όμως την προσοχή τους προς το ενός εστί χρία. Η Εκκλησία δεν είναι ακριβώς ασφαλώς όπως οι ποιμένες της, αλλά η πορεία της προς τη Βασιλεία σφραγίζεται από την ευθύνη και τη μαρτυρία των ποιμένων σε σχέση με την Εκκλησία και τον κόσμο. Εκείνο που σήμερα απαιτείται, λέει ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, δεν είναι κάποιοι μοντέρνοι ποιμένες ή κάποιος εξυγχρονισμός της ποιμαντικής διακονίας. Αυτό καλείται κοσμική σωτηριολογία, ένας πειρασμός που κάτω από τον εντυπωσιασμό του κρύβει τη ματαιότητα. Το μοναδικό που απαιτείται είναι το αναζωπηρήν το χάρισμα της προφητείας. Η ποιμαντική συνείδηση ότι αυτή η ώρα του κόσμου είναι το νυν ή το σήμερον της σωτηρίας εν Χριστώ. Με άλλα λόγια, η αδιάπτωτη επικαιρότητα του μυστηρίου της ενσαρκώσεως, χάρη του ανθρώπου και της ανθρωπότητας, της ιστορίας και του κόσμου. Οι ποιμένες είναι η γρηγορούσα συνείδηση της Εκκλησίας, η προφητική παρουσία της, ο σταυρός της ελευθερίας της. Και για να μείνουν πιστοί σε αυτή την κλίση τους, οφείλουν να διαλέξουν ανάμεσα σε μια αγχώδη δραστηριότητα που προκαλεί την κόπωση και την ενχάρητη άσκηση που ευλογεί τη ζωή. Μιλούμε βέβαια για τους ποιμένες και όχι τους εφημέριους. Μιλούμε δηλαδή για τους πνευματικούς μας πατέρες που υποφέρουν για τους άλλους ή δίνουν τη ζωή τους για τους άλλους, που κατέχουν τη σοφία της ζωής και την τέχνη της αγάπης, που είναι φίλοι του Χριστού, του μοναδικού ποιμένα, και φίλοι των ανθρώπων, της μοναδικής χαράς τους, που διακονούν τον κόσμο κυρίως με την προσευχή και τη λειτουργία, με τα οποία αρπάζουν τον άνθρωπο από τον κόσμο του παράλογου και τον επιστρέφουν στο Θεό Λόγο. Ο Θεός έβαλε την ανθρωπότητα στα χέρια μας κατά την ώρα της χειροτονίας μας και η καρδιά μας είναι βαθιά πληγωμένη από αγάπη για αυτή την ανθρωπότητα. Παρακαλέσετε την Υπεραγία Θεοτόκο ο Κύριος να σώζει τους ποιμένες από την παγερότητα και τη σκληρότητα του υπαλληλισμού και του επαγγελματισμού, από τον άχαρο και ανέραστο ρόλο του γραφειοκράτη και του αρχαιοφύλακα, του ληξιάρχη και του σκευοφύλακα, του δικαστή και του αστυνόμου. Γιατί, αν σε όλα αυτά παγιδεύονται οι ποιμένες μας, τότε πρέπει να λυπηθούμε το λαό μας, γιατί είναι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα και τους ποιμένες μας ως ποιμένες μη έχοντας πρόβατα. Επειδή τότε αρνούνται ως πονηρή πολυτέλεια τη διακονία του Λόγου του Θεού, την ερμηνεία των Αγίων Γραφών, την κατάρτιση των πιστών εν Χριστώ, την ανάδειξη των αγιοπνευματικών χαρισμάτων τους, την καλλιέργεια του εκκλησιαστικού ήθους, την ανάπτυξη της ορθόδοξης πνευματικότητας. Αρνούνται με ένα λόγο το έργο του Θεού, έργο που μας οδηγεί πέρα από τη μαζική εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών του ανθρώπου και που απαιτεί πολύ πόνο και πολλά δάκρυα, ικανά μόνο αυτά να συγκινήσουν τις καρδιές των ανθρώπων και να τις οδηγήσουν στη μετάνοια. Αυτή τη δύσκολη ώρα της ιστορίας μας, ώρα το κετού για αυτήν, ώρα δύσκολη, ώρα αποκαλυπτική και για τους ποιμένες μας, τι πιο φρόνημα και τι πιο ακέραιο υπάρχει παρά η βέβαιη και ακατέσχυντη ελπίδα ότι η Παναγία Μητέρα αγαπά τους ποιμένες και οι ποιμένες αγαπούν την Παναγία Θεοτόκο. Για τον κάθε ποιμένα επαναλαμβάνονται και ισχύουν οι λόγοι του Χριστού επί του Σταυρού προς την Παναγία Μητέρα του και τον αγαπημένο μαθητή του, που τη θέση του παίρνουν οι ποιμένες.
Ο Ιησούς όταν είδε τη μητέρα του και το μαθητή που αγαπούσε να στέκει πλάι της, λέει στη μητέρα του: «Αυτός είναι τώρα ο γιος». Ύστερα λέει στο μαθητή: «Αυτή τώρα είναι η μητέρα σου». Από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του. Ανάμεσα στην Παναγία Εντυμνά, αναπτύσσεται μια βαθιά αγαπητή και τυφερότητα. Έφτασε μια απειλωστική και στο με την πτήση ο μάλλον τη κυρία Φίλιππ. Δεν έλεγε με κοπό και μεξικέ. Πρώτο και πιο σημαίνε, όταν καταφύγουμε και πιο άλλο φωνά σου παρά να γίνει μέρα μαζί τη ηλίση. Που θα γεννηθεί η ανεπιστική σου ηλίση στην πλειοψηφία στην κρίμα του μυστήρια μέσα νοέκων. Χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ, χαίρα μνούτ με νοήτ

Αυτά τα λέει ο Ισάκος Ήρος. Αν η χριστιανοσύνη είναι ασκητική ή σταυρική, τότε η μοναχή είναι η αληθινή φίλη και διδάσκαλη των ανθρώπων. Οι μοναχοί μας βρίσκονται έξω από την ιστορία, αλλά επηρεάζουν αποφασιστικά την ιστορία. Όχι βέβαια με κάποιες άμεσες ή βίαιες επεμβάσεις τους, αλλά αγιάζοντας ή φυλάσσοντας τον τόπο της ασκήσεώς τους, παραμένοντας πιστοί στην πάλη και τον αγώνα για την πραγματοποίηση του καινού ανθρώπου εν Χριστώ, στην τέχνη και την επιστήμη της προσευχής και των πνευματικών μαχών για την εσχατολογική μεταμόρφωση του κόσμου και την

τον Χόντλι. Και φως όλων των ανθρώπων, η ζωή των μοναχών διδάσκει η εμπειρία της κλίμακος. Και ο Όσιος Νήλος ο ασκητής μαρτυρεί ότι ο μοναχός γίνεται με την προσευχή ίσως με τους αγγέλους, με το να επιθυμεί να δει το πρόσωπο του ουρανίου πατρός. Ο άνθρωπος, ο πιστός, γίνεται ίσως με τους μοναχούς, όχι όταν αντιγράφει και συγχαίει, αλλά όταν εσωτερικεύει και προσαρμόζει προς την κλίση του όλο τον πλούτο της μοναστικής ασκήσεως και όλη την τέχνη των λεπτών πνευματικών μαχών και όλη την επιστήμη της αποκαταστάσεως του νοήματος των πραγμάτων. Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κάθε πιστός ότι όλος ο πόλεμος του μοναχού με τους δαίμονες είναι να χωρίσει τα νοήματα από τα πάθη. Όλα τα πράγματα δεν είναι αφεαυτόν κακά. Διαφορετικά δεν μπορεί να βλέπει τα πράγματα με απάθεια, λέει ο Μάξιμος Ομολογητής. Είναι θαυμαστό το πόσο μέσα στη μοναχική αναχώρηση και την αυστηρή άσκηση λειτουργεί ένα τέτοιο πνεύμα ανθρωπογνωσίας και συνεπώς φιλανθρωπίας που ούτε καν μπορεί να διανοηθεί ο ουμανισμός και η κοινωνιολογία. Για την Εκκλησία, ο μοναχισμός είναι ένα μυστήριο και για όλους μας ο μοναχός μια ικανότητα υποσία. Όταν ο άνθρωπος είσαι μπριά του φύτου, με σημαίνει το πέβα, το τεστήριο και το φόκο και τον αγιον κάτι. Ο μοναχός κατοχήν είναι ο φθαμός της ύσης θερός και σματιαστή της ακριτοποιημένης. Σε είναι δάκη έξι διάστη δύο σημερογήμητας από τον νότερας της ίσως που εγκρέμισε και έπνιξε ένα της κάθε πόνιρο πνεύμα και πάλι ο αθλήμανος. Στην ταπείνωση και τη μετάνοιά του, ο μοναχός γίνεται όλος πυρ αγιότητας, φως αγάπης, ο νυχθημερών αίρων το σταυρό του κόσμου και των κοσμικών. Μακάριος είναι ο μοναχός που λογαριάζει κάθε άνθρωπο σαν Θεό μετά το Θεό, που τη σωτηρία και προκοπή όλων τη βλέπει με πολύ χαρά σαν δική του, που θεωρεί τον εαυτό του σκουπίδι όλων. Μοναχός είναι εκείνος που έχει χωριστεί από όλους και με όλους είναι ενωμένος, που νομίζει τον εαυτό του ένα μαζί με όλους, με το να πιστεύει αδιάλειπτα ότι στον καθένα βλέπει τον εαυτό του, Όσιος Νήλος ο ασκητής. Αυτή η ταπεινή και φιλάνθρωπη ασκητική ζωή και πολιτεία έχει κληρονομήσει στην Εκκλησία και τους πιστούς της μια λειτουργική και γενικότερα πνευματική παράδοση που διασώζει την ίδια την Εκκλησία στον πειρασμό της εκοσμικεύσεώς της και τους πιστούς στο σκάνδαλο της θρησκειοποιήσεως της πίστεως.

Κάνα από εμάς θα μην αξιώ τον κόσμο.

μιας καταπλήσουσας πορείας τελειότητας που τους αποκαλύπτει ως έσωπτρο συνειδήσεως, στο οποίο οι πιστοί μπορούν να κοιτάξουν και να γνωρίσουν, να κρίνουν και να μορφώσουν τον εαυτό τους. Ο μοναχισμός δεν μπορεί να αποτελεί ένα εξοραϊστικό στοιχείο της Εκκλησίας ή προπαντός ένα υγιή κοινωνικό παράγοντα που θα βελτιώσει τις εξωτερικές συνθήκες της ζωής ή θα δώσει αποτελεσματικές λύσεις στα θεωρούμενα άμεσα προβλήματα των ανθρώπων. Τα πράγματα ή τα μυστήρια του Θεού είναι παράδοξα και αυτό σημαίνει κοινωνικά ή χρησιμοθυρικά οφειλημιστικά ασήμαντα. Κατά συνέπεια, οι μοναχοί θα παραμείνουν οι αιωνίως παρεξηγημένοι, οι απορριπτόμενοι, οι σαλίδια Χριστών, οι τρελοί για το Θεό, που περιπέζουν όχι τον κόσμο ή το κοσμικό, αλλά την καρικατούρα ή τη γελιογραφία του. Μια γελιογραφία που ασφαλώς προσβάλλει και αδικεί τον κόσμο και που δεν μπορεί να κατανοήσει και να αποδεχτεί τον μοναχισμό. Οι μοναχοί μας αγαπούν τον κόσμο και πληγώνονται και για τις πιο ασήμαντες περιπέτειες και πληγές του. Μισούν μόνο την αμαρτία ή τα πάθη, εμπνεύσεις και ενέργειες δαιμονικές, που στη βιβλική και πατερική παράδοση παίρνουν την ονομασία κόσμος, που εκφράζει μια πραγματικότητα αυτόνομη, αναφυσσόμενη χωρίς το θέλημα του Θεού. Περιστικό είναι ότι η ίδια εκκλησία, η μέση να το λογίσει, κράτησε ένα ιστορικό δεσμό, αφήσει πίσω σε αντοχή τη κοσμική μου συμπέρα. Όμω, εμεί και την πολιτική φράση σε άγγε τη κοινωνία. Γνωρίζουμε ήδη ότι στο όνομα του νεκρού χιανισμού, ενό εξμιοκρατικού μηχανισμού χιλασμού, χρειάζεται για την ευθύνη του ψαπή και μέση τη κοινωνία. Η διεύθυνση μετανία, έργα του Θεού, να θεωρούνται ω ανόητα και αυτά πράγματα για τον άλλο που πίνει τη ζωή του περιορισμού και να κατατεί τον κόσμο ορειδεύσει. Οι εκκλησίες μάλλον θρησκευτικοί και οι κλοί έχουν πλήρη άγνοια του μυστηρίου της μοναχικής κλήσεως και αρετής, του μοναχικού χαρίσματος και του σταυρού του, που συνήθως συγχαίουν με κάποια τραγικά περιφερόμενη και μεταμφιεζόμενη αγαμία που εξαντλείται ή διασύρεται στη θλιβερή και μανιώδη επιδίωξη και συλλογή εκκλησιαστικών αξιωμάτων και διοικητικών διακρίσεων, έστω και με την κληρικοποίηση και δραστηριοποίησή της. Είναι και αυτό μια βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, μια βεβήλωση του χαρίσματος στην υποταγή του σε μια υψηλή αποστολή για να σωθούν τα ιερά ή οι αξίες των ανθρώπων. Είναι καταθλιπτικό το φαινόμενο οι μοναχοί μας να επεμβαίνουν σε όλα, να ασχολούνται με όλα, να μιλούν για όλα, να πολυπραγμονούν, να φλιαρούν λόγο και έργο για πράγματα που θα καταργηθούν ή που έχουν απαρνηθεί με τις μοναχικές τους υποσχέσεις. Ενώ θα έπρεπε, χάρη των ανθρώπων, να παραμείνουν οι μάρτυρες του ενός Αγίου ή της Βασιλείας του Θεού, της δίψας του προσώπου για ελευθερία και αγάπη, αγιότητα και αιωνιότητα που δεν μπορούν παρά να πληρωθούν στο Θεό. Αυτός δες και ιδιαίτερη ξανά και ονάχων, ως τους αχαρομένους υποτισμένους, λάζω ή να μπορεί να δείτε και ενσάλλει τους παράσπις παραθέτερους νόσους που σπρώνται βαστικία τους. Φυλάσσουν με ευσέβεια αν λίγο του Χριστούς ή την ανότητα της έγκης αλήθειας του, ως τους τυπρές απαράδες της ελευθείας ή ως λίγη μάτης, όταν χρειαθεί την υπόσμου στον κόσμο που ήγης του έχει ονείται φωνήθει. Είναι η αγκή της ευνάπη, πήγε τον τρόσο να μ

ωστόσο προδίδονται από τον εκοσμικευμένο μοναχισμό, την κοσμική αγαμία, χαρακτηρίστηκαν ως ο μέγας χάρτης της ανθρώπινης ελευθερίας. Αν ο κόσμος ζητά την ελευθερία στα δικαιώματα ή τις αυθαίρετες απαιτήσεις τους, στον πολλαπλασιασμό και την ακόρεστη ικανοποίηση των αναγκών που οδηγούν στην εγωκεντρική απομόνωση και τη σύγκρουση, ο μοναχός έχει την ελευθερία του στην εγκατάλειψη των δικαιωμάτων ή την απάρνηση του έχειν, στην εκρίζωση των περιττών και άχρηστων αναγκών που οδηγούν στη συντριβή του εγωισμού και της υπερηφάνειας, πηγής κάθε ακαθαρσία στον άνθρωπο. Μόνο τότε είμαι ελεύθερος, ελεύθερος στην αγνότητα ή την καθαρότητα της καρδιάς για την αγάπη του Θεού μου και την αγάπη των αδελφών μου. Η Θεοτόκος Παρθένος είναι η μητέρα και η προστάτης του μοναχισμού. Είναι η κυρία του Αγίου Όρους, που η παράδοση ονομάζει το περιβόλι της Παναγίας. Πόσες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας δεν στολίζουν αυτό το περιβόλι και πόσα δάκρυα δεν αγκαλιάζουν αυτές τις χαριτωμένες εικόνες. Κάποτε αισθάνεται κανείς ότι μόνο η Παναγία περιπατεί μέσα σε αυτό το περιβόλι. Δεηθείτε στην Παναγία να ανθοφορεί και να καρποφορεί σε αυτό το περιβόλι ο Ορθόδοξος Μοναχισμός. Όχι βέβαια για να έχουμε μοντέρνους ή σύγχρονους μοναχούς, με τις κατακόσμων αρετές και την κοινωνική δραστηριότητα, αλλά μοναχούς αναχωρητές που ποθούν το βίο της τίμιας ασκήσεως, ένα βίο που όλοι μας έχουμε ανάγκη. Τον Ιησούν η γενή σας ακόρη Θεογενήτορ, τούτον εκδισώπη σωθήνε πάντα στους Ορθοδόξους μοναστάς και μηγάδας και γέννης ριστήνε κράζοντας, πλην σου προστασίαν βεβαίαν ουκ έγνομεν.

λοιπόν ως εδώ για σήμερα, μιας και τελειώσαμε και αυτό το κεφάλαιο, το πολύ ενδιαφέρον που αναφέρεται ο πατήρ Μιχάλη Καρδαμάκης στους μοναχούς. Θυμίζουμε το βιβλίο «Πατήρ Μιχάλη Καρδαμάκης, στην Παναγία, λόγοι και σκέψεις με αφορμή τη Θεοτόκο», εισαγωγή πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, εκδόσεις Ακρίτας. Η αλήθεια είναι ότι δεν κυκλοφορούν πολλά βιβλία για την Παναγία και εδώ δεν λέγονται λεπτομέρειες για τη ζωή της Παναγίας, αλλά με αφορμή τα όσα γνωρίζουμε για την Παναγία, ο πατήρ Μιχάλη Καρδαμάκης γράφει κεφάλαια που αφορούν την Εκκλησία και τους ανθρώπους της, δηλαδή όλους εμάς,

στη σχέση μας με το Θεό. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και με πολύ όμορφη γλώσσα, βέβαια, όπως όλα τα βιβλία του πατρός Μιχαήλ Καρδαμάκη. Καλώς απόγευμα, φίλοι ακρότες.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσον δεως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, πάντων των εν το Αγίον ημόρι τούτο ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το Ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

άσκηση και αγιότητα. Τον Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Ο πατήρ Νεκτάριος δεν έζησε πολύ. Μετά την κοίμησή του εξέλεξαν ηγούμενο τον πατέρα Σεραφείμ Αμέλιν. Κοντά του ήρθαν ο πατήρ Σεραφείμ Ρομαντσόφ και ο πατήρ Ανδρόνικος Λουκάς. Ο πρώτος ήταν ο πνευματικός της μονής και ο δεύτερος οικονόμος. Στο μοναστήρι καλλιεργούσαν τον κήπο, εξέτρεφαν ζώα και παρήγαγαν γάλα, το οποίο όμως η αδελφότητα δεν το έβλεπε σχεδόν ποτέ, μιας και πήγαινε για την κάλυψη των φόρων. Στα ζώα το διακόνημα το είχε ο πατήρ Ανδριανός. Όλη η περιουσία της μονής ανερχόταν στα 20 στρέμματα. Στους νέους μοναχούς έπεσε όλο το βάρος των βασικών για την επιβίωση εργασιών. Κουζίνα, ξύλα, μπουγάδα, επισκευή των νοικημάτων. Το ράψιμο το είχαν αναλάβει δύο προχωρημένες ηλικίας μοναχές, οι οποίες δεν έβγαιναν σχεδόν ποτέ από το εργαστηριό τους. Συν το χρόνο έκτισαν νέα τράπεζα και το μοναστήρι ενισχύθηκε από υλικής πλευράς. Βελτιώθηκε η ένδυση και η πόδηση των πατέρων και έψιναν κανονικό ψωμί. Η ροή των προσκυνητών αυξήθηκε. Αξιοποιήθηκαν ένας γωνιακός πύργος που είχε γλιτώσει την καταστροφή και άλλοι χώροι που βελτιώθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για κελιά, χώροι φιλοξενίας και εργαστήρια. Αργότερα οικοδομήθηκαν και άλλα μικρά κτίσματα για να καλυφθούν οι ανάγκες της μονής. Ναός είχε διασωθεί μόνο ένας, αυτός του νοσοκομείου προς τιμήν της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Εκείνα τα χρόνια έβαλαν έναν απλό ξύλινο σταυρό στη στέγη του ναού, γιατί δεν υπήρχε τρούλος. Στο κοινόβιο ακολούθησαν όπως και πριν αυστηρό τυπικό στις ακολουθίες. Στις 14 Ιουλίου 1961 έκλεισαν και πάλι το μοναστήρι και οι εγκαταβιούντες εκεί εκδιώχθηκαν. Εγκατέστησαν εκεί νευροψυχιατρική κλινική. Το μοναστήρι ανακαινίστηκε μόλις το 1994. Αρχή της νέας μονής του Γκλίνσκ έγινε με το παρεκκλήσιο των δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το οποίο χτίστηκε στον τόπο εμφανίσεως της εικόνας του Γενεσίου της Θεοτόκου και εγκαινιάστηκε από τον Μητροπολίτη Κιέβου Βλαδίμηρο το 1998. Ακολούθησε ανέγερση και άλλων ναών και παρεκκλησίων στη θέση των καταστραμμένων εκκλησιών της Μονής. Η ίδια εικόνα απολέστηκε, αλλά υπάρχουν δύο αντίγραφά της που θαυματουργούν. Το 1996 η Μονή με απόφαση της Συνόδου της Ορθοδόξου Ουκρανικής Εκκλησίας έγινε σταυροπηγιακή, δηλαδή ηγούμενος θεωρείται ο Μητροπολίτης Κιέβου, ο οποίος ορίζει κάποιον κληρικό ως το ποτηρητή του. Σήμερα είναι ο επίσκοπος Μποροτιάνσκ Αντώνιος Κρύπακ. Με τις προσπάθειες του τελευταίου συγκεντρώθηκαν τα Άγια Λείψανα των πρώτων 13 γερόντων που κατετάγησαν στο Αγιολόγιο, των γερόντων Ανδρονίκου και Σεραφείμ, καθώς και τα λείψανα κάποιων άλλων ασκητών, τα οποία μετεκομίστησαν στο μοναστήρι από τον πρωταρχικό τόπο ταφής τους, που βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή της Μονής του Γκλίνσκ.

Στάρτσεστβο, η πνευματική καθοδήγηση στη Μονή του Γκλίνσκ. Παραδείγματα παρενέσεων από τη ζωή των ασκουμένων μοναχών στη Μονή του Γκλίνσκ. Ο ακάματος στάρετς φιλάρετος. Η αναγέννηση της πνευματικής ζωής επί της ηγουμενίας του στάρετς φιλαρέτου τράβηξε το ενδιαφέρον των προσκυνητών στη Μονή του Γκλίνσκ. Αυξήθηκε ο αριθμός όσων επιθυμούσαν την άσκηση. Τι βοήθησε όμως τον πατέρα φιλάρετο σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να ανακαινήσει τη ζωή του κοινοβίου? Πρώτα απ' όλα, η προσωπική τεράστια πείρα της πνευματικής ζωής. Ενεργητικός από τον χαρακτήρα του και μαζί με αυτό ήπιος, ανοιχτός, με καλή διάθεση, προσπαθούσε να διδάξει όχι μόνο με τον λόγο, αλλά και με το προσωπικό του παράδειγμα. Από την εμπειρία του είχε μάθει τη δύναμη της υπακοής και γνώριζε στην πράξη, όχι μόνο από τα βιβλία, την ωφέλεια της εξαγορεύσεως των λογισμών. Ήταν ειλικρινή στη διάθεσή του να βοηθήσει όλους όσους διψούσαν να αγγίξουν την αρχή της πνευματικής ζωής εδώ, στη γη. Το Στάρτσεστβο, δηλαδή η πνευματική καθοδήγηση του μαθητού από έμπειρο οδηγό, τέθηκε από τον ηγούμενο φιλάρετο ως βάση για την πνευματική αναγέννηση του κοινοβίου. Εδώ προέχει η τακτοποίηση της εσωτερικής ζωής, γιατί η εξωτερική ευσέβεια δεν μπορεί να διδάξει την ειλικρινή ταπείνωση, την εγκάρδια σχέση με τους άλλους, δεν μπορεί να ελκύσει τη λιθόδη ψυχή στην προσευχή. Η καθοδήγηση του γέροντος είναι σημαντική, γιατί περιλαμβάνει συνεχή εξομολόγηση σε αυτόν, όχι μόνο των φανερών αμαρτιών, αλλά και των κρυπτών κινήσεων της ψυχής, αφού στις απρεπείς σκέψεις κρύβονται οι ρίζες των κακών πράξεων. Εκείνος λοιπόν που ξεσκεπάζει την ψυχή του στον γέροντα μπορεί να αποσπάσει αυτές τις ρίζες και έτσι να τις λυτρώσει, έστω και σταδιακά, από τη βλαβερή επίδραση των παθών.

προηγούμενος φιλάρετος, εισάγοντας το κοινόβιο την καθοδήγηση από τον γέροντα, γνώριζε ότι ούτε όλοι, ούτε αμέσως θα δεχτούν κάτι τέτοιο. Για να διευκολύνει την αποδοχή αυτού του θεσμού, ενθάρρυνε την ανάγνωση των έργων των Αγίων Πατέρων, κάτι που επέβαλε στους πιστούς αυτών μοναχούς. Στη διδασκαλία του Αβάδωρο Θέου στην Κλίμακα, στη Φιλοκαλία και σε παρόμοια κείμενα, φανερά και με σαφήνεια εκτίθεται η αναγκαιότητα της πνευματικής καθοδηγήσεως. Ευτυχώς εκείνα τα χρόνια ο ηγούμενος φιλάρετος μπόρεσε να βρει ανάμεσα στην αδελφότητα πατέρες ικανούς για να διδαχθεί σχετικά με το ζήτημα αυτό και άλλους για να τους διδάξει. Αργότερα το κοινόβιο απέκτησε φήμη περισσότερο από το γεγονός ότι ανάμεσα στους κοινοβιάτες υπήρχαν γέροντες ικανοί να καθοδηγούν στην εχριστό ζωή. Έτσι, οι παραδόσεις και το σχολείο του Στάρτσετσβο στη Μονή του Γκλίνσκ δεν διακόπηκε στα δύσκολα χρόνια της γενικής ερημώσεως, όταν όλη η χώρα είχε πετρώσει μέσα στο σκοτάδι της καταπιέσεως και των φοβερών διωγμών για την πίστη και την Εκκλησία. Βασικό στοιχείο της αναγεννήσεως του κοινοβίου ήταν η εμπιστοσύνη στον πατέρα Φιλάρετο, ο οποίος τις νουθεσίες και τις συμβουλές του τις βάσιζε στις ευαγγελικές εντολές και την αγιοπατερική πείρα. Επέβαλε αυστηρή μοναχική τάξη. Απομάκρυνε από το μοναστήρι τις γυναίκες που πρόσεχαν τα ζώα. Πρόσεχε ώστε να μην πηγαίνουν οι μοναχοί στον χώρο φιλοξενίας, να μην αργολογούν, να μην χάνουν μάταια τον χρόνο τους, να μην αποκτούν περιττά πράγματα και να μην γοητεύονται από πολυτελή αντικείμενα τα οποία κάποιες φορές έπεφταν στα χέρια τους από γνωστούς και συγγενείς.

ωραίο σερβίτσιο. Κάποιος μοναχός, ονόματι Αρσένιος, δεν μπορούσε να συνηθίσει αυτές τις απαιτήσεις του πατρός Φιλαρέτου. Κάποτε του δώρισαν ένα σερβίτσιο τσαγιού. Το χάρηκε πολύ και προσκάλεσε τον γέροντα για τσάι. Ο ηγούμενος διβιάστηκε να πάει. Ο πατήρ Αρσένιος τον κάλεσε πάλι και πάλι. Ο πατήρ Φιλάρετος πήγε και αμέσως παρατήρησε πόσο καμάρωνε για το δώρο αυτό ο πατήρ Αρσένιος. «Πράγματι είναι ωραίο, πολύ ωραίο. Εσένα σου αρέσει?» ρώτησε ο φιλοξενούμενος. «Πολύ μου αρέσει», απάντησε πρόθυμα ο πατήρ Αρσένιος, μα δεν πρόφθασε να πει τίποτε άλλο, καθώς ο πατήρ Φιλάρετος πέταξε τον δίσκο με το σερβίτσιο στο πάτωμα. Όλα κομματιάστηκαν. «Μα τι κάνατε? Γιατί?» φώναξε ο μοναχός. «Για να σε απαλλάξω από την προσκόλλησή σου στα γήινα πράγματα», απάντησε ο γέροντας. Ο πατήρ Φιλάρετος γνώριζε βέβαια ότι ο μοναχός εκείνος όλα θα τα δεχθεί καλοπροαίρετα, ότι δεν θα ταραχθεί και ότι δεν θα κομματιαστεί ψυχικά όπως το σερβίτσιο.

αδιαφορία στις δαιμονικές εμφανίσεις. Ο ηγούμενος Φιλάρετος ήταν σε όλους προσιτός, απλός και αγαθός. Οποιοςδήποτε μοναχός, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας μπορούσε να τον συναντήσει. Έτσι ο πατήρ Ηλιόδωρος, τρομαγμένος από τον διάβολο, ήλθε στον ηγούμενο να τον συμβουλευθεί. Ο πατήρ Φιλάρετος του επεσήμανε ότι οι μοναχοί οφείλουν να είναι πάντοτε έτοιμοι για να συναντήσουν τον εχθρό της σωτηρίας μας και για τον ανεθαρρύνη του είπε. Την προηγούμενη νύχτα είχα κι εγώ πειρασμό. Στεκόμουν στην προσευχή. Η πόρτα του κελιού είχε μάνταλο. Ξαφνικά ακούστηκε κάτι, σαν να άνοιγε η πόρτα. Γυρίζω και βλέπω ότι στην πόρτα στεκόταν κάποιος φοβερός στην όψη, όμοιος με άραβα. Ήταν αναμαλιασμένος και τα δόντια του έτριζαν. Έκανα τον σταυρό μου και συνέχισα τον κανόνα μου. Εκείνος βγήκε όπως μπήκε. Το κυριότερο στην περίπτωση αυτή είναι να μην φοβηθείς, να μην στρέψεις αυτόν την προσοχή σου και να συνεχίσεις το έργο σου. Για να υπάρξει τάξη στο κοινόβιο, ο πατήρ Φιλάρετος έλεγχε προσωπικά τα διακονήματα. Περιερχόταν τα εργαστήρια, βρισκόταν στα ομικά διακονήματα, συναντούσε με όλους μαζί για κάτι ιδιαίτερο, αν του το ζητούσαν. Για τον καθένα ήρθε ένας λόγος ηλιάς. Τους ενθάρρυνε, τους πρόσχε και τους βούλευε όλους. Στους Απόκμαν έλεγε ο κύριος, δέχεται από το αίμα των μαρτύρων των Ευρώπων και έχει διακόμμα. Του γούνου φυλάτων ότι το πόσο μικρά να πήγε ο Σίμαρτ, ο σε κόσμο και οταξιώθηκε να δει την άνοδο της ψυχής του Ρενό με τη συνοδεία Έλλη. Όμως όλοι δεν υποτάσσονταν τη συνείδηση ότι ήταν άξιοι ικανός. Όλοι θεωρούσαν ότι αδίκουστη η ύπαρξη και συμπεριφέρονταν σαν να βρίσκονταν υπό την επίρρεια ακαθάρτου πνεύματος. Αυτό κατέστρεφε την πνευματική τάξη στο κοινόβιο και δημιουργούσε σύγχυση στην αδελφότητα. Όμως ο πατήρ Φιλάρετος προσπαθούσε με όλες του τις δυνάμεις να βοηθήσει όσους στέλνονταν εκεί προς διόρθωση. Αν το παράδειγμα της αδελφότητος και η φροντίδα του γέροντος ενεργούσαν ευεργετικά, τότε ο πατήρ Φιλάρετος έκανε ενέργειες για ελάφρυνση του κανόνος. Συνήθως στο τέλος του χρόνου, του εκτινωμένου κανόνους, οι σταλμένοι στο μοναστήρι ελάμβαναν ευνοϊκή για αυτούς επιστολή, δώρα από τον ηγούμενο και σε περίπτωση ανάγκης χρήματα για τον δρόμο. Για πολλούς αυτό το διάστημα ήταν ένα αναντικατάστατο σχολείο αναμορφώσεως. Στη συνέχεια θα διηγηθούμε κάποιες διδακτικές ιστορίες από τη ζωή των ασκητών της Μονής Γκλίνσκ για να μπορέσουμε να μεταφερθούμε σε εκείνη την ατμόσφαιρα της πνευματικής εγρηγόρσεως, σε εκείνο το γόνιμο περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκαν οι αργότερα φημισμένοι γέροντες.

Ευχαριστοθεσία του Πατρός Μακαρίου. Στο μοναστηριακό συγκρότημα, κάποια περίοδο επίτροπος για την Εφταξία ήταν ο πατήρ Μακάριος. Όταν η υγεία του κλονίστηκε, απομακρύνθηκε και ζούσε έγκλειστος. Ο ηγούμενος του έδωσε ευλογία να δέχεται όσους έρχονταν και ζητούσαν συμβουλή, λύση απορειών ή πνευματική στήριξη. Κάποτε δύο μοναχοί, συζητώντας, έθιξαν το ζήτημα της έγκλειστης ζωής και ένας από αυτούς είπε: «Καλά είναι να σωθείς ζώντας έγκλειστος, χωρίς να δοκιμάσεις

θαυμάζεις πειρασμούς. Να, αν ο πατήρ Μακάριος ζούσε όπως εμείς, δοκιμάζοντας και υπερβαίνοντας τους πειρασμούς, τότε αυτό θα ήταν μεγάλο κατόρθωμα. Κουβέντιασαν και χωρίστηκαν. Εκείνος που τα είπε αυτά πέρασε δίπλα από το κελί του πατρός Μακαρίου. Ο γέροντας άνοιξε την πόρτα, τον κάλεσε στο κελί και του είπε: «Συγχώρησόν με, αδελφέ, συγχώρησόν με τον αμαρτωλό και αδύναμο που δεν μπορώ να αγωνιστώ όπως αγωνίζεστε εσείς και έχω απομακρυνθεί από τους πειρασμούς του κόσμου ζώντας το κελί. Χάριν του Κυρίου συγχώρησόν με». Στην αρχή ο μοναχός έμεινε κατάπληκτος στα λόγια του γέροντος, ο οποίος δεν δυνατόν να φτιάξει τον άρμαχο. Αλλά όταν τα νόησε όλο το βάθος της ταπεινώσεως του γέροντος, υποσχέθηκε με όλη την ψυχή του να μην ξαναγίνει κριτής της ζωής των άλλων και των ξένων υποθέσεων και να μην εξετάζει ποιανού κατόρθωμα είναι ανώτερο. Ανώτερο όλων των κατορθωμάτων είναι η ταπείνωση και όπου υπάρχει κατάκριση, εκεί κανένα από τα κατορθώματα δεν έχει αξία.

παρηγορητική πρόβλεψη. Μεταξύ των γνωστών για τον ζήλο στην εκπλήρωση των ποιμαντικών καθηκόντων και την ειλικρινή πατρική φροντίδα για τους απλούς ανθρώπους στη Μονή του Γκλίνσκ ήταν και ο πατήρ Πορφύριος. Αυτός είχε δοκιμάσει πολλές θλίψεις, γνώριζε από πείρα την πικρία της προσβολής και το βάρος της αδικίας και γι' αυτό εκ βάθους ψυχής συνέπασχε με τους αδικημένους και μπορούσε να κλαίει με τα κλαιόντων. Η συμμετοχή του στη θλίψη των άλλων ελάφρυνε και παρηγορούσε τους προσερχομένους αυτών. Είχε παρατηρηθεί ότι ο Θεός του είχε δώσει το χάρισμα να γνωρίζει τα σχετικά με τις μέλουσες δοκιμασίες. Πρώτου θανάτου του, μιλώντας για το μέλλον της Ρωσίας, είπε με βεβαιότητα: «Συν το χρόνο θα παρακμάσει η πίστη στη Ρωσία. Η λάμψη της γήινης δόξας θα τυφλώσει τον νου. Ο λόγος της αλήθειας θα υβρίζεται, αλλά χάριν της πίστεως θα εγερθούν από τον λαό άγνωστοι για τον κόσμο και θα αποκαταστήσουν ό,τι καταστράφηκε».

η βοήθεια του Θεού σε κάποιον που επιθυμούσε να συγχωρήσει τον υβριστή του. Ήταν κάποιος μοναχός στη μονή του Γκλίνσκ, τον οποίο έβριζε πολύ ένας από τους συνασκητές του. Πράος και υπομονετικός καθώς ήταν ο πρώτος, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο υβριστής του φερόταν έτσι υπό την ενέργεια του εχθρού της σωτηρίας μας και άρχισε να προσεύχεται γι' αυτόν. Στην προσευχή του ζητούσε από τον Κύριο δύναμη για να μην θυμώνει με τον υβριστή του και για να τον συγχωρήσει. Για πολύ καιρό προσευχόταν, αλλά ιδιαίτερος προσευχήθηκε κατά τη νύχτα με την ονομαστική του εορτή, γνωρίζοντας ότι ο υβριστής του γιορτάζει την ίδια μέρα. Τότε πέτρεψε το κελί του μετά τη λειτουργία, ο αδελφός του Νέζε, του έδωσε φέσκοζε στο λευκό σωμί, του έβαλε μετά και του είπε: «Είδα πάρπους, προσεύχεσαι για μένα και με μονεύεις, συγχωρήσον, πρόλευε μονάχος να συνέλθει, από την προσδόκη επίσκεψη, ο άσος βγήκε έξω, ο μονάχος όρμησε πότα. Αποφάσισε το ένα χεισάιμα του, που του έφερε το φκοψμί. Δεν μας είπε το ψωμί, ήταν συνήθιστα νόστιμο. Δεν είχε φάει ούτε έρφο κάτι τέτοιο. Αποφάσισε πρέπει να πάει στο συνονό ατότητα και να ανεφαστήσει για το πέρασμα. Πήγε. Ο συνονό του να χωστούν.

άσκηση και αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Πάρλα.
2: Διαβάζουμε το βιβλίο Αγιορείτικο Μεσονυκτικό, μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου.

αληθινός Αθωνίτης. Από τότε λέγανε πολλά για τον Ιεροπαΐσιο. Αποφασίσαμε από τη Μονή Σταυρονικήτα που είχαμε πάει το δεύτερο πρωινό στο Όρος να πάμε, να τον δούμε, να πάρουμε την ευχή του κι εμείς. Και είχαμε ένα φόβο, μην μας αποκαλύψει τις αμαρτίες μας, μην ξαφνικά εκτεθούμε, μην τροπιαστούμε, και δεν το αντέχαμε. Πηγαίναμε σαν να συναντούσαμε ένα γίγαντα σε ένα κάστρο, έναν προφήτη που θα φώναζε, ένα λίγο μίλητο υπέργυρο. Απογοητευθήκαμε αμέσως μόλις τον είδαμε. Ήταν ένας ισχνός μοναχός, με πολύ απλά ενδύματα, με ένα φωτεινό πρόσωπο, γεμάτος καλοσύνη, ευγένεια, ταπεινότητα και αγαθότητα. Ξεμουδιάζαμε, καθώς μας πρόσφερνε πρόσχαρα, λουκουμάκι και δροσερό νερό.

Χαιρόμασταν πολύ που ήμασταν μαζί του, που μας κρατούσε τόση ώρα, που μας άκουγε και αρχίζαμε να αλλάζουμε εντύπωση για την αγιότητα. Μας την είχαν διδάξει απρόσιτη, ξένη, φοβερή. Όχι, και οι Άγιοι χαμογελούν, αστειεύονται, κουράζονται, ακούνε, πονάνε, συζητούν, βλέπουν, υπομένουν.

ότι έχει αδικηθεί κάπως ο γέροντας από τα πολλά και μεγάλα βιβλία που κυκλοφορούν. Προσβάλλουν, νομίζω ταπεινά, την ταπείνωσή του. Δεν πιστεύω να ήθελε αυτή τη διαφήμιση της προβολής του. Η σεμνότητά του δεν επιτρέπει σε κανένα την εμπορευματοποίηση της φήμης του. Το κέρδος από την αγάπη των λεγόμενων του. Τι είπε και τι γράφουν, πώς τα είπε, πότε τα είπε, γιατί τα είπε, για ποιον τα είπε και πώς λέγονται και πώς μεταφέρονται και πώς καταγράφονται και γιατί καταγράφονται. Μήπως προβάλλονται πιότερο οι βιογράφοι από τους βιογραφούμενους. Μήπως χρειάζεται αυστηρότερη ανθολόγηση και προσεκτικότερη απαρίθμηση και καταγραφή συνήθων λόγων που τους δίνεται μεγαλύτερη διάσταση. Μήπως χρειάζεται βαθύτερη μελέτη του άγνωστου πατερικού λόγου των μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας. Ε? Ο γέροντας Παΐσιος μιλούσε πάντοτε απλά, ταπεινά, χαριτωμένα, καλογερικά, συγκεκριμένα και με παραδείγματα εύστοχα. Ήταν μια ζωντανή μαρτυρία, μια παρουσία, μια μορφή. Δεν ήταν ο συγγραφέας, ο ρήτορας, ο ιεροκήρυκας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ήταν ακέραιος, ατόφιος, αληθινός, άνθρωπος του Θεού γνήσιος, ασκητής ακτήμων, προσευχόμενος, άγρυπνος, νηστευτής, εγκρατής, όσιος. Δεν ήταν αυτό που θέλουν άλλοι να τον κάνουν. Ήταν αυτό που ήταν και μόνο αυτό. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, σεβασμός, διάκριση, τιμιότητα, αληθινότητα, ακρίβεια και σοβαρότητα.

εμάς και τότε, την πρώτη φορά και πολλές φορές μετά, μας μιλούσε με εκείνη την ωραία και αλυσμόνητη έκφρασή του για τη μεγάλη αγάπη του Θεού, τη λίγη τη δική μας, τις πλούσιες δωρεές του Θεού, την αχαριστία και αγνωμοσύνη τη δική μας, τη γλυκύτητα, φωτεινότητα και ωραιότητα του Θεού, την κακότητα, σκοτεινιά και ασχήμια τη δική μας, την αρχοντιά και τη λεβεδιά των Αγίων και την κακομοιριά και μικρότητα τη δική μας. Ο Παπατήχων, ο Άγιος Αρσένιος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Παντελεήμων και άλλοι Άγιοι ήταν οι αληθινοί φίλοι του, οι συμπαραστάτες. Μιλούσε για αυτούς με θέρμη, με πάθος.

ως πολύ γνωρίμων του, ως φίλων του, ως αδελφών του. Μιλούσε για την προσευχή, όχι σαν κάτι που το διάβασε καλά και έτσι το ήξερε, αλλά κάτι που πάλεψε μαζί του και του αποκαλύφθηκε. Έτσι μόνο ερμηνεύεται το πάθος του για αυτή, το λεξιλόγιο του, η επιμονή του. Ήταν ένας αληθινά ερωτευμένος του Θεού. Σου μετέδιδε ειρήνη, ευλογία, χάρη και χαρά. Πέρα όμως από τα λόγια του, το ύφος του και η στάση του δεν μπορούσαν να κρύψουν πολλά. Φανέρωναν το μυστικό μεγαλείο της συναντήσεώς του με το Θεό, της κυρίαρχης παρουσίας του στη λιτή ζωή του. Πρώτη φορά τότε, την πρώτη φορά που τον συνάντησα, αισθάνθηκα πως τόσα κηρύγματα στον κόσμο, κατηχητικά και βιβλία, μιλούσαν για μια διαφορετική πνευματική ζωή, για έναν απομακρυσμένο Θεό. Πέρα από κάθε μορφή συμβατικότητες, ηθικισμούς, ευσεβισμούς και μετριότητες, σε έριχνε στα βαθιά νερά και θέλοντας και μη κολυμπούσες και αισθανόσουν ότι δεν είναι τόσο φοβερό το κολύμπι και δεν πνίγεσαι τόσο εύκολα και δεν χάνεσαι. Οι αποκαθέδρας αθηναϊκές συνταγές μιας θολής πνευματικής ζωής με είχαν κουράσει. Με είχε εντυπωσιάσει το αυθόρμητο, το ρωμαλαίο, το αρχοντικό, το γνήσιο, το ταπεινό. Το κελάκι του σε οδηγούσε σε ουράνια σαλοτραπεζαρία, σε ουράνιο μπαλκόνι για τη θέα των αθεάτων, τη θέα του Θεού. Θα μπορούσα να γράψω αρκετά πιο πολλά. Δεν το κάνω. Έχουν ήδη γραφτεί πολλά και θα γραφούν ασφαλώς κι άλλα. Ας γράφουν. Ο προσεκτικός αναγνώστης βέβαια μπορεί να βρει σε όλα αρκετά καλά και να ωφεληθεί. Δεν ξέρω αν οι ωφελούντες πράγματι πάντα ωφελούνται. Διακόπτω λοιπόν. Η ευχή του γέροντα ας μας συνοδεύει πάντοτε. Την έχουμε ανάγκη, εμείς οι άμοχθοι, οι αβίαστοι, οι βιαστικοί. Το κελί του Σταυρού και μετά τις αντικρινής μου ο Παναγούδας θα το θυμάμαι για τις αλυσμόνητες συναντήσεις μας. Επρόκειτο για στίβους, χώρους μακρών ασκήσεων, τόπους μυστικών αναβάσεων, τοπία τερπνά, σιλοάμ πολλών, θαβόρ λίγων, γεσθημανή, εμαούς, εδέμ ελαχίστων. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Της Αγίης, της εν τη γη εθαυμάστος εν ο Κύριος. Της Θεός μέγας, ως ο Θεός ημών.

Σταυρονικήτα Ιβύρων. Στη μικρή μονή Σταυρονικήτα, με τους λίγους σοβαρούς πατέρες, τον γνωστό ηγούμενο Βασίλειο, να στέκεται λαμπάδα αναμένη σε όλη την ιερά ακολουθία, προς τη θαυματουργή και θαυμάσια εικόνα του αηνικόλατου Στριδά, κάτω από τις εξαιρετικές στιχογραφίες του μετέπειτα μοναχού Θεοφάνη Στερλίτζα, που το κελί του μάλλον γκρεμίστηκε κατά την ανακαίνιση του χώρου του Πρωτάτου στα 1935 και γκρεμίστηκαν τόσα με τα βυζαντινά εκκλησάκια. Σαν ένα στρίδι κολλημένο στον κατακτυπημένο από τα άγρια χειμωνιάτικα αιγαιοπελαγίτικα κύματα βράχο, το μοναστήρι με τους περιποιημένους κήπους, τη γέρικη κλιμανταριά της εισόδου, το λιτό αρχονταρίκι, τα μπαλκόνια προς την ωραία θάλασσα, το κημητήρι, ο πύργος, κυρίως το καθολικό και η ανακαινισμένη καλά τράπεζα. Είναι το πρώτο κοινόβιο μετά την είσοδο των νέων στο όρος που μετατράπηκε από ιδιόρυθμο. Ακολούθησαν και άλλα. Σήμερα είναι όλα κοινόβια. Βάσει του καταστατικού χάρτη του Αγίου Όρους, τα κοινόβια δεν μπορούν να γίνουν ξανά ιδιόρυθμα. Ούτε τα 20 μοναστήρια μπορούν να αυξηθούν ή να λιγοστέψουν. Κάποιοι λόγοι, επιτόπιοι και ξενόφερτοι, δεν γνωρίζω γιατί, μου θυμίσουν τον πρεσβύτερο αδελφό της παραβολής του Ασώτου. Μίλησαν με αρκετά αυστηρά και υπερβολικά λόγια για τα ιδιόρυθμα μοναστήρια. Δεν μπορώ εύκολα να διακρίνω. Πάντως και τα ιδιόρυθμα ανέδειξαν οσίου στην πορεία τους και γνωρίσαμε ιδιορυθμίτες γέροντες που είχαν πράγματι μακάριο, ζηλευτό, οσιακό τέλος. Η Παναγία τα αγαπάει όλα τα παιδιά της, και τα ζωηρά και άτακτα, δίχως πρώτα βέβαια να φροντίζει τα φρόνημα. Όλα. Μιλήσαμε λίγο με τον γνωστό γέροντα της Ιεράς Μονής και χαρήκαμε πράγματι πολύ. Συζητήσαμε λίγο και με τον Ασπρογέννη, αδύνατο αρχοντάρι, και με 2-3 άλλους νέους, καλούς μοναχούς, και μας έκανε μεγάλη εντύπωση η απλότητά τους. Τότε βέβαια όλα μας ενθουσίαζαν. Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει προσύμνων των θαυμασίων σου.

μάτι σας πανηγύρι. Την άλλη μέρα πήγαμε από το ωραίο παραλιακό μονοπάτι μέσω της κουτλουμουσιανής Καλιάγρας στη Μονή των Ιβύρων, που εόρταζε την κοίμηση της Θεοτόκου, την πανάχραντη πορταΐτισσα, την οποία λαμπροφορεμένοι παπάδες μετέφεραν με θυμιάματα, ψαλσίματα και κοδωνοκρουσίες στο λαμπρό καθολικό για τη μεγάλη πανήγυρή της. Πλήθος κόσμου την περικύκλωνε σταυροκοπούμενο, οικετεύοντας, παρακαλώντας, ευχαριστώντας και δοξάζοντας την Κυρία των Αγγέλων, τη Δέσποινα του κόσμου, την προστασία των χριστιανών. Θυμάμαι σαν τώρα, και ας πέρασαν πλέον από 30 ολόκληρα χρόνια, την εξαίσια αγρυπνία, οι καλοί ψάλτες από την έρημο, οι αξεκούραστοι εκκλησιαστικοί να αναβοσβήνουν κεριά και λαμπάδες, θυμιατά και καντήλια. Ο αϊκίνητος διαβαστής, ο ασπρογένης τυπικάρης, σοβαρός και απόλυτος, δίχως να χαρίζεται σε κανένα, ο Κολυβάς όλη νύχτα να στολίζει επιτίδια με ζαχαρόχρωμα την Παναγία στον τεράστιο δίσκο, οι νεαροί διάκονοι, οι ασπρογένιδες ιερείς, ο αρχιερεύς στο θρόνο να προεξάρχει της πανηγύρεως, μοναχοί και λαϊκοί να προσκυνούν τη χάρη της Αϊπαρθένου με το εξαιρετικό αργυρό χρυσοπουκάμισο, τη λογκεμβαίνη παριά που στάξε αίμα, τον επιβλητικό ιό της, τους πολυελαίους να κινούνται σε κανονισμένες ώρες, όλος ο λαός να λάμπει, ο εξαίσιος παντοκράτορας τον Τρούλο, η κανδύλα δεν κινιόταν, ο ουρανός στη γη, η γη στον ουρανό, μια πρωτόγνωρη μυσταγωγία, μια πρώτη αγιορείτικη πανήγυρη με τη μοναδική της χάρη και ευλογία.

0: Μάξιμος όλη τη νύχτα εξομολογούσε στο παρεκκλήσι της πορταΐτισσας. Ένας καλόγερος με κατάλευκα γένια μας πλησίασε με τον φίλο μου, όπως καθόμασταν στο πεζούλι του ναού έξω και ακούγαμε τις ψαλμωδίες. Μετά έμαθε πως ήταν Λαβριώτης, δίχως όμως ποτέ να μάθω το όνομά του, και μας είπε: «Από βλακίες μας θα χάσουμε τον παράδεισο. Βλέπω πολλούς μοναχούς στην κόλαση και πολλούς λαϊκούς στον παράδεισο. Να πάτε να εξομολογηθείτε στον Παπα Μάξιμο». Πήγαμε, χαρήκαμε, κοινωνήσαμε. Κοινώνησε και ο Γεροπαΐσιος, που όλη τη νύχτα ήταν κρυμμένος σε μια γωνιά του καθολικού, αθέατος, σκυμμένος, σεμνός, σιωπηλός, μόνος. Μόνη παραφωνία νομίζω ήταν στο κοινωνικό, που θέλησε ένας ευτραφής λαϊκός θεολόγος να κηρύξει το θεολόγο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έλεγε καλά λόγια, αλλά ήταν κάτι ξένο, παράτερο, ατέριαστο. Οι μοναχοί λίγο μετά που άρχισε έλεγαν κάθε τόσο αμήν, υποδηλώνοντας ότι έπρεπε να τελειώνει. Στο Άγιον Όρος δεν συνηθίζεται το κήρυγμα στο ναό. Όταν κάποτε έναν ευσεβή μεσόκοπο οργανωσιακό κύριο τον ρώτησα πώς του φάνηκε η αγρυπνία, μου απάντησε πως μεγάλη παράληψη ήταν ένα δεκάλεπτο τουλάχιστον κήρυγμα. Όταν του είπα πως όλη η ιερά ακολουθία ήταν ένα ωραίο κήρυγμα, δεν νομίζω ότι του άρεσε. Άλλοτε πάλι, μακαριστός επίσκοπος θέλησε να κηρύξει στο καθολικό μιας μονής, παίρνοντας αφορμή από το σύνηθες θεομητορικό κυριακάτικο ευαγγελικό ανάγνωσμα που καταλήγει: «Μακάριοι ακούοντας των λόγων του Θεού και φυλάσσοντας αυτόν». Και ανεφέρθη στους κοινοβιάτες περί μελέτης αγιογραφικής, συχνού εκκλησιασμού και τακτικής ελεημοσύνης. Η Ιερά Μονή των Ιβύρων, στην πανήγυρη εκείνη του 15 Αυγούστου, μένει για πάντα αλυσμόνητη. Ήταν η πρώτη αγρυπνία στο Άγιον Όρος. Μια άγνωστη εμπειρία. Ξαναπήγα πολλές φορές, αλλά εκείνη η πρώτη φορά μένει αλυσμόνητη. Πολλά ισχύει δέησης μητρός προσευμένη εν δεσπότου. Θεωτό και η ελπής πάντων των χριστιανών σκέπε, φρούρι, φύλατε τους ελπίζοντας είσαι.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Πάρλα.

0: Γεώργιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: χώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Αγίο Πνεύματι, την οίκια οίκαι στους αιώνας των αναμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιστού το όνομά σου, ελθόν τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άτομων των οποίων σου δώσε μη σήμερον, και άφες ημίν τα αθλήματα ημών ως και εμείς αφήμων της βελέτης ημών, και μη συνέχιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσε Κύριε το λαό σου και ευλόγησε με την κληρονομία σου, νίκα στις βασιλεύς και τα βαροβάρα ονορούμενος και τον σώφυρα των διαθαυρούς πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο υψωθήσαν τους αυραίκους ίους του υπονήμους και νύ πολιτεία τους ουδρυμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφεραν ανε τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημονικάς χορηγών αυτής κατά τον πολεμία της μέχη ενέχειν της ειν, όπλων ειρήνης αήτων τρόπεων και νίκη αεί και εις τους αιώνας των αναμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχεται μη πάρει δυσάρτητα και εσύ ημών πανήμητε Θεό το και στήριξε τον Ορθοδόξη πολιτεία σώζε όσα κυρία της βασιλεία και χορήγη αυτή σου ουρανό την νίκη. Διότι έτη και στο Θεό μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέο σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Έτη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Έτη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: ενύψεις εις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ενύψεις εις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ενύψεις εις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το σώμα μου αναγγείλει εσύ σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το σώμα μου αναγγείλει εσύ σου. Κύριε, τι επληθύθινες αν οι θλίβοντες μου πολύ επανείστε το με. Πολύ λέγω στην ψυχή μου κοσυτερία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντελήτωρο μου δόξον κύψον την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκρουξα και επίκουσε μου ξόρους όγι αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνοξα εξηγήθηνον την Κύριο σου αντελήφθητέ μου. Ο φοβηθήσιμα που μοιράδω λόγω των κύκλων συνειδηθημένων. Μη ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου της επάταξας πάντας. Του σωθρού εντάσματος οδό της αμαρτωλός την έτρεψας. Του Κυρίου σπηρεώ και το λόγο σου λογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνοξα εξηγήθηνον Κύριο σου αντελήφθητέ μου. Κύριε με το θυμό σου λέξη με διτεργή σπουδέσου με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγει σαν με και επιστήριξη με τη χείρα σου. Ου και στην ίεση εν τη αρκέμα προς από τη σοργή σου. Ου και στην ειρήνη εν τη σωστέμα προς από τα μαρτιών μου. Ότι εάν ομοί περίν την κεφαλή μου, ο σύμφαρτο είναι βαρύ, ευαρύδησε με με. Προσώρησα και σάφησε με όλου πε μου από προσώπο τη αφροσύνη μου. Και ταλαιπώρησε και κάτι κάθε ενό τέλο όλη τη μέρα σκεντροπάμε πορευόμη. Ότι εψώε με πλήρη εμπεγμάτων και εκπυρίνη τη ίεση εν τη αρκή μου. Εκακότη και ταπεινόθρο σου όδρο αραιόμενο από συναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη και τα λεπή με ισχύ μου και το φω των οθαλών και αυτό και στη μύτη μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίζουν, μην κοίσαν και έστα και κοίσαν μου μακροθενέσαν. Και εξεβιάζοντο, οι ζητούς τη ψυχή μου και οι ζητούς και κάμια ελάλε αματότητα. Και το λέω του όλη την ημέρα να μελέτησαν εγώ το σκοφό σου και εικόν και όσοι άλλο σου έκανε εγώ το στόμα αυτού. Και γινόμενο σε άνθρωπο ου κακόν και που έχουν το σαν ότι αυτό λεγμό σου ότι πισή κυρίληψη ει ακούσε κύριο Θεό μου. Ότι είπα να μην πω το ευχαρόσιμο εχθρή μου και το σελευθύνη πόδε μου από με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστεγα έτοιμο και οι αλληλεγγύοι μου ενωπημιστεί παντό. Ότι την ανομία μου ανάγγελο και με ρημνή πέρα τη αμαρτία μου. Η δέχτρη μου ζώση και κρατέπερε με και πληθύθηνε σε νεμίσοντε με αδίκω. Η ανταποδότη μου κακάντια αγαθών αντίπαλων με πήγα την αγαθοσύνη. Μην καταλήψει με κύριο Θεό μου, μία ψήσε με μου πρόσχη στη βοήθειά μου και ρεσωτηρία μου. Μην καταλήψει με κύριο Θεό μου, μία ψήσε με μου πρόσχη στη βοήθειά μου και ρεσωτηρία μου. Ο Θεό μου προσέω θρυζο ότι ψέσει ψυχή μου πω απλώ εισάρτη μου, η γύρα μου και αβάτη και ανίδρο. Ούτε στο γιο θεσου τη δύναμη σου και τη δόξα σου. Ότι Κρίστο το έλεγχο σου υπερζάζει στα χέρια μου πενέ σου είσαι, ούτε σου λογή σου είναι τη ζωή μου και είναι το νόμο του σαρωτό χείρα μου. Ω εξ θεάς και ποιότητα σε πλησίβει η ψυχή μου και χιλιά γαλιά σου ενέ στο στόμα μου. Για μνημονευό σε επί τη τρομή μου, εν τη όρθη σε μελέτη νησέα του κινή τη βοηθό μου και τη σχήμη των τελείω σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού τα δελάτα δεξιά σου. Αυτή η δεσμά την ζήτησαν την ψυχή μου εστελέψτε ει τα κατατότα γη. Παροθήσει τη χείρα μου νοφέ με ρίδε αλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίστε με το Θεό πενεθίστε πάσχο ομνίων εν αυτό την εφράγηση των μολών των άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτη νησέ τη γέννη τη βοηθό μου και τη σκέπη των τελών σου ελεάσω με. Εκολυθεί η ψυχή μου πίσω σου εμού τα τελάτα δεξιά σου. Δόξα πατρί και αγίο πνεύμα την κοινή και αή και σου όνος τον αμή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα πατρί και αγίο πνεύμα την κοινή και αή και σου όνος τον αμή. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μέρες και έκρυξα και ενεκτήνουν δύο σου εισελθάτε ενώ ποιος προσευχή μου κλείνω το δύσι μου. Ότι επλήσει κακόν η ψυχή μου και ζουν τα αδίκησε προσελογήσει μετά των καταβρών ζελάκων. Γεννήθηνο ή άνθρωπο, αβαδίθηνο ή νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε κατέθεσαν τα φωνού και μνήσει, έτσι και αυτοί έτσι χειρό απόστησαν. Έθετε με λάκα τα τάτο και την ίσκη και άθανά του. Επί με επιστηρίθη ο θυμό σου και πάντα του ματρεσμού σου πηγήσε με. Εμάκρυνα του γνωστού μου από μια έθετε δέλεμε αυτή τη παραδόθηκε ο εξπορευόμενη οφθαλμή μου. Ισθένησαν από πτωχία σε και έκρεξα προ εκείρε όλη τη μέρα δίπλα τη απρέστα χείρε μου. Μη τη νεκρή πίσω αμάσια ή ιατρία να στήσουν και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε έτσι το τάφο τελώ και την αληθία σου την απολία. Μη γνωστήσετε την τσουκοτά μα άσκη και δικαιοσύνη σου και απελελισμένη. Καγό προ εκείρε και έκρεξα και το πρωί που ψυχή μου προθάσεσαι. Η να τι κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου παιμού. Το χώρο είμαι εγώ και κόψε κνοητό μου. Η σωθή δε τα πεινέθηκε και σπορήθηνε. Επε με δίλθεν οργέ σου, φεβερισμή σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ω είδωρο ότι με περαίσχουν με άμα. Εμάκρυνα σε παιμού φίλων και πλησίων και του γνωσμού από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μέρε εκεί και ξακινητή εντίο σου. Ισελθέτω ενώπιο προσοχή μου πλέον τη σου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα τόζουν τον το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα στα σανταποδόσα του. Την ευηλατεύεται πάσα στα σανομία στο νέο πάσα στα σανόσου. Τον λυτρούνων φερά στη ζωή σου, όσο φαίνεται σε λέγει τερμή στον ευρώντα να χτίσει την επιθυμία σου. Ανακαινίστηστε όσα ετού είναι ότι σου πιώνει λίμο σώνα σου και ο Κύριο και κρίμα ψαδικουμένη. Εγνώρισε τα σου δώσω το Μωυσή τη Ι Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρα μου και λέει μόνο ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο που και ει τέλο όργη στήσετε ουδέ στον αναμηνύη. Που κατά της ανομίας ημών επίηση ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπεδίκην ημίν, ότι κατά του ύψος του ουρνού από τις γης και κρατές ο Κύριος το έλεος αυτού από τους φοβωμένους αυτών, καθώσον απ' έξω να τελέπα της μόνα μάκρινε, εμάκρινε να θυμώ της ανομίας ημών, καθώς ο κτήρι πατήριος ο κτήρις Κύριος τους φοβωμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμείς του χωσεσμέν, άνθρωπος ως χώρη της ημέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του ουρνού τους ξανθήσει, ότι πνεύμα δήληθεν αυτό και ούκου υπάρξει και ούκου επιγνώστε έτσι τον τόπον αυτού, το τέλος του Κύριου από το αιώνος και ως το αιώνος, επί τις φοβωμένες αυτών και η δικαιοσύνη αυτού ποιήσεων της βλάς του την διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού είτε μας τον θρόνο αυτού και βασίλειο του πάντα δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού την αιτή ισχύ πει τους λόγων αυτού το ακούς τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα σε δυνάμας αυτού λειτουργεί αυτού η πίδους θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντήτω από της δεσποτείας αυτού ευλόγηψη με τον Κύριο. Εν παντήτω από της δεσποτείας αυτού ευλόγηψη με τον Κύριο. Κύριε Ισάκουσον τη προσοχή μου ενώ στη δύση μου η τελειθία σου αξιών τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε κρίση μετά το δούλο σου, ότι ούτε και θεσμένο πεό παζών. Ότι κατεδίεξε νεκρό στην ψυχή με ταπείνεσαι ει γη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρού αιώνο και κυδίεσαι επέ με το πνεύμα μου. Εν εμεί ταράθη καρδία μου. Εμεί την ημέρα να αρχίρε μελέτησε εν πάση τη έργη σου. Εν πει μου στο χειρό σου μελέτων, διεπέτασα πρόσθετα σχήρα ψυχή μου ω γη νηδρό. Ταχύ Ισάκουσον μου κύριε ξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε πρόσωπο σου. Με μου και μυθείς με τις κατεβαίνεις λάκων. Ακουστών πίσω μη του προϊτεολόγου σου, ότι πισή ήλκησα. Γνώρισαν με Κύριε, δόνει πορεύσου με την προσέρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εγκατέφημα, διδάξα με το μη του θέλημά σου, ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με την υγεία ευθεία είναι και εν του νοματός Κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτυλίψες την ψυχή μου και εν το ελέη σου ψηλοθρέψει τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα ως τους τελείπατες στην ψυχή μου το δούλου σου ημί. Εισάκουσα μου Κύριε την δικαιοσύνη σου και μη σε λησκρίσει με το δούλου σου. Εισάκουσα μου Κύριε την δικαιοσύνη σου και μη σε λησκρίσει με το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με την υγεία ευθεία. Δόξα πατρική ο Αγίο πνεύμα τε κοινή και ο Αγίος Άνος των Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κυρία λαϊθώμε.
1: Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κυρία λαϊθώμε.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτού του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως

0: ασυνό σου τη θεία συγκατάβαση.
1: Σταυρών υπέμεινα, άσα τιμό δέσποτα. Ο υπερέκεινα, άπαση τη θύσεω. Όπω τιμήσει με το πριν δεινό, ατιμά στέντα. Λόχι την πλευρά σου δε και εντύθη μακρόθυμε. Θέλω να γλιτρώσαστε ει τώρα με το πλάσμα σου.

και δεσπότην, γνώσου την άκραν αγαθότητα. Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρισόν με την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντό σου. Συμμόνο ήμαρτον για το πονηρό ενώπιον σε ποιήσα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιους και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Η λουγάρα ανομία συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου, η λουγάρα αλήθεια ενεγάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας του δηλωσάς μου. Ραντίζ με ισόβο και καθαριστήσω, μιλείς με και υπερχείο να λευκανθήσω με ακουτίζ με αγαλίασαν και ευρωσύνη να αγαλιάσουν λέω στέα τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομία μου, εξάλληψαν καρδία καθαρά να κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκίνησουν τις εγκάτες μου. Μία απορρίψη μου από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα από μου αποδός με την αγαλία σε μισοτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηριξών μου. Διδάξον όμως τα σοδούς σου και σε πίσω επισέ, επιστρέψου ρίσαι με ξεμάτων ο Θεός ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλία στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και τον στόμα να γελτεί να είναι σύμφω ότι θέλει σας θυσία να το κάνω το καθόματα όχι ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στη δεδημένο καρδία, στη δεδημένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξοδενώσει αγάθινον κύριε την ευδοκία στο σιόνι του Παντοκτήτου τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύνα δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαθόματα τούτε ανήσουν επιδοσιαστήριο στου Μόσχου. Όταν είδα τα πάλι νεύμα τη Θείο, ει μία εν συναγωγή στην Αθρήσα και τεμών θαλά σαν Ισραηλή τη λαό. Ούτω ο Θεό ημών δοξασμένο υπάρχει αυτό μόνο άσο με να τη δόξαστε. Στα βρέ του Χριστού σα όνειμά στη δυνάμω σου. Πολιώδη να πάθη έπαυσα λόγια τη πάθεση τη θυμία αρκό σου και βρωτού έσωσα. Που σε τραυμάτισε πάλι ο αντίπαλο του ευσεβώ προσκυνούντα την απερινόητον οικονομία σου. Στα βρε του Χριστού σας ονειμάστε την δυνάμει σου. Ο δεσμεύσας απάτη εν παραδείσω των άνθρωπων εντολής παραβάση. Της δεσμής δέδεται αλήτης, Κύριε, εις περ σωματούμενος εθελουσίως εδέθης, λίον το παράπτωμα ημών φιλάνθρωπε. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσαντε επίρ ημών. Να βακούσαν ορώντες οι αθλοφόροι την κτήσιν. Τες των δαιμόνων απάτες των πιστών όχθησαν λιμένες έβδι ή πάσαν του αλάστορος χύσι κύιον αιμάτων δύναμην βυθίσοντες μεγαλώνυμοι. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πεζεύσατε υπέρ ημών, ο χώρος των μαρτύρων προστασίες των τεσάνω περηφανώς συνημένος. Αστραπές πάντοτε περιαυγάζεται ακτής του θεότητος και του συγγύη καταβγάζει τούτου τα τεράστια πίστη δοξάζων μας. Υπεραγία Θεότο και σώσον εμάς. Υπερτέρα των άνω όρθις σταγμάτων τεκούσα επί της γης των λόγων των ημάς άχρανται προς τα ουράνια. Της αυτού παθήμαση και το σταυρό το τιμίο επαναβιβάσαντα διαγαθότητα. Υπεραγία Θεότο και σώσον εμάς. Το κατάσχιον όρωσε ο προείδεν πνεύμα τι Αβακούμ ο προφητής δισοπό άχραντε. Επισκιάσε με πάθεση καυσούμενων και εσκιάς του θανάτου των παρενοχλούντων μηδινός λυτρώσασε. Υπεραγία Θεότο και σώσον εμάς. Ραντισμού Θείου Ρήθρου, του κενοθέντος εκθείας πλευράς του Υιού σου, τους εμούς, έκλεινον καρδίας μόλοπας, όπως μεγαλύνω σε καταχρέως, δοξάζω, την αή μακάριστον και παναμών. Υπεραγία Θεότο και σώσον εμάς. Ισουργώντε τεκόντι έτικες λόγων, θεώσαντα των πρωτών την ουσία. Αλλά αυτόν έτησε υπορημένον με και εξασθενήσαντα τες του εχθρού μεθοδίες, θείες παρακλήσεως καταξιώσε αγνή. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Εν την νυχτή με του βίου ύπνο δεινό, σχεθέντα πράξεση, μετανοίας προς το φως ο Θεός εξέγειρον ευχές, των μαρτύρων σου Χριστέ είναι αδοξάζωσα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Από χιλέων σταζόντων των γλυκασμών της εν Θεού γνώσεως γλυκανθής αδριανέ, των ιών εξήμεσας της πριν αγνωσίας αληθώς Θεό μακάριστα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ανατολής να μπροτέν ελιακή στην ψυχή ως έχουσα της αθλήσεως προς φως. Συνοθείς ομόζυγον το σών, Ναταλία γυναικών το εγκαλόπισμα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον εμάς. Τον εαυτής δεξαμένη δημιουργών, ως αυτός η θέληση να εξασπώρους ο καθώς υπερνούς αρκούμενον αγνή, το κτισμάτων αληθώς εδείχθης δέσποινα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών δεσμά φυγών ειδωλικής ματότητος μάρτης συνεδέθη στο πόθο της αγάπης του Χριστού και της δεσμής των αυτού αθλοφόρων χαίρων εκκοινώνησας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών μοχλώτα σκέλη σιδηρό συμφλατώμενοι πάντες αθλοφόροι Κυρίου ασεβία στα οστά υπομονή στο μοχλό και Ανδρείας όντως συνετρίψατε. Δόξα Πατρί Κυρίο και Υιό Πνεύματι. Του Θείου τόκου σου, πυρή αγάπη θεϊκή στη ψυχή πλεγωμένη, του συζύγου εξήψα στον έρωτα εις Χριστών των πόθων, το τη σαρκό Ναταλία, τέλεων μισήσασα, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Του Θείου τόκου σου, αγνή πάσα φύσεως τάξην, υπερβαίνει το θαύμα, Θεό γάρι περφυός, συνέλαβε σε γαστρή και τεκούσα μένησα υπάρθενος.
Και στην Αγία Σωσή Κύριε ο Θεός μου, ο ύψος σας το κέρας των πιστών σου αγαθέ. Στερεώσας ημάς εν την πέτρα

ενδρίω στην πίστη καθοπλίστης, προθύμος ανεθήκασε αυτόν τον Κυρίο σου, και του έκθρου κατέβαλε στο θράσο στη χάριτη. Ανδριάνε παμάκος Χριστού μάρτης ένδοξε, οφθένα ταλία εναχλούντα ορόσα, επίλη φελόγησε σωτηρής πανέφημε, δια του το βόμενση, πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων αφήσει. Τη

0: γυναικός Θεόφρονος τους θείους λόγους εν καρδία θέμενος Αδριανέ μάρτης Χριστού εν δες βασάνης προσέδραμε συν το συζύγο το στέφος δεξάμενος.
1: Συν τη συζύγο το στέφος δεξάμενος.
0: Καιρός επέστη της πιστής χαρμόσυνος ημέρα Αδριανού του Θείου εν Θεός εφρανθόμεν. Αναγώντες προς αυτόν μάρτυρς του Κυρίου, τον αγώνα των καλών σαφώς αγωνισάμενος, και στέφος ουρανώθε δεξάμενος της δικαιοσύνης από πάσης επηρείας του αλωτρίου. Ημάς ρίσε πάντας ία συντε ψυχών και το σωμάτων εξαπόστηλων ημίν και την κοιλίδα πάσαν του νοός εκάθαρον ουρανώθεν συν τη συζύγω το στέφος δεξάμενος.
1: Συν τη συζύγω το στέφος δεξάμενος.
0: Τη 26 του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αδριανού και Ναταλίας και τη συνοδείας αυτών. Τι αυτή η μέρα οι συναθλήσαντες στο Αγίο Αδριανό ξύπου τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αττικού και Σισινίου και του Ιωσίου Πατρός Σιμών Ιβυστίωνος. Τι αυτή η μέρα μνήμη Ετέρου Μάρτυρος Αδριανού. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Σίου Ιωάσοφ Ιού Αβενήρ του Βασιλέως. Τι αυτή η μέρα όσιος τυθώης εν ειρήνη τελειούται. Και στον Αγίο Σου Πρεσβείος ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Κυρίων, λόγος της ουσίης δρόσων επίγασες, δικαίωσες η ανίδα τη έφλεξες. Απάντα καρδάς πιστέ, μόνο το βούλεσθε, σε υπέρ υψούμε.

παρά σε πηγή ζωή σου να το ποτίσω ψώμεθα φω σου. Παρά την όντα έλεο τη γνώση είσαι καταξιώσεων, κύριε εν τη ημέρα τα φτάνω μαρτί τη φυλαχθεί είναι η μάση. Ευλογητό ο κύριο Θεό των πατέρων ημών και ειρετών και ολοξασμένων το όνομά σου σε όλα σαμίν. Γέννη το κύριο του έλεο σου θυμά καθά περιπίσαμε να πεισέ. Ευλογητό ο κύριο δάξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ο δέσπρα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ο Άγιο φω του σώμα τη δικαιωμασή σου κύριο του έλεο σου στον αιώνα τα ριόλου γυρών σου με παρήδε. Σε πρέπει ένωση πρέπει ύμνο σου δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ίν και αή και ει του αιώνα.

Κύριε Άγιε, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι επιβλέπων, επί πάσαν την χτίσιν, σύ εκλίναμεν τον αθιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτωμεν επουσίως ή απουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύχτια ή και εις τους αιώνας των αναμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, κυριλάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσαι τας αναμίας ημίν. Άγιε επίσκεψε κοίας τας ασθενείας ημών, εν έκειν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύχτια ή και εις τους αιώνας των αναμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγίας του το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών την επιούσιον δώσει εμεί σήμερα. Και άφεστη μην τα αθλήματα ημών, ω και εμεί αφή με τι φλέτ ημών. Και εμεί ενέχει μα πειρασμό να λαρίσει μα από το πονηρό.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία.

Είσαι πίσω εικόνα πόρτα ή της αδεσποινά η διαθάναση σε πέστη θαυμαστός εν την ποινή σου. Τιμόμενος Αγίας μας ετών και σκηνώμα της δόξης σου πίστος.

Ο σαρκούμενο αγνή των κτισμάτων αληθώ σε δείχτης δέσποινα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Δεσμά φυγών ειδωλική σηματαιότητος μάρτης. Συνδέθη στο πόθο της αγάπης του Χριστού και της δεσμής των αυτού αθλοφόρων χαίρων εκοινώνησας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, μοχλώτας κέλη σιδηρών, συνθλατώμενοι πάντες αθλοφόροι Κυρίου, ασεβίαστα οστά, υπομονής το μοχλό και Ανδρίας όντως συνετρίψατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, πυρή αγάπης θεϊκή στην ψυχή πλαγωμένη του συζύγου εξύψας, τον έρωτα εις Χριστόν, των πόθων των τυσσαρκώς, Ναταλία τέλεων μισήσασα. Υπεραγία Θεός, και νίκαι είχε στους αιώνας των αιώνων αμήν, του Θείου τόκου σου αγνή πάσας φύσεως τάξης υπερβαίνει το θαύμα.

0: Ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κυρία.
0: Ότι συ ο Θεός ημών και συ την ειδόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους

Ευχή του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Χριστού κυβερνόμενη την παλάμια βλαβός της αθείας πέλαγος διήθετε και όρμο το γαλινό της άνω λαμπρότητος αθλητέ του Κυρίου προσώ, ερμίστητε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ως άνθη μυρίζουση των αγώνων σου σοφέ, τα υπερφή συνέπαθλα και γάρ Θεού εδείχθης Ανδριανέ βόδες θυμίαμα το πυρί των βασάνων πυρπολούμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το κάλι της πίστεως η Αγία σου ψυχή οραϊσμένη πάνσεμνε και το κάλο ζητούσα ως αληθώς Χριστού το αμήχανον, Ναταλία του πόθου ουδή ήμαρτες. Νυν και νυν και έγε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Η πάναγνος δέσποινα η τεκούσα της βρωτής των κυβερνήτην κύριων των παθών μου τον άστατο.

0: σώσουν ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης ερεδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών πίστο το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την ειδόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Γυναικός Θεόφρονος τους θείους λόγους εν καρδία θέμενος Ανδριανέ μάρτης Χριστού εν τες βασάνης προσέδραμε σύν τη συζύγω το στέφος δεξάμενος
2: το στέφος δεξάμενος
1: καιρός επέστη της πιστής χαρμόσυνος ημέρα Ανδριανού του θείου εν θέος εφρανθόμεν αναβώντες προς αυτόν μάρτης του Κυρίου τον αγώνα των καλών σαφώς αγωνισάμενος και στέφος ουρανόθεν δεξάμενος της δικαιοσύνης από πάσης επηρείας του αλωτρίου ημάς ρίσε πάντας ία σύντε ψυχών και των σωμάτων εξαπόστηλων ημίν και την κοιλίδα πάσαν του νοούς εκάθαρα

Αγίων Μαρτύρων Ανδριανού και Ναταλίας και της συνοδείας αυτών. Η αυτή μέρα οι συναφλήσαντες στο Αγίο Ανδριανό ξύφι τελειούνται. Τη αυτή μέρα μνήμη. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αττικού και Σισινίου και του Οσίου Πατρός ημών Ιβυστίωνος. Τη αυτή ημέρα μνήμη Ετέρου Μάρτυρος Ανδριανού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Ιωάσαφ Ιού Αβενίρ του Βασιλέως. Τη αυτή ημέρα Όσιος Τιθώης εν ειρήνη τελειούται.

0: εν δόξου, δεσπίνησιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό τον Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών, και εσύ τριδόξερα να πέμπουσι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους

0: αυτής πάσης μονής πόλεως και χώρας και τορπίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε να έλυσο.
0: Υπερευκρασίας αέρων,

0: αυτών και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως.

0: αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάχνει το όνομα της σου ύψιστε τες πρεσβείες της Θεοτόκους σώτες όσων ημάς.
2: Παναγγέλη του πρωί το λόγο.

Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν εδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθο ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τι δεν

0: Ενίσεν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας,
1: Υπεραγία Θεοτόκου,
0: με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό.

0: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός ο Άγιος αναγίσαμε όλα τις Αγίου Φαίνους, ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός

ταύτης δοξάζοντας τον Θεό, επιτύπωτα γη της ομολογίας ημών εις το Ευαγγέλιο του Χριστού και απλότητη της

Ήλθεν ο Ιησούς εις οίκον και συνέρχεται όχλος, ώστε μη δίναστε αυτούς μη δε άρτων φαγήν. Και ακούσαντες οι

Τι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια και προσκαλεσάμενος αυτούς εν παραβολές έλεγεν αυτής πως δύναται σατανάς σατανάν εκβάλλει και αν βασιλεία εφε αυτή μεριστεί ου δύναται σταθήνε η βασιλεία εκείνη και αν οικία εφε αυτήν μεριστεί, ου δύναται σταθήνε η οικία εκείνη. Και ή ο σατανάς ανέστη εφε αυτόν και με μέριστε, ου δύναται σταθήνε, αλλά τέλος έχει. Ουδείς δύναται τα σκεύη του ισχυρού, εισελθώνει στην οικία αυτού διαρπάσει, εάν μη πρώτον

0: Δόξα σε, Κύριε, δόξα σε.
1: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Αλέησου, που διάρθεις να και ασκείς πίσω. Ή προσεγγίζει την Λουγής Βασιλής, το γάρ διακονήσει με δεγιά πολλές πράγματα. Αλλά όμως δεν θέλω να μην κατέβω να κατέβω. Και έρχεται σε εφημάσεις και την Λουγής Τάξη, αμάθω σχέση την ενεργία παραδεσμένη. Ως δεσπότης των απάντων. Σιγά μόνος Κύριε Θεός ήμουν δεσπότης των επιλογών και των πηγών. Ο επιθρόνο χειρουργό του Σύμματο Σεραφείμ, κ. Βασίλη Ρέιν, ο μόνος Άγιος και Ναγκής Αγώνα, σε την δυσοπότοπων αγαθών και ευήκων, επίβλησαν πέτα παντελών και φιλοδρούσε και καθαζόμουν ψυχή και καρδία προσεγγίσεω πλά και κάνωσαν τη δυνάμη του Αγίου Σπράγμα σε διαδημένο τη Ερετία Χάρη Παραστήτη, για την Ερετία του Άγιου και σιγά προσέρχομαι κλείνω το αυτοκίνητο και δεμέσου. Μια αποστρέψη στο πρόσωπο μου, μια αποδειγμάσει με κλείνω. Αλλά αξίωσε προ ενεχθεί εσύ, είπε μου το αμαρτωλού και να αξιοδούμε στον τρότα αυτά. Σιγάρι ο προσφέρο και προσφερόμενο και προσδεχόμενο και ερευνόμενο. Χριστέ ο Θεό ημών και συντό ξαναπέμπε στην τόνα του πατρί και του πανεγιού και αγαθό. Και ζωπιό πνεύμα την ίν και ήγιο σε ένα στρένα μην. Οι ταχυρουδίμοι στην πόση κονίζονται και τη ζωπιό τριάδη των τρισάγιων σου δεσπάσαν. Ω τον βασιλέα των ολόγων δεξαμπητέ αγγελικέ αοράδε δεν πρέπει να ξαναλούν. Οι ταχυρουδίμοι στην πόση κονίζονται και τη ζωπιό τριάδη των τρισάγιων σου δεσπάσαν τη βιβλική και πουθενερμα ω τον βασιλέα των ολόγων δεξαμπητέ αγγελικέ αοράδε δεν πρέπει να ξαναλούν. Οι ταχυρουδίμοι στην πόση κονίζονται και τη ζωπιό τριάδη των τρισάγιων σου δεσπάσαν τη βιβλική.

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να γίνει την ενίσχυση. Ότι ήθελε να σα γίνει το κάτω, να το κάνω. Το Θεό πνεύμα σε τριμμένο, καρδία σε τριμμένη και τα πειραμένη σε αγάπη με κύριε Δημοκρατία και οικονομική καρδία σα. Ότι ευδοκίσει η θυσία.

σε μετά την πάτα του Θεού και λέει σε όλοι με Θεός, κράζω σε χθες ότι τελώ τη φωνή, η λάστη τι μισή μου κυρίζει ο Θεός. Θεός η λάστη μου, Θεός η λάστη μου, Θεός η λάστη μου. Αγαπητοί της σύγχωρης ότι μετά με τον οτής μη σου και να τους μου Θεός η λάστη μου. Θεός η λάστη τι μετά με τον οτής μη σου και να τους μου Θεός η λάστη τι μετά με τον οτής μη Ο Κύριος εμφωνήσει άρθρωπος, ο Κύριος σου Κύριος δείξομαι και το όνομα αυτού επικαλέσουμε, αμήν.

0: Αμήν, ο Ισχύμων Ιωσήφ, από ξύλου πατελών, το άχραντό σου σώμα, συνδώνει καθαρά η λύση μου.
1: Έχει το μανίκι μου.
0: Έλα, έλα. Έλα, με δυο δυσαπέθετο.

Και προσέγγισε και κάνω σε νέες παιδάκες και μητερογεμόνες. Και καταξίωσε εμάς αυρή χάρη στο γενέστη της εκπρότητας της Δήμου και επισκηνώσε τον άντρα της αυτούς του λαθού, επί τα ποιον τάφη και επί πάντα το λαό σου. Αμήν, αμήν, αμήν.

0: την απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου.

0: Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσου εκείνη την καταφυγή μου και ρίστης μου, Χριστός εν το μέσο ήμουν και είναι. Και έστι, και έστε, πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών. Αμήν, αμήν, αμήν. Τα στήρας, τα στήρας, εν σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάνω και ωράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Πώς εκ ποτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον Δήμο στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατευθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα σγραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και ρυθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν.

0: Άξιον και δίκαιο σε εμνή σε νησί, νησί, φραστή που σκέφτε το πρεσβείο. Σιγά τη θεό έρεξε ο πυρό, ο άλλο μα. Σιγά και ο μονογενή σου είμαστε εσύ, εκ του μέσου είναι παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση παρήγηση άδοντα βόντα και κραγόντα και λέγοντα
1: Άγιος,
0: μετά το δικό
1: σου Άγιος,
0: Άγιος είναι και Παναγιώτης, Άγιος είναι και Παναγιώτης. Ως τον κόλλος αγάπη σας, ως τον Υιόν στον ομιλητή, να πάσα ψάρια πόρτα και ως αθών και πάσα την περιμόνη οικονομία και ατυχία. Μάλλον δεν θα πούμε, λαβών άλλο της Αγίας Βιλάτσας, της Χριστής Πλήγης Αγίας Σκουάσκας, έδω και της Αγίας του Μαστέρης και Πιστόλης, λοιπόν, αμήν, αμήν, αμήν.

Τούτο μου εσύ το σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριο του πιζελέγον. Πίεται εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενον, εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνέτησε το ψηφάντος της αυτής της εκδεξιών καθέσας Δευτέρας και δόξου πάλι παρουσίας.

σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευλογούμε. Κατάπιστο με στο Αγίος και επειδή κοιμάται να θεωρήσει να πιστεύσει ο Θεός. Θεός ηλά σε τίμη τα μαρτωλό και λέει ισόμε και πίσω. Τον μεν άρτο τούτο τίμιο σώμα του Χριστού αμήν. Το δέντο ποτήριο τίμιο αίμα του Χριστού αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα του Αγίου αμήν. Αμήν, αμήν. Ω τα γενέστε τη μεταλαμβάνω τη νύψη ψυχή τη άψη του Πνεύμα τη Βασίλεια του Πνεύμα και με συντάγκρεμα. Έτσι προσφέρω μέσα στη λογική τάξη πατέρα του ψευσμένου προπατέρων πατέρων. Πατριαρχών προφητών αποστόλων κυρίων μαγιστών ματήλων και θέλει και πιστευμένο και πάλι το λαό σου. Αμήν, αμήν.

του Αγίου Ιωάννου Τζαγίου Νεκροσόλου. Ανδριανού και να τελείωσε το μαρτύριο Ιωάννου Νοσίου, όχι του Ιωάννου και πάντων Αγίου και Σύμπηση Πατέρα και εμεί πάντων του Ιωάννου, ον το ανώμενο σε γέννη προθέσει αιωνία με αυτόν. Και ανάπωσε από του όπου σκοτώνει, όπω σκοτώνει, όπω σκοτώνει, όπω σκοτώνει, όπω σκοτώνει, όπω σκοτώνει, όπω σκοτώνει, όπω σκοτώνει, γιατί πιστεύω ότι λογικά στρέφει τι κουμένε βασιλικέ καθολική που τουρνίζει και ξέρει τον Αγίου σε μια πολιτεία δεν μπορεί να πει τίποτα, όλα αυτά που είναι και σου λέω πα ψηφία και σε μνότητα. Μην. Μυστή κύριε, μονή θα έρθει σε παρικούμε και πάζει μονή σε πολλέ χώρε και μυστή κύριε, μυστή κύριε, πλέον τον κύριο Σούδα, τον κύριο Σούδα. Εσύ κάτι θέμε δε. Τη ζωή είναι μονάχα και δεν είναι δεύτερη φλάβη, αλλά μυστή κύριε, δεν είναι δεύτερη. Καταξίω όσο πα με τα μήνυμα, μπορεί να έχει φύγει μυστή τάση, δεν είναι δεύτερη. Ζήσει και μυστή κύριε, έτσι. Ευχαριστούμε εσύ, Βασίλη, ότι αμυντήμε τον κύριο

0: προημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών και δώσει μήνεν εν εις στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλαπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριων ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην τη Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεό Πατέρα και λέγει
1: Πατέρ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης τον άρτον ημών των επιρούσιων δώσει μη σήμερα αυτός δεσποτα τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών και μη ξενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίξε ημάς από του πόνηρου
0: ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους

0: Εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με ευθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες, Κύριε Σου, Θεού Ξεγείου, Κατουρίσου, Βουσουλή και Θεία στο Γιάσαι μας, ο Άνω το Πατήσε και του και ο Δημήν ο Ρώτος είναι, και καταξίωσαν κρατιά σου, Κύριε, μεταδρύμινο κράτος όμου τιμήσω, και διημών παντή το λαό Θεός σας. Θεός ελάστη μου να μικρό, Θεός ελάστη μου να μικρό, Κύριε Σου. Προσχόμεν τα Άγια της Αγής. Μελής δεν κρέμει το ούτε Ιησούς
1: Χριστός,
0: Χριστός
1: νικά
0: πλήρωμα από την Υπήρξη μας Αγίου.

0: Και κύρατος Κύριος ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλος προσλαβόμενος πείραμα εκ των αχνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός της άσης πνεύματος Θείου επελεύσει και ευρύτια παντός Αηδίου Χριστέ Ιησούς ο
1: πλήρης πνεύματος Αγίου
0: δύναμης ούτω προσλήματις ούτω ζωπιά και σωτήρια πάθη κατά
1: πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ.
0: Των σταυρών του σύλλου στη λόγχη, των θάνατων νέκρωσών μου, τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι τα αφήσουν το ατουάδο χιλέψα βασίλεια, κάψουν μου δια των αγαθών του δυσμό τα πονηρά διαβούλια και τα δυσπονηρία πνεύματα διαστήματων. Ότι κρυμμένο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσα ανάστησον με διαμαρτία κατολιστήσαντα. Τρόπου μη μετανία υποτιθέμενο. Ότι εν δόξα σου αναλήψει τη αρχό θεό σα το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά του πέδρα τη λύσα του πατρό. Της δεξιάς μέλος των σωζωμένων τυχήν. Ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιτίμια του ιερού
1: πνεύματος
0: εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού αναδειξών
1: και σωτήρωση προς εσάς.
0: Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Ευδόκησε
1: η ζωή του
0: που υπαντήσε στην εφέλε στο πίδι και πλάτη μου στην πάση τη Αγία.
1: Είναι
0: τελευταίο στο ξολογό
1: και σωτήρωση μου.
0: Είναι το ανάγκο του πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωφιό σου πνεύματι. Νυν και αίκε στου αιώνα των αιώνων να μην. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καφίσταμε, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σα για γανανέα νελεή σα.
1: Του το είπε το χειρό μου,
0: κύριε Παραδείσου, πήρε καθαρή. Τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία.
1: Δόξα Θεό.
0: Και δέξα με προσερχόμενο και απτώμενο σου στην πόρνη και την εμόρων.
1: Αναστήθησα από του
0: πρεσπέδου σου, ψαμένη ευχερό
1: την
0: ία συνέλαβα.
1: Δε
0: του σου αγράντου πόδα σου, σα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο.
1: Δεύτε πάντα σε
0: ο ελεϊνός όλων των σώματων που έξαστε μη καταφλεκτή αλλά δέξε με ως περεκίνας και φωτισόμουτε της ψυχής αισθητήρια καταφλέγων της αμαρτίας εγκλήματα
1: πρεσβείες
0: της ασπόρος εκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Θεόντος ο ελθόνης
1: των
0: αρτώλων σημείο. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέουμε όσο ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα ενέργω, τα εν γνώση και αγνία. Και αξιώσόν με κατακρίθος με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία,
1: γέννης
0: με τη μετουσία. Κύριαν υπάρχει στους αναξίους φλέγων αλλών κάθαρων εκπάσεις με κυλίδος.
1: Του
0: δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Που μη γάρτης εχθρής σου το μυστήριον είπε ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογός υμνίσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών
2: με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
3: Μεταλαμβάνει αδελφή Μαξίμου, σώμα και αίμα του Κύριου μας, ψάξε ματιών και ζωή αιώνη. Αμήν. Μεταλαμβάνει δούλη του Θεού, αδελφή σώμα και αίμα του Κύριου, ψάξε ματιών και ζωή αιώνη. Αμήν. Μεταλαμβάνει δούλη του Θεού, σώμα και αίμα του Κύριου, ψάξε ματιών και ζωή αιώνη. Μεταλαμβάνει δούλη του Θεού, απόσχεται σώμα και αίμα του Κυρίου, εξάφησε ματιών και ζωή αιώνων. Μεταλαμβάνει δούλη του Θεού, ελέγχει σώμα και αίμα του Κυρίου, εξάφησε ματιών και ζωή αιώνων. Αμήν. Μεταλαμβάνει δούλη του Θεού, σώμα και αίμα του Κυρίου, εξάφησε ματιών και ζωή αιώνων. Αμήν. Μεταλαμβάνει δούλη του Θεού, σώμα και αίμα του Κυρίου, ψάχνει σαματιών και ζωή αιώνη. Αμήν. Μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού, σώμα και αίμα του Κυρίου.

0: Αμήν.
1: Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Ύψωσον δέσποτα, υψώθυψον
2: ο Θεός.
1: Πάντοτε νύχια ή και σου ένας το Θεός. Αμήν.

νυχτών αθανάτων του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν τον Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε της άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό τον Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωση εμάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την εδώ, στήριξον ημάς εν το φόβους τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και εκεσείς της ενδόξης Θεοτόκου και υπαρθένω Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την ειδόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν, του Κυρίου δεηθόμεν. Ο ευλογών τους ευλογούντας, ο Κύριε, και αγιάζοντος επί σύ πεπιθώντας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αν τη δόξα σου οπτή και σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μάτς ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύς, τις άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πάνω δωρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού το πατρός δευότου. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνη. Να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα και νύν

0: Δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναθράντου και Παναμαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Υπουρανίων Θείων Αήλων Νοερών Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίων Δόξου Παρθοδρόνιου Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παναφίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξη Καλίκο Μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Γεωργίου εν Ιωαννίνης Αθήσεως Προστάτη και Πολύχου ημών, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κουσιντροπόλεως του Χριστού μου, που την Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Κιμ και Άνση, Ανδριανού Ναταλίας των Μαρτύρων, Ιωσάθα του Οσίου, όν και την Πνεύμα Επιτελούμη και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε εμάς αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς δε φυλάξει πάντων. Καλή σας μέρα και ευλογημένη. Ευλογία Κυρίου και έλεος έρθει εμάς. Ευλογία Κυρίου και έλεος έρθει εμάς. Ευλογία Κυρίου και έλεος έρθει εμάς.
1: Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν ανακοινωνώ με γενέστε των αγιασμάτων σου πετυξίω σας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβή των ακράδων σου και πουρανίων δωρεών πετυξίω σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπέρ ημών αποθανόνται και αναστάσει χαρισάμενος ημίν. Τα φρικτά τα αυτά και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τα αυτά καμίσια συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις ποτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός. Και μικέτια με αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τη δεβίω πάρα σε πελπίδη ζωή σε αιωνίου στην αίδιον καταντήσω ανάπαυση. Έθα των εορταζών τον ήχο σου ακατάπαυστο και για πέραν των ιδανίτων καθορώντων του σου προσώπου το κάλο θάριτων. Σίγαρη το όντω εφετών και ανέκφραστο σε προσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σοι επί πάσιν εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ού σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και νίδων πτερήγων σου σκιά. Και δώρησε με με ξεσχάτη μου αναπνοή, επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρθο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμβω με συν το πατρί και το αγίο πνεύματι, νυν και έκαι στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ο δο τροφήν μη σάρκα συνεκουσίω, ο πυρ υπάρχων και φλέγων αναξίω. Μη δι καταφλέξει με μη πλαστούριέ μου, μάλλον διέθε προ μελών μου συνθέσει ει πάντα αρμού, ει νεφρού, ει καρδία. Φλέξον διακάνθε των όλων πτεσμάτων ψυχή, κάθαρον αγίασοντα βρένα, στα συγνία στήριξ των οστέ άμα. Εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αίσχε επεφρούρητε και φύλατε με εκ παντό έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθερε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με. Δείξω με σω σκήνομα πνεύματος μόνο και μη κέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ινωσόν εικον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρος πάντες υγειασμένος, στα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους προς τη ζέστην άχνα των αγνήν μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαγνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη. Και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα να όποντε πέμπομεν καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Γέννητο μου η ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεση αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστή αύθης, χαράν υγείαν και φροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύσης ο αξίωσον με τον αμαρθωλόν στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, σκέπη, καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι αξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η τιμή γίνης Αθανασίας και ίσας αζωοποίησόν με τον ταθανατωμένο τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλές πλαγνός μύθι δελέσόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανόημασή μου και ανάκλησιν εν τες αιχμαλωσίες των λογισμών μου και αξιώσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοήσα κατακρήτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών ησίαση ψυχήστε και σώματος και παράσχου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνήν και δοξάζειν σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Είναι απολύτως τον Δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδωνε ο οφθαλμή μου το σωτήριον σου. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αείς τους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και δηλάστηκε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείς τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και της αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, του στόματός σου καθάπερ πρισσός, εκλάμψας αχάρις την οικουμένη φώτης αναφυλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς αναπέθετο. Το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε να λασίς λόγης παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός, οφήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάρη και δια των σών χιλέων πάντα στη δάσκη, προσκυνήνε τριάδι, τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, που μακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμεσαι, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα θεία σαφών, και ενήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Διεκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός Σπήνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
3: Είναι εμβόλιο κατά της πολιομιελίτιδας, βατσίνα, φθηνότερο και εξίσου αποτελεσματικό με αυτό του πρωτοπόρου Τζόνα Σάλκ. Σαν σήμερα το 1907 φωνεύονται από τους Τούρκους κατά τη διαφυγή του στο χωριό Μοκρίνο της Κερκίνης, Μπέλες, μετά από προδοσία, ο αρχηγός ανταρτικού σώματος Παντελής Παπαϊωάννου και τρεις από τους άνδρες του. Στις 26 Αυγούστου του 1922 εκδίδεται από τη διοίκηση της στρατιάς η επίσημη διαταγή εκενώσεως της Μικράς Ασίας. Ο αρμουστής Αριστίδης Τεργιάδης εγκαταλείπει από τους πρώτους την πόλη με το βρετανικό θωρηκτό Iron Duke. Στην Ιταλική Πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης παρατίθεται επίσημο δείπνο προς τιμήν της επιτυχίας των τουρκικών δυνάμεων.
4: Σαν σήμερα. Την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
8: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
9: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940-85852.

γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, τη σπουδή μας και τη μαθητεία μας στα μεγαλεία και τα θαυμάσια της Κυρίας Θεοτόκου. Συνεχίζουμε να μένουμε έκπληκτοι και εκστατικοί, πληροφορούμενοι την μεγάλη αγάπη που έχει η Μητέρα του Θεού για όλους τους ανθρώπους και όλο τον κόσμο, μέσα από αυτές τις ιστορίες, τα πραγματικά γεγονότα που αφηγούμαστε στην αγάπη σας κάθε φορά σε αυτή τη σειρά των εκπομπών που είναι αφιερωμένες στην Παναγία μας. Ένας μοναχός, ο οποίος είχε εγκαταβιώσει έξω από το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα στο Άγιον Όρος, πρόκειται για το ρωσικό μοναστήρι, έτσι το ξέρουν οι πολλοί άνθρωποι, ζούσε έμπρακτα την κακοπάθεια. Φόνευε καθημερινά το σώμα του με σκληρή δουλειά για να μην τον φωνεύσει αυτό. Περνούσε τη ζωή του με πολλή βία, γι' αυτό και είχε αναδειχθεί σκληρός και αδυσόπιτος παλεστής των πνευματικών παλεσμάτων. Άσαρκος κάτοικος του Αγίου Όρους, στεφιφόρος αθλητής της Εγκράτειας, αναζητώντας μία άλλη βιωτή. Το πολύαθλο σώμα του το κατέστησε σκεύος του πνεύματος, γι' αυτό και μισήθηκε πάρα πολύ από τον δόλιο δράκοντα, το διάβολο, ο οποίος προσπαθούσε να γκρεμίσει το ατσάλινο και γρανιτένιο αυτό φρούριο. Με πεπειρωμένα βέλη έβαλε εναντίον του νου του, ώστε με τη δυσοδεία των πονηρών σαρκικών λογισμών να μολύνει το σώμα και την ψυχή του ασκητή. Ο πόλεμος, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν σκληρός, αδυσόπιτος και ατέλειωτος. Ο εσωτερικός του κόσμος ήταν μια εσωτερική προσευχή και υποταγή προς τον Θεό. Πένθος, μετάνοια, λυπημένη ψυχή. Έλειωνε σαν κερί από τον ασκητικό τρόπο πολέμησης των σαρκικών λογισμών, χωρίς να σταματά βέβαια ο πόλεμος. Όσο τον πολεμούσε ο διάβολος, τόσο πρόσθεται πόλεμος στον πόλεμο εναντίον του σώματός του. Είχε επιδοθεί ολόψυχα στην νηστεία, στην εγκράτεια και στην αγρυπνία. Νήστευε 2 ή 3 μέρες συνέχεια και μετά έπαιρνε λίγη τροφή. Μερικές φορές νήστευε και ολόκληρη εβδομάδα. Με τον τρόπο αυτό μάραινε το σώμα του τόσο πολύ, ώστε φαίνονταν καθαρά όλα του τα κόκαλα, τα μετρούσε κανείς τα κόκαλά του. Από την υπέρμετρη σκληραγωγία οι σάρκες του είχαν εξαφανιστεί. Τα δεωστά του σκεπάζονταν μόνο με το δέρμα, που παρουσίαζαν την εικόνα ακριβώς όπως τον έπλασε ο Δημιουργός. Μια καρδιά μόνο του είχε μείνει, που και αυτή χτυπούσε για τον Κύριο, μόνο για τον Θεό, από θείο έρωτα. Όμως και πάλι ο πόλεμος δεν σταμάτησε. Οι βρώμικες σκέψεις συνέχιζαν κατά παραχώρηση του Κυρίου για να τον αμύψει για την υπομονή του και την εγκαρτέρησή του με ουράνιο στεφάνι μαρτυρίου. Ενώ βρισκόταν σε αυτή τη δυσχερή θέση και είχε φτάσει η 6η εβδομάδα των νηστειών, ενώ έκανε προσευχή και βρισκόταν με τη διανοητική του αυτή προσευχή σε θείες αναβάσεις
κυριεύεται από ουράνια οπτασία. Βλέπει ότι βρίσκεται μέσα στο Άγιο Βήμα του Καθολικού της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος. Εξεπλάγει για την παρουσία του όχι στο ναό, αλλά σε αυτό το Άγιο Βήμα, αφού και στη Μονή σπάνια πήγαινε και σπάνια έμπαινε στο Άγιο Βήμα. Από το Άγιο Βήμα βλέπει τους πατέρες ότι βρίσκονται σε αναμονή. Στο ναό επικρατεί άκρα σιγή, χωρίς ανάγνωσμα ή ψαλμωδία. Όλοι κάτι περιμένουν, με τη δέουσα βέβαια προσοχή και ησυχία. Κάποια στιγμή βλέπει να μπαίνει στο Άγιο Βήμα ένας νέος λευκοντημένος και περιζωσμένος με ωράριο σταυροειδός. Πλησιάζει στην Αγία Τράπεζα, βάζει εδαφιαία μετάνοια και την προσκυνά. Ύστερα πήγε και στάθηκε παράμερα σε έναν τόπο. Ο αδελφός απορούσε για την παρουσία του νέου στο Ιερό Βήμα και αναρωτιόταν τι να ζητούσε. Δεν συγκρατήθηκε και ρώτησε το νέο: «Ποιος είσαι, τι ζητάς σε αυτό το χώρο, δεν ξέρεις πως είναι μόνο για τους ιερείς?» Ο νέος του είπε με όλη την ουράνια γλυκύτητα: «Είμαι ο άγγελος αυτής της εκκλησίας. Κάθε ναός, να πούμε εδώ, κατά την ημέρα που εγγενιάζεται λαμβάνει έναν φύλακα άγγελο, όπως έχει και κάθε άνθρωπος. Είμαι ο άγγελος της εκκλησίας», είπε ο άγγελος εκείνος στο μοναχό, «και ο κύριος Παντοκράτορ μου εμπιστεύτηκε αυτό το ναό να τον φυλάγω». Ύστερα άνοιξε η ωραία πύλη και μπήκε κι άλλος άγγελος, ο οποίος αφού προσκύνησε και αυτό στην Αγία Τράπεζα φώναξε: «Ιδού η Βασίλισσα των Ουρανών έρχεται εδώ». Όταν άκουσε αυτό το άγγελμα, ο αδελφός μοναχός, κάτω από τις τύψεις της συνείδησής του, φοβήθηκε την άφιξη της Παναγίας και ζητούσε τόπο να κρυφτεί, φοβούμενος μήπως τον τιμωρήσει γιατί μπήκε στο Άγιο Βήμα με τέτοιους ακάθαρτους λογισμούς. Ενώ σκεπτόταν όλα αυτά, μπήκε η Παναγία στο Άγιο Βήμα.

την δουν να την ατενίσουν ελεύθερα. Τότε ένας-ένας οι πατέρες πλησίαζαν, έβαζαν μετάνοια και έπαιρναν την ευλογία της Παναγίας. Όταν πήραν όλη η ευλογία, ο μοναχός σκεπτόταν πως μπορεί να πάρει και αυτός ευλογία με τόση αμαρτωλότητα με την οποία ήταν φορτωμένος. Σκέφτηκε να φύγει κρυφά, χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς, να τρέξει όσο μπορούσε πιο μακριά, αλλά τα πόδια του σαν νεκρά αρνούνταν να τον υπακούσουν. Έμοιαζε σαν να είχε κολλήσει στη γη. Ο φόβος του ήταν απερίγραπτος εξαιτίας της αόρατης καταδίκης να παραμείνει εκεί. Ενώ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση του φόβου και των ερωτηματικών, βλέπει την Παναγία να του κάνει νόημα να πλησιάσει. Κάθιδρος από αγωνία πήγε στην Παναγία τρέμοντας, σαν το ζώο που του έχουν το μαχαίρι στο λαιμό. Η Παναγία τον κοίταξε με εκείνο το γαλήνιο, ουράνιο, ζεστό, μητρικό, ηλαρό της βλέμμα και του μίλησε όλο πραότητα, αγάπη και συγκατάβαση σε αυτόν το μοναχό που ήταν μαχητής των δαιμόνων. Λέγοντας το όνομά του, του είπε: «Γιατί δεν έρχεσαι να πάρεις ευλογία?» Τότε ο μοναχός καταλήφθηκε από δάκρυα που τον περιέλουσαν και από στεναγμούς αλαλήτους. Έβαλε μετάνοια στην Παναγία, ενώ την ίδια στιγμή σκεφτόταν να την ευχαριστήσει, αλλά δεν ήξερε για ποιο από τα δύο πράγματα να την ευχαριστήσει. Για τη μεγάλη της αγάπη και το έλεος της προς αυτόν, ή για τη συγκατάβασή της στους ακάθαρτους λογισμούς του και τις αμφιβολίες του. Η Παναγία τότε έβαλε το μητρικό της χέρι και απαλό σαν βελούδο πάνω στο κεφάλι του και του είπε σιγά αλλά με μια σταθερότητα: «Έχε θάρρος, μην απελπίζεσαι». Τότε συνήλθε από την οπτασία. Κοίταξε γύρω του και έκπληκτος είδε πως δεν υπήρχε κανείς. Ήταν στο κελί του και πάλι μόνος, χωρίς τον σαρκικό πόλεμο. Η Παναγία είχε εκδιώξει τον πειρασμό των ακάθαρτων λογισμών. Αμέσως η καρδιά του γέμισε χαρά. Γονάτισε και πάλι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που είχε στο κελί του, την πολυφιλημένη, και της απίφθινε λόγια ευχαριστίας. Την οπτασία αυτή αργότερα τη διηγήθηκε στους πατέρες της Μονής και όλοι δόξασαν την Παναγία που δοξάζει αυτούς που την σκέπτονται και την τιμούν. Ο μοναχός αυτός μπορεί να πειράχθηκε από τον εχθρό στη σάρκα, αλλά και ο ίδιος έγινε πικρός τύραννος της σάρκας του. Γι' αυτό και η Παναγία τον τίμησε με τη θεοειδή οπτασία και έτρεξε συνεργός και αντιλήπτορας του κατά του διαβόλου. Κατά ένα παρόμοιο τρόπο μιλάει και σε μας η Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί. Στη δυσκολία μας, στην αρρώστιά μας, στο πρόβλημά μας ή στον πειρασμό μας, έρχεται και διακριτικά μας λέει: «Έχε θάρρος, μην απελπίζεσαι». Και πραγματικά έχουμε ανάγκη από αυτή τη φωνή της Παναγιάς μας, αδελφοί μου. Έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τη φωνή της Μητέρας του Θεού να μας λέει να έχουμε θάρρος και να μην απελπιζόμαστε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, σε αυτές τις πονηρές και επικίνδυνες εποχές.

0: έχουμε ανάγκη να μας δίνει θάρρος η Παναγία μας. Μας χρειάζεται θάρρος και ελπίδα, αγαπητοί μου αδελφοί. Να είμαστε βέβαιοι πως αυτά μας τα παρέχει η Μητέρα του Θεού μας, η Κυρία Θεοτόκος. Ο μεγάλος νηστευτής και απράγμων, αμέριμνος δηλαδή, άνθρωπος, ο άνθρωπος της προσευχής και της αγρυπνίας, ο μεγάλος στάρετς πάσης Ρωσίας, Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, έκανε τον πνευματικό του αγώνα με κάθε ακρίβεια και θείο ζήλο, με σκοπό τη σωτηρία της ψυχής του. Για να επιβραβεύσει η Παναγία αυτή την αφιερωμένη ζωή στον Υιόν της, του Στάρετς Σεραφείμ, πολλές φορές του παρουσιάστηκε σε διάφορες οπτασίες. Περίπου 2 χρόνια πριν από την οσία κοίμησή του, νωρίς το πρωί της μεγάλης και κοσμοσωτήριας εορτής του Ευαγγελισμού, στις 25 Μαρτίου του 1831, η μοναχή Ευπραξία της Μονής του Ντιβέγεβο διηγήθηκε το εξής θαυμαστό περιστατικό, στο οποίο υπήρξε και η ίδια μάρτης. 2 μέρες νωρίτερα ο πατερούλης πρόσταξε να πάω κοντά του. Όταν έφτασα, μου ανακοίνωσε το εξής εξαίρετο μήνυμα: «Θα δούμε τη Μητέρα του Θεού». Αμέσως εγώ έπεσα στο δάπεδο. Εκείνος με κάλυψε με το μανδύα του και διάβασε ορισμένες ευχές. Ύστερα με σήκωσε και μου είπε: «Λοιπόν, κρατήσου τώρα από μένα και μη φοβάσαι». Την ίδια στιγμή ακούστηκε θόρυβος παρόμοιος με αυτόν του δάσους όταν φυσά δυνατός άνεμος. Ο πατερούλης ήταν γονατιστός με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Εγώ φοβήθηκα αφάνταστα, αλλά εκείνος σηκώθηκε και είπε: «Μη φοβάσαι παιδί μου, εδώ δεν υπάρχει κίνδυνος. Ο Θεός μας στέλνει το έλεος Του. Να, η υπερένδοξη και άχραντη δέσποινά μας, η υπεραγία Θεοτόκος έρχεται προς εμάς». Μπροστά βάδιζαν 2 άγγελοι, κρατώντας ο ένας το δεξί και ο άλλος το αριστερό χέρι από ένα κλαδάκι με άνθη που μόλις είχαν ανθίσει. Τα μαλλιά τους ήταν χρυσόξανθα και έπεφταν στους ώμους τους. Τα ενδύματά τους ήταν λευκά και έλαμπαν. Μετά από αυτούς ερχόταν η Θεοτόκος και ακολουθούσαν 12 παρθένες. Δεξιά και αριστερά της Παναγίας παράστεκαν ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Το κελί τότε κατά θαυμαστό τρόπο έγινε πολύ ευρύχωρο και η οροφή του γέμισε ολόκληρη από φλόγες, σαν από αναμένα κεριά. Το φως ήταν άλλου είδους και λαμπρότερο του ηλιακού. Ήταν ιδιαίτερης φύσης και καθόλου δεν έμοιαζε με το φως της ημέρας. Εγώ φοβήθηκα φόβον μέγαν και έπεσα κατά γης. Η ουράνια βασίλισσα με πλησίασε και αφού με άγγιξε με το δεξί της χέρι, ευδόκησε να μου πει: «Σήκω παρθένε και μη μας φοβάσαι. Παρθένε σαν και σένα ήρθαν εδώ μαζί μου». Ο πατήρ Σεραφείμ δεν ήταν πια γονατιστός, αλλά όρθιος μπροστά στην υπεραγία Θεοτόκο. Η Παναγία μιλούσε μαζί του στοργικά, όπως μιλάει κανείς με πολύ οικείο πρόσωπο. «Εγώ έπλεα σε πελάγι χαράς και ρώτησα τον πατέρα Σεραφείμ, «Πού βρισκόμαστε?» Νόμιζα ότι πλέον δεν ζούσα. Η οπτασία κράτησε περισσότερο από μια ώρα. Ο πατερούλης απευθύνθηκε στη συνέχεια σε μένα και μου είπε, «Να, μητερούλα, τι χάρη έδωσε σε μας τους ανθρώπους ο Κύριος. Εγώ αξιώθηκα να δω 12 οπτασίες όμοιες με αυτήν εδώ. Ο Κύριος σε αξίωσε και σένα να δεις αυτό. Είδες τι μεγάλη χαρά ζήσαμε. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε και πρέπει να ελπίζουμε στον Κύριο». Αυτό το λόγο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ θα σας πω κι εγώ, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε λόγους πολλούς να πιστεύουμε αλλά και να ελπίζουμε στον Κύριό μας, αλλά και να περιμένουμε από την Παναγία Μητέρα Του. Μη φοβόμαστε και μην απελπιζόμαστε λοιπόν. Άλλη μια όμορφη ιστορία. Ο Άγιος Ιλαρίων ο Ίβυρ γεννήθηκε το 822 κοντά στην Τυφλίδα της Γεωργίας από γονείς ευγενείς, οι οποίοι τον ανέστησαν και τον μεγάλωσαν μέσα από πλούσια αισθήματα της πιο φλογερής ευσέβειας. Σε ηλικία 6 ετών τον εμπιστεύτηκαν σε έναν άνθρωπο με πλούσια μόρφωση και πιο πλούσια ευσέβεια, ο οποίος καλλιέργησε τις φυσικές κλίσεις του παιδιού για τη μοναχική ζωή. Και ο πατέρας του, αντί να εναντιωθεί στις επιθυμίες του, ικανοποιημένος από τις προόδους του παιδιού του, έκτισε για τον παιδαγωγό και τον μαθητή, το παιδί του δηλαδή, ένα είδος μοναστηριού θα λέγαμε, όπου σε λίγο 16 νέοι ήλθαν να προστεθούν σε αυτούς για να ζήσουν την κοινοβιακή ζωή. Ο Ιλαρίων πάντα επιζητούσε την ησυχία, η οποία ενώνει πιο γρήγορα τον άνθρωπο με τον Θεό και ανυψώνεται ο ασκητής πνευματικά μέσα στη γαλήνη μιας τέλειας μοναξιάς. Σε ηλικία 15 ετών γίνεται αναχωρητής και αποσύρεται μόνος σε ένα σπήλαιο της ερήμου Καρετζά. Η φήμη των αρετών του προσελκύει γύρω του περίπου μια δεκάδα μαθητών, οι οποίοι σχηματίζουν μια μικρή κοινότητα ευσέβειας με ηγούμενο τον 15χρονο τότε Ιλαρίωνα. Ο επίσκοπος της περιοχής, όταν πήγε να επισκεφθεί αυτό το θαύμα, καταλήφθηκε από έκπληξη στην αρχή και ύστερα από θαυμασμό στη θέα του ταπεινού απλού νέου με το ισχνό πρόσωπο και το φτωχικό παρουσιαστικό. Όταν ο Άγιος Ιλαρίων έγινε 25 ετών, δίχως να λάβει υπόψη του την αντίδραση της ταπεινότητος του Αγίου, τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Κατά το έτος 847 περίπου τον βρίσκουμε προσκυνητή των Αγίων Τόπων, όπου κατέληξε στην περίφημη λαύρα του Αγίου Σάβα για να συμπληρώσει εντός εισαγωγικών τα κενά της μοναστικής του μορφώσεως, γιατί οι πνευματικές του ατέλειες, όπως εκείνος θεωρούσε, από ταπεινότητα βεβαίως, ήσαν αρκετές. Τότε παρέμεινε στη Μονή 7 χρόνια, μέχρι το 854, γιατί η Παναγία τον προόριζε για μεγαλύτερα έργα. Όταν έμαθε όλα τα μυστικά της ασκητικής τέχνης και έγινε ένας ολοκληρωμένος πνευματικά ασκητής και δάσκαλος των ασκουμένων, τότε δέχθηκε το θεομητορικό ουράνιο μήνυμα. είδε την Παναγία να του παρουσιάζεται σε οπτασία και να τον διατάζει να επιστρέψει στη χώρα του, γιατί εκεί υπάρχουν πολλά πρόβατα που διψούν και έχουν ανάγκη να ξεδιψάσουν με τα νάματα της δικής του πνευματικής ζωής και διδασκαλίας και από τον ωκεανό της δικής του καρδιάς. Πράγματι, με την προσταγή της Παναγίας γύρισε στη χώρα του, όπου έκτισε πολλά μοναστήρια, τα οργάνωσε σύμφωνα με τις αληθινές κοινοβιακές παραδόσεις και σχημάτισε μια πρώτη γενεά μοναχών. Και άλλη μια τελευταία χαριτωμένη ιστορία, θα αφηγηθούμε στην αγάπη σας σήμερα σε τούτη την εκπομπή, αγαπητοί μου αδελφοί. Όσιος Διόδωρος και μεγάλος Στάρετς, ο Στάρετς είναι ο γέροντας, να διευκρινίσουμε εδώ, ο αναχωρητής της λίμνης Ζαμποντλή, ο άνθρωπος των ησυχαστικών αγώνων, του καμάτου και της προσευχής, ο άνδρας των θείων επιθυμιών, των οραμάτων και των οπτασιών, κάποτε πικράθηκε πολύ από τους συνασκητές του. Όταν έγινε αισθητή η έλλειψη ψωμιού και άλλων τροφών στη μονή του, τη μονή της Αγίας Τριάδος, πλησίον τους δεν υπήρχε μέρος από όπου η μονή θα μπορούσε να προμηθευθεί σιτάρι και διάφορα τρόφιμα. Στο μοναστήρι έπεσε πείνα και οι αδελφοί γόγγιζαν εναντίον του οσίου. Ο γέροντας τους παρηγορούσε με τέτοια λόγια πίστεως: «Κάνετε υπομονή, αδελφοί, ο Θεός είναι δυνατός, μπορεί να μας διαθρέψει και δεν θα μας εγκαταλείψει. Κάνετε υπομονή σας παρακαλώ, αδελφοί, έχετε πίστη, έχει ο Θεός, κάτι θα κάνει, είμαστε το τελειότερο δημιούργημά του, δεν θα μας αφήσει έτσι, εδώ φροντίζει για τα άλογα ζώα και για εμάς δεν θα φροντίσει». Τέτοια λόγια έλεγε ο Όσιος Διόδωρος, προσπαθώντας να ενισχύσει τους αδελφούς, όμως οι αδελφοί συνέχιζαν να γογγίζουν. Ο Όσιος έπεσε σε προσευχή τότε και παρακάλεσε τον Κύριο να μην διαψεύσει την ελπίδα τους που είχαν αναθέσει σε Αυτόν. Τότε συνέβη το εξής εκπληκτικό. Ένας λαμπρός άνδρας, την ώρα που προσευχόταν ο Όσιος Διόδωρος, παρουσιάστηκε μπροστά του και του είπε: «Μη λιποψυχείς, αλλά στήριζε τους αδελφούς και θυμήσου πόσες ψυχές έθρεψε ο Κύριος στην έρημο, τότε που ο Ισραηλιτικός λαός έφυγε από την Αίγυπτο κατευθυνόμενος στη γη της επαγγελίας. Μήπως νομίζεις πραγματικά ότι δεν μπορεί να διαθρέψει εσάς τους λίγους?» Η οπτασία αυτή επαναλήφθηκε ακόμη δύο φορές για να στηρίξει τον Όσιο. Ο Όσιος φοβόταν τις οπτασίες, μήπως ήταν δαιμονική προσβολή, γιατί ο διάβολος κάνει τέτοια τερτύπια και, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταμορφώνεται μέχρι και σε άγγελο φωτός. Όταν όμως είδε το λαμπρό γέροντα για τρίτη φορά, τον δοκίμασε. Του λέει ο Όσιος Διόδωρος: «Έλα να κάνουμε μία προσευχή, κάνε μία προσευχή». Τότε ο ξένος γέροντας άρχισε να λέει τον αγγελόψαλτο ύμνο «Άξιον εστί», τον ύμνο που είναι αφιερωμένο στην Παναγία μας. Το πρόσωπό του έλαμψε με ένα άειλο και ανέκφραστο φως που δεν ήταν αυτού του κόσμου και παρουσίασε μια ουρανόμορφη αλίωση πλημμυρισμένη από θείο φως. Όταν άκουσε Όσιος τον ύμνο της Θεοτόκου, σκύρτησε η θεοτοκόφιλη καρδιά του, στηρίχτηκε η πίστη του στην Παναγία και επιδόθηκε σε νέους πνευματικούς αγώνες. Το έβλεπε, η Παναγία ήταν μαζί του και τον έσκεπε. Αλλά και ο συνασκητής του Οσίου Πρόχωρος, ενώ προσευχόταν μπρος στην εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, άκουσε μια φωνή από την Αγία εικόνα να του λέει: «Μη λυπάστε, αλλά έχετε αγάπη μεταξύ σας και αγωνίζεστε. Ο Θεός δεν θα σας εγκαταλείψει, αλλά θα σας διαθρέψει σε αυτόν τον τόπο». Έτσι μας δίνει κουράγιο και σε όλους εμάς, αγαπητοί αδελφοί, η Παναγία μας, όταν η δυσκολία και η ανάγκη μας επισκέπτονται. Την ευλογία της να έχουμε όλοι μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Στη μέρα μας που ξεκίνησε εδώ στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Έχουμε αφήσει ένα θέμα ανοιχτό. Δεν θα πούμε πολλά λόγια σήμερα. Ξεκινήσαμε στην προηγούμενη πρωινή μας συνάντηση να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον μακαριστό Μητροπολίτη πρώην Φλωρίνης, κύριο Αυγουστίνο. Ένα αφιέρωμα που πολύ συγκίνησε πολλούς από εσάς και που σίγουρα στην σημερινή του συνέχεια, αλλά και στην επόμενη συνέχεια που έχουμε, θα συγκινήσει ακόμα περισσότερο όλους μας. Ο πατήρ Αυγουστίνος ανήκει στην Οικουμενική Ορθοδοξία, ένας πατέρας όλων των Ορθοδόξων. Μίλησε, δούλεψε, έσπηρε, κήρυξε, ομολόγησε, προφήτευσε. Η φωνή του έρχεται από το υπερπέραν και το παράδειγμά του μας καλεί να τον ακολουθήσουμε, σημείωνε η καθηγουμένη της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης, συγκλητική μοναχή. Ήταν ένα πραγματικά υπέροχο δώρο αυτό που προετοίμασε το μοναστήρι του Αγίου Αυγουστίνου, να κυκλοφορήσει ένα διπλό DVD με τη ζωή και τα έργα του μακαριστού πατρός Αυγουστίνου. Πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης, η ζωή και τα έργα του 1907-2010, ψυχία ευγνωμοσύνης, μικρή αναφορά στο ιστορικό πέρασμά του. Αναζητήστε το όσοι θέλετε αυτό το διπλό DVD στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.

0: Στην προηγούμενη λοιπόν συνάντησή μας, το πρώτο μέρος αυτού του αφιερώματος, είχαμε ξεκινήσει να ακολουθούμε τα ίχνη της ζωής του πατρός Αυγουστίνου και είχαμε φτάσει μέχρι το 1951. Από εκεί θα συνεχίσουμε σήμερα για να φτάσουμε πλέον στο ολοκλήρωμα του δεύτερου μέρους αυτού του αφιερώματος, όταν ως επίσκοπος φτάνει στη Φλόρινα. Ας ακούσουμε λοιπόν το υλικό από αυτό το ντοκιμαντέρ που προετοίμασε η Ιερά Μονή Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης.
1: Στα τέλη του 1951, ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων Βλάχος τον διορίζει ιεροκήρυκα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπου θα μείνει μέχρι το θέρος του 1967. Τα 17 αυτά χρόνια που θα υπηρετήσει υπό 5 Αρχιεπισκόπους είναι μια περίοδος μεγάλης πνευματικής δράσεως και αγώνων, αλλά και διωγμών και περιπετειών. Κατά κανόνα, περνά την εβδομάδα ησυχάζοντας, με προσευχή, μελέτη και γράψιμο, και την Κυριακή κηρύττει το πρωί σε ναούς και το βράδυ σε αίθουσες. Εργάζεται ιεραποστολικά και φιλανθρωπικά, ιδρύει συλλόγους, κτίζει αίθουσες, εκδίδει βιβλία, συντηρεί οικοτροφία, αγωνίζεται με βάση το Ευαγγέλιο και το Πηδάλιο, έχοντας ως πρότυπα τους Αγίους Πατέρας και Ομολογητάς. Στην Αθήνα η δραστηριότητά του εντείνεται και οι αγώνες του για τα κοινωνικά, ηθικά, εκκλησιαστικά και εθνικά προβλήματα παίρνουν διαστάσεις πανελλήνιες. Η πρώτη αφορμή δίδεται γρήγορα. Δύο παράνομοι γάμοι στην Αθήνα αναγκάζουν τον ιεροκήρυκα να ελέγξει με άρθρο του στη Σπίθα τον Αρχιεπίσκοπο για παράβαση ιερών κανόνων, παρόλη την ευγνωμοσύνη που το οφείλει. Ακολουθούν διαμαρτυρίες για τους άσεμνους χορούς, τα άσεμνα θεάματα, τα όργια των καρναβαλικών γιορτών και ιδιαίτερα για τα καλλιστεία. Πίσω του υπάρχει λαός πολλής και ιδιαίτερα οι νέοι, που με τον ενθουσιασμό τους δεν δίστασαν να κατέβουν σε διαδηλώσεις και να οδηγηθούν στα κρατητήρια και τα δικαστήρια. Παράλληλα δυναμώνει το κήρυγμα. Πλήθη ακροατών συνοστίζονται στους ναούς για να ακούσουν το ζωντανό λόγο.
2: Και μέσα στην κοινωνία αυτή, ολίγα αυτιά, ολίγοι άνθρωποι μείναν πλέον πιστοί. Εύχομαι, αδελφοί μου, όχι με τους πολλούς, όχι με τους πολλούς, με τους ολίγους. Κι αν ακόμα έρθει η μέρα, και θα έρθει η μέρα, κι αν ακόμα έρθει η μέρα κατηραμένη, και μέσα στο σπίτι σου δεν πιστεύει ούτε ο πατέρας σου, ούτε η μάνα σου, ούτε κανείς και μην εισέρα στο σπίτι, εσύ να λες πιστεύω, Κύριε. Κι αν έρθει η μέρα κατηραμένη και μέσα στο χαλάνδρι μείνει ένας, αν μέσα στο χαλάνδρι έχει μέρα και μέσα στο χαλάνδρι μείνει ένας και μόνος, ένας και μόνος μείνει, ένας να μείνει, εσύ ο ένας να μην γονατίσεις, πιστεύω σήμερα. Κι αν ακόμα έρθει η μέρα κατηραμένη και όλη η Ελλάδα γονατίσει στο διάβολο και μείνει ένας επάνω στην Ελλάδα, μην γονατίσεις, μην γονατίσεις. Πιστεύω, Κύριε, πιστεύω και ομολογώ ότι είσαι ο Χριστός του κόσμου, ότι είσαι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, που η δόξα και το κράτος σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
1: Η ανιδιοτέλεια και η συνέπεια της ζωής του ελκύουν πολλούς και ιδίως νέους στα κηρύγματα και μαθήματά του. Δημιουργείται έτσι ένα αξιόλογο αγωνιστικό μέτωπο. Καταπολεμεί την ηθική καθίζηση, τη χαλάρωση του θεσμού της οικογενείας.
3: Το σπίτι πια δεν τραβάει. Το σπίτι στην εποχή μας τι κατήντησε. Τι κατήντησε το κάθε σπίτι. Κατήντησε ξενοδοχείου ύπνου και φαγητού. Το αντρόγινο αγαπημένα, σπάνιο, σπάνιο να βρεις τον κόσμο αυτόν. Δώστε μου αντρόγινο αγαπημένο που να είσαι σε 10, 20, 30, 40 χρόνια με την αγάπη του Χριστού. Σπάνια τα αντρόγινα τα αγαπημένα, σπάνια τα παιδιά που σέβουν τους γονείς. Μα υπερβολικά τα λες, μα υπερβολικά. Α, τα λέω υπερβολικά. Α, καλά, αφού τα λέω υπερβολικά, άντε στην Αρχιεπισκοπή, άντε στην Αρχιεπισκοπή και ρώτησε. Ρώτησε εκεί και θα μάθεις, κι αν είσαι Έλληνας και είσαι χριστιανός, θα κλάψεις για το κατάτημά μας. Πρώτα, σε χίλιους γάμους, ούτε ένα διαζύγιο. Τώρα, να κατεβώ κάτω. Αχ, καρδιές σκυρές! Αχ, ιερατείων! Αχ, αρχιερείς του αιώνος τούτου! Θα κολλαστούμε όλοι! Γιατί πήραμε μια Ελλάδα επάνω στα άσπρα και την καταδίσαμε Hollywood! Hollywood! Έχουμε μεγάλη ευθύνη εμείς, ιερείς! Όλοι που μαζευτήκαμε και φορέσαμε τα μαύρα λάσα και να εκτελούμε τον προορισμό μας στον κόσμο! Χάσαμε στο Hollywood! Κάθε μέρα βγάζει φάμπρικα, τρία κάθε μέρα η Αρχιεπισκοπή βγάζει τρία έως τέσσερα διαζύγια κάθε μέρα. Ζούμε σε ημέρες τραγικές. Γλεντάνε ο κόσμος, διασκεδάζει ο κόσμος. Θέατρα, κινηματογράφη, έννοια Θεού δεν υπάρχει. Ας μετανοήσουμε, Μικροί μεγάλοι, παπάδες, κυρικοί, λαϊκοί, γιάκοι, βασιλιάδες, άρχοντες της γης, ας γονατίσουμε, ας προχαλέσουμε τον Θεό να γίνει ήλιος, ας πνεύσει στο έθνος μας η αγάπη και η ομόνια και η δικαιοσύνη είναι με ένα στόμα. Δοξάζομαι Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα εις αιώνα σε αιώνα, αμήν.
1: Τη διείσδυση της μασονίας στις θεολογικές σχολές και την άνοδό της σε εκκλησιαστικούς θρόνους. Την αθεΐζουσα παιδεία, τις ποικίλες αιρέσεις και μάλιστα τον οικουμενισμό που εν το προσώπο του Πατριάρχου Αθηναγόρα κάνει νέα βήματα.
3: Να φοβούμεθα, τι να φοβούμεθα. Κρατώντας στα χέρια μας αυτό το πολύτιμο θησαυρό, όπως ακριβώς ένα παιδάκι που του δίνει η μητέρα κάποιο χρυσό, ένα χρυσό νόμισμα. Και το χρυσό αυτό νόμισμα το παίρνει στα χέρια του το παιδί και το προσέχει και το δένει, το κάνει κομπόδεμα και το προσέχει να μην το χάσει. Έτσι και εμείς πρέπει αυτό των θησαυρών που μας έδωσαν γενναίοι γενναιών να τον κρατήσουμε πολύ. Πρέπει να φοβούμεθα. Μήπως καμιά γενεά παραδώσει σε άλλη γενεά κάτι λιγότερο από ό,τι παρέλαβε. Διότι αν η γενεά η δική μας παραδώσει από τα 100 πετράδια στην άλλη γενεά παραδώσει 99 πετράδια, η άλλη γενεά θα παραδώσει 98, η άλλη γενεά θα παραδώσει 97, η άλλη γενεά πού θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε, ξέρετε πού θα φτάσουμε. Αφαιρώντας ένα πετράδι από αυτό το στέμα της Ορθοδοξίας, σιγά σιγά μια γενναία κατόπιν της άλλης, ξυλώνοντας την Ορθοδοξία, θα φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα. Να φτάσουμε σε μια γενναία μακρινή, κατά την οποία πλέον θα λεγόμεθα Ορθόδοξοι, αλλά δεν θα είμαστε Ορθόδοξοι. Πρέπει να έχουμε το φόβο μήπως καμιά γενναία προδώσει. Μήπως καμιά γενναία που παραδώσει κάτι λιγότερο από ό,τι παρέλαβε ή παραδώσει κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι παρέλαβε. Μήπως γίνει νοθεία του πνεύματος, του αληθινού πνεύματος, του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας ημών.
1: Τον Αύγουστο του 1964 εισάγεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός των Αθηνών για μία εγχείρηση, αλλά παθαίνει μόλυνση και φτάνει στα πρόθυρα του θανάτου. Κλήρος, μοναστήρια και λαός προσεύχονται. Οι γιατροί σηκώνουν τα χέρια. Προβλέπουν μάλιστα και την ώρα του τέλους. Γίνεται όμως θαύμα. Πέφτει απότομα ο υψηλός πυρετός και αρχίζει βελτίωσης. Μετά από 65 μέρες νοσηλείας βγαίνει από το νοσοκομείο. Ο ίδιος με δέος απορεί. Γιατί, Θεέ μου, παρατείνεις τη ζωή μου? Τι μου επιφυλάσσεις?
4: Τι ανταποδώσε με το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέλω κοινωνή. Τη στιγμή αυτήν, αγαπητοί μου χριστιανοί, συγκινούμε βαθύτατα που αντικρίζω τα προσφυλή σας πρόσωπα, διότι γνωρίζω με πόση αγάπη, με πόσο ενδιαφέρον, με πόση αγωνία παρακολουθήσατε την μακράν και εμπόδινον ασθένεια του Ιεροκήρυκος. Είναι απίστευτο το ότι τη στιγμή τάφτη εμφανίζομαι ενώπιον σας ζωντανός και έχω την τιμή να σας ομιλώ. Το συμφέρον λοιπόν ήταν απέλθω, αλλά το συμφέρον αυτό το ειδικό μου αντετάχθη το ειδικό σας θέλημα, αντετάχθη το θέλημα ενός ολοκληρού ευσεβούς λαού. Αλλά όταν μετά τα 65 ημέρα με επισκέφθη ο διευθυντής της Συνοικής και μου είπε πλέον ότι σήμερα είσαι ελεύθερος να εκθέσεις, αισθάνθη ένα περίεργο συνέστημα. Μαζί με την χαρά ότι εξέρχομαι τέλος της νοσοκομείου, αισθάνθη λέγω κάποιο ρίγος να διατρέχει την ψυχή μου. να παρακαλέσετε τον Κύριο να ροπονώστε μέσα στην γενεά μας, να δώσουμε κι εμείς την μαρτυρία των δακρύων μας, τη μαρτυρία του προφορικού μας κηρύγματος, τη μαρτυρία του γραπτού μας κηρύγματος. Να είμαστε έτοιμοι να φυλακιστούμε την υποστολή πάνω μαρτύριων δια την δόξα του εσταυρωμένου Κυρίου μας.
5: Μόλις επανέρχεται στα καθήκοντά του, το Υπουργείο Παιδείας αρχίζει εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με περικοπή ωρών διδασκαλίας των θρησκευτικών. Ο Ιεροκήρυξ πρωτοστατεί σε συλλαλητήρια διαμαρτυρίας. Στην αρχή, κατά της συλλιστικής παιδείας και στη συνέχεια με το αίτημα της καθάρσεως στην Εκκλησία, μιλώντας με παρησία. Με πρωτοβολία της Πανελληνίου Ενώσεως Νέων Θεολόγων, συγκροτούνται δύο συλλαλητήρια. Το ένα στις 15 Νοεμβρίου 1964 και το δεύτερο στις 7 Φεβρουαρίου 1965. Η πρωτεύουσα σύεται. Η Ιερά Σύνοδος απαγορεύει στους ιερείς της τη συμμετοχή. Αλλά ο Ιεροκήρυκας Αυγουστίνος Καντιώτης εκφωνεί πύρινο λόγο σε τεράστια συγκέντρωση στο κινηματοθέατρο Ακροπόλ. Με ομή γλώσσα περιγράφει την κοινωνική και εκκλησιαστική κατάσταση και ζητεί την κάθαρση της Εκκλησίας και την ανόρθωση της κοινωνίας. Η Ιερά Σύνοδος του απαγορεύει το κήρυγμα όχι μόνο στους ναούς της πρωτευούσης, αλλά σε οποιαδήποτε αίθουσα σε όλη την Ελλάδα, γιατί ελέγχει τα σκάνδαλα και βάλει κατά του μεταθετού των επισκόπων που απαγορεύουν οι ιεροί κανόνες. Η απαγόρευση προκαλεί πανελλήνιος άλλο. Ο λαός ξεσηκώνεται και σύσσωμος ο τύπος, συμπολιτεύσεως και αντιπολιτεύσεως, τάσεται στο πλευρό του. Στις 11 Απριλίου 1965, στην αίθουσα του Ακροπόλ συγκροτείται νέο συλλαλητήριο, όπου σειραίουν πλήθη λαού και απαιτούν την άρση της απαγορεύσεως. Το κύμα των διαμαρτυριών εξογκώνεται και συνοδικοί αρχιερείς αναγκάζονται να παραπέμψουν τον φάκελο στο αρχείο. Ο λαός του Θεού νικά. Η ιεραρχία αναγκάζεται να ανακαλέσει την απαγόρευση. Τη Μεγάλη Παρασκευή, ο Ιεροκήρυκας ομιλεί από τον άμβονα του ναού της Χρυσοσπηλιώτισσας. Πάντως, η κοινή γνώμη συνειδητοποιεί ότι σοβεί νόσος και επιβάλλεται θεραπευτική επέμβαση. Με το ίδιο πνεύμα και τον ίδιο τρόπο θα πραγματοποιηθούν και οι άλλοι αγώνες του Πατρός Αυγουστίνου. Εναντίον του καρναβάλου, με την αστυνομία να φτάνει στο σημείο να εμποδίζει τη μετάβαση του Ιεροκήρυκου στην Πάτρα, εναντίον του χιλιασμού, του παπισμού, της βλασφημίας, ακόμη και στη λογοτεχνία και στην πολιτική, εναντίον της προωθήσεως νομοθετικών μέτρων που συνιστούν διάλυση της οικογενείας, αυτόματο διαζύγιο και άλλα, και γενικότερα εναντίον αντορθοδόξων πιστεύω και ηθών.
3: Ασφάλεια είπα, ασφάλεια της Ελλάδος, μάθατε το βουνά και νάπε, μάθατε το. Ασφάλεια της Ελλάδος δεν είναι τα Ηνωμένα Έθνη, ασφάλεια της Ελλάδος δεν είναι η Αγγλία, ασφάλεια της Ελλάδος δεν είναι η Αμερική, ασφάλεια της Ελλάδος δεν είναι η Ρωσία, μάθατε το. Γνώτε έθνη κοιτάστε, ασφάλειά μας είναι ο Θεός και όταν ο Θεός είναι μαζί μας, ελάτε να υπογράψω συμβόλαιο. 100% ασφάλεια, τα σύνορά μας θα γίνουν ηλεκτρικό σύρμα, θα γίνουν ηλεκτρικό σύρμα, όποιος θα πιάσει. Ας έχουμε τον Θεό μαζί, ευλογημένο το έθνος, όταν όλοι μας. Μικρή και μεγάλη αγαπήσουμε τον Θεό και με τα κάτω από τον Θεό. Και γνώτε, μην κοιτάστε ότι με θυμώνει ο Θεός, ο ειδόξη του.
5: Αγωνίζεται ακόμη για την ανόρθωση τόσο των εκκλησιαστικών πραγμάτων, λειτουργία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων με διαφάνεια, εκλογές κληρικών και δι των επισκόπων κατά τον αποστολικό τρόπο, ψηφοκλήρου και πιστού λαού, κάθαρσης της εκκλησίας επί τη βάση όμως των ιερών κανόνων, επιδίωξης ενότητος των ορθοδόξων χριστιανών με βάση την αλήθεια, επανένωσης μετά των παλαιοημερολογητών, όσο και των εθνικών ζητημάτων, δημογραφικής συρρήκνωσης, κοινωνικές ανισότητες, φτωχία, ανεργία, ανεξαρτησία απέναντι των συμμάχων, εθνική και πολιτική ζωή με γνώμονα τις αρχές της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως και άλλα. Γι' αυτό δεν διστάζει να ασκήσει έλεγχο πολιτικών προσώπων, πρωθυπουργών και αυτών ακόμη των βασιλέων, όταν εκφράζονται δημοσίως κατά τρόπο αντορθόδοξο ή συγκριτιστικό ή όταν ενισχύουν αιρέσεις, για παράδειγμα μασονία, κονκορδάτο με τον Πάπα και άλλα. Ο αγώνας αυτός θα κοστίσει στον πατέρα Αυγουστίνο τη σύγκρουσή του με δημοσιογραφικά κατεστημένα, την κατασυκοφάντησή του, ακόμη και των γονέων του, και την δίωξή του δικαστικώς. Παραλλήλως συνεχίζει την θεολογική προσφορά, προσπαθώντας να επαναφέρει στο φως τον πατερικό πλούτο. Συγγράφει άρθρα πνευματικού περιεχομένου στα περιοδικά που εκδίδει. Κυκλοφορεί δικά του βιβλία ή μεταφράζει πατερικά έργα, συνεργάζεται σε άλλα περιοδικά. Ο πατήρ Αυγουστίνος δεν άφησε και τον τομέα της καθ' αυτό προσφοράς αγάπης, την ευποιία. Ενώ είναι ακόμη αρχιμανδρίτης, έχει ήδη ιδρύσει 4 οικοτροφεία φοιτητών και φοιτητριών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ένα οικοτροφείο μαθητών στην Κοζάνη και συλλόγους σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, που αγωνίζονται τόσο για την διάδοση του Λόγου του Θεού, όσο και για την προσφορά βοηθείας στον συνάνθρωπο. Πολλά είναι και τα πνευματικά τέκνα του πατρός Αυγουστίνου, που κατά το παράδειγμά του ακολουθούν την οδό της Παρθενίας. Αρκετοί έχουν γίνει κληρικοί και μοναχοί. Οι αγώνες του πλέον αποτελούν πηγή εμπνεύσεως και για πολλούς άλλους.
2: Λέγει κάποιος δάσκαλος της Εκκλησίας, για αυτά τα αμαρτήματα πρέπει να κλάψουμε. Πόσο να κλάψουμε, πόσο να κλάψουμε, αδέρφια μου, για τις ψευτιές, για τις συκοφαντίες, για τα εγκλήματα, για τις αδικίας, για τις ψευδορκίας, για τις βλασφημίες, για τις εκτρώσεις, για τα φοβερά και εγκλήματα που γίνονται. Πόσο να κλάψουμε, ο καθένας από εμάς πρέπει να κλάψει. Όσο νερό έχει κολυμπήθρα, όσο νερό έχει κολυμπήθρα που μας βαπτίσανε, αλλά τόσο δάκρυα, να γεμίσω με δάκρυα την κολυμπήθρα, μια φορά κλαίω, αλλά δεν έχουμε δάκρυα. Εστήρευσαν οι καρδιές, πέτρινες καρδιές, ανέστες καρδιές, πεπρωμένες καρδιές. Ο Ιορδάνης είδε και έφρυξε, ο άνθρωπος δεν φρύγει. Αν δεν έχουμε τα δάκρυα όμως, δεν έχουμε τα δάκρυα του Δαβίδ, που εσηκώνανταν τη νύχτα και έλουε την κλίνη του. Αν δεν έχουμε τα δάκρυα της πόρνης, αν δεν έχουμε τα δάκρυα του Πέτρου, του Απόστολου που έκραψε πικρός, αν δεν έχουμε τα δάκρυα των ασκητών και των Αγίων, τουλάχιστον ένα δάκρυ να πάρει. Τι χρειάζεται, να κρατήσουμε στα χέρια μας μια κλωστή. Μια κλωστή που δεν σπάει. Μια κλωστή χρυσή κλωστή. Κρατήστε, αδέρφια μου, τη χρυσή αυτή κλωστή. Και η κλωστή αυτή δεν θα σπάσει. Μπορεί να σπάσουν όλα. Και θρόνοι και βασίλεια και κάστρα και πολυθέματα και τα πάντα. Κρατήστε, αδέρφια μου, τη χρυσή αυτή κλωστή. Είναι από τα όσπρα του ουρανού πιασμένη. Και η χρυσή αυτή κλωστή. Ποια είναι αυτή. Είναι η φωνή. Είναι η προσευχή. Κύριε ελέησόν μας, ελέησόν μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν μας.
1: Και τον Ιούνιο του 1967 γίνεται το απροσδόκητο. Ο ήλιος, όπως λέει ο ίδιος, ανατέλει από τη δύση. Ο δυσάρεστος ιεροκήρυξ, που ήταν συνεχώς υποδιωγμών λόγω του ελέγχου που ασκούσε, προάγεται σε επίσκοπο και εκλέγεται Μητροπολίτης Φλωρίνης. Η χειροτονία και η ενθρόνησή του είναι γεγονότα ανεπανάληπτα, για τα οποία ο λαός δόξασε τον Κύριο και η Εκκλησία γνώρισε δόξα.

0: Εξέστε Μητροπολίτη της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Φλωρίνης Αλμοδίας και Ορδέως. Μας Χριστό όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στεφανιότατε, τι είπω και τι να ζήσω κατά την ώρα τάση. Η ψυχή μου τετάραξε, διατερώ υπό το κράτος σκοτροτάφη συγκινήσεως. Η πτωχή μου γλώσσα αδυνατή να εκφράσει την αγωνία μου. Τι το πυριεμέθρι το γεγονός, νίξες τι ημέρα, ως όνειρο μη φαίνεται. Λόγω του ελέγχου, του σποδού ελέγχου, τον οποίο εξήχησα προς πάσα κατεύθυνση, εγενόμεν πικρός και δυσάρετος της πολλής, και ήταν πολλάκης εις συγκρούσεις προς υπεροχικά πρόσωπα έντεται η εκκλησία και την πολιτεία. Ένα κατ' το συγκρούσιο τούτον, κατ' επανάληψη, εκάτησε εις το εδόλιον εκκλησιαστικό και πολιτικό δικαστηρίο, και ότι άπαξη την ίδια δια της εσχάτης των εκκλησιαστικών ποινών της καταρρεύσεως. Η οδός προς αρχιετικών χρόνων και εκπληρωμόνων Αυγουστίνων εφαίρετο ότι είχε πλέον αποκλειστεί οριστικός. Εγώ με ο ίδιος εις τους ευχομένους στην πραγωγή μου επαναλάμβανο στερεοτύπους. Εάν ποτέ είδε τον ίδιο να ανατέλει εκκλησμόν, τότε και ο Αυγουστίνος θα γίνει επίσκοπος. Εξαρτώ τον εαυτό μου εκ του απείρου ελέους του Θεού, το οποίο ο μόνιμος μου Άγιος Αυγουστίνος εθαύμαζε περισσότερο όλης της λυγικής δημιουργίας. Το ελεός του Κύριε, το ελεός του Κύριε επί των δούλων σου, μη αποδοκιμάσεις με εκπαίδος σου. Ο Θεός της λεωτητός μου, καινούργιε Θεός του υδατός μου, και δυνάμος όλων δεν δυνάμων των νέων σταυρών. Η θρηκτή στιγμή έφτασε. Σεβασμιότατε ιεράρχε, ευλαβέστατε πρεσβύτεροι και διάκονοι, οσιότατε μοναχοί, εκλεκτοί μου συνεργάτε, άνδρες και γυναίκες, ευαίσθητες νέοι, προσφυγή μου πνευματικά τέχνα, ευσεβές εκκλησίασμα, ελεγίστατε με, κλείνατε γόνι σώματος και ψυχής. Είναι η χάρη του Παναγίου Πνεύματος κατακάψει εν ημίν πάντο πυρόιδον, πάσα κακία και αμαρτία και ανάψει εν ημίν το πλήν της πεντηκοστής και ούτω με αξιώσει εν αδιανύσεω το υπόλοιπο της εκκλησιαστικής μου διακονίας. Κηρύττων το αγνών Ευαγγέλιο υπερασπίζων τα δίκαια της Ορθοδοξίας και προτιμών να αποθάνω παρά να κατευθύνω όπλα τα ιερά. Αναφωνώ και εγώ ελάχιστος τη μακαρία φωνή των προμάχων της Ορθοδοξίας. Ω πίστης Αγία, ω μήτρια Εκκλησία, ω γλυκητά από την Ορθοδοξία. Εν σοι εγεννήσιμεν, εν σοι αναπνέομεν και οι μενήσιοι υπερσούτε την εκπληξόμεθα.
1: Η εκλογή έγινε κατ' ουσίαν ψήφο κλήρου και λαού, διότι υπήρχε πρώτον η συγκατάθεση του λαού της Φλωρίνης, ο οποίος γνωρίζοντας τη δράση του απίφθινε πολλές εκκλήσεις μέσω συλλογικών φορέων αλλά και προσωπικώς προς την Ιερά Σύνοδο και άλλους παράγοντες για την εκλογή του. Και υπήρχε δεύτερον η ολοπρόθυμη επιδοκιμασία του πληρώματος της Εκκλησίας, όπως φάνηκε τόσο κατά την χειροτονία του σε επίσκοπο στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου Ομονίας των Αθηνών, όπου υπήρξε πρωτοφανής για τα νεότερα εκκλησιαστικά χρονικά κοσμοσυρωή, με περισσότερους από 10.000 πιστούς να συνοστίζονται μέσα και έξω από τον ναό, ο οποίος εσύετο από τα άξιος, όσο και από διάφορες άλλες δημόσιες εκδηλώσεις, άρθρα, τηλεγραφήματα κλπ.

0: αναλάβει καθήκοντας στη Φλόρινα, ο νέος Μητροπολίτης Πατήρ Αυγουστίνος αποχαιρέτησε με συγκίνηση το ακροατήριό του στην Αθήνα σε δύο πολυπληθείς συναντήσεις τις Κυριακές 2 και 7 Ιουλίου 1967 στην αίθουσα της Αδελφότητος Σταυρός της οδού Ζωοδόχου Πηγή 44. Άφηνε αγαπητά πρόσωπα και μάλιστα νέων με τα οποία είχε συνδεθεί πάνω από 15 χρόνια για να παραδώσει τώρα σε πνευματικά του παιδιά να συνεχίσουν το ιεραποστολικό και φιλανθρωπικό του έργο στην πρωτεύουσα.
1: Και τώρα αγαπητοί μου, έφτασε η ώρα του αποχωρισμού. Ο δε αποχωρισμός είναι ένας μικρός θάνατος. Προσφυλέστατο χειροκίνη, αποχωρίζεται προσφυλέστατο ακροατήριο, το οποίο σπανίως εγνώρισε η πόλη των Αθηνών. Δεν ήμουν άξιος της αγάπης σας. Δεν ήμουν άξιος να φύγεις τα πόδια σας. Είστε οι μητέρες μου και αδερφοί μου. Δεν ηγάπη σας συγγενείς. Έχω συγγενείς, αλλά συγγενείς δεν τους ηγάπησα. Είστε ό,τι εκλεκτών καιρό. Μέσα εάν ανοίξει την καρδιά μου, είστε όλοι. Και άνδρες, και γυναίκες, και παιδιά, και μικροί και μεγάλοι, και επισήμονες και ερεπισήμονες, όλοι είστε μες στην καρδιά μου. Απευθύνω προς εσάς τον τελευταίο εγκάρδιο να σπάσμα. Χαίρετε, χαίρετε και πάλι χαίρετε. Χαίρετε προσφυλές ακροατήριο. Άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι από όλα τα σημεία της πόλεως να ακολουθήσετε. Χαίρετε γυναίκες, μυροφόρες γυναίκες, οι οποίοι ακολουθήσετε τον Ιωαννίδη Καβουσίνο μέχρι την Ακόν. Χαίρετε νεολαία της πόλεως, η ροϊκή λαέ της πόλεως. Χαίρετε εκλεκτοί μου θεολόγοι και συνεργάτες. Χαίρετε ευαισθημότητα πατέρες και αδελφοί. Χαίρετε λαέ των Αθηνών και πρωτεμούσεις. Ο Ρωμόναχος Αυγουστίνος φεύγει. Θα πάμε λοιπόν στις Άγια Μέρη, τα οποία πυροδεύσαμε. Θα ξεχωσταριάσουμε τις εκκλησίες, θα ανοίξουμε τις εκκλησίες, θα χτυπήσουμε σαμπάνες εις πείσματος των

0: Έτσι έφτασε και η μέρα της ενθρονήσεώς του, που ορίστηκε για τις 16 Ιουλίου, Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Το πρωί βρέθηκε στην αγαπημένη του Κοζάνη και εκεί, στο ναό του Αγίου Νικολάου, έκανε την πρώτη του αρχιερατική λειτουργία. Ο φιλοξενός λειτουργός του, Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος, τον προσφώνησε και αυτός αντιφώνησε με ένα λόγο γεμάτο δυνατές αναμνήσεις από την εκεί παλαιότερη διακονία του.
1: Αγαπητοί μου αδερφοί, κλείνω γόνοι ψυχής και σώματος και υψώνω η κέτυδα κύρας και δίδω εις την πόλη της Κοζάνης, η οποία δια με είναι η πρωτεύουσα της καρδίας μου, δίδω εις την πόλη της Κοζάνης, εις τα παιδιά και εις τους γέρους, δίδω την πρώτη μου αρχαιρετική νευρογία και εύχομαι ο Κύριος να φυλάξει την Κοζάνη εκ παντός κακού, πρεσβείες του Αγίου Νικολάου και πάνω των Αγίων. Αμήν, αμήν.
2: Έγινε η ενθρόνηση. Ξεκινώντας γύρω στις 2 από την Κοζάνη, τον συνόδευαν αρχιερείς, ιερείς και λαός πολλής με λεωφορεία και μικρά αυτοκίνητα. Στις 3 μετά μεσημβρίαν, η πομπή στάθηκε στην Πτολεμαΐδα, πρώτη και μεγαλύτερη πόλη της επισκοπής του, όπου τον υποδέχθηκαν όλοι και τον προσφώνησε ο Δήμαρχος. Στην αντιφώνηση ότι σκοπός του ως επισκόπου είναι να θερμάνει την ψυχή του λαού με την πίστη των πατέρων. Σε λίγο, η πομπή πέρασε από το Αμίντιο, τρίτη σε πληθυσμό πόλη της επισκοπής του, και στη σύντομη αντιφώνησή του, ο νέος επίσκοπος ευχήθηκε σε όλους να αναδειχθούν αντάξιοι των προγόνων. Τέλος, η ενθρονιστήρια συνοδεία έφτασε στη Φλόρινα γύρω στις 5. Από την κεντρική πλατεία, συνοδεία των αρχών, του κλήρου και του λαού, διέσχισε τους δρόμους και κατέληξε στο Μητροπολιτικό Ναό, όπου άρχισε η τελετή. Στην αρχή διαβάστηκαν το Βασιλικό Διάταγμα και η Εγκύκλειος της Ιεράς Συνόδου για την αναγνώριση και εγκατάσταση του Ποιμενάρχου. Έπειτα, τον προσφώνησε ο τοποτηρητής Μητροπολίτης Καστορίας Δωρόθεος, που του παρέδιδε τη Μητρόπολη, και ο Δήμαρχος Φλωρίνης, ιατρός και πνευματικό του τέκνο, Αναστάσιος Σούλας.
0: Ο ενθρονιζόμενος εξεφώνησε από χειρογράφου τον βαρισίματο ενθρονιστήριο λόγο του, με δοξολογία στο Θεό, ευχαριστίες στους αρχιερείς, συγκινητικές αναμνήσεις, συνέστηση ευθύνης για την αποστολή του σε εποχή πνευματικής καταπτώσεως, έκφραση ελπίδας για την εξύψους ενίσχυση, έκθεση του προγράμματός του και ηκεσία στον ύψιστο. Κατά τον ενθρονιστήριο λόγο του, στο Μητροπολιτικό Ναό της Φλωρίνης, χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του.
1: Αν και αν παραστεί ανάγκη, θα δυσιάσω των χρόνων χάρη των αρχών και δεν θα δυσιάσω τα σαρκάσματα.
0: Το λόγο τους φράγιζε τέλος με ένα επιτάφιο τρισάγιο στο κοντινό πολυάνδριο στρατιωτικό κημητήριο, όπου κάλεσε όλους να τον ακολουθήσουν.

Έτσι εγκαταστάθηκε στη Φλόρινο ως ποιμενάρχης. Εδώ πλέον άρχιζε την τελευταία και σημαντικότερη περίοδο της διακονίας του στην Εκκλησία. Ήταν ήδη 60 ετών και στα 33 επόμενα χρόνια της ζωής και της αρχιερατείας του τον περίμεναν μεγάλα γεγονότα. Κόπος και μόχθος, εργασία και αγώνες, ημέρες ευλογίας αλλά και ώρες κινδύνου που δεν άργησαν να φανούν στον ορίζοντα.

Από την αρχή της εγκαταστάσεως του ως επισκόπου Φλωρίνης δεν έλειψαν κατηγορίες, διωγμοί και κάθε λογής προσπάθειες πυλώσεως με σκοπό την απομάκρυνσή του από τον επισκοπικό θρόνο. Υποκινούμενες τόσο από πολιτικούς όσο και από εκκλησιαστικούς παράγοντες. Η άμεση όμως απολογητική του στάση σε κάθε μομφή και η καθαρή ζωή του κατήσχυναν κάθε κατηγορία. Προασπιζόμενος τις αρχές του, δεν άργησε να έλθει σε σύγκρουση και με το καθεστώς της δικτατορίας.

0: του έτους 1968 έπεσε τους δημοτικούς άρχοντες της πόλεως του αμοιντέου Φλωρίνης να μην διοργανώσουν τις κατέτος συνηθισμένες καρναβαλικές εορτές. Πληροφορήθηκε αυτό ο τότε Υπουργός Βορείου Ελλάδος της Δικτατορίας, στρατηγός Πατήλης, και αξίωσε από τον Δήμαρχο Αμοιντέου να διοργανώσει τις καρναβαλικές εορτές, πράγμα βεβαίως που δέχθηκε ο τελευταίος. Όταν ο Μητροπολίτης έμαθε αυτή την εξέλιξη, δήλωσε ότι την Κυριακή που θα ελάμβαναν χώρα οι εορτές θα κατέβει στο Αμοίντιο, όπου και θα μιλήσει στον καθεδρικό Ιερό Ναό. Στη συνέχεια, ο Υπουργός πληροφορηθής αυτές τις δηλώσεις του Μητροπολίτη του τηλεφώνησε και αφού είπαν τα προκαταρκτικά, διεξήχθη ο ακόλουθος διάλογος μεταξύ του εν λόγω Υπουργού και του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου.
1: Πληροφορήθηκα, σεβασμιότατε, ότι την Κυριακή θα πάτε στο Αμοίντιο και πρόκειται να εκφωνήσετε λόγο.
0: Βεβαίως και θα πάω.
1: Γνωρίζετε ότι αυτό που κάνετε αντιστρατεύεται στις αρχές της 21ης Απριλίου.
0: Δεν γνώριζα ότι 21η Απριλίου ενδύθηκε το ένδυμα του Καρναβάλου. Ακούστε, μέχρι τώρα σας μιλούσα ως Μητροπολίτης προς Υπουργό. Τώρα ξεχάστε ότι σας ομιλεί ο Μητροπολίτης και σας ομιλεί ο Καριώτης. Την Κυριακή θα κατέβω στο Αμοίντιο για να πάτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Και του κλείνει το τηλέφωνο. Τότε ο Υπουργός Πατήλης είπε θριαμβολογώντας: «Τρεις μέρες ακόμη θα είναι ο Καντιώτης επίσκοπος. Μετά είσαι μοναστήρι, είσαι ψυχιατρίο». Βέβαια το τηλέφωνο του Μητροπολίτη ήταν υπό παρακολούθηση και οι υπάλληλοι του ΟΤΕ που το παρακολουθούσαν άκουγαν όλη τη συνομιλία, με αποτέλεσμα το περιεχόμενό της να διαρρεύσει. Την Κυριακή πράγματι ο Μητροπολίτης μετέβη στο Αμοίντιο, όπου είχε συρρεύσει πλήθος κόσμου για να τον ακούσει, και εξεφώνησε πύρινο λόγο, αρχίζοντας την ομιλία του με αυτά τα λόγια: «Σήμερα το Αμοίντιο χωρίστηκε σε Ανατολικό και Δυτικό Βερολίνο. Από εκεί είναι το Ανατολικό Βερολίνο, οι δυνάμεις της βίας, και από εδώ είναι το Δυτικό Βερολίνο, οι δυνάμεις της ελευθερίας».
2: Η απάντηση της δικτατορίας είναι άμεση. Διακόπτουν το κήρυγμά του από τον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό Φλωρίνης και πιέζουν τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο να τον εκθρονήσει από τη Μητρόπολη του. Παρά τα αυτά, ο πατήρ Αυγουστίνος μένει και κάθε χρόνο με τον κλήρο και το λαό τελούσε λιτανία την ίδια ώρα και στην ίδια οδό, όπου γινόταν η παρέλαση του Καρναβάλου σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του έσχους. Μία όμως

0: διοικητής της αστυνομίας και ανακοίνωσε ταραγμένο στον πατέρα Αυγουστίνο ότι είχε λάβει εντολή από την κυβέρνηση να τον συλλάβει μόλις βγει για τη λιτανία. Ο διοικητής που σεβόταν ιδιαίτερα τον πατέρα Αυγουστίνο του δήλωσε ότι αυτός δεν πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο. Ο πατήρ Αυγουστίνος όμως απάντησε: «Εγώ θα βγω και εσύ παιδί μου να με συλλάβεις». Και ο διοικητής είπε: «Εγώ σεβασμιότατε δεν θα το κάνω, γιατί η συνείδησή μου δεν μου το επιτρέπει. Αν δεν λυπάστε εμένα, λυπηθείτε τουλάχιστον τα παιδιά μου, γιατί θα περάσω στρατοδικείο». Και έφυγε κλαίγοντας. Καθώς όμως ο πατήρ Αυγουστίνος ήθελε αυτός πρώτος να πέφτει στη μάχη και όχι να πέφτουν οι άλλοι, είπε στον πατέρα Ιωάννη να πάει να τον φωνάξει. Και όταν εκείνος επανήλθε, του είπε: «Για σένα και μόνο για σένα σήμερα δεν θα βγω». Με αυτόν τον τρόπο, ο τόσο άκαμπτος επίσκοπος έδειξε τη μεγάλη αγάπη και συμπάθεια που είχε για τον άνθρωπο.
1: Ο αγώνας αυτός κατά του καρναβάλου κράτησε μερικά χρόνια, αλλά στο τέλος νίκησε η Εκκλησία. Υποχώρησαν οι ηθήνοντες οργανωτές των καρναβαλικών εορτών και συμφώνησαν με τον επίσκοπο. Εδώ και πολλά χρόνια, εκτός από κάτι υπολείμματα σε ένα χωριό της περιοχής, δεν γίνεται πλέον καρνάβαλο στο Αμύνδριο.
2: Όταν δούνε κάποιον να κρατά στα χέρια Ευαγγέλιο, θα το πουν τρελό. Τολμήσατε, ταξιδέψατε, αντέστε μέσα σε, τολμήσατε, μπείτε μέσα στους σιδηροδρόμους, μπείτε μέσα στα αεροπλάνα, μπείτε μέσα στα αυτοκίνητα και ανοίξετε εκεί το Ευαγγέλιο να διαβάζετε και θα σας πούνε τρελό. Τι είναι αυτός? Μάλιστα. Τολμάτε, είστε έξυπνοι, γιατί δεν τολμάτε, το κάνετε, για κάντε μια απόπειρα, κάντε μια απόπειρα. Λοιπόν, έτσι είναι στους αιώνας αυτούς.
0: Ενώ λοιπόν στο ξεκίνημα της επισκοπικής του διακονίας διεξάγει στην επαρχία του αγώνες για την εξυγίανση της κοινωνίας και ο λαός του Θεού ακούει την αλήθεια και οι ναοί γεμίζουν και τα ψυχαγωγικά κέντρα κινδυνεύουν να κλείσουν και οι καρναβαλικές ασχημίες εξαφανίζονται, τότε κάποιοι αποφασίζουν την εξόντωσή του. Και επειδή άλλη κατηγορία δεν πιάνει, μόνος τρόπος που τους απομένει είναι να πούν «ο Καντιώτης τρελάθηκε» και έτσι να τον εκθρονήσουν.
1: Στις 30 Μαρτίου 1968, ο τότε Υπουργός Παιδείας της Δικτατορίας, Θεοφύλακτος Πάπα Κωνσταντίνου, υπογράφει έγγραφο με το οποίο ορίζει τριμελή επιτροπή ψυχιάτρων για να εξετάσει τον ακρίτη επίσκοπο. Καλείται λοιπόν ο ιεράρχης να προσέλθει ενώπιόν τους για εξέταση. Το έγγραφο φτάνει στη Φλόρινα και φέρει τον χαρακτηρισμό «απόρριτον». Αλλά ο Αυγουστίνος δεν ήταν από εκείνους που παραδίδονται έτσι εύκολα. Αποφασίζει να διακινδυνεύσει τα πάντα υπερασπιζόμενος την τιμή του.
0: Αγνοεί την εντολή περί απορρίτου. Στις 6 Απριλίου Σάββατο βράδυ χτυπάει τις καμπάνες και καλεί το λαό της Φλωρίνης στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος. Ανακοινώνει στο πλήθος το περιεχόμενο του εγγράφου και στη συνέχεια, αφού απολογείται για το οκτάμινο της μέχρι τότε αρχιερατείας του, απαντά στην κατηγορία με αποστομωτικά τεκμήρια. Η συγκίνηση στο εκκλησίασμα είναι μεγάλη. Και αυτοί ακόμη, οι εχθροί του λένε «τρελός ο δεσπότης». Όχι δα, διαμαρτυρόμαστε κι εμείς.
1: Το ίδιο και ακόμη πιο ζωηρή στάθηκε η αντίδραση του λαού στην Πτολεμαϊδα. Ο ναός της Αγίας Τριάδος είναι κατάμεστος και επικρατεί νεκρική σιγή. Όταν όμως ακούνε το περιεχόμενο του εγγράφου, ξεσηκώνεται θύελα και ο ναός σύεται από τις διαμαρτυρίες «έσχος». Θέλουν να βγουν έξω και να κάνουν συλλαλητήριο στην πλατεία. Ο φρούραρχος της πόλεως ανησυχεί και λαμβάνει έκτακτα μέτρα, αλλά ο Ποιμένας συνιστά στο πλήθος ψυχραιμία και το συγκρατεί.
3: Να έχετε απόλυτον ψυχραιμία. Σας παρακαλέσω στην αυτή την εκδηλώσεως δεύτερο ουδενίαν άλλη εκδήλωση μέσα.

0: Και ενώ οι εφημερίδες κατά ανωτέρα εντολή δεν γράφουν τίποτα, από στόμα σε στόμα φθάνει παντού η είδηση ότι ο επίσκοπος Αυγουστίνος βρίσκεται υπό διωγμόν.
1: Η Επιτροπή των Ψυχιάτρων φτάνει στη Φλόρινα.
2: Το αποτέλεσμα ήταν μια μέρα έστελαν τρεις ψυχιάτρους ιατρούς να με κλείσουν στο φρονοκομείο. Ένα ελικόπτερο παρακάτω περίμενε να μεταφέρει στο Άγιον Όρος.
1: Ο αστυνομικός διευθυντής Φλωρίνης, αείμνηστος Δημήτριος Μπαρδόπουλος, αρνείται να εκτελέσει την εντολή των ανωτέρων του και να συνοδεύσει τους γιατρούς στη Μητρόπολη, με συνέπεια να πέσει σε αιτησμένεια. Αποστρατεύεται. Γίνεται φοιτητής της ιατρικής στα 45 του χρόνια και σταδιοδρομεί στο εξής σαν μικροβιολόγος ιατρός. Εν τέλει, η Επιτροπή δεν κατορθώνει να φέρει εις πέρας την αποστολή της. Ο αρχιερεύς δεν τους κάνει την χάρη να τον δουν. Μόνο ο πρωτοσύγγελος πατήρ Θεόκλητος τους επιδίδει μέσα σε κλειστό φάκελο έντονη διαμαρτυρία του ιεράρχου και τους στέλνει στο καλό. Και επειδή ως άλλος έχει ενταθεί πάρα πολύ ακόμη και στην Αθήνα, επεμβαίνει ο Πρωθυπουργός και σταματά η δίωξη.
0: Μετά από αυτές τις εξελίξεις, τότε ήταν που ο Πατακός είπε την φράση «Κυριαρχούμε σε όλη την Ελλάδα, εκτός από την Φλόρινα που κυβερνάει ο Κατιώτης».
1: Τη ζωή και τις ενέργειες του πατρός Αυγουστίνου κατήφθηνε η πίστης. Όσοι όμως δεν ένιωθαν την πίστη του, τον θεωρούσαν τρελό. Αργότερα σε παρόμοια περίπτωση εκφώνησε το ιστορικό κήρυγμα με τίτλο «Τρελός», από το οποίο ακούμε ένα απόσπασμα.
3: Μου λένε, λέει, συνοδικός είσαι σύμφωνα με την τάξη, να έρθεις και εσύ να κάνουμε αγιασμό, λέει, στη Βουλή των Ελλήνων. Λέει. Θα είναι όχι επίσκοπος, θα είναι όχι συνοδική και δεν πρέπει να κάνει κανείς εξαίρεση εσύ. Σκέφτηκα και τους είπα, λέω, θα έρθω, είπα σε κάποιον που το είπε. Θα έρθω, λέω, αλλά δεν θα έρθω μόνος μου, λέω. Θα φέρω και κάποιον άλλο μαζί. Και ποιον άλλο θα φέρω μαζί. Θα φέρω τον Πορφύριο, τον Πάτερ Πορφύριο θα φέρω. Τι θέλει αυτός, λέω, καλόγερος μαζί σου. Έχει μεγάλη αποστολή, λέω. Τι αποστολή. Εκεί θα πάω, θα κηρύξω εγώ πέντε λόγια και μετά θα έρθει η σειρά του Πορφυρίου, λέω. Εγώ, δηλαδή, θα τους πω ότι εδώ στη Βουλή αυτή, ο Βουλή των Ελλήνων, ποιον το όνομά σου, και θα απαντήσω, λεγεών, ότι η Βουλή είναι για λεών δαιμονίων. Όλοι για όλοι μαζευτήκαν μέσα στη Βουλή. Το δαιμόνιο της μοιχείας, το δαιμόνιο της πορνείας, το δαιμόνιο της αθεΐας, το δαιμόνιο της απιστίας, το δαιμόνιο λεγεών δαιμονίων. Αθεΐα και απιστία μέσα όλα αυτά. Και από εκεί βγαίνουν όλα τα κακά. Όλα τα κακά. Συνεπώς, εφόσον είναι τέτοια λεγεών δαιμονίων, δεν έχει ανάγκη από αγιασμό, έχει ανάγκη εξορκισμό.
1: Η συνέπειά του σε αυτά που κήρυτε έφτανε στο σημείο ώστε ακόμα και όταν παρευρίσκονταν πολλάζει να ελέγχει μπροστά τους καταστάσεις που ήταν αντίθετες με την Ευαγγελική αλήθεια. Και αυτό σε εποχή που κανένας δεν τολμούσε να μιλήσει από τον φόβο ποινικών κυρώσεων. Τελικά η δικτατορία πέφτει, αλλά ο πατήρ Αυγουστίνος μένει στη θέση του και ο αγώνας συνεχίζεται.
0: Εκείνη την εποχή, ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος είχε και μία συνάντηση με τους συνοδικούς ιεράρχες εξαιτίας των παραπάνω γεγονότων, στους οποίους πρότεινε «Δέχομαι να γίνει δημοψήφισμα στην Μητρόπολη μου και εάν λάβω ποσοστό κάτω του 75%, τότε θα παραιτηθώ. Εάν λάβω ποσοστό 100% και πάλι θα παραιτηθώ». Οι συνοδικοί του απήντησαν «Αντιλαμβανόμαστε το να παραιτηθείς όταν λάβεις ποσοστό κάτω του 75%, αλλά για ποιο λόγο να παραιτηθείς όταν λάβεις ποσοστό 100%» και η απάντηση του Φλωρίνης «Γιατί αυτό θα σημαίνει ότι έχω και τους φαύλους μαζί μου».
1: Επίσης, επί κυβερνήσεως Ράλι ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος του, γιατί αρνήθηκε να υπογράψει αυτόματο διαζύγιο και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο ΡΟΥΦ Αθηνών με απότερο σκοπό καταδικαζόμενος να εκπέσει από το θρόνο. Όλες όμως οι εναντίον του προσπάθειες απέτυχαν. Ο λαός πόλεων και χωριών, διαφωτισμένος από προφορικά και γραπτά κηρύγματα,

0: εκδηλώθηκε κατά των κατηγόρων του και τάχθηκε στο πλευρό του. Αρκετοί από εκείνους που κατά ποικίλους τρόπους συνετέλεσαν στους ανωτέρου διωγμούς του, μεταμελήθηκαν αργότερα και ομολόγησαν προφορικά και γραπτά την άδικη συμπεριφορά τους. Τελικά η υπόθεση έληξε με αθώωση του επισκόπου. Απαλλάσσεται με την αιτιολογία ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ώστε να υποχρεώνεται να υπακούσει στις εντολές της κυβερνήσεως. Η υποδοχή κλήρου και λαού κατά την επιστροφή στην έδρα του ήταν ένα αυθόρμητο πανηγύρι, ένας σεμνός θρίαμβος.
1: Πάμε στο 1450-60, τα πρώτα χρόνια της αλώσεως. Σουλτάνος ποιος είναι, ποιος Σουλτάνος? Ο Μωάμεθ ο Πορθητής. Σούζο, κλαρίνο καθότανε οι ηγεμόνες της Ευρώπης, τρόμος και φόβος ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Ποιος τον αποβήθηκε, άρας τον αποβήθηκε. Ποιος, ό,τι την εποχή εκείνης μέσα στα ανάκτορα ένα γρεκύρος. Μέσα στο Μωάμεθ ήταν ένας γρεκύρος Έλληνας. Ο οποίος τι έκανε, ήθελε να διώξει την όμορφη γυναίκα του, μην ευσεβεστά την γυναίκα και να πάρει μια άλλη γυναίκα. Και πήγε στον Πατριάρχη, του λέει, διώκ, το Ευαγγέλιο δεν σου επιτρέπει, δεν σου το δίνω. Μα δεν σου το δίνω το διαζύγιο. Μα δεν σου το δίνω το διαζύγιο. Τελείωσε. Το Ευαγγέλιο δεν με αφήνει. Πάει και κλαίεται, κλαψουριάζεται στο Μωάμεθ. Αφέντη, εσύ κυβερνάς τον κόσμο, εσύ διατάς τους πάντας. Κάνει, επιτρέπεται ένας παπάς να μην με πακούν, να μην αυτόν, να μην αυτός. Σε παρακαλώ, κάλεσέ τον και διέταξε τον βγάλει το διαζύγιο. Ο Μωάμεθ εδέχθη. Και να λοιπόν, απόσπασμα, συλλαμβάνουν τον Άγιο, τον Αγιότατο, Ιωάσαφ, τον Πατριάρχη, τον πιάνουν, τον δένουν μαζί με τον πρωτοσυγγελόν του και τον πάνε κατευθείαν εις τα ανάκτορα του Μωάμεθ. Και λοιπά, του λέει, εσύ είσαι ο Πατριάρχης, εγώ είμαι Πατριάρχης. Σε παρακαλώ πολύ, σε διατάσσω μάλλον να δώσει διαζύγιο στον Αμυρούτζη, διότι είναι πιστός μου δούλος. Διαζύγιο δεν δίνω. Τι είπες, δεν είσαι διαζύγιο σε μένα, το λες αυτό? Θα σου κόψω χέρι, τα γένια σου, τα χέρια και τα χέρια μου και τα χέρια τα πόδια μου να μου κόψεις, διαζύγιο δεν δίνω. Και έφυγε και δεν έδωσε το διαζύγιο και εξετρονίστηκε, έπεσε από τον θρόνο, το δε πρωτοσυγγελό του κόψε τη μύτη. Τον κόψε τη μύτη. Τι άφτα παραδείγμα. Μακάριος Ιωσάφετ, ο οποίος χάρη τιμής, χάρη του Ευαγγελίου εθυσίασε σε έναν θρόνο. Ακουέ το ταύτα κυριαρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και αν υπάρχει κάποιος μεταξύ των ιεραρχών, ο οποίος δειλιά, αν υπάρχει, πρέπει να αποκτήσει ποιού τον θάρρος και να είναι έτοιμος να μην υποκύψει εις τους νέους σουλτάνους της πατρίδος μας, οι οποίοι αξιούν να εκτελέσουμε τα διατάγματά τους.
2: Το 1982, επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου, 10 σωματεία με επικεφαλής την Ελμέ Φλωρίνης νόμισαν πως έφτασε η ώρα, χρησιμοποιώντας την δύναμη του Πασόκ, να εκδιώξουν τον πατέρα Αυγουστίνο για τον έλεγχο που ασκούσε.
1: Σηκώθηκαν όλοι! Και τι έκαναν? Μαζευτήκανε όλοι αυτοί και έκαναν ένα ψήφισμα. Όλα τα σωματεία πλην ενός! Τους επίεζαν τα σωματεία όλα και το ένα κατόπιν το άλλο υπέγραφαν. Δεν τους κατηγορώ, διότι δεν είναι εύκολο κανείς να γίνει ήρωας. Όλοι υπέγραψαν εναντίον μου. Όλοι πλην ενός, τρία νομίζω, εδώ είναι το ψήφισμά τους. Αν σας το διαβάσω θα γανακτήσετε. Το τι γράφουν εναντίον μου? Ότι ο δεσπότης εδώ ζημιώνει την πόλη οικονομικός, ζημιώνει εμπορικός, ζημιώνει εθνικός, ζημιώνει θρησκευτικός, ζημιώνει, είναι επικίνδυνος. Αυτά γράφαν. Οι πλέον δε έξι, δεν αναφέρω τα ονόματά τους, δεν τα αναφέρω τα ονόματά τους. Παρακαλώ ο Θεός δώσει συγχώρηση. Έξι δίθεν επιστήμονες έδωσαν σφοβερά κατάθεση εναντίον μου.
2: Στα επιχείρηματα τους όμως δόθηκε αποστομωτική απάντηση και κατεσχύνθηκαν. Τελικά, το Δημοτικό Συμβούλιο και 40 σωματεία της πόλεως αποδοκίμασαν τους πρωτουργούς και τάχθηκαν στο πλευρό του Επισκόπου. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι ο πατήρ Αυγουστίνος στάθηκε απέναντι στους μεν ισχυρούς απτόητος, στους δε αδυνάτους συμπαθείς. για την θέσπιση αντιευαγγελικών και αντικανονικών κρατικών νόμων, ήλεγξε τους Προέδρους Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή και Χρήστο Σαρδετάκη.

0: το γνώρισμα του Πάπα να μαζεύει πρόσφορα, να λειτουργάνει, να ρωμέψει και να χριστολογεί από τον αγώνα και να δακρύζουν τα μάτια μερικών δεξιναρίων για τους οχαστικούς του ορισμούς. Ποιο είναι το γνώρισμα του Πάπα που δεσπότησε αυτά τα 20 χρόνια? Το γνώρισμα του δεσπότητα είναι η μαχητικό. Είναι η παρουσία. Είναι την οπότα από τον Πάπα. Ό,τι θέλουν δεν σε ψευώ, είναι διοξύ. Όσοι διώκουν, εάν δείτε Παπά, αν δείτε Θεολό, αν δείτε Μητροπολίτη, Αρχιεπίσκοπο, που βγαίνει όχι, αλλά απολαμβάνει τη χαρά και χτινίζει, κατά εκείνο που είπε ο Χριστός, όταν είπε ότι πάντως και άνθρωποι ελέγχουν, να ξέρετε πολύ καλά ότι δεν βαδίζει καλό.
1: Όταν το 1967 ο πατήρ Αυγουστίνος εγκαταστάθηκε ως Μητροπολίτης, η τότε Μητρόπολης Φλωρίνης, Αλμοπίας και Ορδέας είχε από τις 140 θέσεις εφημερίων τις 90 κενές. Υπήρχαν μόνο 50 ιερείς. Στην περιφέρεια των Πρεσπών, όπου 13 χωριά είχαν έναν μόνο ιερέα, συνέβη και το πρωτάκουστο, να γίνει απαγωγή ιερέως τη νύχτα της Αναστάσεως. Η κατάσταση ήταν φρικτή και ο επίσκοπος θα ομολογήσει ότι ο δυσκολότερος αγώνας που έχει να διεξάγει είναι η πλήρωση των εφημεριακών κενών. Για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη αυτή, πέτυχε καταρχάς να αποσπαστούν σε δύο αλλεπάλληλες σειρές ιερείς από άλλες Μητροπόλεις, οι οποίοι υπηρέτησαν από ένα εξάμηνο στην περιφέρεια. Αμέσως μετά δημιουργεί ταχύρυθμη σχολή για εκπαίδευση των ολιγογραμμάτων. Αργότερα επιτυγχάνει την ίδρυση εκκλησιαστικού γυμνασίου και τέλος εκκλησιαστικού λυκείου. Από τα χέρια του πατρός Αυγουστίνου χειροτονήθηκαν συνολικά 184 ιερείς και 5 διάκονοι.
2: Από τη στιγμή αυτή πλέον ως ιερεύς του Λειψίστου είσαι κληρικός, χωρίς το ράσο. Περίς το ράσο που εμπόρεσε Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Πατριάρχης, ο αποκονιστής από τις πύλεις των Πατριαρχείων. Περίς το ράσο το οποίο έφερε ο διάφορος στην Αταμάνα. Περίς το ράσο που έφερε ο Παπαπλέσσας στο Παλιάκι. Περίς το ράσο που έφερε ο Χρυσόστομος Μύρνης, που με το αίμα του έβαψε τα Καντερίνια της Μύρνης. Το ράσο που έφεραν εκατοντάδες κληρικών, οι οποίες σφάγισαν από το Μολόχ κατά σημέρας της αγρίας της κατοχής της πατρίδας μας. Περίς το έδωξε ο ράσο. Το έδωξε ο ράσο αυτό. Το ετοίμησαν μυριάδες Αγίων και Μαρτύρων. Το ράσο αυτό έπεσε πατρίδα. Το ράσο αυτό έπεσε πατρίδα. Χωρίς ράσο, αυτοί που μας κυβερνούσαν σήμερα ήταν Τούρκοι. Τούρκοι θα ήσαν. Γιατί υπάρχει έθνος, αν υπάρχει γλώσσα, αν υπάρχουν ιερά και όσια, το οφείλουμε στο ράσο. Πείστε όπως έζησε ο Άγιος Κοσμάς ο Εντονός και κάνε προσευχή του Άγιου Κοσμά του Εντονού. Και ο Άγιος Κοσμάς έλεγε, κάθε βράδυ το έλεγε, κάθε βράδυ το έλεγε, αυτή είναι η προσευχή του Άγιου Κοσμά. Χριστέ, όπως εσύ έχεις το αίμα σου για μένα, αξιώσε με και εμένα τον αιματωρό, να αρχίσω το αίμα για σένα.

ήταν το δεύτερο μέρος στο αφιέρωμα που σας παρουσιάζουμε από την προηγούμενη πρωινή μας συνάντηση και υπάρχει ένα ακόμα μέρος για να ολοκληρωθεί στον μακαριστό Μητροπολίτη πρώην Φλωρίνης Αυγουστίνο Καντιώτη. Έχουμε στα χέρια μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης

0: διπλό DVD που προετοίμασαν εκεί οι αδελφές με τίτλο «Πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης, η ζωή και τα έργα του 1907-2010, ψυχή ευγνωμοσύνης, μικρή αναφορά στο ιστορικό πέρασμά του». Σήμερα λοιπόν φτάσαμε μαζί του στα πρώτα χρόνια που ως επίσκοπος βρέθηκε στην πόλη της Φλόρινας. Και αυτό που ακούμε σε αυτά τα δύο αφιερώματα είναι για τον μεγάλο αγώνα που έκανε, για την πίστη που είχε, για τον λόγο της αληθείας που χρησιμοποιούσε και για το ακλόνητο χαρακτήρα που διέθετε και βέβαια για τις πάμπολες διώξεις που υπέμεινε καρτερικά και φυσικά δικαιωνόταν, αφού η ζωή του η ίδια ήταν η δικαίωσή του. Να έχουμε όλη την ευχή του, φίλες και φίλοι ακροατές, μεγάλη μορφή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος, και θα ολοκληρώσουμε αυτό το αφιέρωμα με αυτό το πολύτιμο υλικό που έχουμε στα χέρια μας στην ερχόμενη πρωινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πυραϊκή Εκκλησία.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά του Στέφανου Τανιμανίδη. Ένα πλούσιο τεκμηριωμένο βιβλίο αφιέρωμα στο σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού με πηγές και έρευνα που ακολουθούν την ιστορία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των μοναστηριών που έγιναν έδρα της. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία και μαρτυρίες προσκυνητών. Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
6: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: Η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα εκ τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει, συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και ευρισκόμαστε στο τέλος του 22ου κεφαλαίου. Μετά από τόσα σημαντικά και όμορφα μας είπε ο Ιερός Συγγραφέας για την αξία της φιλίας, αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους αυτή η φιλία μπορεί να καταστραφεί, έρχεται σε ένα άλλο θέμα το οποίο συχνά τον απασχολεί, όπως και γενικότερα τα βιβλία, τα διδακτικά της Αγίας Γραφής. Είναι το ζήτημα της γλώσσης. Πόσο σημαντικό θέμα είναι το να προσέχουμε τη γλώσσα μας και πόσο δύσκολο ταυτόχρονα να μπορέσει κανείς πραγματικά να την ελέγξει. Γι' αυτό και ο τελευταίος στίχος του 22ου κεφαλαίου, ο 27ος, εκφράζει ακριβώς αυτή τη δυσκολία και κατά κάποιον τρόπο, όπως θα ακούσουμε, ο συγγραφέας ζητάει βοήθεια για να μπορέσει να θέσει υπό έλεγχο τη γλώσσα του και τα χείλη του. «Τις δώσιμη επιστόμα μου φυλακήν και επί των χειλαίων μου σφραγίδα πανούργων, ή να μη πέσω απ' αυτής και η γλώσσα μου απολέσιμε. Ποιος θα μου βάλει ένα φρουρό στο στόμα μου και τη σφραγίδα της διάκρισης στα χείλη μου, για να μην ξεφύγω και πέσω στην αμαρτία εξαιτίας τους και καταστραφώ από τη γλώσσα μου?» Η ερώτηση την οποία διατυπώνει ο συγγραφέας είναι, όπως θα τη λέγαμε, ρητορική. Εκφράζει τον πόθο του για να κυριαρχήσει και να μπορεί να δαμάζει τη γλώσσα του, διότι, όπως το λέει ο ίδιος, φοβάται μήπως αυτή η γλώσσα τον οδηγήσει σε καταστροφή. Τόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος. Προφανώς δεν θα το έλεγε διαφορετικά. Η γλώσσα, όπως λέει απλά και ο λαός, κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, και όπως και σε άλλο σημείο υπογράμισε, πολλές φορές άνθρωποι οδηγήθηκαν σε καταστροφή επειδή δεν πρόσεξαν τα λόγια τους. Η γλώσσα χρειάζεται χαλινάρι και συγκράτηση, και αυτό είναι δύσκολο. Η ασυγκράτητη γλώσσα, σαν το αφηνιασμένο άλογο, μπορεί να προκαλέσει στενοχώριες, ζημιές ή και καταστροφή. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, στην επιστολή του, η οποία περιλαμβάνεται στην Καινή Διαθήκη, στο 3ο κεφάλαιο, λέει για τη γλώσσα τα εξής: «Ιδού ο λίγον πυρ ηλίκην ύλην ανάπτει, και η γλώσσα πυρ, ο κόσμος της αδικίας, Ούτως η γλώσσα καθίσταται εν τις μέλες συνημών, εισπηλούσα όλον το σώμα και φλογίζουσα των τροχών της γενέσεως και φλογιζομένη υπό της γέννης. Η γλώσσα που είναι μικρό μέλος του σώματος και καυχαίται για μεγάλα πράγματα. Κοιτάξτε πόσα πράγματα μπορεί να κάψει μια μικρή φωτιά. Και η γλώσσα είναι σαν φωτιά, ένας ολόκληρος κόσμος κακίας. Έτσι, από όλα τα μέλη μας, η γλώσσα είναι εκείνη που μολύνει όλο το σώμα και κατακαίει τον κύκλο της ζωής. Η ίδια όμως κατακαίεται από την κόλαση. Κάθε είδος θηρίων και πτηνών και ερπετών και θαλασσίων οργανισμών μπορεί να δαμαστεί και πράγματι έχει δαμαστεί από τον άνθρωπο. Ενώ κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να δαμάσει τη γλώσσα. Η γλώσσα είναι ασυγκράτητο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Βλέπετε λοιπόν ότι κατά τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο η γλώσσα είναι ακατάσχετον κακόν. Ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας στο υπόμνημά του στις επιστολές της Καινής Διαθήκης στον τρίτο τόμο σχολιάζει ως εξής το χωρίο του Αγίου Ιακώβου. Η γλώσσα παρουσιάζεται να συγκεντρώνει όλα τα είδη της αδικίας τα οποία υφίστανται στον κόσμο. Ποιος μπορεί να μετρήσει τα κακά τα οποία προκαλούνται από τα σκάνδαλα, τα ψεύδη, τις βλασφημίες, τις συκοφαντίες, τις ρυπαρότητες, τις εσχρολογίες, τις ποικίλες πλάνες οι οποίες εκπηδούν από τη γλώσσα. Ποιος μπορεί να εξαριθμίσει τις εχθρότητες, τις φιλονικίες, τις διαμάχες, τις ψυχρότητες μεταξύ φίλων και συγγενών, τους χωρισμούς μεταξύ ανδρογίνων τα οποία προκαλούνται από τη γλώσσα. Ποιος μπορεί να καταγράψει τις αδικίες και τα άλλα κακά που προέρχονται από κολακίες, από θελκτικές και υποκαίουσες στα κατώτερα έστεκτα παρορμήσεις, από αναπτύξεις αιρέσεων και ανατρεπτικών ιδεών. Πράγματι, αυτά τα στόματα είναι λίμη, καταστροφή, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αν όλοι είχαμε την ίδια σκέψη και τον ίδιο πόθο το οποίο διατυπώνει εδώ ο Ιερός Συγγραφέας, ώστε να έχουμε όριο στη γλώσσα μας, να υπάρχει κάποιος που θα βάλει ένα φρουρό και τη σφραγίδα της διάκρισης, να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι θα πούμε, πότε θα το πούμε, γιατί θα το πούμε και με ποιον τρόπο θα το πούμε. Αυτό σημαίνει διάκριση. Τότε πόσο η ζωή μας θα γινότανε καλύτερη. Ποιος θα βάλει ένα φρουρό στο στόμα μου? Η Αγία Γραφή απαντά. Ο Ιερός Ψαλμωδός ξεκάθαρα λέει το στίχο εκείνον που επαναλαμβάνουμε καθημερινά στον Εσπερινό. «Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου». Βάλε Κύριε φρουρά στο στόμα μου και φράκτη που θα περιορίζει τα χείλη μου. Ο Θεός, ο φόβος του Θεού μπορούν πράγματι να βάλουν φρουρό. Αυτόν τον φρουρό που ζητά ο Ιερός Συγγραφέας στο στόμα μας. Γι' αυτό για μια ακόμη φορά ο φόβος του Θεού και η επίκληση της χαριτός του μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι ο στίχος που μόλις ερμηνεύσαμε, ο τελευταίος του 22ου κεφαλαίου, αποτελεί εισαγωγή στο επόμενο κεφάλαιο, το οποίο θα μας μιλήσει εκτενέστερα για τα αμαρτήματα της γλώσσης και εν συνεχεία στο δεύτερο μέρος για τις επιθυμίες της σαρκός. Ερχόμαστε λοιπόν αμέσως στο 23ο κεφάλαιο, το οποίο ξεκινά με μία προσευχή. Ίσως η πρόταξη της προσευχής αυτής υπογραμμίζει τη δυσκολία του θέματος, το οποίο στη συνέχεια θα μας παρουσιάσει. Δηλαδή, σημαίνει η προσευχή ότι έχουμε ανάγκη της Θείας Βοηθείας προκειμένου να τα καταφέρουμε στον αγώνα ελέγχου και της γλώσσης, αλλά εν συνεχεία και των επιθυμιών της σαρκός. Με προσοχή λοιπόν θα αναγνώσουμε αυτή την προσευχή με την σκέψη ότι μπορεί να αποτελεί και για μας μια προσευχή, την οποία θα απευθύνουμε στον Ουράνιο Πατέρα κάθε φορά που αισθανόμαστε την δυσκολία της αντιμετωπίσεως των πειρασμών που αφορούν και τις δύο αυτές προκλήσεις, δηλαδή της γλώσσης και των σαρκικών επιθυμιών. Κύριε Πάτερ και Δέσποτα ζωής μου, μη εγκαταλείπεις με εμβουλή αυτών, μη αφείς με πεσίν εν αυτής. Της επιστήσει επί του διανοήματός μου μάστιγας και επί της καρδίας μου παιδείαν σοφίας, ή να επί της αγνοήμασή μου μη φύσονται και ουμή παρεί τα αμαρτήματα αυτών. Όπως μη πληθύνωσιν εάγνιέ μου και αμαρτίε μου πλεονάσωση, και πεσούμε έναντι των υπεναντίων και επιχαρείτε μη ο εχθρός μου, Κύριε Πάτερ και Θεέ ζωής μου, μετεωρισμόν οφθαλμών μη δώσμη και επιθυμίαν απόστρεψον απ' εμού, κοιλίας όρεξης και συνουσιασμός μη καταλαβέ το σαν με, και ψυχή ανεδί μη παραδώσμε. Αναγνώσαμε ολόκληρη την προσευχή για να την ακούσουμε όπως προσφέρεται στο σύνολό της, και θα εισέλθουμε τώρα στην ερμηνεία των επιμέρους στίχων. Κύριε Πάτερ και Δέσποτα ζωής μου, Κύριε εσύ που είσαι ο πατέρας μου και εξουσιάζεις τη ζωή μου, θα μείνουμε στην προσφώνηση αυτή γιατί παρουσιάζει ενδιαφέρον. Αποκαλεί το Θεό Κύριο. Αυτό σημαίνει ότι στέκεται ενώπιον του Θεού για να προσευχηθεί με δέος, με απόλυτο σεβασμό. Αναγνωρίζει ότι αυτός είναι ο Κυρίαρχος, εκείνος ο οποίος εξουσιάζει τα σύμπαντα, εκείνος στον οποίον οφείλουμε τα πάντα. Επίσης η προσφώνηση Κύριε σημαίνει την διάθεση υπακοής προς Αυτόν και υποταγής στο θέλημά Του. Η δεύτερη λέξη της προσφωνήσεως είναι η λέξη Πάτερ. Αποκαλεί τον Θεό Πατέρα. Αυτό φανερώνει μία οικειότητα στη σχέση με το Θεό και μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά ο συγγραφέας του βιβλίου της Σοφίας Σιράχ φαίνεται να ξεπερνά τα όρια της Παλαιάς Διαθήκης, διότι δεν το συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη συχνά αυτό το γεγονός, δηλαδή να αποκαλείται ο Θεός Πατέρας. Δεν ήταν συνηθισμένο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η καρδιά του θεοφώτιστου συγγραφέα προαισθάνεται και προαναγγέλει αυτό που έρχεται, δηλαδή τη δωρεά της Καινής Διαθήκης. Η υιοθεσία από το Θεό και η δυνατότητα των ανθρώπων να τον αποκαλούν Πατέρα γίνεται πλήρης και πραγματώνεται με την παρουσία στον κόσμο του Ιησού Χριστού, εν Χριστώ όπως λέμε. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο του Ευαγγελίου του μας ομιλεί για την έλευση του Υιού του Θεού στον κόσμο. Εκείνος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, έρχεται στον κόσμο και καλεί τους ανθρώπους να πιστέψουν σε Αυτόν. Και σημειώνει, όσοι δε έλαβον Αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθε, της πιστεύουσιν εις το όνομα Αυτού. Όσοι τον δέχτηκαν, γιατί δεν τον δέχτηκαν όλοι, όσοι τον πίστεψαν, τους έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού, να αποκτήσουν μια τέτοια σχέση στοργής, οικειότητος και αγάπης με το Θεό, σε εκείνους που πιστεύουν στο όνομά Του, στην προέλευσή Του εκ του Θεού, στην δύναμή Του. Και πράγματι, αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίνει στους πιστούς Του, στους μαθητές Του, το δικαίωμα να αποκαλούν το Θεό Πατέρα. Θυμηθείτε όταν Του ζήτησαν οι μαθητές να τους διδάξει πώς να προσεύχονται, ο Κύριος ως μάθημα προσευχής τους δίδαξε τη γνωστή μας Κυριακή προσευχή, που αρχίζει με τα λόγια «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Αυτός ο Κύριος μας έμαθε και μας έδωσε το δικαίωμα να αποκαλούμε το Θεό Πατέρα. Μεγάλο και ανεκτίμητο δικαίωμα, αγαπητοί μου αδελφοί. Αποτελεί τόλμημα να σταθεί κανείς με τέτοια οικειότητα ενώπιον του Θεού, όπως τα παιδιά μπροστά στον Πατέρα τους. Ας δοξάσουμε λοιπόν το Θεό για αυτήν τη μεγάλη αγάπη και προσφορά Του προς εμάς. Στη συνέχεια χρησιμοποιεί τη λέξη «δέσποτα». Η λέξη αυτή σημαίνει την προσωπική σχέση προς το Θεό. Αισθάνεται την εξάρτηση από Εκείνον και εμπιστεύεται σε Αυτόν τη ζωή Του. «Κύριε, Πάτερ και Δέσποτα». Μας υπενθυμίζουν τα λόγια αυτά την αρχή της ευχής του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, την οποία απαγγέλουμε κυρίως κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής σε όλες τις ακολουθίες της εβδομάδος, εκτός βεβαίως Σαββάτου και Κυριακής. «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιερχίας, φιλαρχίας και αργολογίας, μιμιδός και τα λοιπά». Αυτός είναι ο Κύριός μας. Είναι ο εξουσιαστής του σύμπαντος. Πίσω απ' όλα και πάνω απ' όλα ευρίσκεται ο Θεός. Είναι όλα δικά Του. Και εμείς Τον αναγνωρίζουμε ως Κύριο και ως εξουσιαστή. Δεν εκβιάζει και δεν λειτουργεί η εξουσία του Θεού σαν την ανθρώπινη εξουσία, κατακτητικά και εγωιστικά. Ο Θεός σέβεται το αυτεξούσιο του ανθρώπου και κατακτά την εμπιστοσύνη του ανθρώπου με αρχοντιά, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, διασώζοντας πάντοτε το σεβασμό και την αγάπη. Έτσι λοιπόν η σχέση μας με το Θεό μεταβάλλεται σε σχέση στοργής, ώστε με την προσφώνηση «Πατέρα» να εννοούμε και όλα τα προηγούμενα. Ας στεκόμαστε λοιπόν με αυτές τις σκέψεις ενώπιον του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, με αυτά τα αισθήματα, προκειμένου να Του απευθύνουμε την προσευχή μας.

από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM, ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στην αρχή του 23ου κεφαλαίου. Το κεφάλαιο αυτό ξεκινάει με μία προσευχή την οποία ήδη αναγνώσαμε πριν από λίγο και ξεκινήσαμε την ερμηνεία της αναφερόμενη στην προσφώνηση την οποία απευθύνει προς τον Κύριο ο συγγραφέας. «Κύριε, Πάτερ και Δέσποτα της ζωής μου, στέκεται ενώπιον του Θεού με δέος, με διάθεση υπακοής, αναγνωρίζοντας τη δύναμη και την εξουσία του Θεού και εμπιστευόμενος σε Εκείνον τον εαυτό του και τη ζωή του». Τον ονομάζει τελικά Πατέρα, διότι η στοργή και η αγάπη είναι εκείνη η οποία πραγματικά διαπνέει αυτή την τόσο υψηλή σχέση των πιστών με το Θεό. Και συνεχίζει μετά την προσφώνηση στα αιτήματά του. «Μη εγκαταλείπεις με εμβουλή αυτών, μη αφείς με πεσίν εν αυτής. Μη επιτρέψεις να μου ξεφύγουν απρόσεκτα λόγια. Μη με αφήσεις να πέσω στα αμαρτήματα αυτά». Σχετίζεται με τον προηγούμενο στίχο, τον τελευταίο του 22ου κεφαλαίου. Εκεί είχε ζητήσει φρουρό για το στόμα του και σφραγίδα διακρίσεως για τα χείλη του. Μην αφήσεις να πέσω λοιπόν στην αμαρτία της κακής χρήσεως του στόματός μου και της άνευ περιορισμού εκφράσεως των χειλαίων μου. Επειδή ακριβώς είναι τα αμαρτήματα πολύ επικίνδυνα που ακολουθούν την απροσεξία των λόγων, γι' αυτό και θέτει πρώτο το αίτημα αυτό. Και συνεχίζει την προσευχή του. «Ποιος θα πάρει ένα μαστίγιο για να δαμάσει τις σκέψεις μου και θα βάλει στην καρδιά μου την άσκηση της σοφίας, για να μην αντιμετωπίζει η σκέψη μου και η καρδιά μου με επιοίκεια τα σφάλματα της άγνοιάς μου και για να προλάβει έτσι άλλα μεγαλύτερα αμαρτήματα». Ζητά ο σοφός Σιράχ από το Θεό να μην τον αφήσει μόνο του και αβοήθητο στον αγώνα κατά της αμαρτίας, για να μπορέσει να αποφύγει τα αμαρτήματα της γλώσσας. Χωρίς τη βοήθειά του δεν μπορεί να ξέρει το συμφέρον του και να εργάζεται γι' αυτό. Δεν διστάζει να ζητήσει από το Θεό παιδαγωγία. Ομιλεί για το μαστίγιο το οποίο μπορεί να δαμάσει τη σκέψη και να βάλει στην καρδιά την προθυμία για την άσκηση της σοφίας. Ζητά επομένως τιμωρίες προς παιδαγωγία του για να χρησιμεύσουν ως χαλινάρι και φραγμός που θα εμποδίσει την επανάληψη παρεκτροπών και αμαρτημάτων. Αναγνωρίζει την παιδαγωγική σημασία των τιμωριών εκ μέρους του Θεού, των θλίψεων δηλαδή, οι οποίες επιτρέπονται από το Θεό προκειμένου να συντελέσουν στην προφύλαξη από την αμαρτία και να οδηγήσουν στην άσκηση και κατόρθωση της αρετής. Το ότι δεν φοβάται να ζητήσει από το Θεό παιδαγωγία δείχνει την προθυμία του και την βούλησή του να πολεμήσει την αμαρτία και να πορευθεί κατά τρόπο ευάρεστο στο Θεό. Μας κάνει εντύπωση το ότι ζητά να του δοθεί βοήθεια από το Θεό ώστε να μην αντιμετωπίσει η σκέψη του και η καρδιά του με επιοίκεια τα σφάλματα της άγνοιάς του. Υπάρχουν
μικρότερα και μεγαλύτερα αμαρτήματα. Ζητά εδώ η τιμωρία, η παιδαγωγία να πω καλύτερα του Θεού, να τον προλάβει στο στάδιο των πλημελημάτων, των μικρότερων αμαρτιών, ώστε να μην φτάσει σε μεγαλύτερα. Επομένως, η παιδαγωγία του Θεού είναι πολύ σημαντικό να προσφέρεται και ως πρόληψη των μεγαλύτερων αμαρτημάτων. Και προχωρεί στον τρίτο στίχο. «Για να μην πληθυνθούν της άγνοιάς μου οι παρεκτροπές και συσσωρευθούν οι αμαρτίες μου, και έτσι ξεπέσω μπροστά στα μάτια των αντιπάλων μου και χαρούν οι εχθροί μου για το κατάντημά μου». Δεν θέλει να αμαρτάνει για να μην δίνει ευκαιρία στους εχθρούς του να χαίρονται εις βάρος του. Δεν το λέει αυτό εγωιστικά, γιατί δεν θέλει να μειωθεί στα μάτια των εχθρών του, αλλά διότι δεν θέλει να γίνουν οι αμαρτίες του, οι παρεκτροπές του και τα λάθη του αφορμή ώστε να υβρίζεται από τους εχθρούς του ο Θεός τον οποίο πιστεύει, να μην εκθέτει το Θεό του, να μην γίνεται αιτία οι άνθρωποι να περιφρονούν την πίστη του. Γιατί ασφαλώς εκείνος που επικαλείται το όνομα του Θεού και θέλει να έχει το Θεό Πατέρα, θα πρέπει να προσέχει ώστε η συμπεριφορά του να είναι τέτοια που ταιριάζει σε άνθρωπο του Θεού. Θυμίζουν τα λόγια του αυτό που διαβάζουμε στο ψαλτήριο. «Επίβλεψον, εισάκουσόν μου Κύριε ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε είπε ο εχθρός μου ίσχυσα προς αυτόν, οι θλίβοντές με αγαλιάσονται εάν σαλευθώ. Δώσε προσοχή σε μένα και άκουσέ με Κύριε και Θεέ μου, φώτισε τα μάτια μου να μην με πάρει ο ύπνος του θανάτου, της αμαρτίας δηλαδή, μην τυχόν και πει ο εχθρός. Κατάφερα να τον νικήσω και εκείνοι που με θλίβουν θα χαρούν πάρα πολύ εάν μετακινηθώ, εάν σαλευθώ από τη σταθερότητα της κατά Θεόν ζωής». Να λοιπόν πως ο άνθρωπος του Θεού ενδιαφέρεται να γίνεται η ζωή του αιτία ενισχύσεως του σεβασμού προς το Θεό από μέρος των ανθρώπων και ίσως και πόλος έλξεως προς το Θεό και την κατά Θεόν ζωή. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει όλους μας να μας ενδιαφέρει. Και ο Κύριος μας καλεί τους πιστούς να λάμπει σαφώς η ζωή τους μπροστά στα μάτια των ανθρώπων για να βλέπουν τα καλά τους έργα και να δοξάζουν τον ουράνιο Πατέρα. Αν αντιθέτως δεν υπάρχουν καλά έργα, αλλά πτώσεις και αμαρτίες, αυτό γίνεται αιτία περιφρονήσεως της πίστεως και κατά κάποιον τρόπο βλασφημίας του Θεού.

από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM, ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Μελέτης και ερμηνείας.

αμαρτήματα να μην παρουσιαστούν μεγάλα. Γιατί αν πέσει κανείς σε μεγάλα αμαρτήματα, σκοτίζεται ο νους του και δεν ξέρει που βαδίζει και εκτίθεται και ενώπιον των εχθρών του, με αποτέλεσμα να υποτιμάται η πίστη του και να βλασφημείται ο Θεός. Στο δεύτερο μέρος της προσευχής, ο συγγραφέας θα ζητήσει από το Θεό να τον βοηθήσει ώστε να κυριαρχεί στα μάτια του, για να μην εμβάζουν εδώ και εκεί ελκυόμενα από τα διάφορα θεάματα που παρουσιάζονται ενώπιον του. «Κύριε Πάτερ και Θεέ ζωής μου, μετεωρισμόν οφθαλμών μη δώσμη. Κύριε Πατέρα και Θεέ της ζωής μου, μη επιτρέψεις στα μάτια μου να υποδουλωθούν σε ανέσχυντη περιέργεια, και διώξε μακριά από μένα κάθε πονηρή επιθυμία». Το θέμα αυτό, το οποίο εδώ υπενθυμίζει το Ιερό Κείμενο, είναι βασικότατο για τη διατήρηση της καθαρότητος, της πνευματικής καθαρότητος της καρδιάς μας. Διότι από τα αισθητήρια όργανα εισέρχονται οι προκλήσεις των πειρασμών, ώστε να μας οδηγήσουν σε αμαρτία. Γι' αυτό και συχνά και στην Αγία Γραφή, αλλά και στη λατρεία της Εκκλησίας μας, υπάρχουν αναφορές στο θέλημα αυτό. Μια εκφραστικότατη τέτοια αναφορά είναι αυτή που υπάρχει σε μία από τις ευχές της προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας, που τελείται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μεταξύ των άλλων αιτημάτων απευθύνει προς το Θεό και το εξής αίτημα: «Οφθαλμός απέστω παντός πονηρού βλέμματος. Το μάτι μου, η ματιά μου, ας αποστρέφεται μακριά από κάθε πονηρό βλέμμα». Και επίσης ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, στον τέταρτο λόγο του, μεταξύ άλλων, λέει και τα εξής: «Άγχε οφθαλμών μελέτη θανάτου, μεγέθη και ώρα σωμάτων περιεργάζεστε καθόραν βουλόμενον». Βάλε χαλινάρι στα μάτια τη μνήμη του θανάτου, ώστε να μην περιεργάζεσαι σε κάθε ευκαιρία τα μεγέθη και τις ωραιότητες των σωμάτων. Βλέπετε λοιπόν ότι η φυλακή, δηλαδή η προσοχή των οφθαλμών, είναι μια πολύ σημαντική σύσταση, υπόδειξη, θα έλεγα και εντολή, που τη συναντούμε τόσο στην Αγία Γραφή όσο και στη λατρεία της Εκκλησίας μας και στους λόγους των Αγίων Πατέρων. Στην εποχή μας υπάρχουν πολλές προκλήσεις για το βλέμμα μας, για τα μάτια μας. Δεν είναι μόνο το τυχαίο θέαμα που θα βρεθεί ενώπιόν μας ενώ συναναστρεφόμαστε τους ανθρώπους και περπατούμε στο δρόμο. Το θέαμα το επικίνδυνο και αισχρό είναι στη διάθεσή μας και ενοχλεί, προκαλώντας το ενδιαφέρον μας, ακόμα και αν βρισκόμαστε στην ησυχία του δωματίου μας. Δυστυχώς υπάρχουν οι παντοειδείς οθόνες, μικρές ή μεγάλες, οι οποίες προβάλλουν διαρκώς θεάματα που διεγείρουν αμαρτωλές επιθυμίες, είτε σαρκικών απολαύσεων, είτε πλεονεξίας και

απολαύσεως αγαθών και αναπαύσεων και διευκολύνσεων που αυτά προσφέρουν. Εκεί χρειάζεται πολύ περισσότερο θάρρος και πολύ περισσότερη δύναμη για να μπορέσουμε να βάλουμε φραγμό και όρια. Εκεί χρειάζεται συχνά να θυμόμαστε την προσευχή αυτή για να μην παρασυρώμαστε από αυτήν την τόσο επικίνδυνη πρόκληση. Η προσευχή την οποία μας διδάσκει το Ιερό Κείμενο ας είναι συνεχώς στη σκέψη μας για να μπορέσουμε να περιφρουρήσουμε την καρδιά μας. Το επόμενο αίτημα που ακούσαμε είναι άμεσα συνδεδεμένο με το προηγούμενο. Παρακαλεί επίσης τον Κύριο ο σοφός συγγραφέας να απομακρύνει από την καρδιά του κάθε αισχρή, κάθε πονηρή επιθυμία. Οι προκλήσεις προς τους οφθαλμούς διεγείρουν τέτοιες επιθυμίες όπως το αναφέραμε και προηγουμένως. Όταν κανείς υποχωρήσει σε αυτές τις προκλήσεις και θελήσει να ικανοποιήσει τις επιθυμίες, είναι από εκεί και πέρα εύκολο να κυριευθεί από τις απαιτήσεις και τη βουλημία των κατωτέρων εστίκτων και έτσι να τον οδηγήσει σε ανεσχυντία και αποκτήνωση. Σε αυτήν την κατάσταση αναφέρεται και ο επόμενος στίχος. Κοιλίας όρεξης και συνουσιασμός μη καταλαβέ το σαν με και ψυχή ανεδή μη παραδώσμε. Μη με αφήσεις να υποδουλωθώ στην κοιλιοδουλία και την επιθυμία των σαρκικών επαφών και μη επιτρέψεις να κυριευθώ από αδιάντροπες επιθυμίες ώστε να καταντήσω ανέσχυντος, ανεδής. Μεγάλη επικαιρότητα έχει ο λόγος αυτός, έστω και αν έχει γραφεί πριν από τόσα χρόνια. Αδελφοί μου, ο άνθρωπος του Θεού θα πρέπει να διατηρεί καθαρή την καρδιά του και την διάνοιά του για να μπορεί να επικοινωνεί με το Θεό. Αυτό είναι το βασικό σημείο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Δεν έχει τόσο σημασία το αν θα γίνουμε χειρότεροι άνθρωποι ή τα ήθη μας δεν θα είναι χρηστά. Έχει και αυτό βέβαια τη σημασία του. Αλλά ο βαθύτερος και μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να χάσουμε την επαφή με το Θεό. Να υπάρχουν τέτοια παράσιτα που τελικά θα αποτρέπουν τη διάνοιά μας από το να αναβαίνει στο Θεό και την καρδιά μας από το να έχει αίσθηση της παρουσίας Του, της αλήθειας Του, του θελήματός Του, εκείνων των πολλών και μεγάλων ευλογιών που μας προσφέρει ο Θεός με τη μυστική παρουσία Του στη ζωή μας και με την παρεχόμενη προς εμάς χάρη Του. Ας τα πάρουμε σοβαρά αυτά τα πράγματα, διότι πολλή χαλαρότητα παρουσιάζεται στην εποχή μας και χάνουμε οι άνθρωποι την αίσθηση της αμαρτίας και αγνοούμε το κακό το οποίο αυτή επιφέρει στην ψυχή μας, στην ύπαρξή μας, στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και στη ζωή μας. Τα λόγια της Αγίας Γραφής είναι λόγια σοφά. Λένε την αλήθεια και μάλιστα τη μοναδική αλήθεια. Αν τα πάρουμε στα σοβαρά, θα δούμε πράγματι τα αποτελέσματά τους να φέρνουν στην καρδιά μας ειρήνη, διάκριση, σοφία και αληθινή χαρά. Οι στίχοι που ακολουθούν
7 έως 15 αναφέρονται και πάλι σε θέματα της γλώσσης. Οφείλουμε να προσέξουμε τις συμβουλές του, αν δεν θέλουμε να αμαρτάνουμε με αυτήν τη γλώσσα. Ονομάζει τις συμβουλές αυτές παιδείαν στόματος, δηλαδή παιδαγωγία του στόματος. Πράγματι χρειάζεται ειδική αγωγή για να μπορούμε να χαλιναγωγήσουμε τα λόγια του στόματός μας. Και αποτελεί και πάλι ιδιαίτερη επικαιρότητα ο λόγος, γιατί δυστυχώς συνηθίσαμε στην ασυδοσία της γλώσσης. Και μικρά παιδιά ακόμη ακούμε χωρίς καμία συνέστηση και ντροπή να χρησιμοποιούν υβριστικές ή εσχρές φράσεις. Ένα είδους ελευθεριώτης εισέρχεται στη ζωή μας και βεβαίως πρωτίστως επηρεάζει τον τρόπο επικοινωνίας μας, δηλαδή τη γλώσσα μας. Δημόσια οι άνθρωποι μπορούν να εκφράζονται χωρίς ντροπή και χωρίς συστολή, με απρεπείς εκφράσεις και λόγους που πραγματικά κανείς ντρέπεται και να τα ακούσει. Γι' αυτό ας προσέξουμε ιδιαίτερα τα όσα θα μας διδάξει το ιερό κείμενο και ας τα βάλουμε καλά στην καρδιά μας και προπάντων ας τα αξιοποιήσουμε. Και τον εαυτό μας ας προσπαθήσουμε βάσει αυτών να βελτιώσουμε, αλλά και να διδάξουμε τα παιδιά μας και τους νεοτέρους, και με λόγο αλλά κυρίως με το παράδειγμα. Παιδεία στόματος, παιδαγωγία για τη χαλιναγώγηση της γλώσσας. Ας διαβάσουμε τον πρώτο στίχο της ενότητος αυτής. Παιδεία στόματος ακούσατε τέκνα και οφυλάσσον ουμή αλό. Παιδιά μου, ακούστε τις παιδαγωγικές συμβουλές μου για να μάθετε πώς να ελέγχετε το στόμα σας, και όποιος τηρήσει τις συμβουλές μου δεν θα κυριευθεί από τις αμαρτίες της γλώσσας. Οι αμαρτίες της γλώσσας μπορούν να παγιδεύσουν λοιπόν τον άνθρωπο, να κυριεύσουν τον τρόπο της επικοινωνίας του και να τον χαρακτηρίζουν, παρασύροντάς τον από πτώση σε πτώση. Η σημασία που δίνει για μια ακόμη φορά ο σοφός διδάσκαλος στο θέμα αυτό επισημαίνει το πόσο αξία έχουν τα όσα στη συνέχεια θα μας διδάξει. Ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος, στου οποίου το λόγο αναφερθήκαμε και σε άλλο σημείο της εκπομπής μας σήμερα, λέει ότι εκείνος που δεν αμαρτάνει με τη γλώσσα του, εκείνος είναι ο τέλειος άνθρωπος. Όσα εξέρχονται από τη γλώσσα φανερώνουν την κατάσταση του ανθρώπου. Λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ας κρατήσουμε την προτροπή αυτή και Θεού θέλοντος στην επομένη μας εκπομπή θα μελετήσουμε τα όσα σημαντικά έχει να μας πει, ειδικότερα και κατά στίχων. Ήθε να μας αξιώνει ο Θεός να είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να διορθώσουμε και να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, έτσι ώστε συνεχώς να ανεβαίνουμε και πνευματικά και να προχωρούμε στην οδό της ευαρεστήσεως του Κυρίου, που μας καθιστά και αληθινούς ανθρώπους με πνευματική ευγένεια και δυνατότητα προκοπής. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί,
και ο Θεός μαζί μας.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Air. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
6: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
7: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ, ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
5: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Ώρα Ελλάδος, 12.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 26 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται σήμερα Τετάρτη η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Επευκαιρία της εορτής του Αγίου Φανουρίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυρεός που βρίσκεται στη Δραπετσόνα. Σήμερα Τετάρτη στις 7 ο Δαψαλιμέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυρεός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος ο Θεοφυλαστά του Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Αύριο 5 το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυρεός κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου. Κατά το διήμερο της Ιεράς Πανηγύριος, ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Εορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυρεός. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Φανουρίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Φανουρίου. Σήμερα στις 7 θα ψαλεί ο Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Φανουρίου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίας Παρασκευής Ηλίου Πόλεως και Αγίου Βασιλείου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου που υπάρχει Φερόνιμο παρεκκλήσιο Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς. Θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις πανηγύρια σήμερα και αύριο. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πυρεώς, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Κάθε Κυριακή το πρωί τελείται κανονικά η Θεία Λειτουργία. Η τιμία κάρα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής από την Ιερά Μονή Μακρύμα Αλεβίας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χαλκούτσι έως στις 29 Αυγούστου. Κάθε ημέρα στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Αύριο 5 στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί απόψε στις 9.30 στο παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου της Ενορίας Αγίας Παρασκευής Ηλίου Πόλεως. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση των Άγιο Νεκτάριο θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαία σήμερα στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου αύριο 5 στις 9 το βράδυ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου αύριο 5 το πρωί. Οι Ιερές Αγρυπνίες τελεστούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου το βράδυ επί τη ορθή της αποτομής του Τιμίου Προδρόμου στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου που βρίσκεται στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυρεός, στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυρεός, στο παρεκκλήσιο του Πνευματικού Κέντρου Ευρυπίδου 93, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Νικολάου Ελίμου, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως, στο Βύρονα, στην Ιερά Μονή Ζωδόγου Πηγής Βύρονος. Επί τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυρεός που βρίσκεται στην περιοχή Ρέντι. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυρεός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος του Θεοφυλαστά του Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου και στις 11 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυρεός κ. Σεραφείμ και συνιερουργούντος του Θεοφυλαστά του Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός, ο Παρακλητικός Κανόνας και τα Εγκόμια του Αγίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και Εκτιτορικό Μνημόσυνο. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η ακολουθία του Αποδείπνου με τους χαιρετισμούς στον Τίμιο Πρόδρομο. Κατά τις ιερές ακολουθίες θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Εορτάζουν επίσης ιεροί ναοί Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Γαργαρέτας, όπου των ιερών ακολουθιών θα προστεί αρχιερέας, Τιμίου Προδρόμου Λησβορίου Λέσβου, στον οποίο φυλάσσεται ιερό λείψανο του Τιμίου Προδρόμου, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 28 και 29 Αυγούστου. Εορτάζει η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα Πεντελικού, ο πανηγυρικός Εσπερινός θα ψαλεί την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η παράκληση του Τιμίου Προδρόμου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυρεώς το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Γαργαρέτας το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί την Κυριακή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτήριων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας σε δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής μας εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένη

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
4: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ραδιοπαραμυθία, εδώ είμαστε και πάλι. Ευχόμενοι να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Γανωτή για την παιδαγωγία του Θεού. Τι μας δίνει για να λάβουμε την παιδαγωγία του. Συνήθως έρχονται βάσανα τα οποία δεν μας τα δίνει ακριβώς εκείνος, αλλά εμείς τα προκαλούμε, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας και όπως θα μας πει και ο κύριος Γανωτής σε πολύ λίγο. Και στην αρχή της εκπομπής μας να προτείνουμε ένα όμορφο βιβλίο, Στέφανα από Λιγαριά, το μυθιστόρημα ενηλίκων της Μυρσίνης Βικοπούλου, μια ιστορία δύναμης και ελπίδας βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας βιώνουν όλα τα γεγονότα της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας που αφήνουν το αποτύπωμά τους στις ζωές τους. Εκείνοι όμως συνεχίζουν να πορεύονται με πίστη και αισιοδοξία, αθόρυβα και ταπεινά, ζώντας πολύ δυνατές στιγμές. Ένα βιβλίο που θα σας καθυλώσει από τις εκδόσεις Θύρα. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, τηλέφωνο 210-5238-305. Κύριε Γανωτή, χαίρετε. Σήμερα θα θέλαμε πάλι να γκρινιάξουμε για τις μεγάλες συμφορές που έρχονται στον κόσμο και κυρίως όμως γιατί μας είναι ακατανόητες. Και για άλλη μια φορά θέλουμε να μας πείτε και να μας παρηγορήσετε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν θα μπορούσαμε δηλαδή με την καλοσύνη να περάσουμε το βίο μας?
1: Ναι, τώρα όταν λέμε μεγάλες εννοούμε που πέφτουν μαζικά σε μεγάλους πληθυσμούς, σε μεγάλες πληθυσμικές.
0: Γι' αυτό μιλάμε, ναι.
1: Ενώ μια συμφορά όταν πέφτει σε έναν άνθρωπο, αλλά του κάνει μεγάλη ζημιά, είναι και αυτή μεγάλη για αυτόν τον ένα. Τέλος πάντων, προβληματιζόμαστε και για τις ατομικές συμφορές και για τις πληθυσμικές συμφορές. Θυμάμαι από την ιστορία και θα ήθελα έτσι να μάθουμε ότι εμείς είμαστε οι χριστιανοί, είμαστε και οι αρχαίοι Έλληνες, ήταν οι πατεράδες μας και οι μανάδες μας, ότι στην αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου, όταν η αλαζονία των Αθηναίων ήταν πολύ μεγάλη και την έχουμε επισημάνει εδώ σε παλιότερες εκπομπές, που λέγανε ότι ό,τι κάνουν το κάνουν από συμφέρον ή για δόξα ή από φόβο. Λοιπόν, σε αυτή την εποχή πέφτει ο λοιμός στην Αθήνα. Πολλοί άνθρωποι πέθαιναν και μάλιστα με άσχημο τρόπο, φρικτών, με συμπτώματα τυφοειδούς πυρετού. Ποιος ξέρει αν ήταν και κανένας κορονοϊός. Αποδεκατίστηκαν οι Αθηναίοι, εγκαταλειμμένοι, πεθαμένοι μέσα στους δρόμους, πηγαίνανε να βρούνε καμιά βρύση να δροσίσουν λίγο το λαιμό τους και στο δρόμο πεθαίνανε και οι συγγενείς τους τους αποφεύγανε για να μην κολλήσουν και ήταν μια κατάσταση φρικτή και έλεγε κανείς ότι είναι τυχαίο, έτσι λέει ο κοσμικός άνθρωπος, και εμείς, εγώ τουλάχιστον βλέπω ότι είναι ένας προειδιασμός που δίνει ο Θεός για το νόημα της ζωής, για το ότι τα εγκλήματα που ετοιμάζονται να διαπράξουν οι Αθηναίοι θα μπορούσαν να τα αποφύγουν από μια ταπείνωση στην οποία οδηγεί η συμφορά, και αυτή η ταπείνωση τελικά δεν ήρθε. Το σημαντικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της νόσου και αμέσως μετά έκαναν διάφορες επιχειρήσεις κατακτητικές, όπως στην Αμφίπολη λόγω χάρη, στην Ποτίδεια, και έμειναν οι άνθρωποι αμετανόητοι χωρίς να σκεφτούν σοβαρά για το τι είναι η ζωή, βρε αδερφέ, και γιατί παλεύουμε και γιατί σκοτώνουμε και σκοτωνόμαστε. Ήταν όμως μια παιδαγωγία του Θεού η οποία απέτυχε. Και μου κάνει εντύπωση ότι πολλές φορές, όχι φορές, πάντοτε σχεδόν, οι παιδαγωγίες του Θεού αποτυγχάνουν. Ποιος ξέρει αν δεν πετυχαίνουν τη στιγμή που έρχεται ο άγγελος και παίρνει την ψυχή του ανθρώπου και εκείνη την ώρα καταπονημένος από την αρρώστια ή από την πέρασε την κακουχία, είναι πιο ταπεινωμένος και λέει ένα κύριε Λέησον. Δεν το ξέρουμε αυτό, είναι καθαρά μυστικό της σχέσης του Θεού με τους ανθρώπους. Πάντως διαπιστώνουμε ότι πριν από μεγάλες εκρήξεις της αλαζονίας μας έρχονται αρρώστιες ή άλλα συμβάντα τραγικά που τείνουν να μας επαναφέρουν στην ταπείνωση.
0: Ας πούμε, κύριε Γανωτή, τα χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής, πώς επιβιώσαμε?
1: Σας έχω δώσει ένα περιοδικό που έβγαζαν εκείνο τον καιρό από τη ζωοδόχου πηγή της Ακαδημίας, που μιλούσε με τέτοια συμπάθεια προς τους Ουνίτες. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Και μέσα εκεί στο ίδιο περιοδικό έχει και την εγκύκλιο του Πατριάρχη Αθηναγόρα, ο οποίος λίγο από λίγο ως πολύ κατά κάποιον τρόπο μάλωνε και προκαλούσε τους Ορθοδόξους, γιατί τέλος πάντων είμαστε χωρισμένοι από τους Ρωμαιοκαθολικούς και γιατί δεν γιορτάζουμε μαζί το Πάσχα, και ότι φταίμε εμείς για αυτό το πράγμα, έτσι βγαίνει. Όπως άλλωστε κατά κάποιον τρόπο και μετά το τελευταίο συνέδριο που έγινε των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Κρήτη, βγαίνει μια απόφαση και προτείνει σε εμάς τους Ορθοδόξους να μην είμαστε μυσαλόδοξοι. Μα είμαι μυσαλόδοξος. Γιατί το λέει αυτό? Ποιος χριστιανός είναι μυσαλόδοξος? Επειδή κρατάει το δόγμα του σταθερά, το οποίο έχουν κατοχυρώσει οι πατέρες με όρκους και με κατάρες, λέγανε στη Μικρά Ασία, όπου να σε βρουν οι κατάρες των 318 πατέρων. Ήταν η πιο μεγάλη κατάρα που μπορούσε να συμβεί. Λοιπόν, και μετά από την αποτυχία της διδασκαλίας αυτής, που τέλος πάντων δεν πέτυχε στο λαό η διδασκαλία των ανωτέτων κληρικών, όπως αυτή του Πατριάρχου, του Μακαριστού Αθηναγόρα, και όμως ήρθε μια συμφορά μεγάλη, η μικρασιατική καταστροφή. Και αυτό μπορούσε και πρέπει να ωφέλησε, συγκράτησε τα πνεύματα σε μια ταπείνωση. Σου λέει τώρα τέτοια, θα λέμε εδώ πεθαίνει κόσμος, και φοβηθείτε το Θεό, τέλος πάντων κάντε το σταυρό σας, πέστε ένα ήμαρτον, γιατί βλέπετε τι παθαίνουμε. Δηλαδή συντελεί στην αύξηση της ταπείνωσης κάθε θλίψη που μας έρχεται, και προλαβαίνει τις κορυφώσεις της αλαζονίας μας.
0: Τις προλαβαίνει, κύριε Γανωτή, άραγε.
1: Προλαβαίνει, να ορίστε, αυτή την ώρα δεν προχώρησε καθόλου ανάμεσα στους χριστιανούς, στους Ορθοδόξους, όλη αυτή η πολεμική που γίνονταν από πολύ ψηλά για να υποταχθούμε στο παπικό δόγμα, δηλαδή να παραβιάσουμε τις αποφάσεις των εκκλησιών, των ιερών συνόδων, που ήταν αποφάσεις όλων μαζί των χριστιανών και των Ρωμαιοκαθολικών, που ύστερα έγιναν Ρωμαιοκαθολικοί και είχαν απόσταση από τους Ορθοδόξους, και των Ορθοδόξων. Και τώρα πάλι διαβάζω ότι σαν μια επέτειο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου το 325, σκέφτονται, λέει, το 2025, σε δύο χρόνια, τρία, να ψηλαφίσουν το θέμα του κοινού εορτασμού των του Πάσχα. Μα εμείς οι Ορθόδοξοι ακολουθούμε την απόφαση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Άλλοι θέλουν να γιορτάσουν την επέτειο κάνοντας διαφορετικό. Ας πούμε, αν διαβάσει κανείς το πιστεύω, το σύμβολο της πίστης που διαβάζουν στις εκκλησίες οι Ρωμαιοκαθολικοί, είναι αλλαγμένο από το σύμβολο που έφτιαξαν η πρώτη και η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος. Αλλάζουν την Ορθοδοξία και γιορτάζουν την Ορθοδοξία συγχρόνως. Σου λέει, τόσο ηλίθιοι που είναι, πού να το πάρουν είδηση.
0: Αλλά δεν γίνεται έτσι.
1: Είδατε ότι μορφωμένοι και υψηλά ιστάμενοι πιάνονται κορόιδα. Ο λαός, ο αγράμματος, που πολλοί από αυτούς δεν πάνε ποτέ στην εκκλησία, δεν πιάνονται κορόιδα. Είναι φοβερό πράγμα. Πάντως η παιδαγωγία του Θεού έρχεται και με συμφορές ομαδικές που καλύπτουν το σύνολο του πληθυσμού, όπως τελευταία αυτός ο κορονοϊός.
0: Και όμως,
1: θέλετε να προχωρήσουμε και σε άλλα παραδείγματα.
0: Ναι, θα θέλαμε.
1: Στο Βυζάντιο που φτάσαμε στην πρώτη το 1204 και στη δεύτερη το 1453, κατάκτηση και καταλεηλάτηση και κατά ταλαιπωρία μεγάλη της Κωνσταντινούπολης και του λαού, είχαν προηγηθεί αμαρτίες μεγάλες, όχι του λαού, προσέξτε, αμαρτίες μεγάλες των αρχηγών, των ηγετών, που προδίδαν την πατρίδα τους για να κερδίσουν εξουσία, όπως οι άγγελοι στην πρώτη, πριν από την πρώτη κατάκτηση Κωνσταντινούπολης, που παρέδωσαν ουσιαστικά, οι Αλέξιοι αυτοί παρέδωσαν ουσιαστικά στους Βενετούς την αυτοκρατορία, την οποία καταλεηλάτησαν και καταπώνησαν και καταδυστύχησαν οι ξένοι, με αφορμή την προδοσία των ηγετών. Και οι άνθρωποι, ο λαός δηλαδή, ένιωσε συγκινημένος και κράτησε την πίστη του. Και όταν μετά το 1439 πήγανε όλοι οι δεσποτάδες μας και ο Πατριάρχης μαζί και ο βασιλιάς, ο Ιωάννης, ο αυτοκράτορας, πήγανε στη Φλωρεντία και πουλήσανε την εκκλησία στους δυτικούς. Την πουλήσανε. Πήρανε χρυσά φλουριά στα χέρια τους. Πράγμα που δεν θα το έκανε ο τελευταίος μανάβης, ο τελευταίος ψαράς του βασιλείου, το κάνανε αυτοί. Καταλάβατε. Και γελιοποιήθηκαν και γύρισαν πίσω, και όταν έβγαιναν έξω και τους ρωτούσε ο κόσμος με αγωνία, δεν υπήρχαν ακόμα τότε μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι κάνατε πατέρες, λέγανε, κοπεί το ηχείρ μου που υπέγραψε. Α, μου υπέγραψε πρώτα. Πριν όμως τα χέρια που δεν υπέγραψαν, αυτά κράτησαν την Ορθοδοξία με κίνδυνο και με, ας πούμε, ταλαιπωρία από τους δυτικούς, όπως ο επίσκοπος Εφέσου.
0: Μάλιστα.
1: Και ο αδερφός του, ακόμα και ο ειδωλολάτρης Πλήθωνο Γεμιστός, δεν υπέγραψε. Σκεφτείτε, έκανε ρεζίλι όλους τους χριστιανούς ιεράρχες, και ένας μάλιστα, ο Βυσαρίων, επίσκοπος Νικαίας, έμεινε στη Δύση και έγινε καρδινάλιος, δεν τολμούσε να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του. Ο λαός κυβερνούσε την εκκλησία, πράγμα που ήταν εκκλησιολογικά, ας πούμε, αθέμητο να τον προδίδουν οι ηγέτες και να την σώζει ο λαός ο αγράμματος και πολλές φορές ο ανεξυχίαστος. Τραγικά πράγματα. Μετά για να, αυτά τα εγκλήματα για να μετανοήσουμε για αυτά τα εγκλήματα, για να οριμάσουμε και να πονέσουμε, ήρθε το 1453 η δεύτερη άλωση που σφάχτηκε ο κόσμος, ατιμάστηκαν κοπέλες, γίνανε εγκλήματα φοβερά, εκτελέσεις, μαρτύρια, σούβλες από τους Τούρκους, και όλα αυτά δεν είναι εκδίκηση του Θεού, γιατί ο Θεός πίσω από όλα αυτά έχει τη λύτρωση. Κανένας άνθρωπος που, δεν εκδικεί, που εκδικείται δεν βάζει τη λύτρωση στο τέλος της εκδίκησης. Εδώ στην Αλαμάνα που τον εκτέλεσαν οι Τούρκοι, τον έχουμε Άγιο πλέον στην εκκλησία μας, τον Γρηγόριο, και έχουμε Αγίους που αναδείχθηκαν, όχι ένας ή δύο, 30.000 Άγιοι που εκφράσανε με το μαρτύριό τους την μετάνοια του έθνους, το οποίο έθνος μετανοεί για λογαριασμό και των ηγετών του. Οι ηγέτες να προδίδουν και ο λαός να μαρτυρεί για να προκαλέσει το έλεος του Θεού και για τους ηγέτες του.
0: Και για τους
1: ηγέτες.
0: Είναι
1: φοβερά πράγματα αυτά. Και όλες αυτές οι μεγάλες συμφορές αποσκοπούσαν στο να κρατήσουν το λαό στην Ορθοδοξία. Και βλέπετε ότι τον κρατούν.
0: Όμως, κύριε Γανωτή, ο λαός αυτός ήταν που όταν ακουγόταν να βλαστημά τα θεία. Έτσι.
1: Είδατε, δεν ήταν ο λαός, ήταν άνθρωποι μέσα οι οποίοι ήταν αμαρτωλοί. Αλλά το σύνολο του λαού και αυτοί ακόμη που βλαστημούσαν τα θεία δεν γίνανε Ρωμαιοκαθολικοί, δεν γίνανε Προτεστάντες, τίποτα από όλα αυτά. Κράτησαν την πίστη που είχαν οι γυναίκες τους, τα παιδιά τους, οι μανάδες τους. Καταλάβατε. Εδώ είναι το σπουδαίο που εμείς δεν μπορούμε να το δούμε παρά μόνο σαν μυστήριο. Έχουμε βέβαια και αλλαξοπιστήσεις. Έχουμε και μάλιστα όσοι αλλάζανε την πίστη τους και γίνονταν μουσουλμάνοι σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, γίνονταν οι φοβερότεροι Τούρκοι. Τα πολλά εγκλήματα τα έκαναν αυτοί.
0: Γιατί αυτό...
1: Όπως και ο Αμπούλαβούδ και άλλοι, δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ ονόματα, και άλλοι σερασκέριδες της της Τουρκίας, ήταν χριστιανοί εξωμώτες. Και αυτός που πολιόρκησε τη Ρόδο, και αυτός που κατέλαβε για λογαριασμό του Σουλτάνου την Πελοπόννησο, ήταν χριστιανοί εξωμώτες. Αυτοί δείξανε τη μια άκρια των ανθρώπων που όχι μόνο δεν μετανοούν, αλλά γίνονται δαίμονες εναντίον του Θεού και του λαού του. Απ' την άλλη μεριά όμως, ο ταπεινός λαός, οι γονείς μου λόγω χάρη, οι γονείς μου αγράμματοι, δεν είχαν πάει σχολείο ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ούτε η μάνα μου ούτε ο πατέρας μου. Αυτοί κρατήσαν την Ορθοδοξία. Η μάνα μου μας νίστευε 2 μέρες για να κοινωνήσουμε, και μας έπαιρνε και μας πηγαίναν στην εκκλησία και κάναμε στο σπίτι μας, φέραμε τον παπά κάθε μήνα και έκανε αγιασμό και παράκληση και όλα αυτά. Γιορτάζαμε το Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δεν τρώγαμε, έκανε η μάνα μου μπακλαβάδες για να τις έχουμε για το Πάσχα, και δεν μας άφηνε να αγγίξουμε το δαχτυλάκι μας. Σου λέει, είναι νηστεία παιδί μου. Καταλάβατε. Ο λαός κράτησε και ο λαός υπέστη τις πολλές συνέπειες, τις σωματικές, αλλά κράτησε τη χαρά του. Ας πούμε, όταν φύγανε και οι τελευταίοι Γερμανοί από το Βόλο, ξεχύθηκε ο κόσμος στους δρόμους. ενώ οι Γερμανοί ήταν ακόμη στα τελευταία σπίτια του Βόλου και φεύγανε. Ξεχύθηκε ο κόσμος με σημαίες που τους είχαν κρυμμένες, με κίνδυνο της ζωής τους κρυμμένες, και τις σιδερώσανε πρωί πρωί και τις βγάλανε και τις σηκώσανε και έψαιναν το Χριστός Ανέστη και το «Σε γνωρίζω από την κόψη», και πανηγύρισε ο αγράμματος, ο φτωχός λαός. Ξέρετε ότι αυτή την εποχή οι πολύ διανοούμενοι και πλούσιοι και μαυραγωρίτες που γίνανε αριστοκράτες ξαφνικά επειδή κάνανε λεφτά με τους Γερμανούς, δεν πανηγυρίζανε. Κοιτάζανε πώς να κρύψουν τα εισοδήματά τους, να μην τους τα πάρουν. Δεν πανηγυρίζανε, πανηγύρισε ο απλός λαός. Γιατί ο λαός αυτός κράτησε μέσα του τη χαρά κλειδωμένη και την ξεκλείδωσε την ώρα που ο Θεός του έδωξε την ευσπλαχνία του.
0: Κύριε Γανωτή, τώρα που τα λέμε έτσι, θυμήθηκα, ενώ σας είπα για τη βλασφημία του λαού που βλαστημούσε, έγραφε...
1: Όχι, του λαού, μπείτε του λαού.
0: Των ανθρώπων.
1: Αλλά όχι ο λαός.
0: Ωστόσο, ξέρετε τι...
1: Μάνα μου, ας πούμε, ναι, δεν μας επέτρεπε ούτε να πούμε μια λέξη που να μην είναι σεμνή.
0: Βέβαια.
1: Ο λαός εφρικιούσε μπροστά σε κάθε έκφραση, έτσι, ανώσια.
0: Όμως λέει ο Παπαδιαμάντης, αυτό ήθελα να πω, λέει ο Παπαδιαμάντης κάποια στιγμή σε ένα από τα διηγήματά του, η βλασφημία είναι φυσικόν προϊόν της δυστυχίας και ουχή της απιστίας.
1: Ξαναπέστε το πάλι.
0: Ναι.
1: Η λέξη.
0: Η βλασφημία,
1: ναι,
0: είναι φυσικόν προϊόν της δυστυχίας και ουχή της απιστίας.
1: Βέβαια, διότι οι άνθρωποι βλαστημούσαν επειδή βρίσκονταν σε αδιέξοδο ελπίδας. Αλλά κρατούσανε την πίστη, εδώ είναι το σπουδαίο.
0: Ναι, ουχή της απιστίας.
1: Κρατούσανε
0: έτσι
1: την πίστη. Ναι. Μας θυμάμαι μια περίπτωση που μας είχε αναφέρει ο Δημήτρης ο Μαυρόπουλος, που σε ένα νησί που κάποιος αγράμματος αχθοφόρος που κουβαλούσε με καροτσάκι τις βαλίτσες είδε ψηλά στο λόφο την εκκλησία, δεν ξέρω, του Αγίου σε ένα νησί των Επτανήσων, και λέει, άρα λέει, θρησκεία που την έχουμε, και κοπανάει μια βλαστήμια μετά σαν έκφραση έκπληξης και θαυμασμού, δηλαδή. Ο άνθρωπος αυτός είχε μια αφασία επειδή ήταν άνθρωπος του λαού και η καρδιά του δεν μπορούσε να γίνει δαιμονική λόγω απλότητας και φτώχειας. Τέλος πάντων, ο λαός μας πέρασε πολλά και για λογαριασμό όλων, και κοιτάξτε να δείτε, οι διανοούμενοι του λαού μας, μόλις λευτερώθηκε η Ελλάδα, έσπευσαν να πουλήσουν τα ιερά μας. Οι διανοούμενοι, οι κολέτιδες, οι φαρμακίδιδες, οι κοραίδες. Έχω ένα βιβλίο εδώ πέρα του Κοραή που προσπαθεί να μας απελευθερώσει από την πλάνη ότι τάχα στον Άγιο Τάφο βγαίνει το φως, η φωτιά από την οποία ανάβουν τις λαμπάδες οι χριστιανοί, βγαίνει μόνη της και γελιοποιεί, ξεφτελίζει την ταπεινή μας, ας πούμε, πίστη, όπως και οι ιεράρχες που αποφάσισαν να κλείσουν τα πιο πολλά μοναστήρια και να μας αποκόψουν από το Πατριαρχείο. Κινήσεις δηλαδή κεφαλαιώδης δυστυχίας, και όλα αυτά και σε όλα αυτά ακολούθησαν ύστερα οι αποτυχίες του πολέμου του 97, ότι ήταν που φτάσανε οι Τούρκοι μέχρι το Δομοκό και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θλίψεις, και λέει ο Απόστολος Παύλος, η θλίψεις υπομονήν κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν. η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής ού κατεσχύνει. Με τις θλίψεις που περνάμε, με τι, ξέρετε, τότε πέσαν και οι μεγάλες επιδημίες της γρήπης, του δάγκιου πυρετού, της θυματίωσης που αποδεκάτησε το λαό μας. Και αυτά όλα κράτησαν σε κάποια ισορροπία των λαών μας και δεν τον άφησαν να εκτραχυλιστεί όπως τον οδηγούσαν πολλοί διανοούμενοι και κάποιοι μέσα από το λαό που ήταν, ας πούμε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, από τη δυστυχία αντί να στραφούν στην ταπείνωση, στράφηκαν στη βλασφημία.
0: Κύριε Γανωτή, σε ένα άρθρο σας γράφεται: όλη η αστική ζωή που στοχεύει στην άσχετη με κάθε ευλάβεια καλοπέραση είναι μια παιδαγωγική κόλαση.
1: Είναι, προκαλεί μια παιδαγωγική κόλαση, διότι προσπαθούμε ενθουσιασμένοι να πούμε, να φτιάξαμε χωράφια, φτιάξαμε εργοστάσια, φτιάξαμε οχήματα, φτιάξαμε δρόμους, πόλεις, πω από τι ευτυχία έχουμε εμείς. Και εγώ θυμάμαι όταν τέλειωσα το γυμνάσιο και ήρθα για πρώτη φορά στην Αθήνα για να δώσω εξετάσεις που δίναμε πανελλήνιες, έμεινα εκστατικός μπροστά στα κτίρια που ήταν πάνω από διόροφα, γιατί στο Βόλο είχαμε μόνο διόροφα, άντε και κανένα τριόροφο, καμιά καπναποθήκη, ας πούμε. Λοιπόν, και έλεγα, ορίστε η επιτυχία της ζωής. Τι άνθρωποι είναι αυτοί οι γίγαντες που υψώνουν πολυκατοικίες? Και έλεγα, κοίταξε να δεις, αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται κανέναν βοηθόν. Ούτε αρρώστιες μπορεί να πάθουν, ούτε τίποτε. Τα έχουν όλα. Νομίζω ότι αυτό που προκαλεί αίσθηση η εξωτερική εμφάνιση της πόλης είναι και από μέσα απόδειξη του δυναμισμού. Μάλιστα έφτασα, όταν έδινε εξετάσεις και έγραφα στα μαθήματα, έβλεπα δίπλα μου διάφορους και νόμιζα ότι όλοι είναι Αθηναίοι και μόνο εγώ ήμουν επαρχιώτης. Και έλεγα, είναι δυνατόν αυτοί που είναι Αθηναίοι να μην αριστεύσουν και να μπω κι εγώ στη σχολή? Αν είναι δυνατόν. Και ύστερα όταν μπήκα και πήρα και υποτροφία, επειδή βγήκα από τους πρώτους, ναι, έλεγα, κοίταξε να δεις ρε παιδί μου πως αλλάζουν. Ήταν για μένα μια αποκάλυψη ότι είναι αλλιώς η ζωή από ό,τι την πιστεύουμε. Γενικά, σαμπώνοντας

0: κάνανε την Ανατολική Αθήνα ένα κάστρο των πλουσίων από τη Αλεξάνδρας και πάνω, ναι, και ήταν όλο πολυκατοικίες ή σπίτια πλουσίων, οι οποίοι αγκαλιάζανε τα νοσοκομεία, γέμισε νοσοκομεία η όλη η Ανατολική Αθήνα, η Δυτική δεν είχε κανένα. Ύστερα κάνανε αυτά που το Αττικόν και άλλα νοσοκομεία, τώρα τελευταία χρόνια γίνανε. Η Δυτική Αττική ήταν όπως συμβαίνει στις πόλεις των Αποικιών στην Ασία και στην Αφρική, το ένα μέρος δεξιά είναι για τους Ευρωπαίους και το άλλο αριστερά είναι για τους ντόπιους. Αυτό που είναι για τους ντόπιους, όπως είναι το μέρος της Αλεξάνδρειας που κατοικείται μόνο από ντόπιους, ήταν σε άθλια κατάσταση, φρικτή κατάσταση και είναι ακόμα. Ενώ το ανατολικό μέρος έχει δρόμους, έχει νοσοκομεία, έχει κτίρια καλά, έχει καθαριότητα, αυτοκίνητα κλπ. Εκεί είμαστε. Και έρχονται οι θλίψεις μετά και μας κοπανάνε. Με τις οποίες θλίψεις καλούμαστε στη μετάνοια. Μετάνοια. Καλούμαστε στην σοβαρότητα. Να πάρουμε στα σοβαρά τη ζωή μας.
1: Και βέβαια αποκτήσαμε και την πολυτέλεια να παίρνουμε διαζύγια, να κάνουμε οργανωμένο έγκλημα.
0: Είδατε, σαν να πρόκειται να ζήσουμε 2.000 χρόνια και χωρίζουν οι άνθρωποι, και μάλιστα υπάρχουν τώρα τις μόδες, γίνανε τα διαζύγια των προχωρημένων ηλικιών. Να είναι στα 50 τους χρόνια οι άνθρωποι και να παίρνουν διαζύγια να προλάβουν να απολαύσουν και νέον ή νέαν σύζυγο. Πριν να γεράσουν και όλα αυτά σου λέει για μας και κλείνουν τα μάτια και δεν σκέφτονται και τα μάτια της ψυχής ότι φεύγουμε, πρέπει να βρεθούμε ξαπλωμένοι σε ένα κρεβάτι με τους γιατρούς γύρω γύρω για να συνειδητοποιήσουμε ότι φεύγουμε και αν γίνουμε καλά και βγούμε έξω το ξεχνάμε και αυτό το μάθημα.
1: Ναι, δηλαδή, λες και είμαστε καταδικασμένοι, κύριε Γανωτή, να ξεχνάμε.
0: Είδατε, δεν είμαστε καταδικασμένοι να ξεχνάμε, αλλά το θέλουμε να ξεχνάμε και το επιδιώκουμε να ξεχνάμε.
1: Και γι' αυτό επαναλαμβάνουμε τις συμφορές που προκαλούμε. Επαναλαμβάνουμε αυτή την ιστορία και πάλι συμφορές.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι και για πάντα σε όλη μου τη ζωή, αλλά και τώρα ιδιαίτερα στα γεράματα, το πρόβλημά μου το μεγάλο, πώς οι άνθρωποι μένουν αδίδακτοι από τις δυσκολίες και τις συμφορές της ζωής, παραμένουν αδίδακτοι. Διαβάζω τα κέντρα τα σκοτεινά που σχεδιάζουν τις δυστυχίες στον κόσμο με τις αρρώστιες, με την αύξηση των τιμών των προϊόντων που συντελεί στους θανάτους από την πείνα, με όλα αυτά οι λεγόμενες σκοτεινές δυνάμεις. Και πώς κανείς αποτελεί μέλος των σκοτεινών δυνάμεων ξέροντας ότι η πιθανότητα ζωής του είναι από μηδέν, μπορεί να πεθάνει αυτή τη στιγμή που το σκέφτεται, μέχρι 10, 15, 20 χρόνια. Και ύστερα τι γίνεται.
1: Και αφού μιλάμε, κύριε Γανωτή, για την παιδαγωγία του Θεού, να πούμε λίγο και τι παιδαγωγία ήταν αυτή, ας πούμε, στο κομμουνιστικό καθεστώς τότε στη Ρωσία και στις άλλες κομμουνιστικές χώρες.
0: Λοιπόν, για σκεφτείτε, κυρία μου, ότι πριν να γίνει η Οκτωβριανή Επανάσταση, είχαν προηγηθεί, όπως μας το δείχνει και ο Ντοστογεύσκης στα έργα του, που ήταν ακριβώς για το παρελθόν, το κοντινότερο παρελθόν της Οκτωβριανής Επανάστασης, όπως μας το δείχνει στα έργα του, μια έξαρση της διανόησης, η οποία πήρε στη χειρότερη μορφή της και στον υψηλότερο βαθμό την διανόηση των Ευρωπαίων και αμφισβήτησαν τα πάντα, όπως οι δαιμονισμένοι στο έργο του Ντοστογεύσκη, που ήθελε να το επιγράψει δαιμόνια, αλλά τελικά το επέγραψε.

0: άποψε δαιμονισμένη, γιατί μιλάει για ανθρώπους. Λοιπόν, όλα αυτά προηγήθηκαν, ήταν αμαρτίες των διανοουμένων, των πλουσίων. Λέμε ότι ο κομμουνισμός έφερε μεγάλη συμφορά στο λαό. Έφερε. Αλλά για σκεφτείτε ότι η περιουσία της γης, γιατί ο κόσμος ζούσε στο γεωργικό στάδιο και κανείς δεν περίμενε ότι θα άρχιζε από εκεί μια επανάσταση κομμουνιστική από τη Ρωσία. Όλοι την περιμέναν από Γερμανία και Αγγλία. Τέλος πάντων, όλη η γη ανήκει κατά το 1/3 στον αυτοκράτορα, κατά το άλλο 2/3 στους βογιάρους, τους κόμιτες, βαρόνους και άλλους πλουσίους και μεγαλοκτηματίες, και το 1/3 στα 150 εκατομμύρια του λαού. Και ήθελα να ξέρω, αυτοί που απολάμβαναν αυτά τα πλούτη και οι τσάροι που αγοράζανε διαμάντια και τα ράβανε οι γυναίκες και οι κόρες τους μέσα στα στριφώματα των φορεμάτων τους και να τα έχουν διαρκώς μαζί τους. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι ήταν λιγότερο υπεύθυνοι για τον αποδεκατισμό του λαού και για την πρόκληση της επανάστασης από αυτούς που την έκαναν, από τους Λένιν και Στάλιν και τέτοια, και Μάρξ και αυτά. Άρα προηγήθηκε πολλή αμαρτία και τελικά ο λαός πλήρωσε την αμαρτία όλων των ηγετών του. Ακόμα και η εκκλησία της Ρωσίας σε πολύ μεγάλο βαθμό συντάχθηκε με τον κομμουνισμό, και πριν από αυτό είχε συνταχθεί με τον τσαρισμό, και είχαμε μοναστήρια με δεκάδες χιλιάδες στρέμματα περιουσία. Και όταν πήγε τότε το 1500 τόσα ο δικός μας από εδώ από την Ελλάδα, ο Μάξιμος ο Γρεκός, και πήρε το μέρος των φτωχών μοναστηριών, που λέγανε ότι πρέπει το μοναστήρι να είναι φτωχό, και όλα τα μοναστήρια τα πλούσια επικρατούσαν με τη βοήθεια και της πολιτικής εξουσίας, τον πιάσαν και τον βάλαν φυλακή. Τον κρατούσαν 10 χρόνια φυλακή, το μοναστήρι τον έβαλε φυλακή. Σε φυλακή του μοναστηριού τον κρατούσαν 10 χρόνια φυλακή χωρίς να του δίνουν τη Θεία Κοινωνία. Και αγίασε ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, ο δικός μας. Βλέπετε ότι υπήρχε πολλή αμαρτία. Υπήρχε πολλή αμαρτία συσσωρευμένη συνήθως στα υψηλά στρώματα, οι οποίοι περπατούσαν στους δρόμους ανάμεσα σε κουρελιασμένα ανθρωπάκια, πάφτωχα, κάτι που το εκφράζει ο Ντοστογεύσκη στο, δεν ξέρω αν ήταν τον Ντοστογεύσκη, το κοριτσάκι με τα σπίρτα, η ταπεινή και καταφρονεμένη του Ντοστογεύσκη, η φτωχή του Ντοστογεύσκη. Λοιπόν, περπατούσαν άμεσα σε αυτά τελείως αδιάφοροι για το φτωχό λαό, κυκλοφορούσαν με τα αμάξια τους, διαχειρίζονταν εκατομμύρια ρούβλια, και ο λαός πέθαινε χωρίς ένα φάρμακο για να γιατρέψει τις αρρώστιες του. Και ο λαός βέβαια που πέθαινε πήγαινε στον παράδεισο, ενώ αυτοί κατευθύνονταν στην κόλαση.
1: Και το κοριτσάκι με τα σπίρτα είναι του Άντερσεν, κύριε Γανωτή.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, ναι.
0: Γέρασε, τε ξεχνάω.
1: Μακάρι να ξεχνούσαμε κι εμείς έτσι.
0: Που θέλετε να κάνω ακόμα εκπομπές.
1: Ευτυχώς που κάνουμε εκπομπές. Εμείς ξεχνάμε πιο πολλά από εσάς.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Γανωτή, κλείνοντας την εκπομπή μας, να δώσουμε μια ευχή, έτσι πέρασε η ώρα τόσο γρήγορα, να δώσουμε μια ευχή στους ανθρώπους πώς να ερμηνεύουν τα σημάδια του Θεού.
0: Πώς να ερμηνεύουν? Ξέρετε, ο άνθρωπος που είναι μέσα στην Εκκλησία διαρκώς διδάσκεται αυτό το πράγμα. όταν ζητάμε το μέγα έλεος του Θεού, όταν εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας, όταν ταπεινωνόμαστε με τις νηστείες, όταν ασκούμαστε με τη φιλανθρωπία, όλα αυτά δεν μας αφήνουν να πέσουμε στον πειρασμό της αλαζονίας και της λήθης του Θεού, που λέει ότι τον Θεό, ου προέθεντο τον Θεό ενώπιον αυτών. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει ο καθένας μας να εκδιάσει τον εαυτό του, να μπει μέσα στην Εκκλησία, και όταν βλέπει και μέσα στην Εκκλησία διάφορες ατασφαλίες και αμαρτίες, να τις συγχωρεί όλες, για να τον συγχωρεί και αυτόν ο Θεός, ο οποίος τα ανέχεται τα πάντα, και οι άνθρωποι του ανέχονται και αυτοί τα πάντα με αγάπη. Αυτά μας λείπουνε. Μας λείψανε αυτή η έκρηξη του δεύτερου, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, της ευημερίας που ύψωσε τους ουρανοξύστες στις πόλεις των αστών. Αυτή ταπεινώνεται από τις αρρώστιες, από τους πολέμους, από τις συμφορές που έρχονται στον κόσμο από χίλιες μεριές. Δεν είναι μόνο αυτά που μας κάνουν εντύπωση, υπάρχουν και συμφορές που τις περνάμε χωρίς να μας κάνουν εντύπωση, γιατί κλείνουμε τα μάτια μας. Ας πούμε, οι ψυχικές διαταραχές των νέων μας, που είναι το φοβερότερο πρόβλημα. Και επειδή ο καθένας κουμπώνεται και βγαίνει έξω και περπατάει ή με το αυτοκίνητό του και κάνει τον καμπόσον, νομίζουμε ότι είναι εντάξει, και όμως κρύβει μέσα του έναν ψυχοπαθή, και είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό διαδεδομένη αυτή η πνευματική κατάρρευση. Εμπρός λοιπόν το Κύριε Ελέησον, το κομποσκήνι. Εγώ δεν το ήξερα το κομποσκήνι. Έχω λίγες δεκαετίες που το γνώρισα και είδα ύστερα ότι αποτελεί την απάντηση σε όλο το βαρύ νόημα της παγκόσμιας ιστορίας.
1: Και έτσι, με το κομποσχένι λοιπόν και το Κύριε Ελέησον, προσπαθούμε και προχωράμε. Ευχαριστούμε, κύριε Γανωτή, για όσα ακούσαμε σήμερα.
0: Ευλογία να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

Κλείνοντας, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας και να προτείνουμε ένα βιβλίο που τώρα το καλοκαίρι μπορεί να διαβαστεί και είναι διηγήματα μιας καλής συλλογής, ζωντανές ιστορίες που μαρτυρούν μια ανολοκλήρωτη οδύσσια. Είναι το βιβλίο «Τελευταίο κέρασμα» από τις εκδόσεις Θύρα, της Ομιλούσης. Πρόκειται για ήρωες που είναι δόκιμοι άνθρωποι, δοκιμάζονται δηλαδή, τους καταδιώκει το έλεος, η αγάπη και η αποθησαυρισμένη χαρά του Χριστού. Το βιβλίο διαβάζεται και σε CD. Μαζί με το βιβλίο υπάρχει και το audiobook που μπορείτε να το βρείτε. Και τα 7 διηγήματα που έχει μέσα διαπνέονται από την αισιοδοξία με την οποία είχαν κατακλειστεί οι πρώτοι χριστιανοί. Εκείνοι που διαμόρφωσε μέσα τους την πίστη στο άπειρο έλεος ενός πατέρα ουράνιου. Τελευταίο κέρασμα, εκδόσεις Θύρα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 210-5238-305 και www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, σας ευχαριστούμε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην Πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-2222-8.
7: Ώρα Ελλάδος, 1.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, συντονισμένοι και τούτη την ώρα εδώ, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Και 2-10-41-18-6-0-2 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και σας ενημερώνει φυσικά για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε και εσείς να ενισχύετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση, αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια της τοπικής μας εκκλησίας. Μια προσπάθεια η οποία στηρίζεται στην πολύτιμη και ουσιαστική δική σας βοήθεια και προσφορά.

info@pyradio.com είναι το email της Πειραϊκής Εκκλησίας και βέβαια γραπτά μηνύματα μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε στο 6981 91 2 91 2. Επαναλαμβάνω, για γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981 91 2 91 2. Σε λίγο θα είναι κοντά μας και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος, συνοδοιπόρος σε αυτή την προσπάθεια. Μια προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, η οποία έχει σκοπό και στόχο να επουλώσει κατά το δυνατόν πληγές που φέρουν συνάνθρωποι μας. Εκφράζουμε πάντοτε την ευγνωμοσύνη μας για την ενίσχυση αυτού του σημαντικού, του ουσιαστικού φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας. Πιστεύουμε ακράδαντα και απόλυτα ότι είναι ένα έργο το οποίο πραγματώνεται με τη χάρη και την ευλογία του Θεού, με την ευχή του Επισκόπου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, κυρίου Σεραφείμ, και με την ουσιαστική, επαναλαμβάνω, βοήθεια όλων σας. Πραγματικά είναι συγκινητικές οι στιγμές όταν ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός απευθύνεται προς τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, θέτοντας μία ανάγκη και ζητώντας την πολύτιμη βοήθεια όλων. Και δεν προλαβαίνει να καταγραφεί η ανάγκη αυτή, να ακουστεί αυτή η ανάγκη, και αμέσως ο Θεός φωτίζει ακροατές οι οποίοι τηλεφωνούν στην Πειραϊκή Εκκλησία προκειμένου να προσφέρουν κατά το δυνατόν, είτε να καλύψουν εξ ολοκλήρου την ανάγκη η οποία υπάρχει, είτε να προσφέρουν χρήματα, είδη, προκειμένου να καλυφθεί ένα μικρότερο, μεγαλύτερο μέρος, δεν έχει σημασία, αυτής της ανάγκης. Ευχαριστούμε θερμά λοιπόν και παρακαλούμε να έχετε τους ανθρώπους αυτούς στις προσευχές σας. Κυρίως, πρώτα και πάνω απ' όλα. Τις προσευχές σας και τις προσευχές μας χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι και όλοι μας, όλοι όσοι συνδράμουν με κάθε τρόπο σε αυτό το έργο, είτε είναι οι ιερείς, είτε είναι οι εθελοντές, οι κυρίες που καθημερινά μαγειρεύουν, να υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό ότι το έργο αυτό, η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και τούτε στις ημέρες του καλοκαιριού, δεν σταματά. Είναι ένα έργο το οποίο, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τις καιρικές αντικσοότητες πολλές φορές ή και τις πρακτικές δυσκολίες στις συνθήκες που βρίσκουν οι εθελοντές μπροστά τους, παρόλα αυτά το έργο συνεχίζεται χάρη στη δική σας βοήθεια. Το έργο συνεχίζεται και πραγματικά συνάνθρωποι μας μπορούν να καλύπτουν μέρος των αναγκών τους ή να, ξέρετε, πολλές φορές να λύνουν και προβλήματα που τους ταλανίζουν. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και διαδικτυακά και ιντερνετικά για το έργο αυτό. Πληκτρολογήστε imp.gr, είναι η κεντρική ιστοσελίδα, ο κεντρικός ιστότοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, imp.gr. Στην κεντρική σελίδα υπάρχει η ενότητα «Βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου». Μπαίνοντας αυτή την σελίδα θα βρείτε και τον τραπεζικό λογαριασμό που υπάρχει από την τοπική μας εκκλησία, ειδικά για την ενίσχυση αυτού του σκοπού, και φωτογραφικό υλικό με το οποίο μας προμηθεύει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός συχνά πυκνά, προκειμένου να έχουμε έτσι μία μικρή εικόνα, ό,τι μπορεί να αποτυπώσει μία φωτογραφία των προβλημάτων και των αναγκών. Θα δείτε σε αυτό το φωτογραφικό υλικό ανθρώπους το χειμώνα που μας πέρασε με το δύσκολο χιονιά να κοιμούνται στο δρόμο, να είναι σκεπασμένοι, να είναι κάτω από κούτες, σκεπασμένοι με κούτες και κουβέρτες και νάιλον, ό,τι μπορούν να βρουν, τα οποία πάνε να έχουν χιόνι. Αντίθετες αλλά αντίξωες συνθήκες έχουμε και τώρα το καλοκαίρι, και είχαμε και τις περασμένες ημέρες που ο καύσωνας ήταν ιδιαίτερος. Άνθρωποι να μην μπορούν να σταθούν, συν το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει κυρίως στο λιμάνι του Πειραιά, όπου οι χώροι αναμονής των επιβατών εκεί στα παγκάκια, όπως λέμε, στα καθίσματα,
έχουν τοποθετηθεί αυτά τα μπράτσα για να ακουμπάνε τα χέρια τους οι ταξιδιώτες, με αποτέλεσμα αυτό να δυσκολεύει τους αστέγους, οι οποίοι μπορούσαν εκεί έστω και για λίγο να ξαπλώσουν, να ξαποστάσουν ή και να κοιμηθούν. Βέβαια, όπως μας έλεγε ο πατήρ Φανούριος στην περασμένη εκπομπή, και λόγω της ζέστης είναι ένας λόγος και αυτός, αλλά και τα προβλήματα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν, έχει απομακρύνει τουλάχιστον για τούτη την περίοδο τους περισσότερους αστέγους που έβρισκαν στέγη στο λιμάνι του Πειραιά, τους έχουν απομακρύνει. Και η έκκληση είναι να μπορέσουμε κάποιους από τους ανθρώπους αυτούς, θα ακούσουμε σε λίγο τον πατέρα Φανούρη να μας το λέει, να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε σε κάποιο από τα ξενοδοχεία του Πειραιά. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι πάντοτε εύκολο, είναι όμως μια προσπάθεια η οποία γίνεται και αξίζει τον κόπο να προσφέρουμε ό,τι μπορεί ο καθένας, επαναλαμβάνω, κυρίως προσευχητικά σε αυτό το έργο.

0: να καλωσορίσουμε στο ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας τον πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο. Την ευχή σας.
1: Του κυρίου Κώστα, του κυρίου, να είστε καλά αγαπητοί ακροατές.
0: Και συζητούμε για όλο αυτό το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο και για το πόσο οι καιρικές συνθήκες, η εποχή, η καλοκαιρινή περίοδος εννοώ, έχει αλλάξει λίγο τα δεδομένα και θυμηθήκαμε και αυτό που και εσείς μας είπατε την προηγούμενη φορά και ο πατήρ Φανούριος, ότι πολλοί εκ των αστέγων του λιμανιού έχουν μετακομίσει, να το πω έτσι, έχουν φύγει από τους χώρους που βρίσκονταν τις προηγούμενες ημέρες.
1: Είναι γεγονός αυτό ότι δεν προσφέρεται δυστυχώς για κατάλημα το λιμάνι ούτε για τους αστέγους αυτή την περίοδο, διότι και δεν τους επιτρέπεται λόγω των πολλών δρομολογίων, αλλά και επειδή, όπως είπες εσύ προηγουμένως, πλέον είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και αυτό το σιδερένιο κρεβάτι που χρησιμοποιούν για κρεβάτι, μάλλον το παγκάκι εννοούμε, οι άστεγοι πλέον να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσουν, διότι έχουν μπει αυτά τα μπράτσα, θα λέγαμε, τα οποία το διαχωρίζουν και έτσι δεν τους δίνει τη δυνατότητα. Αλλά ακόμα και το υπόστεγο που υπήρχε, που για αυτούς ήταν η στέγη τους, δεν τους επιτρέπεται να το χρησιμοποιήσουν μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ τουλάχιστον, δεν τους επιτρέπεται να μπορούν να παραμείνουν εκεί, λόγω, ξαναλέω, και είναι λογικό, εντός αγωγικών λογικό, λόγω της περίοδου, της τουριστικής περίοδου.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Φανούριο Κατσαρό. Νομίζω μας ακούει. Την ευχή σας.
2: Χαίρετε, την ευχή, πάτε μου.
1: Ευλόγησε ο πατέρα μου.
0: Συζητάμε για αυτή την προσπάθεια, πατέρα Φανούριο, η οποία συνεχίζεται και η οποία δεν σταματά, δεν κάνει διακοπές. Έτσι, και πώς θα μπορούσε να κάνει διακοπές αυτή η προσπάθεια?
2: Ναι, με τη χάρη του Θεού. Ναι, δεν κάνει και ο ίδιος ο Κύριος διακοπές γι' αυτό. Δόξα τω Θεώ. Και πολλοί από τους ανθρώπους μας δεν κάνουν διακοπές. Είναι πραγματικότητα, αλλά και που σας ακούγα και τώρα, είναι φοβερό να κάνουν και στον άστεγο έξωση. Γιατί θέλοντας και εμείς, έτσι, με τον τρόπο τους, με τις συνθήκες που επικρατούν στο λιμάνι, τους διώχνουν τους ανθρώπους από εκεί που είναι το κατάλημά τους, το μόνιμο, για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δύσκολες συνθήκες για τους αστέγους, πολύ. Να, δόξα τω Θεώ.
0: Να μας πείτε λίγο, πατέρα Φανούρη, τις άμεσες ανάγκες, όπως κάνουμε πάντοτε δηλαδή, αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που θέλετε να κοινοποιήσετε και να μοιραστείτε μαζί μας και με όλους τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές, έτσι, όλο το διάστημα αυτό και τώρα του καλοκαιριού, που έχουν πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, αμπράκτη δηλαδή. Τώρα έχουμε τρεις νέες περιπτώσεις, έτσι, ανθρώπων που είναι σε δύσκολη κατάσταση. Άλλη μια κυρία, η κυρία Κατερίνα, εκεί μένει επειδή στο Ήλιον κοντά, αυτή η γυναίκα μεγαλώνει την κόρη της μόνη της. Είναι άνεργη, έχει πολλά προβλήματα, δεν είναι πολύ καλός άνθρωπος, πολύ δυναμική, έτσι. Και οικονομική βοήθεια με τους λογαριασμούς της και με τα τρόφιμα. Αν μπορούμε να τη βοηθήσουμε, έχει μεγάλη ανάγκη. Και άλλη μια περίπτωση, ένας και ο κύριος Άγγελος, και εκείνος είναι άνεργος μαζί με τη γυναίκα του, δύο παιδάκια έχουν εκείνοι. Εκείνοι έχουν φοβερό πρόβλημα με το ενίκιο. Μέσα αυτή τη βδομάδα πρέπει να δώσουν το ενίκιο τους, γιατί τους πιέζουν για έξωση. Και πρέπει να χειρουργηθεί και αυτός ο άνθρωπος, αν μπορεί κάποιος γενικός χειρουργός, δυσκολεύεται πολύ με τα οικονομικά του. Αν μπορεί κάποιος να τον δει, έχει εμφανίσει και εκείνος έτσι ένα πρόβλημα, πρέπει άμεσα να χειρουργηθεί, δεν έχει οικονομική δυνατότητα και εκείνος χρειάζεται βοήθεια. Και τώρα άλλη μια περίπτωση που μας ενημέρωσε η οικογένεια.
1: Πάντως, πάτερ, με συγχωρείτε, χρειάζεται και κάτι άλλο όμως σε αυτές τις περιπτώσεις. Χρειάζεται και λίγο ανθρωπιά, που δυστυχώς αυτές τις περιπτώσεις δεν τις βλέπουμε. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να βλέπει, να νοικιάζει ένα σπίτι και βεβαίως μπορεί να ζει από αυτό το εισόδημα, δεν λέω. Αλλά να βλέπει ότι ο άνθρωπος που το νοικιάζει έχει προβλήματα υγείας, πρέπει να χειρουργηθεί και του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό για να του ζητήσει το νίκιο, αλλιώς θα του κάνει έξωση σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται. Νομίζω ότι Αυτό είναι περισσότερο στενάχωρο από την κατάσταση του ανθρώπου αυτού. Γιατί δεν βλέπουμε καμία ανθρωπιά σε αυτή την περίπτωση.
2: Η αλήθεια είναι αυτό, το μπαλάκι πέφτει πότε στον ένα πότε στον άλλον. Σίγουρα όλους τους παίρνει μαζί, αλλά σίγουρα έχει χαθεί η ανθρωπιά. Κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα. Και στα πιο έτσι απλά και βασικά, όλα λειτουργούν γύρω από το χρήμα, όλα τα ζυγίζουμε σύμφωνα με τα χρήματα. Είναι πραγματικότητα, δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Αλλά ελπίζουμε, τι να πω. Ίσως και οι άνθρωποι που νοικιάζουν και τα σπίτια τους και εκείνοι έχουν υψηλές φορολογίες. Δεν νομίζω ότι και τα ενοικιάζουν, δηλαδή και εκείνοι τους μένουν σαν εισόδημα. Αλλά προφανώς και αυτός που τον νοικιάζει, αν είχε θα τα έδινε. Αυτό και όταν έχει προβλήματα υγείας και όταν έχει και παιδιά, τι να κάνει. Και είναι και άνεργος.
1: Του να επίκειται μια εγχείρηση μπροστά, πατέρ.
2: Βέβαια. Και να σου πω έτσι και το πιο σοβαρό, ένα κοριτσάκι 12 χρονών, η Χριστίνα, έτσι ξέρουμε τους γονείς, είναι αυτή τη στιγμή στο παιδόν, εμφάνισε έτσι έναν όγκο, πρίστηκε πάρα πολύ ο λαιμός του και άμεσα μπήκανε στο παιδόν και τώρα περιμένουμε να βγει βιοψία, γιατί οι εξτάσεις της ήταν πολύ έτσι ανησυχές, 12 χρονών η Χριστίνα. Και είναι πραγματικά η οικογένεια πολύ σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Γιατί και η μαμά και η γιαγιά πήγαν έρχονται στο νοσοκομείο και σας το λέω έτσι φοβερά, ότι τρώνε καμιά φορά και από το φαγητό που πηγαίνουν στη μικρή. Δεν έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν συνέχεια φαγητό απ' έξω ή να... Αν μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί και η προσευχή για τη Χριστίνα πολύ, να πάνε καλά εξετάσεις της. Αλλά μπορούμε να τους βοηθήσουμε έτσι και με τα τρόφιμα ή οικονομικά. Αυτά είναι που προέκυψαν τώρα, το Σαββατοκύριακο δηλαδή. Και όλες οι άλλες περιπτώσεις, οι βαριασμοί και τα ιδέοι και το νερό και τα ενίκια, τα τρόφιμα. Αυτά τώρα έτσι ήταν λίγο καινούργια.
0: Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω, λογαριασμοί και ενίκια είναι κοινός παρονομαστής πολλών δυσκολιών, έτσι.
2: Βέβαια. Ξεκινάγαμε απλά, ξεκινάμε αυτό με λίγα νερά, με μια μικρή βοήθεια. Αλλά όχι τόσο πολύ τώρα, έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Δυστυχώς αυτές οι ανάγκες. Αλλά και οι διακανονισμοί με το ρεύμα, δηλαδή. Δυστυχώς χρειάζονται μεγάλα ποσά, αλλά δόξα τω Θεώ. Οι ακροατές, μα τα χάρη στα λίμωνα, στηρίζουν αυτή την προσπάθεια έτσι, με πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη. Πάρα πολύ αγάπη, έστω και το λίγο. Δεν ζητάμε. Και πολλοί από αυτές τις περιπτώσεις, μην νομίζετε ότι λύνεται το πρόβλημα, έτσι. Πολλοί λογαριασμοί δεν μπορούν να αποπληρωθούν όλοι. Τουλάχιστον να συνδεθεί ένα ρεύμα ή να μην κοπεί, να μην γίνει έξωση τώρα. Έχει αυτό για τον άλλο μήνα.
0: Απλά παίρνετε μια παράταση, έτσι.
2: Μια παράταση. Βέβαια. Και μας κρατάει και σε μια εγρήγορση, σε μια προσευχή, σε μια... Τι να πω. Βέβαια, οι άνθρωποι που το περνούν είναι... Είναι στην αγωνία και πώς να μιλήσει. Αλλή μόνο. Αλλά δόξα τω Θεώ. Έστω λίγο, αυτό λέμε. Έστω λίγο. Να και ο Χριστός, πήγαμε λίγους άρτους και λίγα ψαράκια.
0: Ναι, αλλά πόσοι χόρτασαν και τι περίσεψε.
2: Έτσι. Που και αυτά που του πήγαμε δεν ήταν του Χριστού, ήταν δικά του Χριστού, ήταν, αλλά τα πρόσφεραν οι μαθητές σαν δικά τους αυτό. Αν του δώσουμε κάτι λίγο του Χριστού, έστω κάτι, που τρεις φορές τι είναι, τίποτα δεν είναι. Πάντα δεν μας επιστρέφει κάτι πολύ μεγαλύτερο και πώς μας προσφέρει τον εαυτό του τον ίδιο, γιατί και τον άρτο και τον είναι που του προσφέρουμε τι είναι, τίποτα και τι μας ανταλλάσσει. Γι' αυτό όταν μαζευόμαστε και πιο πολύ, βλέπετε έτσι λύνονται και περισσότερα προβλήματα, αλλά έτσι από θέμα πίστης δηλαδή και από θέμα έτσι χαράς, το βλέπουμε ότι κοίτα τι ωραία, παιδί μου. Είναι διαφορετικό να ανταποκρίνονται πολλοί άνθρωποι, έστω και λίγο, έστω και λίγο.
1: Και να πούμε, πατέρα Αφανούρη, στο σημείο αυτό, ότι δεν πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα στη ζωή τους, είναι, να με συγχωρέσετε την έκφραση, τεμπέληδες στη ζωή, ας πούμε, και όλα αυτά. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μοχθούν για να βγάλουν το καθημερινό τους πια το φαγητό, αν μπορέσουν γι' αυτό να βγάλουν, που έχουν παιδιά, που έχουν ανάγκες πολλές, που αυτό το λίγο που παίρνουν απλά δεν τους φτάνει για όλες τις υποχρεώσεις που έχουν στην οικογένειά τους.
2: Αλίμονο, καταδικάζουμε και εμείς, έτσι, και την παιδιά και την αθυμία, αλίμονο. Αλλά είναι κάποιες περιπτώσεις που δεν το περιμένεις. Πραγματικά έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Τι να πούμε. Συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε και είναι ένα έργο το οποίο συνεχίζεται και συνεχίζουμε χάρη στην πολύτιμη και ουσιαστική, θα επαναλάβω, βοήθεια των ακροατών. Μπορεί να ακούγεται μονότονο, μπορεί να ακούγεται χιλιοϊπωμένο, μπορεί να ακούγεται κουραστικό στα αυτιά κάποιων, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και ξέρετε, αυτό το έχουμε ζήσει και εμείς που δεν ασχολούμαστε ενδεχομένως τόσο πολύ ενεργά όσο ασχολείστε εσείς, πατέρα Φανούρη, ο πατήρ Νικόλαος, οι υπόλοιποι κληρικοί και τα υπόλοιπα λαϊκά στελέχη, εθελοντές. Αλλά διαφορετική εικόνα έχεις όταν ακούς ένα πρόβλημα και μπαίνεις στη διαδικασία να βοηθήσεις. Διαφορετική εικόνα και διαφορετικά συναισθήματα έχεις όταν ασχολείσαι λίγο περισσότερο με αυτό το πρόβλημα. Διαφορετική εικόνα και διαφορετικά συναισθήματα έχεις όταν πρέπει να κάνεις τα αδύνατα δυνατά, όπως λέμε, για να δώσεις λύση σε αυτό το πρόβλημα. Όχι εσύ ως πρόσωπο, αλλά να συντονιστούν τα πράγματα τόσο ώστε να μπορέσει να βρεθεί λύση στο όποιο πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Είναι διαφορετικά να περάσω εγώ από ένα ναό και να αφήσω κάποια χρήματα για τους αστέγους στο λιμάνι ή για κάποιους στοχούς, και διαφορετικό να γυρνώ δρόμο-δρόμο, πόρτα-πόρτα και να δίνω αυτά τα τρόφιμα.
2: Είναι διαφορετικά διακονήματα. Διαφορετικά. Δεν χρειάζεται και ο κόπος. Εμείς θέλουμε και φιλανθρωπία χωρίς κόπο και πνευματική ζωή χωρίς κόπο, αλλά τα θέλουμε χωρίς κόπο. Δεν γίνεται βέβαια χωρίς κόπο. Γιατί βλέπεις ότι και ο κόπος στο τέλος σου φέρει μια άλλη ξεκούραση, σου φέρει μια άλλη χαρά. Γιατί είναι για τον Χριστό αυτός ο κόπος. Και η αλήθεια είναι ότι και για το πιο απλό πρόβλημα δεν έχουμε λύση. Και δεν ξέρω αν και αυτοί που καμιά φορά σκεφτόμαστε μόνοι μας είναι η κατάλληλη λύση για το πιο μικρό πρόβλημα. Αλλά επειδή αυτό το έργο επιτελείται κάτω από τη σκέπη της Εκκλησίας, με την ευχή του Επισκόπου, με κληρικούς, με ανθρώπους που προσεύχονται, παρακαλούμε τη λύση να τη δίνει μόνο ο Χριστός. Ας είναι και στο πιο μικρό πρόβλημα. Αυτό παρακαλούμε και αυτό είναι το θαύμα, ότι έρχεται πάντοτε μια λύση που δεν την περιμέναμε, να φανερώσει ένα άλλο δρόμο. Γιατί η αλήθεια είναι, μόνοι μας δεν μπορούμε να λύσουμε κανένα πρόβλημα. Ούτε και το πιο μικρό. Δόξα τω Θεώ. Γι' αυτό λέμε, ο Χριστός μας ζητάει πολύ λίγα. Πάρα πολύ λίγα. Και ξέρετε τι κατάλαβα. Καμιά φορά διαβάζεις το Ευαγγέλιο και πάντοτε σου έχετε κάτι καινούριο. Και τώρα με αυτό το Ευαγγέλιο συνειδητοποίησα ότι αυτό το Ευαγγέλιο της κρίσης που λέμε, που το έχουμε εδώ και στην εκπομπή, το σύνθημά μας δηλαδή, ότι ο Χριστός τελικά μας ζητάει κάτι πάρα πολύ απλό και εύκολο. Δεν μας ζητάει, ξέρω εγώ, να πάμε στον ασθενή και να τον κάνουμε καλά. Δεν μας ζητάει να πάμε στον φυλακισμένο και να τον αποφυλακίσουμε. Ούτε μας ζητάει, ξέρω εγώ, να πάρουμε για πάντα τον ξένο ή να τάξουμε για πάντα. Να πάρουμε για πάντα την πείνα του και τη δίψα του. Σου λέει αυτό το λίγο, μπορείς να κάνεις αυτό το λίγο. Να του κάνεις λίγο παρέα. Να του δώσεις σήμερα να φάει. Αυτό μας πει μια καλή κουβέντα. Αυτό είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Αλλά καμιά φορά με αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε. ούτε το πιο εύκολο. Δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Θεώ για όλα. Και για τις δυσκολίες και για τα εύκολα και για τα δύσκολα. Τουλάχιστον έτσι θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε.
1: Εγώ θα πω και δόξα τω Θεώ που η λογική του Θεού είναι εντελώς διαφορετική από τη δική μας λογική και τη δική μας σκέψη. Γιατί πολλές φορές εμείς με τη δική μας λογική προσπαθούμε να κάνουμε την προσπάθειά μας αυτή να βοηθήσουμε τον κόσμο και καμιά φορά απογοητευόμαστε όταν δεν μπορούμε, αλλά η σκέψη του Θεού, το σχέδιο του Θεού για αυτούς τους ανθρώπους είναι εντελώς διαφορετικό και η προοπτική του είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που εμείς είχαμε φανταστεί. Και δόξα τω Θεώ που είναι εντελώς διαφορετική από αυτό που εμείς είχαμε φανταστεί, γιατί σίγουρα είναι πολύ καλύτερη από τη δική μας.
2: Βέβαια. Και αυτό το Ευαγγέλιο που πέρασε, νομίζω θυμίζει πάρα πολύ αυτό το φιλανθρωπικό έργο που επιτελείται. Έρχεται ο κόσμος που πεινάει. Και πάμε στο Χριστό και του λέμε: Κύριε, τώρα δεν έχουμε να φάνε, τι να κάνουμε. Να διώχνουν, ξέρω εγώ, να πάνε σε άλλη Μητρόπολη, να πάνε σε άλλη τέτοια, να πάνε κάπου να βρουν. Και λέει ο Χριστός: Να του δώσει εσύ να φάνε. Έτσι να μας έλεγε και εμάς σήμερα. Ακούμε ένα πρόβλημα. Το καταθέτουμε στον Χριστό, τι θα μας πει ο Χριστός. Θα μας πει: Να, λύσε το εσύ. Εμείς θέλουμε να φύγει το πρόβλημα, να φύγουν μακριά. Να μην έχουμε προβλήματα. Για αυτά που υπάρχουν να τελειώνουν πια. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Και σου λέει ο Χριστός να δώσει το εσύ να φας. Είναι πώς να του δώσω, εγώ δεν έχω τίποτα. Τι να του δώσω. Σου λέει όχι, όχι, πώς δεν έχεις, έχεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι και αυτά που είχαν δεν έφταναν ούτε και για τους ίδιους.
2: Σωστό, βέβαια. Βέβαια. Ανθρωπί, βέβαια. Το εξετάζουμε και εμείς πολλές φορές αυτό. Λέμε τώρα, φτάσει για μας. Θα φτάσει για το αυτό το συσίτιο. Βέβαια, έχει βγει ποτέ ο Παπα-Νικολάς. Δεν λέγανε αυτά, δεν φτάνουν ούτε για αυτά. Ούτε για μας, ούτε εμείς δεν μπορούμε να φάμε, κύριε. Βέβαια, αλλά να πω αυτό που λέει ο Πατρίκο, η λογική του Χριστού δεν είναι ανθρώπινη. Και ευτυχώς. Αλλά μπορείς να μπεις και να κοινωνήσεις με αυτή τη λογική. Που αυτό είναι θαύμα. Η πίστη είναι κάτι που όλοι μας το έχουμε ζήσει. Και το βλέπουμε σε αυτή τη φιλανθρωπική προσπάθεια. Αυτό ακριβώς βλέπουμε. Αυτό ακριβώς. Να έχουμε τίποτα και από το τίποτα ξαφνικά να γίνεται ένας χορτασμός. Πώς γίνεται, μόνο αυτός ξέρει. Γι' αυτό ξέρετε πόσες φορές έχουμε κουβαλήσει εμείς κουφίνια γεμάτα από το τίποτα. Να είναι άδειο το φορτηγάκι να λες τώρα να πάω στον Παπαδημήτρη και στον Παπα-Νικόλα να με βοηθήσει να ξεφορτώσουμε. Να από το τίποτα. Δόξα τω Θεώ.
0: Και πώς το φορτηγάκι γεμίζει και ξαναδιάζει και ξαναγεμίζει και ξαναδιάζει και δόξα τω Θεώ.
2: Βέβαια και υπάρχουν τόσα παιδιά και τόσοι κληρικοί που κάνουν τόση δουλειά που δεν φαίνεται. Μόνο στα μάτια του Χριστού δηλαδή. Πραγματικά και αυτές τις ώρες τις δύσκολες με τον καύσωνα, με τις διακοπές, με το καλοκαίρι. Είναι μεγάλη θυσία. Πολύ μεγάλη θυσία. Και πόσοι από τους ακροατές έχουν στο νου τους αυτούς τους ανθρώπους. Πόσοι ακούν τώρα και κάνουν τώρα προσευχή. Ή αργότερα, ή αύριο, ή το βράδυ, όποτε. Δεν το ξεχνάνε. Εκεί δεν μπορώ να βοηθήσω. Δεν μπορώ να βοηθήσω όλους κάποιους. Αλλά την προσευχή μου δεν θα τον αφήσω στον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Κύριος πριν πολλαπλασιάσει τους άρτους έκανε προσευχή. Γι' αυτό, για να μας δείξει ότι από άνωθεν θα έρθουν όλα. Άνωθεν. Γι' αυτό, νομίζω ότι στην εκπομπή μας, ειδικά σε αυτήν την εκπομπή, ο πιο μόνιμος ακροατής είναι ίδιος ο Χριστός. Εκείνος ακούει όλα αυτά που λέμε.
0: Και ακούει και όλους τους συμμετέχοντες στην εκπομπή.
2: Βέβαια.
0: Όλους όσοι προσεύχονται.
2: Και καλούς παρουσιαστές.
0: Όλους όσοι προσεύχονται για αυτό το έργο, για αυτή την προσπάθεια, και είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, πατέρες, ότι μπορεί κάποιος να μην έχει χρήματα να δώσει, να μην έχει τρόφιμα, το τσουκάλι του να είναι άδειο. Έτσι, να τα βγάζει πέρα τσίμα-τσίμα το μήνα. Και πολλές φορές να μην μπορεί να τον ευγάλει και αυτόν. Θα κάνει όμως προσευχή. Και παρακαλούμε θερμά να κάνουμε προσευχή, είτε μπορούμε να προσφέρουμε είτε όχι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι όποιος κάποιος Δεν σημαίνει πως όταν κάποιος μπορεί να δώσει κάποια χρήματα, σταματάμε ή πάβουμε την προσευχή, δεν κάνουμε προσευχή γιατί δώσαμε χρήματα ή τρόφιμα ή πρώτης ανάγκης προς Θεού, έτσι.
1: Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Δεν είναι αντικαθιστά η προσφορά μας την προσευχή μας. Έτσι, αυτό
0: είναι ένα μέσο ακόμα.
1: Πρέπει να συνοδεύει η προσευχή μας την προσφορά μας.
0: Και πόσες φορές, πατέρα Φανούρια, εγώ όταν μας το πρώτο είπατε, πραγματικά συγκλονίστηκα που πήγατε σε σπίτια και ανοίγαν το ντουλάπι τους και σας δίνανε από τα δύο πακέτα μακαρόνια που είχαν το ένα, από τα τέσσερα πακέτα όσπρια τα δύο, ξέρω εγώ. Αυτό αν το σκεφτεί κάποιος, είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό.
1: Να σου πω όμως,
0: για
1: αυτούς τους ανθρώπους είναι το λογικό, για αυτόν δηλαδή, που έχει βιώσει την πείνα, γνωρίζοντας ότι εγώ έχω, βρε παιδί μου, να βγάλω μια μέρα για την οικογένειά μου, αλλά ξέρω ότι τι είναι, εάν δεν έχεις στο τσουκάλι φαγητό, να το δώσω για να μπορέσει να ανταπεξέλθει μια οικογένεια.
0: Και είναι και κόπος, γιατί αυτός που θα δώσει από το ντουλάπι του, από το τσουκάλι του, θα φάει και λιγότερο, προκειμένου να μοιραστεί αυτό το λίγο που έχει, να το μοιραστεί με κάποιον άλλον. Το λίγο λοιπόν θα το γίνει λιγότερο. Λέω. Είναι έτσι, πατέρα Φανούρια?
2: Είναι ακριβώς όλο το αγιογραφικό που λέει. Έτσι δεν λέει στην Παλαιά Διαθήκη, ρίχνει ένα δέκατο. Ένα και δέκα μακαρόνια και δώσει το ένα. Εκεί λίγο πριν την Καινή και τα λέγαμε του προδρόμου, δώσε τα μισά. Αλλά με τον Χριστό δεν έχει. Με τον Χριστό καταργείται και όλο αυτό. Δώστα και θα φροντίσω εγώ για σένα. Πολλές φορές έχουμε πάει αυτό σε σπίτι και άλλος να δίνει το τελευταίο του πακέτο από τα μακαρόνια. Και λες τώρα εσύ, και σου απαντάει, τι τώρα σου είπατε? Δεν θα με αφήσει ο Θεός, λέει. Μην πιστεύεις. Και λες τώρα, τι να το πω. Μάλλον έχει κάνει το πείραμα και το έχει δει στην πράξη. Είναι πραγματικότητα αυτό. Όποιος δίνει, ποτέ δεν τελειώνει αυτό που έχει. Ποτέ. Είναι τόσο απλό γιατί είναι μπροστά μας. Είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Αυτό είναι το φοβερό. Έτσι, το τόσο απλά να το βιώσεις. Εμείς τα περιπλέκουμε. Και λέμε πώς και τι και θα γίνει αύριο και μετά και άμα το δώσω και πώς. Δεν λέτε και σήμερα που το έχω από μόνος μου. Αλλά εγώ προσπάθει και το απέκτησα. Αυτό δεν είναι σαν σύνθημα ποδοσφαιρικό από τη γίνεται αρτοκλασία το, γιατί ακούς πλέον πλούσιο που το έχεις και πίνασαν. Χαμός γίνεται. Σαν ύμνος ποδοσφαιρικός. Πώς πανηγυρίζεις μια ομάδα, σαν να μπαίνει γκολ. Δεν ξέρω άμα κατά πόσο έτσι το πιστεύουμε όμως. Ότι ψητούνται στον κύριο καλά το θύσονται. Πάντως αυτό δεν ξέρω. Πρέπει να παροδείς απόλυτα, τελείως στον Θεό. Να πεις πάρε και το τελευταίο. Δημητρία υπόθεση που δίνει και το τελευταίο. Και θα μ' αφήσει.
1: Πήγατε πολύ μακριά, πάτερ Φανούρη. Εδώ λέμε το πάτερ ημών και δεν το πιστεύουμε. Τον άρτημον τον επιούσον δώσε μην σήμερον. Εμείς έχουμε και για τη σήμερον και για την αύριο, επαύριο και για τον επόμενο μήνα και τον επόμενο χρόνο, ας πούμε. Ναι.
2: Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που λέω. Είναι πολύ διαφορετικό να λες το πάτερ ημών και να αναγιώ το ντουλάπι σου και να λες έχει ο Θεός. Και είναι πολύ διαφορετικό να σκάει το ντουλάπι σου, να μην μπορεί να κλείσει. Ίσως γι' αυτό τελειώνει και το Ευαγγέλιο έτσι, με αυτή την οικονομία. Λέει ο Χριστός, μαζέψτε και αυτά που περισσέψανε. Γιατί δεν τους είπε πετάξτε τα σκουπίδια? Αφήστε τα, δεν πειράζει. Και λέει παιδί μου, πόσες φορές εμείς το πετάμε στα σκουπίδια? Πόσες φορές? Αν παίρναμε σοβαρά αυτό το Ευαγγέλιο, τι θα κάναμε? Δεν θα μαζεύαμε το περίσσευμα που μας δίνει ο Χριστός? Πόσες φορές? Και ένας γέροντας λέει, απαγορεύεται να αφήσεις το φαγητό σου να περισσέψεις και να το πετάξεις. Γιατί απαγορεύεται? Γιατί έχεις κάνει λίγο προσευχή. Άμα έχεις ευλογήσει το φαγητό σου και το έχει ευλογήσει ο Χριστός, πώς μετά πας και το πετάς? Βάλε με το πατέρι μερίδα να φας. Πρέπει να την πετάξεις. Τι πετάς δηλαδή? Αυτό που ανήκει στο φτωχό.

0: γελί. Πόσοι άνθρωποι ούτε καν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ό,τι τους πας θα το φάνε. Δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Εμείς δεν ευχαριστούμε το Θεό που έχουμε δυνατότητα να παραγγείλουμε. Θα μπορούμε να πάμε κάπου έξω να φάμε. Πόσο ωραίο είναι, να πας έτσι σε έναν φτωχό, σε έναν άστεγο, σε μια οικογένεια. Πριν να καθίσετε παιδί μου να φάτε εδώ πέρα έξω. Πόσοι ακροατές το κάνουν αυτό. Με πώς έτσι και εκεί στην περιοχή με σουβλατζίδικα που συνεργαζόμαστε, που πάει ο άλλος και παίρνει ένα σουβλάκι απ' έξω και το έχει πληρώσει άλλος άνθρωπος. Δεν μπορείς αυτός ο άνθρωπος να πάει να κάνει. Οπότε είναι ανάγκη. Εντάξει. Αν δεν είναι ανάγκη, τότε γιατί το κάνω εγώ.
1: Πάντως δόξα τω Θεώ που υπάρχουν και τέτοιοι επιχειρηματίες, πάτερ, που το κάνουν αυτό. Δηλαδή για το λεγόμενο κοινωνικό σουβλάκι, δεν ξέρω πώς την ονομάζεται σε ορισμένα, που πηγαίνεις και πληρώνεις για ένα σουβλάκι που θα το φάει κάποιος που δεν ξέρεις ποιος θα το φάει, και έχει όλος την δυνατότητα, χωρίς να ντραπεί, χωρίς να πάει και να το ζητήσει και να το πάρει, να επιλέξει τι θέλει να φάει, και είναι μια προσφορά από κάποιον που δεν γνωρίζει. Είναι νομίζω πολύ ωραίο να συμβαίνει, μακάρι να υπήρχε και έτσι σε μια πιο ευρεία κατάσταση όλο αυτό, να υπήρχε ένα φάσμα λίγο πιο μεγάλο και να συνέβαινε και αλλού, αλλά συγχαρητήρια σε αυτούς που έχουν πάρει αυτή την πρωτοβουλία και το κάνουν, και νομίζω ότι έχω τύχει μπροστά σε αυτό, και μάλιστα μου είχε φανεί και περίεργο τις πρώτες φορές όταν το είδα να έρχεται κάποιος που τον γνωρίζαμε εκεί κοντά στο λιμάνι και να παραγγέλνει σουβλάκια, και αρχίσει σιγά σιγά και σκέφτεσαι ότι βρε παιδί μου, αυτός τώρα μπράβο του, πού βρήκε τα χρήματα να παραγγείλει, και να παίρνει και να μην πληρώνει, και να του λέω ο καταστηματάρχης είναι από τις προσφορές.
0: Έτσι. Είναι πολύ ευαγγελικό αυτό, ας είναι για ένα σουβλάκι. Ότι άλλος πληρώνει. Δεν πειράζει, φάει εσύ, εγώ θα ξεχρεώσω για σένα. Αυτό θα το αναλογιστούμε για τις αμαρτίες μας. Πόσο ανώτερο είναι. Δεν πληρώσαμε για τις αμαρτίες μας, ούτε μπορούσαμε να πληρώσουμε. Όλα μας θυμίζουν τον Χριστό τελικά. Ας είναι και ένα σουβλάκι. Πού είναι και ωραία και τα σουβλάκι, βέβαια, τώρα και το καλοκαίρι. Τι να κάνω. Ξέρετε πόση ανάγκη έχουν καμιά φορά και οι άνθρωποι να σου πούνε, κάτσε ρε παιδί μου, πάει και ένα σουβλάκι πέρα εδώ μαζί μου. Αυτό το πιο έτσι, ειδικά έχει κάνει μια πολύ καλή ομάδα με κάτι κρίση που έχουν κάτι φοβερά φαγητά. Ειδικά για του αστείου, έτσι κάτι ωραίο, παστίτσιο, οπότε ωραία. Αλλά είναι πολύ σπουδαίο να κάτσει να το φάσει και εκεί μαζί του. Να φάτε από το ίδιο φαγητό. Γιατί είναι και αυτό ένα βήμα παραπάνω. Διαφορετικό να του πεις φάτο μόνο σου, να την καλή νύχτα, και διαφορετικό να δεις κάτσε ρε παιδί να το φάμε εδώ παρέα.
1: Ναι, είναι ο χρόνος που χρειάζονται, δεν χρειάζεται μόνο τις υλικές προσφορές, αλλά χρειάζεται και αυτή την... να τους αφιερώσει λίγο χρόνο, να νιώσουν ότι τους αφιερώνεις χρόνο, τους προσφέρεις χρόνο, όχι μόνο κάτι υλικό. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση πριν, όταν ήμουν παιδί και με την ενορία πηγαίναμε σε διάφορα νοσοκομεία τις μεγάλες εορτές για να δώσουμε μια μικρή προσφορά στους αρρώστους εκεί της κλινικής, που κάποιος μας είχε πει ότι τι παιδάκι μου, σε ευχαριστώ για αυτά που μου έφερες, αλλά ξέρεις, η προσφορά είναι να ερχόσαι να καθόσουν μια μέρα εδώ κοντά μας, να τα λέγαμε, να μπορούσες να έβλεπες τα προβλήματά μας. Αυτή είναι μια πιο ουσιαστική προσφορά. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν το είχα ακούσει αυτό, διότι όντως αν το σκεφτεί κανείς, είναι πολύ σημαντική, ίσως ακόμα και από την υλική προσφορά, το να διακονήσεις αυτούς τους ανθρώπους, και να, πολύ περισσότερο το να κάτσεις λίγο μαζί τους, να τους πεις δύο κουβέντες και να τους αφιερώσεις από το χρόνο σου. Αυτό το νιάξιμο, τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι ακόμα σημαντικότερο, είναι ακόμα πιο σημαντικό από ένα πιάτο ζεστό φαγητό ή μια προσφορά υλική.
2: Δόξα τω Θεώ που υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχει μια τέτοια οργάνωση, να το πω έτσι, να το πω καλύτερα, που μεριμνά για όλα, και για αυτά τα δύο που είπατε, και για την υλική τροφή και για τη

0: συντροφιά και για την πνευματική τροφή και για θέματα υγείας και για θέματα εργασίας. Δόξα τω Θεώ.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ οπωσδήποτε.
0: Τουλάχιστον ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό γίνεται, τα υπόλοιπα είμαστε βέβαιοι όλοι ότι τα συμπληρώνει ο Κύριος και τα υπερπολαπλασιάζει μάλιστα.
1: Γιατί δεν είναι σημαντικό αυτό που λέγαμε για τις εθελόντριες των συσιτίων που κάθονται τις μεγάλες εορτές, αφήνουν τις οικογένειές τους και μαγειρεύουν για ανθρώπους που δεν ξέρουν, που, για ανθρώπους που δεν θα τους δουν εκείνες πίσω από, από τα καζάνια του μαγειρού, γιατί άλλοι θα δώσουν, θα μοιράσουν το φαγητό. Αλλά αφιερώνουν χρόνο, χρόνο από την οικογένειά τους, από τις γιορτινές ημέρες για ανθρώπους που, επαναλαμβάνω, δεν τους γνωρίζουν.
0: Και δεν θα τους μάθουν κιόλας.
2: Μια και καλή θα τους γνωρίσουν.
1: Ή μάλλον ξέρεις τι, ίσως τους γνωρίζουν καρδιακά.
2: Ε, βέβαια.
0: Έτσι κι αλλιώς το Άγιο Δισκάριο ανταμώνουμε όλοι.
1: Σωστό.
0: Ζώντες και κοιμημένοι.
2: Και πολλοί έτσι που υπάρχουν κάποιοι πολύ τακτικοί ακροατές που κάνουν έτσι μνημόσυνα για δικούς τους με το θέμα της φιλανθρωπίας και πολλοί από αυτούς μας λένε ότι έτσι νιώθω ακόμα πιο κοντά τον άνθρωπό μου. Δεν ξέρω πώς, δεν πάω στο περιγράψω. Δεν είναι δηλαδή έτσι κάτι της λογικής. Αλλά με αυτή την πίστη ότι το κάνω για εκείνον, το νιώθω πιο κοντά μου, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Νιώθω, παρόλο που είναι ο πόνος του θανάτου, παρόλο που είναι η απώλεια, νιώθω πολύ, πολύ διαφορετικό. Και ότι το λαμβάνει κιόλας.
0: Μια προσπάθεια λοιπόν που συνεχίζεται και να θυμίσουμε λίγο τους τηλεφωνικούς αριθμούς, πατέρα Φανούρια. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική αριθμή της Πυριακής Εκκλησίας. Έχουν επικοινωνήσει αρκετοί ακροατές με το τηλεφωνικό μας κέντρο και τη Φίβη Κωνσταντέλου και ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά και για την προσευχητική σας διάθεση και για τη διάθεση προσφοράς που έχετε. Θα αναφερθούμε σε λίγο στη συνέχεια και στα ονόματα ή στις περιοχές, στα μηνύματα των ακροατών. Επαναλαμβάνω λοιπόν, 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική αριθμή της Πυραϊκής Εκκλησίας. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί σας απαντά η Φίβη Κωνσταντέλου. Σας ενημερώνει μεταξύ των άλλων και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, κυρίες και κύριοι, να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση της τοπικής μας Εκκλησίας. Μια προσπάθεια η οποία συνεχίζεται ακόμη και τούτες τις ημέρες. Και θα συνεχίζεται. Είναι μια δράση που δεν γνωρίζει από διακοπές, από καλοκαίρια, από Χριστούγεννα, από Πάσχα, από οποιαδήποτε αργία και σχόλια. Είναι μια προσπάθεια η οποία στηρίζεται, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, στην δική σας πολύτιμη ουσιαστική βοήθεια και προσφορά. Και ευχαριστούμε θερμότατα γι' αυτό. Να επαναλάβουμε λίγο, πατέρα Φανούρη, και τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν, ίσως και τις περιπτώσεις που μας είπατε λίγο νωρίτερα στο ξεκίνημα της συζήτησής μας.
2: Ναι, γιατί κάποιες καινούργιες περιπτώσεις τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μια κοπέλα, η Κατερίνα, έτσι μεγαλώνει μόνη το παιδάκι της. Μονογονεϊκή οικογένεια, έχει ανάγκη από το ρόφημα. Και εκείνη αντιμετωπίζει δυσκολίες και από αν μπορούμε μια βοήθεια με τους λογαριασμούς της. Άλλος ένας άνθρωπος, έτσι ο κύριος Άγγελος και αυτός, με δύο παιδάκια, άνεργος και με πρόβλημα υγείας, να χειρουργηθεί διάμεσα, άμεσα. Και εκείνος πρόβλημα με το ενίκιο του, αυτή τη βδομάδα που μιλάμε, πρέπει να τακτοποιηθεί το θέμα του. Και αυτό το παιδάκι τώρα, η Χριστίνα, που είναι στο παίδον, με ένα πρόβλημα υγείας, με έναν όγκο που εμφανίστηκε, να βγει καλή βιοψία του. Και εκείνο έτσι μια στήριξη στους γονείς. Προσευχή για εκείνο, αλλά ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε και τα τρόφιμα που ζητάμε συνέχεια, οι πάνες, παιδικές τροφές, τα νερά, και αυτά χρειάζονται συνέχεια.
0: Είναι πράγματα και είδη πρώτης ανάγκης τα οποία, όπως το είπατε πολύ καλά, συνέχεια χρειάζονται. Μιλάμε για μια διαρκή ανάγκη η οποία υπάρχει σε πολλές κατηγορίες συνανθρώπων μας Και βέβαια να υπενθυμίσουμε και να επαναλάβουμε, όπως το είπατε και νωρίτερα, για τα ενίκια, για το ρεύμα, για το νερό, πληρωμές και όλα τα υπόλοιπα, τις τρέχουσες και καθημερινές ανάγκες που για κάποιους ανθρώπους επαπειλείται, να το πω καλύτερα, σε κάποιους ανθρώπους η διακοπή, η έξωση, έτσι. Και αυτά δυστυχώς συχνά φαινόμενα. Και βέβαια συνεχίζεται και η προσπάθεια, πατέρα Φανούρη, και για την στέγαση κάποιων ανθρώπων σε ξενοδοχεία.
2: Με τους αστέγους, πραγματικά, να. Πολύ δύσκολο κομμάτι, πολύ δύσκολο. Αλλά δόξα τω Θεώ.
0: Να μας θυμίσετε λίγο γιατί είναι δύσκολο, γιατί έχει αξία να το γνωρίζουν και οι ακροατές όσοι δεν το έχουν ακούσει.
2: Ναι, είναι δύσκολο δυστυχώς, γιατί πολλά ξενοδοχεία δεν θέλουν έτσι... να δέχονται με την εμφάνιση αυτού του ανθρώπου, που όπως και να το κάνουμε, να μπουν μέσα να κάνουν ένα μπάνι άνθρωποι, δεν είναι στην κατάλληλη εμφάνιση. Τέλος πάντων, ας μην το κρίνουμε. Και λόγω του καλοκαιριού, έτσι πολλά έχουν διπλασιάσει, μια από τριπλασιάσει τις τιμές τους και δεν δέχονται. Δεν είναι η καλύτερη διαφήμιση, φαντάζομαι, για ένα ξενοδοχείο έτσι να βάλει μέσα κάποιον άνθρωπο βρώμικο, ακούρευτο, με μαγιάνια ή όχι μόνο, και κουβαλάει τα πράγματά του. Ναι, αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Προσπαθούμε βέβαια έτσι να βρούμε κάποια ξενοδοχεία που δέχονται και έχουν και κάποιες λογικές τιμές για να μπορεί ο κόσμος να τους βοηθήσει. Να μείνουν και δυο μαζί και τρεις μαζί. Κάνουν ένα μπάνιο. Να μην περιφέρονται από εδώ και από εκεί, δηλαδή μέσα στη ζέστη. Αυτό είναι το πιο φοβερό. Έτσι και ξέρετε, τώρα που έρχεται και η Παναγιά μας, καλή Παναγιά να έχουμε, τι Παναγία έχει σπίτι. Η Παναγία Πάμφτωχη ήταν. Έχει εκείνη στο σπίτι του Αγίου Ιώνα έμενε. Δεν είχε δικό της σπίτι. Έτσι είναι, κανένα φορά δεν περηφανευόμαστε για αυτά που έχουμε. Αλλά πώς να συγκριθούμε. Να που ο άστεγος έχει λίγο κάτι παραπάνω προϋποθέσεις. Έτσι ανθρωπίνους που λέτε. Να μοιάσει. Αυτό, βοηθώντας αυτούς τους ανθρώπους, αυτό μας θυμίζουν. Την εκούσια πτωχία και του Χριστού και της Παναγίας μας και των Αγίων. Τώρα τους έφερε η κατάσταση, τους έφερε η ζωή. Ποιος ξέρει τι τους έφερε, εγώ τους έφερα. Μπορεί. Το θέλημα του Θεού, ποιος ξέρει. Αυτό να θυμόμαστε. Αυτά. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κώστα, πάρα πολύ τον Παπα Νικόλα. Εύχομαι να μην ακούει, δεν πειράζει και να ακούει. Έτσι, γιατί...
0: Πληροφορίες μου λένε ότι ακούει.
2: Δεν πειράζει. Ο Θεός έτσι θα τον ευλογεί για την υπομονή του, γιατί το άρισμά του αυτή την ώρα που είναι εκεί, έτσι, μας δίνει πολύ κουράγιο. Η υπομονή του δηλαδή. Όχι, δεν θέλω.
1: Πάντως να πούμε ότι Κώστα, πέρα από την υλική βοήθεια ή και τη χρηματική που χρειάζεται κάποιος, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες θα ήταν καλό να μπορούσαμε να τις βοηθούσαμε οικονομικά και για τα ψώνια τους, αντί να τους πάμε τα πράγματα, γιατί υπάρχει και αυτή η ντροπή που νιώθουν καμιά φορά, έτσι, όταν βλέπουν ότι τα παιδιά, τους βλέπουν τα παιδιά τους να παίρνουν μια προσφορά από κάποιον. Ντρέπονται οι γονείς να δείξουν αυτό στα παιδιά τους. Θα μπορούσαμε να τους δίναμε κάποια χρήματα, να μπορούσαν μόνοι τους να πάνε να κάνουν τα ψώνια τους ή να, με κάποιες δωροεπιταγές από γνωστά σούπερ μάρκετ. Είναι και αυτό μια μεγάλη προσφορά που μπορούμε να κάνουμε σε μια οικογένεια.
0: Το κάνουμε απευθείας στη γειτονιά μας, στον περίγυρό μας, στην πόλη μας. Τυχαία στον δρόμο, αν έχουμε αυτή τη διάθεση της προσφοράς.
1: Ναι.
0: Μπορούμε με πολύ απλές κινήσεις και να εισφέρουμε και να προσφέρουμε και να δώσουμε χαρά σε συνανθρώπους μας. Λοιπόν, πατέρα Φανούρη, να σας αποδεσμεύσουμε.
2: Ευχαριστούμε.
0: Εμείς ευχαριστούμε που και σήμερα μπορέσατε έστω να ακούσουμε, έτσι, και μοιραστήκατε μαζί μας και αυτές τις καινούργιες περιπτώσεις και ό,τι άλλο είναι στη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα μοιραζόμαστε τα όποια προβλήματα, τις όποιες ανάγκες, προκειμένου όποιος μπορεί, με όποιο τρόπο μπορεί, να ενισχύσει αυτή τη μεγάλη δράση. Ευχαριστούμε θερμότατα.
2: Αμήν. Καλή Παναγία.
0: Την ευχή σας ευλογείτε.
1: Ευλόγησε, πατέρα μου.
0: Πατήρ Φανούριος Κατσαρός, εφημέριος του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιική Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
9: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
10: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε 7.500 μερίδες φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, ευχαριστούμε όλους όσοι επικοινωνείτε από Βρυλίσια, από Μεταμόρφωση, από Βρυλίσια η κυρία Μαριάνθη, από τη Λευκάδα ο κύριος Κωνσταντίνος, από την Αθήνα ο κύριος Αντώνης, από τις Κυκλάδες πάμε ο κύριος Δημήτρης, από την Καλυθέα η κυρία Αντωνία. Από τον Κολονό η κυρία Μαριάνθη, από τον Κορυδαλό η κυρία Θεοδόρα, από τον Μαρούσι η κυρία Παρασκευή, από τον Πειραιά η κυρία Κυριακή, από τη Σαλαμίνα αρκετοί ακροατές, η κυρία Δήμητρα, ο κύριος Αντώνης, η κυρία Παναγιώτα, είναι όλοι μαζεμένοι και μας ακούνε εδώ, λέει, σε ένα αυλιδάκι έχει λίγη δροσούλα, καθόμαστε και ακούμε Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και τους εκτός Ελλάδος ακροατές, από Αμερική και από Αγγλία έχουμε τα δύο μηνύματα που σας είπαμε και νωρίτερα. Συνεχίστε να επικοινωνείτε, κυρίες και κύριοι, με το 210-41-18-602 και με το 210-41-18-640. Είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και φυσικά σας ενημερώνει για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε και εσείς αυτή τη μεγάλη δράση, αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια. Τρεις είναι κυρίως οι τρόποι. Ο πρώτος, να επισκεφτείτε ένα από τα υποκαταστήματα της Εθνικής Τραπέζης και εκεί να κάνετε την κατάθεση του όποιου ποσού η αγάπη σας μπορεί και επιτρέπει. Ο δεύτερος τρόπος είναι τη διαδικασία αυτή να την κάνετε ηλεκτρονικά, διαδικτυακά, μέσω του internet banking. Και ο τρίτος τρόπος, να ζητήσετε από την Φίβη Κωνσταντέλου να σας φέρει σε επικοινωνία με τον πατέρα Φανούριο Κατσαρό. Ο πατήρ Φανούριος με τη σειρά του θα σας καλέσει προκειμένου να συνεννοηθείτε για την ημέρα, την ώρα, τον τόπο, τον τρόπο που θα περάσει να παραλάβει τη δική σας προσφορά αγάπης.

0: info@papakipiradio.com το email της Πειραϊκής Εκκλησίας και φυσικά τα δικά σας γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981 912 912. Επαναλαμβάνω, 6981 912 912. Όπου 912 αντιλαμβάνεστε συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας για την Αττική τουλάχιστον, διότι ο πρώτος εκκλησιαστικός ραδιοφωνικός σταθμός της χώρας, Πατέρα Νικόλα, το γνωρίζετε, και μέσω διαδικτύου πραγματικά όπου γης σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και μέσω των δορυφόρων σε Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη, παντού.
1: Παντού.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Ποιος μπορούσε να το φανταστεί παλιότερα, θυμάμαι, το σήμα που έλεγε
0: τοπικός
1: ραδιοφωνικός σταθμός. Αυτός ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός να είναι πλέον παγκόσμιος ραδιοφωνικός σταθμός.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Το είχε πει ο Άγιος Πορφύριος βεβαίως, ότι
0: προστάτης μας,
1: προστάτης του ραδιοφώνου μας, ότι δόξα τω Θεώ, είναι το ραδιόφωνο που θα ακούγεται παντού και ότι θα σώσει πολλούς ανθρώπους. Και βέβαια δεν θα σώσει ούτε η παραγωγή που κάνουν τις εκπομπές, αλλά θα σώσει ο λόγος του Χριστού που μεταδίδεται μέσα από τα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: Θα σώσει το μήνυμα.
1: Το μήνυμα.
0: Το οποίο μεταδίδεται. Σωστό. Το μήνυμα, βέβαια, του Ευαγγελίου.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
3: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους φτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιόν πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210-4118-646.
2: Γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της. Ιδιαίτερος όμως στις μέρες μας, οι καθημερινές ανάγκες συνανθρώπων μας για βασικά προϊόντα διαβίωσης δυστυχώς δεν είναι αυτονόητες.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, παράλληλα με το ιεραποστολικό της έργο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύει οικογένειες και ανθρώπους που στερούνται των αναγκαίων, προσφέροντας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθημερινά, περισσότερες από 7.500 μερίδες φαγητού, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, σε αδελφούς μας οι οποίοι προστρέχουν στη στοργή της Εκκλησίας.
5: Είναι γεγονός ότι ο εθελοντισμός ελκύει πάρα πολλές κυρίες, γι' αυτό η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη και το συσίδιο. Οι άνθρωποι μας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί πιστεύω ότι ένα σημαντικός παράγοντας είναι η ευγένεια και η καλοσύνη στην προσφορά.
4: Η εντολή και προτροπή του Σεβασμιωτάτου προς τους εκατοντάδες εθελοντές και συνεργάτες του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας είναι μία. Όποιος ζητάει τη ζεστασιά και την αγάπη της εκκλησίας μας, να μην φεύγει ποτέ αβοήθητος. Αν και ο βασικός σκοπός και αποστολή της εκκλησίας μας είναι ο ευαγγελισμός των ψυχών, εν τούτης δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία.
6: Η ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης προσφέρει καθημερινά 120 μερίδες φαγητό σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Και πλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας προσφέρουν από το εστέρημά τους, καθώς και τις κυρίες που καθημερινά από το γεντρός έρχονται και μαγειρεύουν στο συσίδιο και λένε και ένα λόγο παρηγοριάς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας.
2: Πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε τον Θεό, εάν δεν μπορέσουμε να αγαπήσουμε ειλικρινά και απροϋπόθετα τον συνάνθρωπο και αδελφό μας? Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, μέσω των 30 ενοριών της, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών που προσφέρουν στο φιλανθρωπικό έργο από το χρόνο και το περίσσευμα της αγάπης τους, ζεστασιά σε χιλιάδες συνανθρώπους μας καθημερινά.
7: Στην ενορία του Αγίου Βασιλείου Πειραιώς διακονούν περίπου 30 κυρίες. φιλοκερδώς καθημερινά στα πλαίσια του εθελοντισμού. Τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό των ανθρώπων που σηκίζονταν στο ναό μας ήταν περισσότερο οι αλλοδαποί και λιγότεροι Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια όμως το ποσοστό αυτό έχει αντιστραφεί και οι Έλληνες είναι πολύ περισσότεροι από τους αλλοδαπούς. Δεν αντιμετωπίζουν μόνο οικονομικά προβλήματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν μόνοι τους σε αυτά, αλλά υπάρχουν και προβλήματα ψυχολογικά που θέλουν τη στήριξη και να μιλήσουν σε έναν άνθρωπο και να αποθέσουν το πρόβλημά τους.
4: Η τοπική μας εκκλησία προσφέρει περισσότερες από 7.500 μερίδες φαγητού τόσο στα ενωριακά συσίτια όσο και στο δόσιμην σήμερον του καθεδρικού ιερού μας ναού. Προσπαθεί να εξασφαλίσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προσφορά ρουχισμού, εξόφληση λογαριασμών δημόσιων παροχών και άλλα. Και όλα αυτά χάρη στην αγάπη των αδελφών μας, οι οποίοι προσφέρουν από το υστέρημά τους, μιμούμενοι το δίλεπτο της χείρας. Μεγάλο μέρος αυτού του πολύπλευρου και σημαντικού για όλους έργου προέρχεται από το κεράκι που ανάβεται στους ιερούς ναούς μας. Αυτό το λίγο, το ελάχιστο, το οποίο όμως ο Θεός το πολλαπλασιάζει και το επιστρέφει σε όλους μας πλουσιοπάροχα. Καθημερινά, το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες απόρων πειραιωτών και όχι μόνο, και διαθέτει σημαντικά ποσά για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών. Ειδικές ομάδες κυριών επισκέπτονται τακτικά τα νοσοκομεία και τις κλινικές της πόλεως, καθώς επίσης και ασθενείς και κατάκητους στα σπίτια τους. Με σύνθημά μας την Ευαγγελική Ρίση, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Η προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός συνεχίζεται.
2: Συνεχίζουμε να δίνουμε χαρά και ελπίδα σε άπορες οικογένειες, να στηρίζουμε μοναχικά άτομα, να προσφέρουμε χαμόγελα σε ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.
4: Γινόμαστε κι εμείς συνοδοιπόροι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της Πειραϊκής Εκκλησίας.
8: Όποιος πεινάει και διψά για τον Χριστό, να ταΐσει και να φωτίσει τον αδελφό.
9: Γίνε κι εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
10: Βοήθησε τώρα. Η προσπάθεια συνεχίζεται.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
12: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
13: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
14: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
13: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
15: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
12: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
16: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, 210-41-18-602 και 210-41-18-640, η τηλεφωνική μας αριθμή. Είπαμε πριν ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, Μαρία.
1: Ναι, δυστυχώς, πολύ.
0: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καμιά φορά να ξεθαρεύουμε και να παθαίνουμε ηλίαση. Σωστά.
1: Βεβαίως, γενικά είναι έτσι μια περίοδος, η καλοκαιρινή περίοδος, αγαπητή σε όλους και βέβαια ιδιαίτερα στα παιδιά, όμως έχει και κάποιους κινδύνους. Λοιπόν, και πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για να προλαμβάνουμε πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν, και για να μην τα λέμε μόνοι μας, έχουμε ειδικό, έχουμε γιατρό. Πάμε να τον καλωσορίσουμε επισήμως.
12: Ιατρικές συμβουλές με το Μανώλη Νικητιάδη, ειδικό παθολόγο, διευθυντή παθολογικής κλινικής Μετροπόλιτα και διευθυντή του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός.
17: Και είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε τη διαφορά μεταξύ Εσύ τι είπες ότι θα πάθουμε?
18: Ηλίαση.
17: Ή θερμοπληξία.
18: Ακριβώς.
19: Α, έχει διαφορά.
18: Εννοείται.
17: Γι' αυτό έχουμε τον γιατρό μαζί μας.
0: Εντάξει, είπα γιατρός, μίλησες εσύ πρώτα.
17: Εγώ, να ρωτήσω, να ξέρει τι θα μας απαντήσει.
0: Σωστό. Αλλά εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει διαφορά.
17: Μεταξύ των άλλων.
18: Βεβαίως,
17: άλλο ένα θέμα είναι πώς επιτρέπεται σε μια χώρα που βρέχεται από θάλασσα σε τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα να έχουμε τόσους πολλούς πνιγμούς.
20: Όλα τα ερωτήματα είναι ωραία.
0: Γιατρέ, τέθηκαν τα ερωτήματα.
17: Γιατρέ. δεν έχουν συμπληρώσει όμως το σήμα ότι είσαι αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά.
18: Βέβαια. Παράληψη εννοείται.
20: Από μετριοπροσύνη.
17: Ή από άγνοια, γιατρέ μου.
20: Λοιπόν, ήθελα να σας απαντήσω σε όλα αυτά τα ωραία ερωτήματα, να ακούσει και το κοινό μας και εύχομαι να είμαι χρήσιμος για άλλη μια φορά. Η διαφορά, πολύ ωραία το θέσατε, η διαφορά της ηλίασης από τη θερμοπληξία είναι στην ποσότητα, ας το πούμε έτσι. Η ήπια έκθεση στον ήλιο μπορεί να είναι ηλίαση, είναι ηλίαση. Και αυτή έχει διαβαθμίσει ήπια μέτρια σοβαρή. Και η πολύ πολύ σοβαρή που καταλήγει στο νοσοκομείο και έχει και 30% θνητότητα λέγεται θερμοπληξία. Η θερμοπληξία συνήθως συμβαίνει όταν οι υψηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος συνδυάζονται με πολύ μεγάλο ποσοστό υγρασίας. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι απαραίτητα για την πάρα πολύ σοβαρή ηλίαση που λέγεται θερμοπληξία και που έχει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, από παράλυση μέχρι κόμμα μέχρι θάνατο. Άρα λοιπόν είναι θέμα ποσότητας. Πόσο πολύ και σε ποια ηλικία βρισκόμαστε και πόσο πολύ εκτεθήκαμε στον ήλιο. Αυτό είναι εδώ η διαφορά. Όσον αφορά τους πνιγμούς που έθεσε ο Δημήτρης, είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολύ θάλασσα γύρω-γύρω, αλλά είναι επίσης γνωστό ότι είμαστε από τους τελευταίους στο να γνωρίζουμε πολύ καλά μπάνιο. Είναι γνωστό. Και αυτό είναι πολύ εύλογο, παρόλο που ακούγεται έτσι άτομο.
0: Δεν γνωρίζουμε γιατί, μπάνιο, γιατρέ, ή ξεθαρεύουμε.
20: Στη Δυτική Ευρώπη και στη Σκανδιναβία μαθαίνουν να κολυμπάνε μέσα σε πισίνα με κάποιον ειδικό, με κάποιον γυμναστή, ο οποίος τους κάνει εξάσκηση από τότε που ήταν στο σχολείο. Κάνουν στο σχολείο.
18: Και από πολύ μικρά παιδιά, αυτό άκουγα, γιατρέ, ότι από πολύ, κανονικά από πολύ μικρή
0: στην
18: ηλικία.
0: Είναι, δεν σημαίνει.
17: Εμείς έχουμε, έχουμε άγνοια κινδύνου.
20: Εγώ
0: αυτό πιστεύω.
17: Δεν υπάρχει, έχουμε άγνοια κινδύνου. Δεν βάζουμε τα πράγματα στη σωστή θέση.
20: Και βέβαια δεν υπάρχει και η προληπτική ιατρική ώστε να περάσει κάποιος γιατρός από το σχολείο να της πει γιατί δεν κάνουμε μπάνιο όταν έχουμε φάει.
18: Όταν είμαστε φαγωμένοι, βέβαια.
20: Πώς πρέπει να προσέχουμε γιατί η θάλασσα είναι ένα περίεργο πράγμα. Πώς, όλα αυτά δεν τα έχουμε μάθει ποτέ. Δεν θυμάμαι εγώ στη ζωή μου να έχω διδαχθεί ποτέ από ένα έμπειρο άτομο ή από κάποιο βιβλίο του τι πρέπει να κάνω. Είναι όλα εμπειρικά. Αυτό και βέβαια μας δίνει και την έννοια του πολυπράγμονα, αλλά βέβαια όλα αυτά έχουν κάποιο κόστος.
17: Ακόμα, γιατρέ, όταν βλέπουμε στην αναπαυτική ξαπλώστρα τους γονείς και τα παιδάκια να παίζουν μόνα τους στην άμμο, τα παιδάκια ίσως παρασυρθούν, μπουν λίγο πιο μέσα, χωρίς να έχουν τα βραχιολάκια ή τη σανίδα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, προστατευτικό, με αποτέλεσμα βέβαια να έχουμε και τις δυσάρεστες ειδήσεις οι οποίες ακολουθούν μετά από τέτοια
18: περιστατικά.
20: Το μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, να ξέρετε, πνίγεται πολύ κοντά στην ακτή, 2-3 μέτρα.
0: Αυτό ήθελα, να ρωτήσω, ότι περισσότερο ισχύει το ότι οι περισσότεροι πνιγμοί γίνονται στα ρηχά που λέμε.
20: Τεράστιο ποσοστό, γύρω στο 80% οι άνθρωποι πνίγονται εκεί κοντά μας, διότι χαλαρώνουμε λίγο και δεν προσέχουμε.
17: Αλλά έχουμε και μια, γιατρέ, βλέπουμε και κάτι άλλο, βλέπουμε ηλικιωμένους ανθρώπους να απομακρύνονται στα πολύ βαθιά. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, συμβαίνει όμως, βλέπουμε πολύ συχνά μεγάλης ηλικίας ανθρώπους να απομακρύνονται από την στεριά, από τις ακτές και κάνουν μπάνιο στα βαθιά.
20: Ναι.
17: Με αποτέλεσμα,
20: φέρουν από μικρή το γονίδιο του εγώ δεν παθαίνω τίποτα, της ανεμελιάς. Ούτε συμβιβαζόμαστε με το όριο της ηλικίας μας, ούτε με τα κουράγια μας, ούτε συμβιβαζόμαστε με τους κινδύνους που έχει η θάλασσα. Κάποια στιγμή καλά, ένας μεγάλος άνθρωπος μπορεί να έχει αποφασίσει να τελειώσει τη ζωή του στο υγρό στοιχείο, όπως μου έλεγε και ένας κύριος στα Βοτσαλάκια. Αλλά τα παιδιά και οι καινούργιοι άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει τη ζωή τους, καλό είναι να προσέχουμε πάρα πολύ όλοι εμείς.
17: Όλοι πρέπει να προσέχουμε.
0: Μα δεν θέλει πολύ. Μια κράμπα να πάθει κάποιος μέσα στο νερό, μάνι μάνι δυσκεραίνει.
17: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. είναι πιο συχνό να, ως φαινόμενο κάποιος να παθαίνει ένα έμφραγμα μέσα στο νερό?
20: Βεβαίως, ναι.
17: Για ποιο λόγο, γιατρέ?
20: Καταρχάς, εάν είμαστε φαγωμένοι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, επειδή το αίμα πάει στο στομάχι, όλα τα άλλα όργανα που λειτουργούν, και τα χέρια και το κεφάλι και όλα. Και φυσικά υπάρχει πιθανότητα να γυρίσει πίσω από το φαγητό, να γίνει αυτό που λέμε υδρόφηση. Άρα λοιπόν εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Τώρα όσον αφορά τους ηλικιωμένους, συνήθως παθαίνουν αυτοί που έχουν πρόβλημα με την καρδιά τους, γιατί εκείνη την ώρα η καρδιά, για να κάνεις κόλυμπη που είναι μια άσκηση, ζητάει παραπάνω εφεδρίες, αίμα. Αν δεν έχεις τη δυνατότητα να τις δώσεις και τα αγκαία σου είναι βουλωμένα ή έχεις μια καρδιακή ανεπάρκεια που δεν λειτουργεί η καρδιά έτσι ώστε να δώσει παραπάνω αίμα, τότε όλα αρχίζουν και δυσλειτουργούν, με αποτέλεσμα να γίνει η έμφραγμα, η κεφαλικό, η υδρόφηση, η πυγμός, όλα. Είναι, με λίγα λόγια, υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων και κυρίως οι ακραίες ηλικίες που, για να ξανάρθουμε και στην ηλίαση, που κινδυνεύουν πολύ και από πνιγμό και από ηλίαση. Τα βρέφη και οι ηλικιωμένοι κινδυνεύουν περισσότερο.
17: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Επειδή βλέπουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην θάλασσα, το νερό είναι παγωμένο, έτσι τουλάχιστον φαίνεται λόγω και της διαφοράς θερμοκρασίας που έχει η ατμόσφαιρα έξω από το νερό. Λοιπόν, και σιγά σιγά βάζουν νερό πάνω τους να το συνηθίσει το σώμα.
20: Ναι.
17: Αν κάποιος μπει και υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας, τι κινδυνεύει να πάθει κάποιος?
18: Αν μπει απευθείας, δηλαδή χωρίς
17: ναι,
18: να.
17: Ναι, και έρθει, πάθει ένα σοκ.
18: Ναι, ναι.
20: Και εκείνη την ώρα στο κρύο, και μάλιστα στο απότομα κρύο, γίνεται αγκιοσύσπαση. Δηλαδή τα αγκία, για να προστατευτούν, κλείνουν. Φαντάσου λοιπόν έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα με τα αγκία του και κλείνουν κιόλα.
18: Mm-hmm.
20: Άρα λοιπόν είναι αυτό που λέμε ένα σοκ. Καμιά φορά το λέμε και σκοτσέζικο σοκ. Ντους, δηλαδή κρίνουν απότομα τα υγεία, μετά από λίγο βέβαια θα ανοίξουν. Αλλά αν εκείνη την ώρα δεν έχεις εφεδρείες.
17: Οπότε τι κινδυνεύεις να πάθεις? Έμφραγμα.
20: Έμφραγμα, βέβαια. Έμφραγμα ή να υπολειτουργήσουν τα υπόλοιπα όργανα σου. Δηλαδή να πάρεις μια ζαλάδα, μια λιποθυμία.
17: Οπότε δηλαδή αυτοί που το παίζουν πιο τολμηροί και θαραλέοι κτλ. Και πέφτουν απότομα, κάποιος μπορεί να μπει με βουτιά μέσα στη θάλασσα.
18: Ναι, βέβαια, πάρα πολύ το κάνουν.
17: Και εκεί θέλει μεγάλη προσοχή, να ξέρουμε όταν πέφτουμε με βουτιά τι έχει ο πυθός από κάτω.
18: Mm-hmm.
17: Να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει βάθος και δεν θα χτυπήσουμε. Γιατί πόσοι δεν έχουν μείνει παράλυτοι από βουτιές με το κεφάλι, γιατρέ.
20: Αυτό βέβαια είναι άλλη κατηγορία. Δεν είναι πνιγμός, αυτό είναι τραυματισμός. Ναι. Είμαστε σοβαρός τραυματισμός.
17: Σοβαρός όμως. Έτσι, η θάλασσα όμως πρωταγωνιστεί και εδώ.
20: Απλά να πούμε δύο λέξεις, μια που ξεκινήσαμε με την θερμοπληξία κτλ. Και επειδή είναι σήμερα πάρα πολύ ζεστή, να πούμε λίγο πώς προστατευόμαστε, έτσι, με, παρόλο που το έχουν πει χίλιες φορές, αλλά το έχω ξαναπεί, όταν δεν μας ενδιαφέρει δεν δίνουμε βάση. Αν κάποια στιγμή μας ενδιαφέρει, είναι χρήσιμο. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν κυρίως οι ηλικιωμένοι και τα βρέφη να πηγαίνουν για μπάνιο πριν τις 10 και μετά τις 5, τις ώρες δηλαδή που δεν είναι τόσο ζεστές. Να μείνουμε λίγο καιρό κάτω από τον ήλιο, να προσπαθήσουμε να βρίσκουμε σκιερά μέρη, μέρη που έχουν αέρα και μάλιστα σε ρεύμα αέρα, ώστε να είναι ωραιότερα. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ ελαφρά ρούχα, φαγητό ελαφρύ και κυρίως φρούτα που έχουν νερό μέσα. Πίνουμε πάρα πολύ νερό και ηλεκτρολίτες, γιατί με την εφίδρωση, με τον υδρότα, βγάζουμε πολλούς ηλεκτρολίτες και δεν τρώμε πολύ βαριά και αποφύγουμε πολύ το αλκοόλ όσο πιο πολύ μπορούμε, τουλάχιστον τις ώρες αιχμής. Αυτά πάνω κάτω, και ενώ τα ακούμε κοινότυπα και μπορεί να τα ξέρουμε, καμιά φορά είναι σωτήρια, γιατί
17: ρούχα ανοιχτό χρώμα, έτσι, γιατρέ.
20: Ναι, ρούχα με ανοιχτό χρώμα, ελαφριά, ώρες περίεργες, όχι περιττές.
17: Ο ανεμιστήρας ενδείκνυται.
20: Ο ανεμιστήρας είναι ό,τι πρέπει, διότι βοηθάει στην εφίδρωση, δηλαδή να υδρώνουμε πιο εύκολα και το κυριότερο είναι να φεύγει η ζέστη λόγω εξαφνίσεως πολύ πιο γρήγορα από πάνω μας.
17: Να ανακυκλώνει σε αρκετές περιπτώσεις το ζεστό αέρα, γιατρέ.
20: Και να το ανακυκλώνει το ζεστό αέρα είναι καλύτερα, διότι φεύγει από πάνω μας ένα στρώμα θερμότητας και έρχεται από μέσα μας άλλο. Άρα λοιπόν αποβάλλουμε θερμότητα και είναι καλό. Όταν βέβαια μείνουμε σε αυτό το χώρο για πάρα πολύ διάστημα, είναι εύλογο ότι τότε η θερμοκρασία είναι απόφευκτη. Με πολύ ψηλό πυρετό, με καθόλου υδρότα, και ανάγκη για εισαγωγή στο νοσοκομείο.
17: Τώρα, γιατρέ, είπες νωρίτερα ότι πρέπει να πίνουμε, να καταναλώνουμε πολλά υγρά. Πόσα ποτήρια νερό ή λίτρα
20: αυτό ενδείκνυται? Αυτό εξειδικεύεται ανάλογα τον άνθρωπο. Αλλά εγώ θα έλεγα ένα μέσο όρο 2 με 3 λίτρα την ημέρα. Τώρα το καλοκαίρι.
17: Ανεξάρτητα από το αν έχει καύσωνα ή όχι.
20: Ανεξάρτητα, συγγνώμη, δεν άκουσα.
17: Από το αν έχει καύσωνα ή όχι. Δηλαδή, αν ο υδράργυρος είναι πάνω από τους 35-36 βαθμούς.
20: Είναι προφανές ότι όσο πιο πολύ υδρότητα χύνουμε, τόσο πιο πολύ νερό χρειαζόμαστε.
17: Μάλιστα.
20: Αυτό είναι ένας μέσος όρος. Είναι προφανές.
17: Και ο αερισμός όταν... στα δωμάτια, γιατί πολλοί ανοίγουν το air condition, κλείνουν πόρτες παράθυρα, με αποτέλεσμα να μην ανανεώνει το αέρας.
0: Τώρα οι περισσότεροι αυτό κάνουν.
20: Εκεί λοιπόν είναι ένα μέσο όρο θερμοκρασίας δωματίου στους 27 βαθμούς. Είτε με το air condition, είτε με ρεύμα αέρα ή οπωσδήποτε.
17: Με το air condition τώρα μειώνεται το ποσοστό του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα, στον αέρα.
20: Δεν υπάρχουν αυτά, όχι. Απλά ξηραίνεται ο αέρας. Αυτή είναι η... Και καλό θα ήταν, μια που το είπαμε, να υπάρχει ένα δοχείο με νερό ώστε να εξατμίζεται από εκεί και να δίνει λίγο υγρασία παραπάνω.
17: Μάλιστα. Ωραία. Τα ίδια πόσο λένε πρέπει να ακολουθήσουμε τις ίδιες συμβουλές και για τα ηλικιωμένα άτομα, αλλά και για τα βρέφη, τα μικρά παιδιά.
20: Ναι, ναι, οι ακραίες ηλικίες που λέμε.
17: Μάλιστα.
20: Και βέβαια, μια που είπατε για τους ηλικιωμένους, καλό θα ήταν να ενημερωθούν από τον γιατρό τους τι πρέπει να αφαιρέσουν το καλοκαίρι ώστε να είναι πιο λιγότερο ευάλωτοι στη θερμοκρασία και στην υγρασία.
17: Γιατί πρίζονται τα άκρα?
20: Πρέπει να αναμορφώνονται.
17: Γιατί πρίζονται τώρα τα άκρα, γιατρέ, το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες?
20: Αυτό είναι υγεία, κατά την δική μου παραδοχή. Διότι το καλοκαίρι είναι σαν τα υγεία μας, είναι σαν τα σύρματα. Το καλοκαίρι λοιπόν λόγω της ζέστης διαστέλλονται και πρίζονται. Κρατάει το αίμα στα πόδια και κρίζονται. Αλλά για να διασταλεί ένα πόδι, μια φλέβα και να πριστεί το πόδι, σημαίνει ότι είναι ακόμα ελαστικά. Ενώ όσοι είναι γέροι και έχουν τα πόδια τους γίνει όπως τα μπουριά, για να χρησιμοποιήσω την αργό, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να μην πρίζονται, αλλά δεν είναι καλό.
18: Σωστά. Δεν έχουν ελαστικότητα, οπότε...
17: Όλα και με τα χέρια γίνεται αυτό.
20: Όλα όπου υπάρχει αγκή, αλλά κυρίως επειδή εμείς αυτή τη στιγμή περπατάμε όρθιοι ακόμα, το κυριότερο είναι αυτό που πρίζονται είναι τα πόδια μας. Το πρωί που σηκωνόμαστε και είμαστε ξέπλα, μπορεί να βρούμε και σε άλλα μέρη του σώματος. Είτε στον κόκκιγα, είτε στα χέρια, είτε οπουδήποτε άλλο.
17: Λοιπόν, καλοκαίρι είναι, θα περάσει αν τηρήσουμε τις συμβουλές του γιατρού.
18: Θα περάσουμε καλά.
0: Θα έχουμε και την υγεία μας.
18: Έτσι.
17: Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ, για την παρουσία σου και σήμερα.
20: Να είστε καλά και καλές διακοπές όπως πάνε.
17: Να είστε καλά, εμείς τα λέμε συχνά πυκνά βέβαια και στην εκπομπή στο Α989 κάθε μεσημέρι 3 με 5. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Λοιπόν,
19: ιατρικές συμβουλές με το Μανώλη Νικητιάδη, ειδικό παθολόγο, διευθυντή παθολογικής κλινικής Μετροπόλιτα και διευθυντή του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός.
21: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
19: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγελματικά. επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.

Συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης με τον Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, τα δικά σας μηνύματα, δικές σας παρατηρήσεις, απόψεις, ραδιοφωνικά σχόλια, οτιδήποτε θέλετε να πείτε και να επισημάνετε, όπως πάντα, όλα ευπρόσδεκτα. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί απαντά και καταγράφει τα δικά σας μηνύματα η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία φυσικά σας ενημερώνει και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση για την οποία ο Δημήτρης μίλησε λίγο νωρίτερα. Μια δράση η οποία συνεχίζεται. Συνεχίζεται 300 και πραγματώνεται μάλλον 365 μέρες το χρόνο. Δεν είναι κάτι το συγκυριακό, δεν είναι μια δράση, μια ενέργεια η οποία γίνεται μόνο μια, δυο ή τρεις φορές το χρόνο, έτσι εκφράζοντας ενδεχομένως στιγμιαία τα φιλάνθρωπα αισθήματά μας, όπως είπε και νωρίτερα ο πατήρ Φανούριος. Είναι μια διαρκής αγωνία, είναι ένας διαρκής αγώνας, κύριοι αιμοδότες του οποίου είστε όλοι εσείς. Ακούσαμε νωρίτερα και τον πατέρα Φανούριο, μας είπε και τα αναγκαία, τα χρειαζόμενα. Μας έδωσε έτσι το στίγμα στο που πρέπει να κινηθούμε. Έκκληση στην αγάπη σας κάνουμε. Όσοι θέλετε, όσοι μπορείτε, με όποιο τρόπο μπορείτε, να βοηθήσετε και να ενισχύσετε αυτό το έργο.

0: βέβαια περιμένουμε και τα δικά σας γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912. Επαναλαμβάνω, για γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912.
1: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
0: Την ευχή σας, ευλογείτε.
2: Το Κυρίου μας, να είστε καλά όλοι.
0: Το σημερινό θέμα δεν ξέρω αν είναι επίκαιρο, είναι πάντως διαχρονικό. Διώξε τους φόβους σου, διαβάζω, και περιμένω να δούμε τι καλά έχετε να μας πείτε και σήμερα.
2: Είναι και επίκαιρο και διαχρονικό και είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ιδιαίτερα τους ανθρώπους του σήμερα, τους ανθρώπους της εποχής μας, διότι όλοι μας είμαστε κατηλημένοι από ένα σωρό, κυριολεκτικά ένα σωρό φοβίες. Φοβόμαστε τα πάντα. Επιτρέψτε μου να πω, ακόμα και τον ίσιο μας. Δεν θα ήθελα όμως να επεκταθούμε πολύ, θα ήθελα να επικεντρωθώ στις φοβίες εκείνες που έχουν, επιτρέψτε μου να πω, μια θρησκευτική χρειά, ένα θρησκευτικό χρώμα, και προέρχονται από διάφορους δρασοφόρους, γεροντάδες και τα λοιπά, που κατά καιρούς εμφανίζονται. Τώρα υπάρχει και ο τρόπος της επικοινωνίας ο εύκολος, ιδιαίτερα μέσα από το διαδίκτυο, και λένε ότι θα γίνει σεισμός, θα γίνει ανακυλισμός, τέλος πάντων θα έλθουν τα πάνω κάτω, προσέξτε αυτή τη μέρα, προσέξτε την άλλη μέρα, και μας τρομοκρατούν στην κυριολεξία. Θα ήθελα λοιπόν να πω στους αγαπητούς φίλους ακροατές με τα λόγου γνώσεως ότι οφείλουμε να είμαστε πολύ πολύ πολύ πολύ, βάζω αποσιοποιητικά, επιφυλακτικοί σε όλα αυτά που βλέπουμε, που ακούμε, που διαβάζουμε, κυρίως από το διαδίκτυο αλλά και από παντού, και να μην πιστεύουμε κανέναν από αυτούς που έρχονται και γίνονται προφήτες του φόβου, της φοβίας και του τρόμου. Ο Κύριός μας ήταν εκείνο το αψευδές στόμα που μας είπε ότι όταν έχουμε εκείνον μαζί μας, κοντά μας, δεν φοβόμαστε τον θάνατο, τον διάβολο, τίποτε, γιατί εκείνος υπερτερεί και είναι παντοδύναμος και βρίσκεται πάνω από όλα αυτά. Είναι χαρακτηριστικό κάτι που μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και το οποίο οφείλουμε να προσέξουμε πολύ. Εμείς, λέει, οι άνθρωποι δεν φοβόμαστε εκείνα που πρέπει, γι' αυτό φτάνουμε να φοβηθούμε εκείνα που δεν πρέπει. Και επικεντρώνει ο Ιερός Πατήρ της Εκκλησίας μας τον λόγο του, την προσοχή του στο εξής. Ένα, λέει, πρέπει να μας φοβίζει, γιατί ένα είναι το μεγάλο κακό, η αμαρτία. Οπότε οφείλουμε να μην αμαρτάνουμε, πρέπει να αγωνιζόμαστε να μην αμαρτάνουμε, και πρέπει να μας απασχολεί αυτό ακριβώς το γεγονός, όπως έλεγε ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, το να μην λυπούμε δηλαδή τον Θεό με την αμαρτία μας. Αυτό θα πρέπει να είναι ο φόβος μας. Και προσέξτε, ο Ιερός Χρυσόστομος μιλάει για έναν φόβο που δεν γεννά, δεν εκβάλλει στον τρόμο, αλλά σε εκείνη την ιερά, αν θέλετε, ανησυχία που μας προκαλεί και μας οθεί να αγωνιστούμε περισσότερο. Ένας μόνο φόβος είναι επιτρεπτός, ο φόβος του Θεού. Και εδώ πολλές φορές ακούμε στις σατηρήματα, σε εκκλησιαστικές συνομιλίες, διαβάζουμε στα διάφορα πνευματικά βιβλία για το φόβο του Θεού. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι φοβάμαι τον Θεό, φόβος του Θεού δεν είναι ο τρόμος για τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι μπαμπούλας. Ο Θεός δεν είναι εκείνος που κατασκεύασε κόλαση για να βάλει τους ανθρώπους. Αυτά κακώς έχουν επικρατήσει μέσα στη σκέψη μας και πολλές φορές μέσα στη συνείδησή μας. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι βέβαια και δικαιοσύνη. Δεν τον φοβόμαστε λοιπόν τον Θεό, δεν τον τρέμουμε τον Θεό. Τον Θεό τον αγαπούμε, γιατί είναι ο πατέρας μας και είναι εκείνος.

0: άνθρωπος που φοβάται μην κάνει το επόμενο βήμα για να μην συμβεί οτιδήποτε, μένει στάσιμος στη ζωή του, βαλτώνει, δεν περπατάει, δεν προοδεύει, δεν ανεβαίνει προς τα πάνω, οπότε είναι καταδικασμένος. Αυτά ήθελα να πω έτσι σήμερα στην αγάπη σας, ως ένα μήνυμα στο σύγχρονο άνθρωπο, σε όλους αυτούς τους αγαπητούς ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Είναι θεάρεστο και θα αποτελούσε μεγάλο πνευματικό αγώνα και κατόρθωμα να καταφέρουμε να αποβάλουμε τις φοβίες από την ψυχή για την καρδιά μας.
1: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
6: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους φτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελεών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210-4118-646.
7: Γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της. Ιδιαίτερος όμως τις μέρες μας, οι καθημερινές ανάγκες συνανθρώπων μας για βασικά προϊόντα διαβίωσης δυστυχώς δεν είναι αυτονόητες.
8: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, παράλληλα με το ιεραποστολικό της έργο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύει οικογένειες και ανθρώπους που στερούνται των αναγκαίων, προσφέροντας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους καθημερινά μερίδες φαγητού, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, σε αδελφούς μας οι οποίοι προστρέχουν στη στοργή της Εκκλησίας.
9: Είναι γεγονός ότι ο εθελοντισμός ελκύει πάρα πολλές κυρίες, γι' αυτό η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη και το συσίδιο. Οι άνθρωποι μας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί πιστεύω ότι ένα σημαντικός παράγοντας είναι η ευγένεια και η καλοσύνη στην προσφορά.
8: Η εντολή και προτροπή του Σεβασμιωτάτου προς τους εκατοντάδες εθελοντές και συνεργάτες του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας είναι μία. Ο όποιος ζητάει τη ζεστασιά και την αγάπη της Εκκλησίας μας, να μην φεύγει ποτέ αβοήθητος. Αν και ο βασικός σκοπός και αποστολή της Εκκλησίας μας είναι ο ευαγγελισμός των ψυχών, εν τούτης δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία.
10: Η ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης προσφέρει καθημερινά 120 μερίδες φαγητό σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Και πλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω

0: ευχαριστήσω όλους όσους μας προσφέρουν από το εισθέρημά τους, καθώς και τις κυρίες που καθημερινά από το κεντρός έρχονται και μαγειρεύουν στο συστήριο και λένε και ένα λόγο παρηγοριάς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας.
1: Πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε τον Θεό, εάν δεν μπορέσουμε να αγαπήσουμε ειλικρινά και απροϋπόθετα τον συνάνθρωπο και αδελφό μας? Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, μέσω των 30 ενωριών της, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών που προσφέρουν στο φιλανθρωπικό έργο από το χρόνο και το περίσσευμα της αγάπης τους, ζεστασιά σε χιλιάδες συνανθρώπους μας καθημερινά.
0: Στην ενωρία του Αγίου Βασιλείου Πειραιώς διακονούν περίπου 30 κυρίες, αφιλοκερδώς καθημερινά στα πλαίσια του εθελοντισμού. Τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό των ανθρώπων που ζητήζονταν στο ναό μας ήταν περισσότερο οι αλλοδαποί και λιγότεροι οι Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια όμως το ποσοστό αυτό έχει αντιστραφεί και οι Έλληνες είναι πολύ περισσότεροι από τους αλλοδαπούς. Δεν αντιμετωπίζουν μόνο οικονομικά προβλήματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν μόνοι τους σε αυτά, αλλά υπάρχουν και προβλήματα ψυχολογικά που θέλουν τη στήριξη και να μιλήσουν σε έναν άνθρωπο και να αποθέσουν το πρόβλημά τους.
2: Η τοπική μας εκκλησία προσφέρει τόσο στα ενωριακά συσίτια όσο και στο δόσιμην σήμερον του καθεδρικού ιερού μας ναού. Προσπαθεί να εξασφαλίσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προσφορά ρουχισμού, εξόφληση λογαριασμών δημόσιων παροχών και άλλα. Και όλα αυτά χάρη στην αγάπη των αδελφών μας, οι οποίοι προσφέρουν από το υστέρημά τους, μιμούμενοι το δίλεπτο της χείρας. Μεγάλο μέρος αυτού του πολύπλευρου και σημαντικού για όλους έργου προέρχεται από το κεράκι που ανάβεται στους ιερούς ναούς μας. Αυτό το λίγο, το ελάχιστο, το οποίο όμως ο Θεός το πολλαπλασιάζει και το επιστρέφει σε όλους μας πλουσιοπάροχα. Καθημερινά, το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες απόρων πειραιωτών και όχι μόνο, και διαθέτει σημαντικά ποσά για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών. Ειδικές ομάδες κυριών επισκέπτονται τακτικά τα νοσοκομεία και τις κλινικές της πόλεως, καθώς επίσης και ασθενείς και κατάκητους στα σπίτια τους. Με σύνθημά μας την Ευαγγελική Ρίση, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Η προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς συνεχίζεται.
1: Συνεχίζουμε να δίνουμε χαρά και ελπίδα σε άπορες οικογένειες, να στηρίζουμε μοναχικά άτομα, να προσφέρουμε χαμόγελα σε ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.
2: Γινόμαστε κι εμείς συνοδοιπόροι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της Πειραϊκής Εκκλησίας.
3: Όποιος πεινάει και διψά για τον Χριστό, να ταΐσει και να φωτίσει τον αδελφό.
4: Γίνε κι εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Βοήθησε τώρα. Η προσπάθεια συνεχίζεται.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Καλοκαίρι, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
7: Ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος θα κλείσει και σήμερα την εκπομπή. Να θυμίσουμε πριν ολοκληρώσουμε ότι το 210-4118-602 και το 210-4118-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Κυρίες και κύριοι, εκεί απαντά η Φίβη Κωνσταντέλου, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και φυσικά σας ενημερώνει για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε κι εσείς να ενισχύετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια, αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικότερες για αυτή τη μεγάλη δράση μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας στο imp.gr. Είναι ο κεντρικός διαδικτυακός κόμβος της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Στην κεντρική σελίδα υπάρχει η ενότητα «Βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου». Εκεί θα βρείτε και τον τραπεζικό λογαριασμό που υπάρχει από την τοπική μας εκκλησία για την ενίσχυση αυτού του έργου. Θα δείτε και φωτογραφικό υλικό με το οποίο ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός μας προμηθεύει συχνά πυκνά, προκειμένου, επαναλαμβάνω, να έχουμε κι εμείς μία μικρή εικόνα, ένα μικρό δείγμα από την δύσκολη καθημερινότητα που πολλοί από τους συνανθρώπους μας ζούνε. Με όλες τις καιρικές συνθήκες, σε κάθε καιρό και σε κάθε εποχή. Να θυμίσουμε ότι το info@papakipiradio.com είναι στην διάθεσή σας. Επίσης να θυμίσουμε και τους τηλεφωνικούς αριθμούς των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση με βρεφονηπιακό σταθμό, παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, ο τηλεφωνικός αριθμός είναι 210-4610-915. Επαναλαμβάνω, 210-4610-915 για δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο. Για τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, το 210-4634-113. Μπορείτε να αναζητήσετε και στο διαδίκτυο περισσότερες πληροφορίες σε μια μηχανή αναζήτησης. Πληκτρολογείτε εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Θα βγείτε στην κεντρική ιστοσελίδα των εκπαιδευτηρίων μας και από εκεί και πέρα θα μπορέσετε να επισκεφτείτε ξεχωριστά την ιστοσελίδα του βρεφονηπιακού σταθμού, του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου, ξεχωριστά την ιστοσελίδα του δημοτικού σχολείου, ξεχωριστά του γυμνασίου και ξεχωριστά του λυκείου. Δεν ξεχνάμε ότι η προσπάθεια στήριξης των πασχών των αδελφών μας συνεχίζεται. Συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο οι ανάγκες είναι δύσκολες και φυσικά όσο οι συνθήκες επιτρέπουν να συνεχιστεί αυτό το έργο. Ένα έργο, επαναλαμβάνουμε, που πραγματώνεται με τη χάρη και την ευλογία του Θεού, με την ευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κυρίου Σεραφείμ και με την πολύτιμη βοήθεια όλων σας. Ο Τάσος Γιάκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου για τη δεύτερη ώρα, ο Δημήτρης Γερονιμάκης για την πρώτη. Η Φίβη Κωνσταντέλου κατέγραφε, καταγράφει και θα συνεχίσει να καταγράφει τα δικά σας μηνύματα στο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640. Όπως πάντα, κατά το τυπικό της εκπομπής, θα κλείσει ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος.
8: Και επειδή, Κώστα, μιλήσαμε για προσευχή που χρειάζεται να κάνουμε για τους αδελφούς μας, να μην ξεχνάμε να προσευχόμαστε και για μας να πλουτίσουμε, αλλά με ένα διαφορετικό πλούτο, και με αυτό θα κλείσω, με κάτι που όμορφο μας έχει αφήσει ως παρακαταθήκη ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας, ο οποίος μας λέει: «Προσεύχου για να σου προσθέσει ο Κύριος πλούτο υπομονής και μακροθυμίας, και με αυτόν τον πλούτο και άλλους θα πλουτίσεις». Καλό μεσημέρι.
9: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ώρα Ελλάδος 3.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
0: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σχοινά.

Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ. Συνεχίζουμε και απόψε εβδομαδιαίες μας εκπομπές. Σήμερα θα αναφερθούμε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και συγκεκριμένα σε μια εισήγηση στην ημερίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ερών και Νιγρήτης με θέμα «Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, η συνεισφορά της στο δόγμα, τη λατρεία και τη ζωή της Εκκλησίας», η οποία ξεδώ την πρώτη έκτου 25, που είναι του πατρός Λουκάη Γρηγοριάτου. Λοιπόν, θα τη διαβάσουμε και όπου χρειάζεται θα κάνουμε κανένα σχόλιο. Αρχίζω την ανάγνωση. Η πρόσκληση να μετάσχουμε στη σημερινή μερίδα είναι μια ευλογία. Ήρθαμε να συγχαρούμε την τοπική εκκλησία των Σερών που σήμερα τιμά με λαμπρότητα τη μνήμη των 318 θεοφόρων πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο σεβαστός μας καθηγούμενος, Αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος, μου εμπιστεύτηκε την διακονία να καταθέσω στην ημερίδα μας μερικά διδάγματα από εκείνα που η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος δίδει στην εποχή μας, στη γενιά μας, διαβιβάζω τα σεβάσματά του, τα συγχαρητήρια και τις ευχές του. Επικαλούμε τον Θαυματουργό Άγιο Σπυρίδωνα και τον παρακαλώ να δώσει εκείνος τα μηνύματα που χρειαζόμαστε, όπως είχε δώσει και τότε εν μέσω της Μεγάλης Συνόδου της Νικαίας με το θάμα της Κεραμίδος. Μια καλή εισαγωγή στην ιστορία της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου μας δίδει ο συναξαριστής της σημερινής Κυριακής. Το κείμενο βρίσκεται στο πεντηκοστάριο και το διαβάζω σε απλά ελληνικά. Η σύνοδος αυτή των Αγίων Πατέρων ανεκήρυξε το Χριστό, ομοούσιο και ομότιμον με τον Πατέρα. Η σύνοδος αυτή έγινε κατά το 20ο έτος της βασιλείας του Κωνσταντίνου του Μεγάλου. Τότε άρχισαν τα θλιβερά γεγονότα που σχετίζονται με τον Άριο. Αυτός καταγόταν από τη Λιβύη, πήγε στην Αλεξάνδρεια και εκεί χειροτονήθηκε διάκονος από τον Άγιο Ιερομάρτυρα Πέτρο. Επειδή όμως άρχισε να κηρύττει τη βλάσιμα δόγματα ότι ο Υιός του Θεού είναι κτίσμα, ότι δημιουργήθηκε εξού κόντων, δηλαδή ότι δεν υπήρχε πριν δημιουργηθεί, ότι δεν ήταν Θεός όπως ο Πατήρ και ότι καταχριστικός λέγεται στις Σοφία και Λόγος του Θεού, και όλα αυτά τα έλεγε νομίζοντας ότι πολεμεί τον αιρετικό Σαβέλιο, ο οποίος έλεγε ότι ο Θεός είναι ένα μόνο πρόσωπο, μία υπόσταση, και άλλοτε εμφανίζεται στις γραφές ως Πατήρ, άλλοτε ως Υιός και άλλοτε ως Πνεύμα. Γι' αυτό ο Μέγας Ιερομάρτης Πέτρος τον καθήρασε. Ο διάδοχος του Πέτρου, Αχιλλάς, αποκατέσε στην ιεροσύνη τον Άριο, επειδή εκείνος υποσχέθηκε ότι δεν θα μιλάει πλέον αιρετικά και το χειροτώνησε πρεσβύτερο. Τον διόρισε μάρσα διευθυντή στην κατηχετική σχολή της Αλεξάνδρειας. Μετά το θάνατο του Αχιλλά, επίσκοπος Αλεξανδρίας έγινε ο Αλέξανδρος, ο οποίος με συνοδική απόφαση καθαιρεί πάλι τον Άριο, επειδή πάλι άρχισε να διδάσκει χειρότερες βλασφημίες για τον Χριστό. Σε αυτή την αιρετική διδασκαλία ο Άριος είχε προσετεριστεί τους επισκόπους Ευσέβιο Νικομιδίας, Τύρου Παυλίνο, Ευσέβιο Κεσαρίας και άλλους. Έχοντας τη συμπαράστασή τους, εναντιώθηκε στον επίσκοπό του Αλέξανδρο Αλεξανδρίας, λέγοντας ότι δήθεν είναι αιρετικός Αβελιανίζων. Και ο Αλέξανδρος, για να αντιμετωπίσει την πρόκληση, κοινοποιεί τις βλασφημίες του Αρίου και τη συνοδική καθαίρεσή του σε πολλούς επισκόπους, σημωτήρωστα έτσι ένα ισχυρό μέτωπο αντιστάσεως.
επειδή η εκκλησία βρέθηκε σε μεγάλη ταραχή και δεν φαινόταν τρόπος θεραπείας της δογματικής φιλονικίας, ο Μέγας Κωνσταντίνος συγκέντρωσε στη Νίκαια τους Αγίους Αυτούς Πατέρας από όλη την οικουμένη με δημόσια οχήματα. Εκεί πήγε και ο ίδιος. Όταν οι πατέρες κάθισαν, τον προέτεψαν να κατήσει και εκείνος κάθισε όχι σε βασιλικό θρόνο αλλά σε χαμηλότερο κάθισμα. Είναι και αυτό, αγαπητοί ακροατές, κάνω αυτό το σχόλιο, δείγμα της ταπεινώσεως που διέκρινε το Μέγα Κωνσταντίνο, ότι δεν ήταν αλαζόνας όπως θέλουν να το παρουσιάσουν μερικοί και ότι συνεκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 στη Νίκαια της Βυθινίας ακριβώς για να ειρηνεύσει την Εκκλησία. Συνεχίζω το κείμενο του πατρός Λουκά. Μετά από συζήτηση για τη διδασκαλία του Αρίου, τόσο εκείνος όσο και οι ομόφρονές του αναθεματίστηκαν. Οι πατέρες όλοι από κοινού διεκήρυξαν ότι ο Λόγος Θεού είναι ομοούσιος και ομότιμος και συνάναρχος με τον Πατέρα. Συνέταξαν μάλιστα και το σύμβολο της πίστεως μέχρι και στο Πνεύμα των Άγιων. Τα υπόλοιπα άρθρα τα συμπλήρωσε η Β' Οικουμενική Σύνοδος. Η πρώτη αυτή σύνοδος θεσμοθέτησε επίσης πότε και πώς πρέπει να εορτάσουμε το Πάσχα και οπωσδήποτε όχι μαζί με τους Ιουδαίους, όπως συνηθιζόταν μέχρι τότε από ορισμένες τοπικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Εξέθεσαν επίσης και 20 ιερούς κανόνες που αφορούσαν την εκκλησιαστική ευταξία. Στη σύνοδο αυτή ήσαν 232 αρχιερείς και 86 ιερείς διάκονοι και μοναχοί, σύνολο 318, ανάμεσά τους ήσαν ο Μέγας Αθανάσιος, αρχιδιάκονος τότε, ο Μυροβλήτης Νικόλαος, ο Σπυρίδων Τριμηθούντος, ο οποίος κατανίκησε με το θαύμα της Κεραμίδας το φιλόσοφο που συμμετείχε εκεί στη συνδιαλέξη των Ευάπτισων όταν του απέδειξε ότι ο Θεός είναι τρισήλιος. Κάνω ένα σχόλιο εδώ, μια διακοπή για ένα σχόλιο. Το θαύμα της Κεραμίδος είναι ότι ο Άγιος Σπυρίδων, επειδή είδε το βλάσιμο των δασκαλιών του Αρίου ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και δεν είναι ομοούσιος με τον Πατέρα και ότι η Αγία Τριάς δεν είναι δυνατόν να είναι ένας Θεός, η Αγία Τριάς ένας Θεός και ένας Θεός να είναι τριαδικός, πήρε μια κεραμίδα και έκανε το εξής, ήταν πεις το όνομα και έφυγε η φωτιά προς απάνω και του Υιού έμεινε το χώμα στο χέρι του και του Αγίου Πνεύματος και το νερό έπεσε κάτω και του είπε έτσι ακριβώς και η Αγία Τριάς είναι ένας Θεός, όπως το κεραμίδι είναι ένα και αποτελείται από τρία συστατικά, έτσι και η Αγία Τριάς των χριστιανών είναι ένας Θεός τρισυπόστατος σε τρεις υποστάσεις, σε τρία πρόσωπα. Λοιπόν, επανέρχομαι στο κείμενο του πατρός Λουκά. Από την περιγραφή του Συναξαρχείου μαθαίνουμε ότι το έργο της Συνόδου περιλαμβάνει πρώτον τον αναθεματισμό του Αρίου και την καταδίκη της αιρέσεώς του, β' την ανακήρυξη του δόγματος του ομοουσίου, ότι δηλαδή ο Υιός είναι ομοουσίος με τον Πατέρα, και τρίτον την έκθεση των 20 ιερών κανόνων. Εν τούτης ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που έλυσε η Σύνοδος και το παρέλειψε ο Συναξαριστής ήταν το Μιλητιανό Σχίσμα. Ο Μιλίτιος ήταν επίσκοπος στην Αίγυπτο την εποχή που ζούσε και ο Άγιος Ιερομάρτης Πέτρος. Όταν έγινε ο μεγάλος διωγμός του Διοκλητιανού, ανέκυψε για δεύτερη φορά το μεγάλο πρόβλημα των πεπτοκότων, δηλαδή εκείνων των χριστιανών που λύγησαν και θυσίασαν στα είδωλα, αλλά κατόπιν μετάνιωσαν και ζητούσαν από τους επισκόπους να τους δεχτούν στην κοινωνία της Εκκλησίας και στη Θεία Κοινωνία.
Ο αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας Πέτρος έδειξε φιλανθρωπία και τους δεχόταν μετά από μια εικονοποιητική μετάνοια. Ο Μελίτιος αντίθετα έδειχνε αυστηρότητα και δεν δεχότανε. Έλεγε ότι αυτό το αμάρτημα μόνο ο Θεός μπορούσε να το συγχωρήσει και όχι άνθρωπος. Τη διαφορετική τοποθέτηση στο ζήτημα αυτό ακολούθησαν και οι χριστιανοί, οπότε δημιουργήθηκαν δύο εκκλησίες που δεν είχαν μεταξύ τους εκκλησιαστική κοινωνία. Η μία η Καθολική Εκκλησία υπό τον Αρχιεπίσκοπο Πέτρο και η άλλη η λεγόμενη Εκκλησία των Μαρτύρων υπό τον Μελίτιο. Το δυστύχημα

αυτό περιγράπτως ο κατωτέρω απόσπασμα της συνοδικής επιστολής προς τους Αλεξανδρέες. Διαβάζω την επιστολή αυτή όπως την εκθέτει ο πατήρ Λουκάς. Επειδή η χάρη του Θεού ελευθέρωσε την Αίγυπτο από την κακοδοξία εκείνη και βλασφημία του Αρίου και από τα πρόσωπα που τόλμησαν να δημιουργήσουν διάσπαση και διχασμό του ανέκαθον ειρηνεύματος λαού, δεν είχα όμως τακτοποιηθεί τα θέματα που αφορούσαν την προπαίτεια του Μελιτίου και των χειροτονημένων από αυτόν, σας ενημερώνουμε αγαπητοί αδελφοί ότι για ό,τι περί του θέματος αυτού αποφεφάσε η Σύνοδος. Αποφασίστηκε λοιπόν για το Μελίτιο, καθώς η Σύνοδος κινήθηκε φιλανθρωπότερα, διότι κατά ακρίβεια δεν ήταν άξιος για καμία συγγνώμη να μένει στην πόλη του και να μην έχει καμία εξουσία ούτε να χειροτονεί ούτε να χειροθετεί, μήτε να εμφανίστε σε κάποια περιοχή ή πόλη για τέτοιες υποθέσεις, αλλά να έχει μόνο ψηλό με οικειώτα, έτσι γυμνό, απλό, μόνο ψηλό τιμητικό τίτλο επισκόπου. Για εκείνους όμως που είχε χειροτενήσει ο Μελίτιος, η Σύνοδος απεφάνισε να γίνουν δεκτοί σε κοινωνία με τον ιερατικό βαθμό που είχε ο καθένας και να λειτουργούν, αφού όμως προηγουμένως βεβαιωθούν μυστικότερα χειροτονία. Οπωσδήποτε όμως να έρχονται δεύτερη συντάξη σε κάθε μία από τις ενορίες και εκκλησίες που αναφερόμαστε, μετά δηλαδή από εκείνους που είχαν τη χειροτονία τους από τον τιμιώτας λειτουργό μας Αλέξαλο. Εάν δεν συμβεί να αναπαυθεί κάποιος από τους επισκόπους ή κληρικούς της Εκκλησίας, τότε οι μόνοι σγενόμενοι δεκτοί σε κοινωνία πρώην Μελιτιανοί να αναβιβάζονται στην τιμή του αποθανόντος, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι και η άξη θα είναι και ο λαός θα το αποδεχθεί και οπωσδήποτε θα συμφωνήσει και θα το προσυπογράψει ο επίσκοπος Καθολικής Εκκλησίας Αλεξανδρίας. Αυτή η ρύθμιση συγχωρήθηκε σε όλους τους άλλους, ενώ για το Μελίτιο προσωπικά δεν αποφασίστηκε κάτι τέτοιο λόγω της ανέκαθεν ακατάστατης συμπεριφοράς του και του απρόβλεπτου και προπετούς χαρακτήρος του, έτσι ώστε να μην δοθεί απόλυτη εξουσία σε άνθρωπο που μπορεί να επαναλάβει τις ίδιες αταξίες. Βλέπετε εδώ, αγαπητοί ακροατές, ότι η Εκκλησία έχει φιλάνθρωπη στάση, ενώ οι σχισματικοί και οι αιρετικοί τραβάνε τ' άκρα. Γι' αυτό πρέπει να αποφύγουμε τ' άκρα. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, στην κακία, στο κακόν, υπάρχουν δύο αντίθετα, το αγαθόν και το ακριβώς αντίθετο κακό. Έτσι να το προσέξουμε αυτό το ζήτημα, διότι το παρατηρώ και εγώ στην Εκκλησία σήμερα. Οι λεγόμενοι προοδευτικοί κάνουν τα αντίθετα από τους συντηρητικούς ή κατά αυτούς λεγόμενους φονταμεταλιστές. Οι δε συντηρητικοί πράττουν και αυτοί τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που κάνουν οι προοδευτικοί. Προσέξτε, δεν πρέπει να αποφεύγουμε τα άκρα και να κρατάμε τη μέση και βασιλική οδό. Συνεχίζω το κείμενο του πατρός Λουκά. Μια ιστορική πληροφορία επ' αυτού είναι πολύ σημαντική. Μετά από τη Σύνοδο, Μελίτιος και όσοι τον ακολούθησαν εντάκαν στην ομάδα των Αριανών και χάθηκαν μέσα αυτήν. Ο Άγιος Επίσκοπος Επιφάνιος Κύπρου γράφει αργότερα με κάποια ειρωνία: οι κάποτε καθαροί Μελιτιανοί πήγαν και έμπλεξαν με τους Αριανούς. Αξίζει να αναφέρουμε μια ακόμη ιστορία που αφορά τους σημαντικούς Ναυτιανούς και τον επίσκοπό τους Ακέσιο. Είναι ιστορικός με μαρτυρημένο ότι στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο παραβρέθηκε και ο Ναυτιανός επίσκοπος Ακέσιος. Ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων γράφει πολύ απλά: «Ειν δε εν τη Σύνοδο και Ακέσιος ο των Ναυτιανών επίσκοπος». Η πληροφορία αυτή παρεμηνεύεται ως να σημαίνει ότι σε Ορθόδοξη Οικουμενική Σύνοδο συμμετέσχε σχισματικός επίσκοπος. Αυτό δεν έγινε. Η πραγματικότητα είναι ότι ο

0: πλαίσιος δεν μετέσχε στις συνοδικές διαδικασίες, αλλά ότι εκλήθη από το βασιλέα όταν αυτές έληξαν με σκοπό την επιστροφή της σχισματικής ομάδος σου στην Ορθοδοξία. Παραθέτουμε το κατωτέρω κείμενο από την εκκλησιαστική ιστορία του Σοκράτους που δείχνει ακριβώς αυτό, γράφει ο ιστορικός. Ο ζήλος του βασιλέως με παρακινεί να θυμηθώ και κάποιο άλλο θέμα που δείχνει το φρόνημά του, πώς δηλαδή φρόντιζε για την ειρήνη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, προνοώντας για την εκκλησιαστική ομόνοια, κάλεσε στη σύνοδο και τον Ακέσιο τον επίσκοπο της θρησκείας των Ναυατιανών. Μετά λοιπόν από τη σύνταξη και την υπογραφή του όρου πίστεως από τη Σύνοδο, ο βασιλεύς ρώτησε τον Ακέσιο αν και αυτό συντάσσεται με την πίστη και με τη διάταξη για την εορτή του Πάσχα. Εκείνος είπε: «Τίποτε καινούργιο δεν όρισε, βασιλεύει Σύνοδος. Εγώ έχω παραλάβει και τον όρο της πίστεως και την ημερομηνία της εορτής του Πάσχα όπως ήταν από την Αποστολική εποχή». Και όταν ξαναρώτησε ο βασιλεύς γιατί λοιπόν είσαι χωρισμένος από την κοινωνία της Εκκλησίας, εκείνος έφερε ως επικήρυμα όσα συνέβαιναν κατά τον διωγμό του Δεκίου και επεκαλείτο την ακρίβεια του αυστηρού κανόνος ότι δεν πρέπει να γίνονται δεκτοί στην κοινωνία των θείων μυστηρίων εκείνοι που μετά το βάπτισμα έπεθαν σε αμαρτία που οι θείες γραφές ονομάζουν προσθάνατον, θανάσιμοι δηλαδή, αλλά πρέπει να προτρέπονται σε μετάνοια και να περιμένουν την άφεση όχι από τους ιερείς αλλά από το Θεό, ο οποίος μπορεί και έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Όταν ο Ακέσιος είπε αυτά, ο βασιλεύς του απάντησε: «Ακέσιε, στήσε μια σκάλα και ανέβα μόνος σου στον ουρανό». Είδατε εδώ τη μέρημνα του Μεγάλου Κωνσταντίνου για την ειρήνευση και την ενότητα της Εκκλησίας και την, θα λέγαμε, ότι οι αιρετικοί και οι σχισματικοί πιάνουν τα άκρα, τραβούν τα άκρα, ενώ η Ορθοδοξία τη μέση και βασιλική οδό μεταξύ υπερβολής και ελλείψεως. Συνεχίζω το κείμενο του πατρός Λουκά. Το ζήτημα του κοινού εορτασμού του Πάσχα από όλη την Εκκλησία ρυθμίστηκε όμορφα και αποτελεσματικά με τον τρόπο που κρατούμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή εορτάζουμε το Πάσχα την Κυριακή μετά από την Πανσέλινο της Ιαρινής Ισημερίας. Ο βασικός και μη αναθεωρήσιμος λόγος για τον οποίο θεσμοθετήθηκε αυτός ο τρόπος υπολογισμού της ημερομηνίας του Πάσχα είναι να μην εορτάζεται το χριστιανικό Πάσχα μαζί ή πριν από το Ιουδαϊκό. Δυστυχώς οι ετερόδοξοι χριστιανοί στη Δύση από το 1582 με την Γρηγοριανή λεγόμενη ημερολογιακή μεταρρύθμιση εορτάζουν ενίοτε το Πάσχα τους και πριν και μαζί με τους Ιουδαίους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αείδημη Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος, Ιερεμίας ο Δεύτερος και Αλεξανδρία Σίλβεστος και Μελέτιος Πηγάς δεν δέχτηκαν να γίνει τροποποίηση στον υπολογισμό της ημερομηνίας του εορτασμού του Πάσχα με βάση το Γρηγοριανό, δηλαδή το νέο μερολόγιο, αλλά άφησαν να υπολογίσει το Πάσχα πάντα με βάση το Ιουλιανό ημερολόγιο. Επιπλέον, η ενότητα της Εκκλησίας, η οποία κινδυνεύει από αλλαγές στο Πασχάλιον, είναι ο άλλος σοβαρότερος λόγος για τον οποίο αυτοκράτορας Ανδρόνικος ο Δεύτερος τον 14ο αιώνα και πρόσφατα η Β' προσυνοδική πανορθόδοξη διάσκεψη της Ορθοδόξης Εκκλησίας το 1982 δεν δέχτηκαν τροποποίηση του Πασχαλίου. Οι ιστορικές αυτές αναφορές, όσο κουραστικές και αν είναι, μας βοηθούν να αντιληφθούμε στη συνέχεια τα μηνύματα τα οποία η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος μας στέλνει για τρία βασικά θέματα. Για την ορθοδοξία της πίστεως που οφείλουμε να διαφυλάξουμε, για την ενότητα της Εκκλησίας που έχει δεχτεί ισχυρούς τρυγμούς και για τον ανθρωποκεντρισμό που έχει κατακλείσει το είναι μας και το περίγυρό μας. Το σημείο αυτό συμπληρώθηκε η ώρα, αλλά μένουμε και εμείς εδώ. Είναι το πρώτο μέρος της εισηγήσεως του Γέροντος Λουκά, το οποίο ήταν λίγο κουραστικό, όχι κουραστικό, αλλά είχε ας πούμε μερικές αναφορές σε ιστορικά δεδομένα. Τώρα την άλλη φορά δηλαδή θα μπούμε στο κυρίως θέμα, το οποίο είναι και το πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ που με ακούσατε και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας με το Φώτη Σχοινά.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμεί στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιο και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώ αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μα να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνία προσώπων, αλληλοπεριχώρηση, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Διαφορά Ελλάδος 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 26 Αυγούστου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επευκαιρία της εορτής του Αγίου Φανουρίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυρέως που βρίσκεται στη Δραπετσόνα. Σήμερα Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυρέως κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος ο Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχιλλέου κ. Νύφωνος. Αύριο 5 το πρωί θα τελεστήθει η λειτουργία ιερουργούντος στο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυρέως κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου. Κατά το διήμερο της Ιεράς Πανηγύρεως ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Εορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυρεός. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Φανουρίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Φανουρίου. Σήμερα στις 7 θα ψαλεί ο Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Φανουρίου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίες Παρασκευής Ηλίου Πόλεως και Αγίου Βασιλείου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου που υπάρχει Φερόνιμο Παρεκκλήσιο Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς. Θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις πανηγύριο σήμερα και αύριο. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυρεώς τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Κάθε Κυριακή το πρωί τελείται κανονικά η Θεία Λειτουργία. Η τιμία κάρα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής από την Ιερά Μονή Μακρύμα Αλεβίας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χαλκούτσι έως στις 29 Αυγούστου. Κάθε ημέρα στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Αύριο 5 στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί απόψε στις 9.30 στο παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου της Ενορίας Αγίας Παρασκευής Ηλίου Πόλεως. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας σήμερα στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου αύριο 5 στις 9 το βράδυ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου αύριο 5 το πρωί. Οι Ιερές Αγρυπνίες τελεστούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου το βράδυ επί τη ορθή της αποτομής του Τιμίου Προδρόμου στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου που βρίσκεται στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυρεός, στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυρεός, στο παρεκκλήσιο του Πνευματικού Κέντρου Ευρυπίδου 93, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Νικολάου Αλίμου, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως, στο Βύρονα, στην Ιερά Μονή Ζωδόγου Πηγής Βύρονος. Επί τη μνήμη της αποτομήσης τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυρέως που βρίσκεται στην περιοχή Ρέντι. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυρέως κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος του Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχιλλέου κ. Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου και στις 11 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυρέως κ. Σεραφείμ και συνιερουργούντος του Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχιλλέου κ. Νύφωνος. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός, ο Παρακλητικός Κανόνας και τα Εγκόμια του Αγίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και εκτιτορικό μνημόσυνο. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η ακολουθία του Αποδείπνου με τους χαιρετισμούς στον Τίμιο Πρόδρομο. Κατά τις ιερές ακολουθίες θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Εορτάζουν επίσης ιεροί ναοί Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Γαργαρέτας, όπου των ιερών ακολουθιών θα προστεί αρχιερέας, Τιμίου Προδρόμου Λησβορίου Λέσβου, στον οποίο φυλάσσεται ιερό λείψανο του Τιμίου Προδρόμου, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 28 και 29 Αυγούστου. Εορτάζει η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα Πεντελικού, ο πανηγυρικός Εσπερινός θα ψαλεί την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία, στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η παράκληση του Τιμίου Προδρόμου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυρεώς το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Γαργαρέτας, το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Η Ιερά Μητρόπολης Πυριαίος οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτήριων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας σε δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής μας εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί επίσης την Παρασκευή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Θυσίου. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός αύριο 5η το πρωί θα μιλήσει κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Γαργητού Γέρακα. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-36-37-011. Κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Να είμαστε και πάλι εδώ στα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου σας προτείνουμε ένα πολύ καλό βιβλίο με τίτλο «Ιερά Καταφύγια» του πατρός Χρυσόστομου Θεοτοκάτου, προσκυνηματικό και φωτογραφικό οδηπορικό στα σπήλαια ασκητήρια της Ελλάδας, σε απόκριμνες πλαγιές, σε σπηλιές και πέτρινα ερημητήρια, σε ξεχασμένες σκήτες και ησυχαστήρια. Η Ελλάδα φυλάσσει ως πολύτιμο μυστικό μια παράδοση που σιωπά αλλά δεν σβήνει την ασκητική ζωή. Το έργο αυτό είναι ένα οδηπορικό στην αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό και αναλυτική καταγραφή, ο αναγνώστης οδηγείται σε τόπους όπου η προσευχή γίνεται πνοή και η απομόνωση κοινωνία με το Θείο. Ασκηταριά από τη Μακεδονία ως την Κρήτη, σκήτες από το Άγιον Όρος ως τη Μάνη, εγκαταλελειμμένα καλύβια, λαξευμένα εκκλησάκια, μορφές που διάλεξαν το δρόμο της σιωπής, όλα συνθέτουν ένα ψήφιδο το πίστης, ταπείνωσης και πνευματικής αναζήτησης. Αυτό το βιβλίο είναι πρόσκληση, όχι απλά να δεις, αλλά να αφουγκραστείς με τα μάτια της ψυχής και να περπατήσεις νοερά στα βήματα εκείνων που είδαν το φως εν το φωτί σου. Και όχι μόνο νοερά, αλλά και πραγματικά μπορεί να περπατήσει κανείς σε αυτά τα μονοπάτια, στα ιερά καταφύγια και προσκυνητάρια και ασκηταριά. Αν επιθυμεί, είναι προσβάσιμα αρκετά από αυτά. Ιερά καταφύγια λοιπόν, Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Θεοτοκάτου από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του George MacDonald, Τα θαύματα του Χριστού από τις εκδόσεις Ιωνάς. Καλή σας ακρόαση.

στους 10 λεπρούς και στα θαύματα που έγιναν μετά από αίτημα των Πασχόντων. Δεν μπορώ βέβαια να εξαντλήσω εδώ αυτό το θέμα, λέει ο Μακδόναλντ. Δεν θέλω όμως και να παρεξηγηθώ. Αυτό που λέω είναι πως παρότι κάθε άνθρωπος στέκεται μόνος ενώπιον του Θεού, δύο ή πολλοί άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν εν Θεό κατά έναν μοναδικό τρόπο. Μάλιστα, μόνο εν Θεό μπορούν δύο ή πολλοί να συναντηθούν αληθινά. Και μόνο στο μέτρο που αναγνωρίζουν την ενότητά τους με το Θεό, μπορούν να ενωθούν ο ένας με τον άλλον. Αντιμετωπίζοντας τον κάθε άρρωστο, κατά τρόπο ιδιαίτερο, ο Ιησούς έκανε τα έργα του Πατέρα του με τον ίδιο τρόπο που τα κάνει και ο Πατέρας του. Γιατί το Πνεύμα του Θεού μιλάει στο πνεύμα του ανθρώπου και η πρόνοια του Θεού διευθετεί τα πάντα με σκοπό το μεγαλύτερο δυνατό όφελος του κάθε ατόμου ξεχωριστά, αριθμεί μέχρι και τις τρίχες της κεφαλής του. Κάθε άνδρας είχε τη δική του ιδιαίτερη θεραπεία. Το ίδιο και κάθε γυναίκα. Για όλους ίσχυε η ίδια αρχή, αλλά η εφαρμογή αυτής της αρχής ήταν μοναδική για τον καθέναν. Αυτό ήταν το θεμέλιο της αληθινής εκκλησίας. Κι όμως τα μέλη αυτής της εκκλησίας θα προσπαθήσουν να χωριστούν επί τη βάση των ατομικών και αναπόφευκτων διαφορών τους. Για άλλη μια φορά επανέρχεται το ερώτημα: γιατί, λέει, τόσο συχνά στους θεραπευμένους η πίστη σου σε έσωσε? Δεν αρκούσε που αυτός ο ίδιος τους είχε σώσει? Ο Κύριος έφτιαχνε, φίλοι ακροατές, τον δεσμό που τον ένωνε με κάθε άνθρωπο μέσω της αφύπνισης της ατομικότητας του καθενός, ατομικότητα που στην ουσία είναι η συνείδηση του κάθε ανθρώπου. Η θεραπεία του κάθε ανθρώπου δεν εξαρτιόταν από άδειλα ή αυθαίρετα συναισθήματα του Ιησού. Ήταν πάντα έτοιμος να θεραπεύσει τους πάντες, γι' αυτό και δεν αρνήθηκε ποτέ σε κανέναν. Η θεραπεία ήταν κυρίως υπόθεση του ανθρώπου που τη ζητούσε, αφού αυτή δεν θα μπορούσε να περάσει μέσα του εάν αυτός δεν της άνοιγε τις πόρτες του. Η θεραπεία ήταν εκεί, αρκεί ο άνθρωπος να την έπαιρνε, ή μάλλον αρκεί να επέτρεπε στον Ιησού να του την απονείμει. Εξού και η ερώτηση, αλλά και ο έπαινος για την πίστη του κάθε αρρώστου. Δεν υπήρχε τότε ο κίνδυνος της αρρωστημένης αυτοεπίγνωσης που στις μέρες μας διαρκώς ρωτάει: «Έχω πίστη, έχω πίστη?» Μια αυτοεπίγνωση που στην πραγματικότητα αναζητά έδαφος για αυτοπεποίθηση μακριά από τη μόνη πηγή που αναβλύζει εμπιστοσύνη, τη γενέτειρα της δύναμης και της αγάπης. Η πίστη, φίλοι ακροατές, μπορεί να γεννηθεί μόνο όταν ο πιστός στρέψει το βλέμμα του προς τη σωστή κατεύθυνση. Η αρρωστημένη ενδοσκόπηση δεν ήταν κάτι από το οποίο υπέφεραν οι Ιουδαίοι, ούτε ήταν κάτι που μπορούσε να συμβεί ενώ ο Κύριος ήταν σωματικά παρόν. Έτσι, ο έπαινος για την πίστη ενός ανθρώπου δεν μπορούσε να τον βλάψει, μόνο χαρούμενο τον έκανε και ενίσχυε την πίστη του. Αυτή η ασθένεια χρειάζεται το άγγιγμα του θεραπευτικού του χεριού περισσότερο από όλες τις λέπρες της Ιουδαίας και της Σαμάριας. Στην κατηγορία θαυμάτων που εξετάζουμε σε αυτό το κεφάλαιο ανήκουν και δύο θεραπείες τυφλών. Η πρώτη περίπτωση, καταγεγραμμένη από τον Ματθαίο, είναι αυτή με τους δύο τυφλούς που ακολούθησαν τον Ιησού φωνάζοντας «Σπλαχνίσου μας, Υιέ του Δαβίδ». Τους ρώτησε εάν πίστευαν ότι μπορούσε να κάνει αυτό που τους ζητούσαν. Ερώτηση με την οποία, πιστεύω, έκανε ακόμη πιο δυνατό το δεσμό που τους έδαινε μαζί του. Αυτοί αποκρίθηκαν ότι το πιστεύουν. Ευθύς αμέσως ο Ιησούς άγγιξε τα μάτια τους. Όπως στην περίπτωση του τυφλού που εξετάσαμε πρωτήτερα, χρησιμοποίησε και εδώ τη σωματική επαφή, η οποία ήταν απαραίτητη ειδικά στις περιπτώσεις των τυφλών, για να συνδεθεί η θεραπεία με τον θεραπευτή. Υπάρχουν όμως διαφορές ανάμεσα στα δύο περιστατικά. Ο τυφλός που δεν ζήτησε να θεραπευτεί υποβλήθηκε κατά κάποιον τρόπο σε μια πιο μακρά διαδικασία θεραπείας, προκειμένου, νομίζω, να εξασκηθούν η πίστη και η βούλησή του.
και η σωματική επαφή ήταν πιο στενή προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη της πίστης και της βούλησής του με τον πυλό που ο Ιησούς έβαλε στα μάτια του και την εντολή να πάει να τον ξεπλύνει. Όπου όμως το αίτημα και η ομολογία πίστης αποκαλύπτουν μια ήδη υπάρχουσα πνευματική επαφή, η θεραπεία είναι άμεση. Ο Κύριος είπε «Όπως το πιστεύετε, να σας γίνει». Παρόμοια με το λεπρό, ο Ιησούς τους έδωσε την εντολή να μην πουν τίποτε σε κανέναν, εντολή που δυστυχώς ούτε αυτοί τήρησαν. Το γεγονός ότι μπήκε στο σπίτι και τους επέτρεψε να τον ακολουθήσουν εκεί προτού τους θεραπεύσει, δείχνει ότι στην περίπτωσή τους προφανώς λόγω των συνθήκων ήθελε να αποφύγει τη δημοσιότητα, επιθυμία που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Η χαρά τους, εάν όχι η ευγνωμοσύνη τους, κατανίκησε τη μεγάλη πίστη που εκφράζεται στην υπακοή. Η επιστροφή του ενός εκ των 10 λεπρών για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του δεν ήταν παρά μια καθυστέρηση στην τήρηση της εντολής. Η ευγνωμοσύνη όμως, που παρακούει μια απαγόρευση, όταν ο άνθρωπος κάνει αυτό που του ζητήθηκε να μην κάνει, προκαλώντας έτσι κάτι ανεπανόρθωτο, είναι μια αρετή που χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη, σχεδόν μεταμόρφωση. Στη δεύτερη θεραπεία υπάρχει κάποια μικρή σύγχυση στις αφηγήσεις. Ο Λουκάς λέει ότι ο Ιησούς έκανε τη θεραπεία καθώς έμπαινε στην Ιεριχώ. Ο Μάρκος λέει ότι την έκανε καθώς έφευγε από την Ιεριχώ. Και μάλιστα δίνει το όνομα και την καταγωγή του τυφλού Ζητιάνου. Πράγματι, η δική του περιγραφή είναι πιο λεπτομερής από ό,τι στα άλλα Ευαγγέλια. Ο Ματθαίος συμφωνεί με τον Μάρκος σχετικά με το πότε έγινε η θεραπεία, αλλά λέει ότι υπήρχαν δύο τυφλοί. Εδώ θα ακολουθήσουμε την αφήγηση του Μάρκου. Ο Βαρτίμεος είχε καταλάβει το λόγο για τον οποίο έφτανε στην ακοή του τόσο στόρυβος από ανθρώπινα βήματα. Όπως και οι δύο προηγούμενοι τυφλοί άνδρες, κράβγασε προς τον ιό του Δαβίδ να τον σπλαχνιστεί. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η κραυγή είναι προς τον ιό του Δαβίδ. Αναρωτιέμαι αν αυτό σημαίνει ότι αυτή η προσφώνηση είχε καθιερωθεί ως ο σωστός τρόπος για να απευθυνθεί κανείς στον νέο προφήτη. Όμως, οι περιπτώσεις είναι πολύ λίγες για να οδηγηθούμε έστω και σε μια εικασία γενίκευσης. Το πλήθος αποδοκίμασε τις κραυγές του. Υποθέτω ότι πρέπει να έκανε πολύ φασαρία, αφού η αδυναμία του να δει μάλλον τον έκανε ακόμη πιο ανυπόμονο, μια συμπεριφορά που το πλήθος θεώρησε άκοσμη. Ίσως πάλι η επίπληξή τους να είχε ως αιτία αυτή την κοινή αγανάκτηση που αισθάνεται το πλήθος για όποιον θέλει να τραβήξει υπερβολικά την προσοχή του ηγεμόνα πάνω του, κάτι που θα ήθελαν και οι ίδιοι, αλλά δεν τολμούν. Ο Κύριος όμως στέκεται και λέει στους παριστάμενους να τον φωνάξουν. Κάποιοι, είτε επειδή ήταν φίλοι του, είτε επειδή άλλαξαν τη στάση τους όταν είδαν ότι ο σημαντικός επισκέπτης τον πρόσεξε, αρχίζουν να τον συγχαίρουν και να τον εμψυχώνουν. Εκείνος μέσα στη λαχτάρα του πετάει το πανοφόρι του, σηκώνεται και οδηγείται μέσα από το πλήθος μπροστά στον Κύριο. Για να τον γνωρίσει προσωπικά, προτού τον θεραπεύσει και για να εδραιώσει την πίστη του, αρχίζει μαζί του μια σύντομη συζήτηση με τόνο φωνής γεμάτο από τη ζωή του Θεού, έναν τόνο που μόνο η οξυμένη ακοή ενός τυφλού μπορούσε να ερμηνεύσει πλήρως. «Τι θέλεις να σου κάνω?» «Διδάσκαλε, θέλω να αποκτήσω το φως μου». «Πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε». Ο Μάρκος και ο Λουκάς, των οποίων οι αφηγήσεις είναι σχεδόν πανομοιότυπες, δεν αναφέρουν ότι ο Ιησούς άγγιξε τα μάτια του τυφλού. Ο Ματθαίος, ωστόσο, που κατά τα άλλα περιγράφει το θαύμα μέσα στις ίδιες συνθήκες, λέει ότι ο Ιησούς άγγιξε τα μάτια των δύο τυφλών ανδρών. Μπροστά σε ένα πλήθος που τους γνώριζε, νομίζω ότι το άγγιγμα ήταν λιγότερο απαραίτητο από ότι θα ήταν σε μια πιο ιδιωτική περίσταση. Όμως δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητήσουμε αυτή την αφήγηση που φαίνεται να είναι και η πιο σωστή. Ο Μάρκος και ο Λουκάς ίσως παρέλειψαν ένα γεγονός. Ίσως πάλι ο Ματθαίος να συνδύασε τη θεραπεία αυτή με εκείνη των δύο τυφλών, στην οποία αναφερθήκαμε πρωτύτερα, περιστατικό που διασώζει μόνο αυτός. Σε κάθε περίπτωση έχουμε νομίζω μόνο δύο καταγεγραμμένες περιπτώσεις τυφλών που ζητούν τη θεραπεία τους. Το πιθανότερο είναι ότι υπήρξαν περισσότερες, ίσως πολύ περισσότερες. Τα περιστατικά αυτής της κατηγορίας, δηλαδή θεραπείες μετά από αίτημα των πασχόντων,
μας υποχρεώνουν να εξετάσουμε γενικά το θέμα της οικεσίας προς τον Θεό. Ο Ιησούς έκανε τα έργα αυτού που τον έστειλε. Ο τρόπος που ενήργησε ο Ιησούς είναι ο τρόπος που ενεργεί ο Πατέρας.

Μέχρι τώρα δεν έχω συναντήσει κάποιο ισχυρό επιχείρημα ενάντια στην αποτελεσματικότητα της προσευχής. Πάντως, όλα τα επιχειρήματα αυτού του είδους προέρχονται από μια στενή αντίληψη για τη Θεία Φύση. Εάν δεχτούμε ότι ο Θεός υπάρχει, είναι παράλογο να υποθέσουμε ότι οι τρόποι που ενεργεί είναι τέτοιοι που καταστρέφουν από τη δική του πλευρά την ύψιστη σχέση που μπορεί να υπάρξει ανάμεσα σε εκείνον και στα πλάσματά του. Εννοώ να καταστρέφουν τη σχέση ανάμεσα στο θέλημα του δημιουργού και στο ατομικό θέλημα του πλάσματός του. Η σκέψη ότι ο Θεός θα έπρεπε να δεσμεύσει τον εαυτό του μέσα στο ατσάλινο δίχτυ των νόμων του, ότι οι νόμοι του πρέπει σε κάθε περίπτωση να τον δεσμεύουν, γιατί δεν είναι παρά η φύση του εν δράση, είναι αρκούντος παράλογη. Η σκέψη ότι αυτοί οι νόμοι θα έπρεπε να παρεμβάλλονται στη βαθύτερη σχέση του Θεού με τα δημιουργήματά του δεν συνάδει με τις υψηλότερες αξίες αυτής της δημιουργίας, η οποία άλλωστε είναι το πλαίσιο που του συμπεριέχει. Εξίσου παράλογη είναι και η σκέψη ότι το θέλημα του Θεού είναι σε διαμάχη με τις ενέργειες του Θεού, για να μην πω με την ίδια τη φύση του Θεού. Γιατί αυτό προκύπτει εάν δεχτεί κανείς ότι ο Θεός έχει φυλακίσει για πάντα τις υψηπετείς προσδοκίες της ανθρώπινης βούλησης μέσα στο κλουβί μιας αδιασάλευτης υλικής τάξης αιτίου και αιτιατού, μιας βούλησης που έχει φτιάξει κατ' εικόνα της δικής του βούλησης, μιας βούλησης που η φυσική της ροπή είναι η ελευθερία της μέσα στη δική του βούληση. Τέτοιες σκέψεις δεν μπορεί παρά να είναι αποκοιήματα μυαλών που αδυνατούν να συλλάβουν ή το κάνουν κατά τρόπο εξαιρετικά αόριστο και ατελή τη σχέση ανάμεσα στο δημιουργό και τα πλάσματά του. Θεωρώ αποκρουστικά εξωφρενική τη σκέψη ότι ο Θεός δεν επιτρέπει στον εαυτό του ελευθερία βούλησης αναφορικά με τα πλάσματά του, στα οποία ο ίδιος έχει δώσει την αίσθηση του καθήκοντος, την ελευθερία να κάνουν λάθος, τη θέληση να στραφούν προς τα πάνω, να προσευχηθούν και να ελπίσουν. Είναι πολύ ευκολότερο να πιστέψουμε ότι εφόσον αυτά τα δύο, οι νόμοι της φύσης και η ανθρώπινη βούληση, εκπορεύονται από την ίδια αιωνίως αρμονική σκέψη, βρίσκονται και μεταξύ τους σε αρμονία. Και η τέλεια λειτουργία του ενός δεν παραβιάζει την τέλεια λειτουργία του άλλου. Ενώ αυτό που φαίνεται σαν παραβίαση αποκαλύπτεται σε μια βαθύτερη γνώση και των δύο ως τέλεια αρμονική συνεργασία. Το ότι ξέρουμε πολύ λίγα για τη φύση και τον άνθρωπο δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι ότι με κάθε καινούργια ανακάλυψη καμωνόμαστε ότι τώρα ξέρουμε τα πάντα. Δεν έχουμε αρκετή ταπείνωση για να είμαστε πιστοί, ούτε αρκετή πίστη για να είμαστε ταπεινοί. Ανίκανοι να συλλάβουμε οποιαδήποτε ολότητα, αλλά με μια έμφυτη ιδέα για το όλον, που σκοπό έχει να μας διασφαλίζει μια αδιάκοπη όθηση προς την ενότητα, διαρκώς ονομάζουμε ολότητα την κάθε νέα μερικότητα, νομίζοντας ότι έχουμε ανακαλύψει τη μεγάλη ιδέα, και έτσι παραδεινόμαστε στον αυτοδοξασμό. Ως συνέπεια, η έμφυτη ανάγκη για ενότητα διαστρέφεται από την έπαρσή μας και γίνεται η καταστροφή μας. Πιστεύουμε διαρκώς ότι έχουμε βρει τη μεγάλη ιδέα, ενώ δεν έχουμε βρει τίποτα. Γι' αυτό και αρνούμαστε με ευκολία κάθε σκέψη και κάθε γεγονός που, εάν γίνει δεκτό, θα θέσει σε κίνδυνο τη συνοχή του συστήματος που έχουμε κατασκευάσει. Οι σκέψεις και τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν μέσα τους το σπόρο της ζωής και της αλήθειας, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει, εφόσον αυτά απειλούν να καταστρέψουν τη Βαβυλώνα που έχουμε χτίσει. Άλλωστε, οι δομές της Βαβυλώνας μας είναι μεγαλοπρεπείς και δίκαιες, και δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξουν μεγαλοπρεπέστερες και δικαιότερες. Το σκεπτικό εδώ είναι το εξής. Αυτό που δεν είναι καλό για τον άνθρωπο, εάν του το δώσει ο Θεός, προτού το ζητήσει,
Το ίδιο ακριβώς δεν θα είναι απλώς καλό, αλλά άριστο, εάν το λάβει όταν το ζητήσει. Όταν ο Θεός ενεργεί, το καλό και το άριστο ταυτίζονται.

πιστεύω, λέει ο Μακδόναλντ στο βιβλίο «Τα θαύματα του Χριστού», ότι στην εκπαίδευση που μας παρέχει ο Θεός, το πρώτο μέρος αφορά τα αιτήματά μας, ενώ το δεύτερο, το σημαντικότερο, έχει να κάνει με τις δωρεές Του. Γιατί ο Θεός δίνει κάτι μόνο όταν ο άνθρωπος είναι ικανός να το δεχτεί, αυτό που εάν του δινόταν νωρίτερα δεν θα μπορούσε να το δεχτεί. Πώς μπορούν να δοθούν οδηγίες για την αρμονία των χρωμάτων και των χρωματικών τόνων σε κάποιον που δεν μπορεί ακόμη να διακρίνει τις αποχρώσεις και τους χρωματικούς τόνους? Διάκριση πάνω στην οποία βασίζεται όλη η χρωματική αρμονία. Ο άνθρωπος, για να πάρει κάτι, πρέπει κάποιος άλλος να του το δώσει, και δεν μπορεί κανείς να δώσει κάτι εάν κάποιος άλλος δεν το δεχτεί. Μπορεί μόνο να το προσφέρει. Αναμφίβολα, ο Θεός δουλεύει με κάθε άνθρωπο. Διαφορετικά ο άνθρωπος δεν θα είχε ροπή προς το Θείο, δεν θα είχε πού να στρέψει το πρόσωπό του. Στην καλύτερη περίπτωση, το μόνο που θα είχε θα ήταν μια αίσθηση ανέχειας. Από τη στιγμή όμως που ο άνθρωπος παραδίδεται στο Θεό, το πνεύμα για το οποίο προσεύχεται αρχίζει να εργάζεται μέσα του μαζί του, όχι εναντίον του, όπως συνέβαινε πριν. Κάθε γονιός, στοιχειωδός άξιος της γονεϊκής σχέσης, γνωρίζει ότι υπάρχουν στιγμές που οι παροχές του γονιού είναι το φυσικό επακόλουθο στα αιτήματα του παιδιού. Κατά τρόπο λοιπόν απείρως υψηλότερο του ανθρώπινου, και επειδή τα πάντα προέρχονται από το Θεό, ο Θεός δίνει στον άνθρωπο αυτό που ζητάει, ακριβώς επειδή το ζητάει, γιατί αλλιώς ο άνθρωπος θα έπαιρνε μόνο το περίβλημα του δώρου και θα πέταγε το περιεχόμενό του. Ένα περίβλημα που χωρίς το περιεχόμενο γίνεται δηλητηριώδες, αλλά μαζί με αυτό είναι ευεργετικό και παρηγορητικό. Όμως κάποιοι θα πούν, μπορούμε να ζητήσουμε, αλλά είναι σίγουρο ότι δεν θα λάβουμε όλα όσα ζητάμε. Όχι, δόξα τω Θεώ, σίγουρα όχι, λέει ο Μακδόναλντ. Δεν θα λάβουμε τίποτε που δεν είναι για το καλό μας. Τίποτε που και εμείς οι ίδιοι, εάν είχαμε ορθή κρίση και αντίληψη, δεν θα επιλέγαμε για τον εαυτό μας. Και όταν ο Θεός παραχωρεί κάτι που δεν φαίνεται καλό, είναι για να θεραπεύσει την άμετρη και επιβλαβή επιθυμία μας. Η παραβολή του πατέρα που μοίρασε την περιουσία του στους δύο γιους του μετά από αίτημα του μικρότερου δείχνει αυτό που συμβαίνει με τα επίγεια τέκνα του Θεού. Αυτό που συνέβη με τους Ιδαίους και τους εθνικούς, τους ιδωλολάτρες δηλαδή. Ο Θεός κάποιες φορές ικανοποιεί τέτοια αιτήματα επειδή γνωρίζει ότι οι χείροι και τα ξυλοκέρατα θα στείλουν το παιδί του πίσω με ένα εντελώς διαφορετικό αίτημα στα χείλη του. Ο αναγνώστης ίσως να αντιτείνει, και ποιο το όφελος να ζητάω εάν δεν πρόκειται να συμβεί αυτό που θέλω εγώ? Μπορώ μόνο να του απαντήσω, πρέπει να το μάθεις από μόνος σου, ακόμα και αν χρειαστεί να το μάθεις μέσω της δύσκολης οδού. Υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στα πράγματα που ζητούν οι άνθρωποι στις προσευχές τους. Στα μάτια του Θεού, στο ανθρώπινο αίτημα για φυσική ευεξία, υπάρχει κάτι καλό. Το ίδιο και στο αίτημα για επάρκεια τροφής και ενδυμασίας. Στην αναζήτηση όμως του πλούτου καθεαυτών, δεν υπάρχει τίποτε καλό. Ένας άνθρωπος μπορεί να ζητήσει χρήματα για να πληρώσει τα χρέη του ή τη θεραπεία μιας ασθένειας που τον καθιστά ανίκανο να εργαστεί πολύ και δημιουργικά, ή μια δίκαιη αντιμετώπιση εκ μέρους των συνανθρώπων του με μια εντελώς διαφορετική πεποίθηση από εκείνον που ζητάει σκέτο πλούτο, ή σωματική δύναμη για να ξεπεράσει τους άλλους. Η εκδίκηση για όσους δεν τον αντιμετώπισαν έτσι όπως πίστευε ότι του άξιζε. Όμως η ψυχή που έχει το Θεό μέσα της θα αναφωνήσει μαζί με τον Σωτήρα, εάν είναι δυνατό. Όμως ας μην γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Γιατί ξέρει ότι ο Θεός δίνει μόνο το καλύτερο. Και πάλι κάποιοι θα πούν, ο Θεός δεν θεραπεύει όλους όσους του το ζητούν, ούτε στέλνει πάντοτε όλα όσα εσύ λες ότι είναι καλό να ζητάμε.
Χριστός δεν θεράπευσε όλους τους αρρώστους της Ιουδαίας. Όμως αυτούς που θεράπευσε ήταν πραγματικά άρρωστοι και είχαν πραγματική ανάγκη. Φαίνεται ότι ορισμένοι από τους ασθενείς που τον συνάντησαν σωματικά ήταν έτοιμοι να δεχτούν την αγαθότητα που εκπορευόταν από εκείνον. Ας μάθουμε λοιπόν ότι ο Θεός είναι πάντοτε παρόν και ας διδαχθούμε ότι αυτός που ζητάει χρήματα για καλό σκοπό ή για να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς του, ενώ παράλληλα εργάζεται τίμια και φιλότιμα, δεν θα μείνει χωρίς βοήθεια. Και για εκείνους που βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά, πιστεύω σίγουρα ότι κάποια μέρα όλα θα ξεκαθαρίσουν και οι απορίες τους θα ικανοποιηθούν. Γιατί ο Θεός δεν οφείλει να ικανοποιεί τις κρίσεις των ανθρώπων. Όλες τις πεπιθήσεις και αντιλήψεις που έχουν προτού γνωρίσουν το θέλημά του, που είναι ο καλύτερος, ο εντιμότερος και ο πιο μεγαλειώδης τρόπος να γίνονται τα πράγματα. Εάν ο Θεός, φίλοι ακρότες, έδινε στους ανθρώπους όλα όσα θέλουν, θα ήταν σαν να έδινε κάποιος τον ζητιάνο και περιπλανόμενο αλκοόλ να μεθάει, ενώ θα μπορούσε να τον πάρει στο σπίτι του και να του προσφέρει εργασία. Πιστεύω πάντως ότι πολλά από τα δεινά για τα οποία οι άνθρωποι παραπονιούνταν θα θεραπεύονταν αμέσως εάν έκαναν από τη μεριά τους αυτό που πρέπει να κάνουν. Εάν ο παράλυτος δεν είχε σηκώσει το κρεβάτι του όταν του το ζήτησε ο Κύριος, θα είχε γίνει και αυτός αυθεντία μαζί με τους γραμματείς και τους αρχιερείς εναντίον της αποστολής του Ιησού. Η δύναμη να εργάζεται κανείς είναι θείο δώρο, μεγαλύτερο και από τη μεγαλύτερη κληρονομιά. Ωστόσο, αυτές είναι προσωπικές υποθέσεις ανάμεσα στο Θεό και το κάθε παιδί του. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν γενικεύσεις, γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Όμως, το κοινό σημείο τότε και τώρα, εκεί και εδώ, είναι η έλλειψη πίστης. Μπορεί να πει κάποιος, πώς μπορώ να έχω πίστη? Απαντώ, πράγματι, πώς θα μπορούσες? Εσύ που κάνεις όλα αυτά που ξέρεις ότι δεν πρέπει να κάνεις και δεν έχεις ακόμα αρχίσει να κάνεις αυτά που ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις. Πώς θα μπορούσες να έχεις πίστη? Δεν είναι για το καλό σου να θεραπευτείς ακόμα. Δεν είναι ωφέλιμο για τους ανθρώπους να θεραπεύονται προτού το ζητήσουν και εσύ δεν ζητάς. Υποθέτω ότι ο άνθρωπος που έχει προσευχηθεί πολύ ελάχιστα αμφιβάλλει εάν ο Θεός ακούει τις προσευχές τώρα όπως άκουγε ο Ιησούς τα αιτήματα τότε. Η αμφιβολία είναι αναμενόμενη, γιατί δεν βρισκόμαστε ακόμα στο στερέωμα της αμιγούς πίστης. Νομίζω όμως ότι ο άνθρωπος που πιστεύει και προσεύχεται τώρα λαμβάνει απαντήσεις στα αιτήματά του καλύτερες από αυτές που έλαβαν οι άρρωστοι στην Ιουδαία. Μολονότι αυτοί ευνοήθηκαν από τη σωματική παρουσία του Ιησού, πιστεύω ότι το Πνεύμα του Θεού που πλαταίνει τα κανάλια του εδώ και 1900 χρόνια για μας περισσότερα, μπορεί τώρα να ρέει με μεγαλύτερη αυθονία και πλούτο. Συνεπώς, οι απαντήσεις στις προσευχές όχι μόνο έχουν τώρα διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά είναι και καλύτερες, γιατί τώρα έρχονται πιο κοντά στην καρδιά του αναγκεμένου, είτε αυτός το συνειδητοποιεί είτε όχι. Αυτό που άλλαξε βέβαια δεν είναι ο Θεός που πάντοτε παραμένει ίδιος απέναντι στα παιδιά του, αλλά η ικανότητα του ανθρώπου να δέχεται αυτό που στέλνει ο Θεός. Άπειρος όν μιλάει και ενεργεί με άπειρους τρόπους ανάλογα τον κάθε άνθρωπο και το στάδιο ανάπτυξης και αλλαγής στο οποίο βρίσκεται. Μόνο έτσι μπορούν οι άνθρωποι να δεχτούν το πλήρωμα αυτού που γίνεται τα πάντα για όλους, παραμένοντας αναλύωτος. Βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι, σε μια κατάσταση ατελούς πίστης και κατανόησης. Συνεπώς το ερώτημα γύρω από τις ηκεσίες μας αναπόφευκτα περιβάλλεται από ομίχλη και από την πιθανότητα λάθους. Μόνο ο άνθρωπος που προσεύχεται και ελπίζει μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτό το ζήτημα. Ένα ζήτημα που βρίσκεται τόσο ψηλά και εμπεριέχει τόσες άγνωστες εμάς παραμέτρους που μας είναι αδύνατο να το αναγάγουμε σε δικές μας κατηγορίες. Ο Θεός ενεργεί μόνο το καλύτερο και ο άνθρωπος είναι μεγαλύτερος αλλά και πιο ενδεής από όσο μπορεί να αντιληφθεί.
Ο Χριστός λέει ότι όποιος ζητάει θα λάβει, και μάλιστα από τα καλύτερα. Ωστόσο, η σημαντικότερη υπόσχεση, αυτή που εμπεριέχει και όλες τις άλλες, είναι η υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος σε όσους το ζητήσουν. Όποιος έχει το Πνεύμα του Θεού, τον ίδιο το Θεό μέσα του, έχει τη ζωή μέσα του, κατέχει την τελική θεραπεία κάθε ασθένειας, έχει μέσα του την απάντηση σε κάθε αληθινή προσευχή.

προβλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, τα θαύματα του Χριστού, το βιβλίο που διαβάζουμε, και πάμε στα θαύματα θεραπείας μετά από αίτημα τρίτων. Εάν δεχτούμε ότι οι προσευχές που αναπέμπουμε για τον εαυτό μας εισακούονται, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι εισακούονται και αυτές που αναπέμπουμε για λογαριασμό άλλων. Δεν συνάδει με το πνεύμα του χριστιανισμού που έχει θεμελιωθεί πάνω στη θυσία

θεραπείας, η χάρη της οποίας ο κύριος επιτελούσε τις σωματικές θεραπείες. Και στις δύο κατηγορίες, το προαπαιτούμενο της πίστης αφορά αυτόν που ζητά τη θεραπεία, είτε για τον εαυτό του, είτε για κάποιον δικό του άνθρωπο. Είναι η απαραίτητη πνοή, το φύσιμα που ανάβει τη φλόγα στο λιχνάρι που καπνίζει, ο δρόμος που μας φέρνει κοντά στον Κύριο. Ο Ιησούς θεράπευσε πολλούς χωρίς οι ίδιοι να έχουν πίστη, όπως ο πατέρας του διαρκώς θεραπεύει χωρίς να του το ζητήσουν. Μια θεραπεία μπορεί να γεννήσει μέσα στον θεραπευμένο προσευχή και πίστη. Γι' αυτό κάποιες φορές ορισμένοι θεραπεύονται ως απάντηση στην προσευχή τρίτων. Πέραν αυτού, βλέπουμε πόσο συνδεδεμένοι είναι μεταξύ τους οι άνθρωποι. Τίποτε καλό δεν συμβαίνει σε κάποιον που να μην το μοιράζονται όλοι. Τα παιδιά υποφέρουν για τον πατέρα. Ο πατέρας υποφέρει για τα παιδιά και όλοι μαζί είναι ευλογημένοι. Εάν ένα πνευματικό δώρο έλθει άνωθεν στην καρδιά του ηγέτη ενός έθνους, όλος ο λαός πρέπει να πανηγυρίσει, γιατί θα γίνει κοινωνός αυτού του άρρητου δώρου. Η αύξηση της πίστης του πατέρα μπορεί να σημαίνει πολύ περισσότερα για την πίστη του παιδιού, το οποίο θεραπεύτηκε ως απάντηση στην πατρική προσευχή, από οτιδήποτε συμβαίνει απευθείας στο παιδί. Να πώς μπορούμε να αγαπάμε τα παιδιά μας, όχι με δράση μόνο απευθείας απέναντι σε αυτά που οπωσδήποτε χρειάζεται, δεν γίνεται αλλιώς, αλλά και με την προσευχή μας, κυρίως στο Θεό για τα παιδιά μας, φίλοι ακροατές, ανεξαρτήτως ηλικίας αυτών. Με την πίστη του πατέρα διευρύνεται μέσα στο παιδί το κανάλι δια του οποίου ρέουν τα θεία δώρα. Πράγματι, αυτά τα δώρα αρχικά ρέουν προς τους ανθρώπους μέσα από τις καρδιές και τις ψυχές των συνανθρώπων τους που βρίσκονται πιο κοντά στον πατέρα. Έτσι, μέσω των δεύτερων καταφέρνουν τελικά και οι πρώτοι να μιλήσουν στο Θεό οι ίδιοι προσωπικά. Όταν ο άνθρωπος στρέφει το πρόσωπό του προς τον πατέρα και στέκεται μόνος ενώπιον του δημιουργού του και μοναδικής προϋπόθεσης της ζωής του, τις στιγμές που κατορθώνει την υψηλότερη πνευματική όραση και συνειδητοποιεί καθαρά ποιος είναι ο προορισμός του, τότε που βρίσκεται μέσα στο ενδόμηχο δωμάτιο της λατρείας του προς τον πατέρα, παρότι με οδύνη αντιλαμβάνεται πόσο διαφορετικός είναι από όλους όσους αγαπά πολύ, ταυτόχρονα νιώθει πολύ πιο κοντά με καθέναν από αυτούς, πολύ περισσότερο από ότι όταν τους βλέπει με τα μάτια του ή όταν προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί τους με συμπόνια και ενσυναίσθηση. Η ανθρώπινη ψυχή, που έχει πολλά όργανα και τρόπους για να εκφραστεί και να επικοινωνήσει με τον άλλον άνθρωπο, συχνά νιώθει σαν φυλακισμένο μέσα σε κλουβί πουλί που έχει χάσει το κελαϊδισμά του. Ακόμα και με όλα τα όργανα της σε πλήρη λειτουργία και απόδοση, η ανθρώπινη ψυχή δεν μπορεί να πλησιάσει τον συνάνθρωπο τόσο όσο το καταφέρνει όταν προσεύχεται προς τον πατέρα σε ένα ερημικό μέρος μακριά από τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος που προσεύχεται, ανάλογα με την καθαρότητα της προσευχής του, γίνεται μια πνευματική δύναμη, ένα νεύρο που ξεκινά από τον θείο εγκέφαλο, μέσω του οποίου η δύναμη του Θεού έρχεται ξανά προς τους συνανθρώπους του. Ανακατανέμει τη θεία ευλογία, όχι με βάση το δικό του θέλημα, αλλά ως αδελφός με ανιδιοτέλεια και αγάπη για το Θεό, υιοθετώντας μια στάση απέναντι στους ανθρώπους παρόμοια με αυτή του Χριστού. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται για τον πλησίον, για τη σύζυγο ή το παιδί του, τη μητέρα ή τον πατέρα του, την αδελφή, τον αδελφό ή το φίλο του, ο σύνδεσμος που δημιουργείται μεταξύ τους είναι τόσο στενός εν Θεό, που η ευλογία που ζητείται ίσως να φτάσει άνωθεν προτού καλά-καλά ολοκληρωθεί η προσευχή. Έτσι, ο άνθρωπος που προσεύχεται για τους άλλους γίνεται σε πολύ μικρότερη κλίμακα, όπως ο Κύριός του, ο Ιησούς Χριστός, ο δίκαιος, συνήγορος των ανθρώπων ενώπιον του Πατέρα. Φέρνει το φίλο του ενώπιον του Θεού, ή τουλάχιστον πολύ κοντά, έτσι ώστε να επικοινωνήσει με το Θεό έστω και έμεσα. Η πρώτη περίπτωση θεραπείας σε αυτή την κατηγορία θαυμάτων συνέβη στην Κανά, στο κέντρο της Γαλιλαίας, εκεί που συνέβη και το πρώτο θαύμα. Είναι το δεύτερο θαύμα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη και είναι ο μόνος που το καταγράφει. Τα δύο

πράγματα σίγουρα σήμαιναν πολλά για τον Ιωάννη. Η μετατροπή του νερού σε κρασί και η απόδοση του γιου στον πατέρα του. Η πατρότητα του Θεού δημιούργησε την ανθρώπινη πατρότητα. Η αγάπη του Θεού την ανθρώπινη αγάπη. Τι θα κάνει λοιπόν ο Θεός για έναν πατέρα που έχει γιο αλλά κινδυνεύει να τον χάσει? Και ο πατέρας, ο αξιωματούχος του βασιλιά, που έχει μια καρδιά γεμάτη από θεϊκή αγάπη για το γιο του που σβήνει, τι μπορεί να κάνει? Μα τι άλλο θα μπορούσε να κάνει παρά να αναζητήσει τον άντρα για τον οποίο είχε ακούσει ότι κάνει θαύματα. Η Τιβεριάτα, από όπου ήρθε ο πατέρας κομίζοντας την οικεσία του, απέχει από την Κανά γύρω στα 20 μίλια. «Ο γιος μου είναι ετοιμοθάνατος», είπε ο πατέρας. «Αν δεν δείτε εσείς σημεία και τέρατα, δεν πρόκειται να πιστέψετε», είπε ο Ιησούς. «Κύριε, έλα πριν πεθάνει το παιδάκι μου». «Πήγαινε στο σπίτι σου, ο γιος σου σώθηκε». Ακόμη και αν κατάλαβε ο αξιωματούχος το σχόλιο του Κυρίου, δεν είχε διάθεση εκείνη τη στιγμή να ασχοληθεί με ζητήματα αρχών. Με σεβασμό του αντιτείνει ότι με τα λόγια χάνεται πολύτιμος χρόνος, ενώ η ανάγκη είναι κατεπίγουσα. Ο ήλιος της ζωής του βυθιζόταν στο σκοτάδι. Ίσως να σκέφτηκε ακόμη και να επιπλήξει τον Ιησού, όμως ούτε γι' αυτό υπήρχε χρόνος. «Κύριε, έλα πριν πεθάνει το παιδάκι μου». Ό,τι και αν εννοούσε ο Κύριος με το σχόλιο του, δεν επέμεινε. Στέλνει τον πατέρα στο σπίτι του με τη διαβεβαίωση ότι ο γιος του έχει σωθεί, χωρίς να του δείξει κανένα από τα σημεία και τέρατα για τα οποία είχε μιλήσει. Επιστρέφοντας ο πατέρας, διαπίστωσε ότι ο γιος του είχε γίνει καλά, χωρίς να έχει υπάρξει κάποιο σημάδι θαύματος ούτε εδώ. Εάν ήταν άνθρωπος που αδυνατούσε να πιστέψει, σταδιακά θα επέστρεφε στην προηγούμενη αδιαφορία που κυβερνούσε τη ζωή του. Αντί γι' αυτό όμως, όταν άκουσε ότι το αγόρι άρχισε να γίνεται καλύτερα την ώρα που ο Ιησούς είπε τα λόγια, κάτι που εύκολα θα μπορούσε να παραβλέψει κανείς ως σύμπτωση, πίστεψε αυτός και όλη του η οικογένεια. Φαίνεται ότι ήταν η πραγματική κεφαλή του σπιτικού του, αυτός που περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον επηρέαζε όσους έμεναν μαζί του. Ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να πιστέψει και να υπακούσει στον ανώτερό του, γι' αυτό και οι υφιστάμενοι του τον υπολόγιζαν και τον εμπιστεύονταν. Υπ' αυτή την έννοια ήταν ο καταλληλότερος άνθρωπος να μεσολαβήσει για το γιο του και ο καταλληλότερος για να προετοιμάσει όλους τους οικείους του να πιστέψουν. Φαίνεται ότι η οικογένειά του δέχτηκε, όπως και εκείνος, την ίαση ως απόδειξη του θαύματος, χωρίς να δουν σημεία και τέρατα. Άλλωστε οι άνθρωποι πάντοτε δέχονται εκείνες τις αποδείξεις που έχουν την προδιάθεση να πιστέψουν. Θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει ότι σε κάθε περίπτωση οι οικείοι του αξιωματούχου θα έπρεπε να έχουν σκεφτεί τα πράγματα από μόνοι τους, ανεπηρέαστοι. Απαντώ. Το να σκέφτεται κανείς ελεύθερα και ανεξάρτητα δεν είναι κακό. Ωστόσο, πολλές φορές αυτό που ονομάζουμε ελευθερία της σκέψης δεν είναι παρά ένας υποκειμενικός ισχυρισμός με τον οποίο προσπαθούμε να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι τάχα είμαστε ελεύθεροι, χωρίς ωστόσο να κοιτάμε την οδυνηρή πραγματικότητα της αγνοιάς μας και της ροπής να ενδίδουμε στις επιθυμίες μας. Σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος αισθάνεται ελεύθερος, αλλά δεν είναι. Η διεκδίκηση της ατομικότητας δεν συνεπάγεται πάντοτε ελευθερία. Κάποιες φορές μπορεί να σημαίνει την απόλυτη σκλαβιά. Όμως, εάν ο αξιωματούχος ήταν άνθρωπος της πίστης, πώς εξηγούνται τα λόγια του Κυρίου «αν δεν δείτε εσείς σημεία και τέρατα δεν πρόκειται να πιστέψετε»? Δεν είμαι σίγουρος. Ίσως να ήταν μια επίπληξη προς τους Ιουδαίους μαθητές του. Πιθανόν ο άνδρας να ήταν αξιωματούχος του βασιλιά Ηρώδη, πράγμα που σημαίνει ότι ίσως δεν ήταν γέννημα θρέμα Ιουδαίος. Άρα το νόημα των λόγων του Κυρίου ίσως πρέπει να αναζητηθεί σε δύο άλλα πιο ξεκάθαρα περιστατικά. Αυτά της ιδωλολάτρησας γυναίκας και του Ρωμαίου εκατόνταρχου που θα εξετάσουμε παρακάτω. Δηλαδή, αν δεν δείτε εσείς οι Ιουδαίοι σημεία και τέρατα, δεν πρόκειται να πιστέψετε. Αλλά αυτός ο άνδρας που δεν είναι Ιουδαίος πίστεψε. Αυτή η ερμηνεία ωστόσο φαίνεται να σκοντάφτει στο γεγονός ότι ο Ιησούς απευθύνει τα λόγια του στον άνδρα προσωπικά.
Μια άλλη υπόθεση είναι ότι ίσως αυτός να ήταν ο τρόπος που ο Κύριος επέλεξε για να ξεχωρίσει τον αξιωματούχο, έναν εθνικό ή μη γνήσιο Ιουδαίο, και να του αναθέσει το ρόλο εκείνος να επιπλέξει τους μαθητές. Μόνο που η αγάπη του άνδρα για το γιο του μπήκε στη μέση, καθώς εκείνος δεν μπορούσε να σκεφτεί ή να μιλήσει για κάτι άλλο πέρα από το γιο του. Εγώ πάντως προτιμώ μια άλλη ερμηνεία που θα παρουσιάσω παρακάτω. Άλλωστε, η παραπάνω ερμηνεία ταιριάζει καλύτερα στα δύο περιστατικά που ανέφερα, ενώ αυτή που προτείνω παρακάτω έχει πιο καθολική εφαρμογή και μάλιστα έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία για μας σήμερα, αφενός για τους ανθρώπους της επιστήμης και αφετέρου για τους ανθρώπους της δυσιδαιμονίας. Έχει να προτείνει, ποια είναι η ερμηνεία του σε επόμενη εκπομπή. George MacDonald, τα θαύματα του Χριστού, εκδόσεις Ιωνάς, από την Ιερά Μητρόπολη Πρεβέζης, μια ενορία που φροντίζει εκεί με αυτές τις πολύ όμορφες εκδόσεις από παλαιότερα και νεότερα βιβλία να μας κάνει να εμβαθύνουμε στην ορθόδοξη πίστη μας, τη χριστιανική πίστη και ζωή. Να είστε καλά, φίλοι ακροτές, χαίρετε.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένη. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
2: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
8: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε και πάλι την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Γεώργιο Σχοινά. Ευχαριστούμε και πάλι, πατέρα Γεώργια, για την καλοσύνη και τον κόπο που κάνετε να είσαστε εδώ στο στούντιο και να είστε μαζί μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την καλημέρα μας στους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Πατέρα Γεώργιε, κυριαρχεί στη ζωή μας η απελπισία, η μελαγχολία, η στενοχώρια. Να ξεκινήσω με κάτι που έτσι έβλεπα σε ένα βιβλίο από τον γέροντα, τον Άγιο πλέον Πορφύριο, όπου κάποιος ο οποίος ήταν ευαίσθητος άνθρωπος και ήταν στεναχωρημένος τον ρώτησε και του απάντησε ο Άγιος Πορφύριος: «Να ξέρεις, παιδί μου, τίποτα δεν έγινε εκεί και ως έτυχε. Όλα έχουν το σκοπό τους και τίποτα δεν γίνεται χωρίς να υπάρχει αιτία. Ούτε μια πευκοβελώνα δεν πέφτει από το πεύχο αν δεν θέλει ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να μη στεναχωριέσαι για ό,τι σου γίνεται. Έτσι αγιαζόμαστε. Να, εσύ στεναχωριέσαι με τα πρόσωπα του σπιτιού σου και βασανίζεσαι πότε με τη γυναίκα σου και πότε με τα παιδιά σου. Αυτά είναι όμως που σε κάνουν να ανεβαίνεις πνευματικά ψηλά. Αν δεν ήσαν αυτοί, εσύ δεν θα προχωρούσες καθόλου. Σου τους έχει δώσει ο Θεός για σένα». «Θα μου πεις», συνέχισε ο γέροντας ο Άγιος, «είναι καλό να υποφέρουμε από τους αγαπημένους μας? Έτσι το θέλει ο Θεός. Και εσύ είσαι ευαίσθητος πολύ και από τη στενοχώρια σου σου πονάει το στομάχι σου και η κοιλιά σου εκεί χαμηλά, έτσι δεν είναι?» «Ναι, μα είναι κακό, παππούλη?» τον ρωτάει ο αδελφός. «Είναι κακό να είναι κανείς ευαίσθητος?» «Ναι», του απαντάει ο Άγιος, «είναι κακό να είναι κανείς πολύ ευαίσθητος σαν εσένα, γιατί με τη στενοχώρια δημιουργείς διάφορες σωματικές αρρώστιες». Πατέρα Γεώργιε, απελπισία, μελαγχολία, στενοχώρια, θλίψη, κατάθλιψη, πολύ διαδεδομένα και θα έλεγα εν μέρει τα έχουμε και εμείς ως άνθρωποι. Κάποτε και κάποιο βαθμό καταθλιψούλας μπορεί να έχουμε κάποια στιγμή κάποτε. Άλλοι άνθρωποι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Όπως και απελπισία και στενοχώρια. Ευχόμαστε να είναι στιγμιαία και μικρά, αλλά κάποτε γίνονται καταστάσεις και μάλιστα ξεπέραστες και πρέπει κανείς να επισκεφτεί κάποιον ειδικό. Δηλαδή η στενοχώρια και η απελπισία σωματοποιούνται και έρχει κανείς πόνος, όπως είπαμε, στο στομάχι προηγουμένως που του έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, προέρχονται από την υπερευαισθησία σου η οποία δεν σε ωφελεί καθόλου. Λοιπόν, καταστάσεις τέτοιες τις ζούμε, αλλά πώς τις ξεπερνάμε? Εσείς έχετε πολύ πείρα και πολλούς ανθρώπους και βλέπετε και ζείτε, όπως και όλοι οι πνευματικοί, τους ανθρώπους που έρχονται γεμάτοι από στενοχώρια, θλίψη, κατάθλιψη, απελπισία, πολλές φορές τάσεις ακόμα και για αυτοκτονία.
1: Ναι. Εγώ θα ήθελα να ξεχωρίσω λίγο τα πράγματα. Πώς τα βλέπουμε αυτό σε κάποια παιδιά μικρά και πώς ως μια παγιωμένη ψυχοσύνθεση πλέον σε μεγάλους ανθρώπους. Να ξεκινήσουμε από τα μικρά. Ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Παΐσιος, σύγχρονος και αυτός, λέει ότι εμείς κάνουμε τα παιδιά μας υπερευαίσθητα και υπερεγωιστές ταυτόχρονα. Γιατί με το που γεννιέται το παιδί πέφτουμε όλοι επάνω του. Το κανακεύουμε υπερβολικά, του λέμε εσύ είσαι ο καλύτερος, εσύ είσαι το μορφότερο παιδί, το εξυπνότερο παιδί. Το κάνουμε να αισθάνεται ότι είναι όχι απλώς μοναδικό, γιατί μοναδικοί είμαστε όλοι μας, αλλά ο καλύτερος από όλους. Και μόλις αυτό το παιδί λίγο ανοίξει τα φτερά του και συναντήσει το αδερφάκι του το επόμενο και μοιραστεί αυτή η αγάπη και αυτή η σημασία που του δώσαμε, αρχίζει και στενοχωριέται. Και τι σημαίνει στενοχωριέμαι? Στενεύει ο χώρος της καρδιάς μου. Δεν χωράω άλλους. Αυτό είναι η στενοχώρια. Μετά το παιδάκι θα πάει στο σχολείο, θα δει ότι τους συμπεριφέρονται επίσης ώρες με τα άλλα παιδάκια. Άλλη στενοχώρια. Πού είναι το κανάκεμα που είχα? Μετά μεγαλώνει, θα βγει έξω στην κοινωνία, κανείς δεν του χρωστάει να του λέει ότι είναι ο καλύτερος, ότι είναι ο ομορφότερος, ότι είναι εξυπνότερος, και αρχίζει και τρώει, όπως τα λέγαμε λαϊκά, τα στραπάτσα της ζωής, το ένα μετά το άλλο, και δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Γιατί? Γιατί έμαθε ότι όλοι του χρωστάνε.
0: Και συγγνώμη, αυτή η κακή παιδαγωγική κατάσταση από τους γονείς, ακόμα και ζημιές να κάνει, πω τι δυναμικό παιδί που είναι αυτό,
1: ναι,
0: να
1: ναι.
0: τα σπάσει όλα, πώς η
1: να τα εξοραίσουμε
0: είναι, όλα, ναι. να τα εξοραίσουμε και να το κάνουμε να σκέφτεται έτσι. Από ό,τι είπατε, παγιώνεται και φτάνει ακόμα και να παντρευτεί και να νομίζει ότι και η σύζυγός του ή ο σύζυγός της πρέπει να φέρονται όπως οι γονείς, να τον βλέπουν σαν Θεό.
1: Και πλέον μιλάμε για μια παγιωμένη ψυχοσύνθεση που ζει τα πάντα ως μια ματέωση, ως μια απόρριψη. Δεν με αναγνωρίζουν, σου λένε οι άνθρωποι υπερευαίσθητοι. Δεν μου συμπεριφέρονται όπως μου αξίζει. Τα ακούμε από ευαίσθητους ανθρώπους. Εγώ βάζω εισαγωγικά στο ευαίσθητους. Γιατί την ίδια ευαισθησία για τον απέναντι τους άνθρωπο δεν τη δείχνουν. Όλη τους η έννοια είναι πώς εμένα μου συμπεριφέρονται, πώς εμένα θα με αναγνωρίσουν, πώς εμένα θα καταλάβουν τι πλούτο ψυχικό έχω, αλλά για τον άλλον δεν θέτουν το ίδιο ερώτημα. Με πλήγωσαν, λέει. Εσύ πλήγωσες. Με ζηλεύουν, με ανταγωνίζονται. Εσύ ζηλεύεις, ανταγωνίζεσαι. Καταλάβατε. Και ο ίδιος ο Άγιος Προφύριος έχει πει ότι το βάθος της κατάθλιψης είναι ο εγωισμός. Απλά υπάρχει αυτό που είναι εν τη γενέση του και μπορούμε με πνευματικά μέσα και με μια κατάλληλη κατά Χριστόν παιδαγωγία να του βοηθήσουμε τον άλλον να μην παγιωθεί σε μια κατάσταση. Υπάρχει και το άλλο το κομμάτι πλέον που όταν ο άνθρωπος έχει φτάσει 25-30 χρονών ζει έτσι και εκεί δυσκολεύεται και να κάνει και πνευματικό αγώνα. Ακούει για τον εγωισμό, ακούει για την υπερευαισθησία, αναγνωρίζει πολλές φορές διανοητικά ότι και αυτός είναι σε αυτή την κατηγορία, αλλά έχει μια συνήθεια η ψυχή πλέον που δεν μπορεί να δράσει διαφορετικά. Και εκεί αναγκαζόμαστε να πρέπει να πάμε σε κάποιον ειδικό, σε κάποιο ψυχίατρο, ενδεχομένως να πάρει και κάποια φαρμακευτική αγωγή ο άνθρωπος, να βοηθηθεί να κουμαντάρει τα συμπτώματα αυτής της ψυχοσύνθεσης και ίσως μέσα και από αυτή την ταπείνωση, γιατί είναι μια ταπείνωση σε μια κοινωνία που έχει ως ταμπού την επίσκεψη σε ένα ψυχίατρο ή το να πάρεις χάπια για κάτι, ταπεινώνεσαι. Μέσα από αυτή την ταπείνωση να αρχίσει να κάνει και πνευματικά βήματα ο άνθρωπος στο να αποδεχθεί την ασθένειά του, να αποδεχθεί την αμαρτωλότητά του και να αναζητήσει πλέον στο πνευματικό πιο συνειδητά τη θεραπεία. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι Άγιοι για να φτάσουν να είναι χαρούμενοι με την αναστάσιμη χαρά του Χριστού από μικροί σταυρώνονταν. Κανένας δεν τους χαρίστηκε. Ο Άγιος Προφύριος έφαγε σκαμπίλια. Ο ίδιος το αναφέρει. Από τους γεροντάδες του, τον Ιωαννίκιο εκεί πέρα και τον Παντελεήμονα στα Καυσοκαλύβια. Και μόλις εκδηλώθηκαν τα πρώτα του έντονα χαρίσματα, το διορατικό και το προορατικό και αυτά, του τα ακύρωσαν με τη μία. Δεν του τα επιβεβαίωσαν. Δεν είπαν τι καλός καλόγερος που είστε, πάτερ μου, και να αρχίσουν να τον προσκυνάνε. Πλανεμένο τον φωνάζανε για να τον ταπεινώσουν. Μου κάνει εντύπωση ο Παπα Εφραίμ της Αριζόνας που έχει γράψει εκεί ένα βιβλίο για τον Άγιο Γέροντά του, τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή, που λέει ότι 12 χρόνια κοντά στο Γέροντά μου, λέει, μια φορά δεν άκουσα το όνομά μου. Όλο, λέει, με βρισχές, λέει, και με παρατσούκια του λιμανιού μου μίλαγε. Και λέμε, τι γίνεται εδώ πέρα? Καταστράφηκε? Αντιθέτως. Το βλέπουμε έναν άνθρωπο χαριτωμένο που δημιούργησε πολιτείες αγάπης γύρω του. Έτσι λοιπόν εγώ βάζω ένα ερώτημα στο πώς μεγαλώνουμε. Δεν λέει κανείς να συμπεριφερθούμε με βία στα παιδιά, να τους ακυρώσουμε, να μην τους δώσουμε την ικανοποίηση ότι κάτι αξίζουν. Εννοείται ότι θα γίνει και αυτό. Υπάρχει και ο έπαινος, ο παιδαγωγικός, όπως λένε και οι πατέρες, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αλλά προς Θεού να τους πούμε ότι ναι, είναι ξεχωριστοί, είναι μοναδικοί, αλλά υπάρχουν και χιλιάδες και εκατομμύρια άλλοι μοναδικοί άνθρωποι γύρω τους και ότι όλοι έχουν αξία. Να μην περιμένουν τα παιδιά από τους άλλους να πάρουν, αλλά να μάθουν πρώτα να δίνουν. Μακάριον εστί το διδόν ή το λαμβάνειν. Όταν το παιδί μάθει να δίνει, μάθει να αγαπά, εκ των πραγμάτων θα γίνει αγαπητό. Και δεν θα είναι μόνο του. Δεν θα είναι στην άκρη. Και δεν θα έχει αυτό το κενό, αυτή τη θλίψη, αυτή τη μελαγχολία. Κάνουμε παιδιά όμως βδέλες που θέλουν να ρουφάνε μόνο. Και ποιος θέλει μια βδέλα για παρέα? Και μετά αισθάνονται ότι είναι περιθώριο. Τρώνε απόρριψη. Δεν είναι τυχαίο ότι πολύ χαρισματικοί άνθρωποι, επειδή επένδυσαν στα χαρίσματά τους, τους μάθανε να κοιτάζουν μόνο τα δικά τους χαρίσματα, βρέθηκαν τελικά αποτυχημένοι σε όλα τα επίπεδα. Πόσες όμορφες και όμορφοι άντρες, γυναίκες δεν βρέθηκαν να είναι μόνοι τους, χωρίς οικογένεια. Γιατί αφού είμαι εγώ πολύ όμορφος, η μία μου βρωμάει, η άλλη μου ξυνίζει, η μία είναι πιο φτωχή, η άλλη είναι πιο αμόρφωτη, οπότε καμία δεν χωράει δίπλα μου, αφού εγώ είμαι ο τέλειος. Το ίδιο σε όλα τα επίπεδα. Σε επαγγελματικούς χώρους βλέπουμε ανθρώπους που είναι όντως πολύ καλοί να εργάζονται, να κάνουν ωραία πράγματα, αλλά μην μπορούν να συνεργαστούν και τελικά να βρίσκονται μόνοι τους και να έχουν να διαχειριστούν τεράστια προβλήματα. Γιατροί, χειρούργοι με προβλήματα αλκοολισμού. Γιατί αισθάνονται μια μοναξιά για την οποία σίγουρα ευθύνονται κιόλας. Επιχειρηματίες, μεγιστάνες πολλές φορές, και ακούμε ότι αισθάνονται εξαιρετικά μόνοι τους και έχουν θλίψη και έχουν κατάθλιψη. Και ο απλός ο λαός που δεν έχει την οικονομική τους δυνατότητα τους ζηλεύει, χωρίς να ξέρει το δράμα που ζουν. Έτσι λοιπόν είναι θέμα παιδείας, εγώ πιστεύω. Πώς μεγαλώνουμε, αν παιδαγωγούμαστε κατά Θεόν ή αν σκεφτόμαστε εμείς οι γονείς με το δικό μας εγωισμό και βλέπουμε ιδεατά τα παιδιά μας και τα κάνουμε ανθρώπους, θα έλεγα, απροσάρμοστους τελικά, οι οποίοι θα είναι καταδικασμένοι να ζούνε με θλίψεις, με μελαγχολίες, με καταθλίψεις και τόσα άλλα άσχημα συναισθήματα.
0: Πατέρα Γεώργια, κρατώ αυτό που είδατε προηγουμένως, ότι η κατάθλιψη και η στενοχώρια πολλές φορές έχει ως υπόβαθρο τον εγωισμό. Και πράγματι, ορισμένοι άνθρωποι που έχουν ταλέντο, μόλις δουν κάποιον άλλον που να έχει και αυτός ταλέντο, αμέσως αρχίζει ένας ανταγωνισμός. Μπορούμε να το δούμε ακόμα και μέσα στην εκκλησία, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά μας και δίπλα μας. Ας πούμε, κάποιος έχει το τμήμα το χορευτικό, έρχεται κάποιος άλλος ή κάποια άλλη που έχει περισσότερο ταλέντο. Δεν μπορεί να το ενεχθεί και να το σηκώσει εύκολα μέσα του, νιώθει σαν απειλή τον άλλο. Ενώ αν αποφασίσει αυτό το χάρισμα που έχει να το προσφέρει έτσι όπως μπορεί και όσο μπορεί και να ανεχθεί και εκείνον που είναι κάπως καλύτερο.
1: Συγχωρέστε με, όχι να ανεχθεί. Να αισθανθεί ότι εμπλουτίζεται και το δικό του χάρισμα μέσα από το χάρισμα του άλλου. Γιατί το ανέχομαι πάλι υποκρύπτει μια αίσθηση ανετορότητας δικιάς μου που απλά ανέχεται την ύπαρξη του άλλου.
0: Το ανέχεται με την έννοια ότι...
1: Ας το αφήσει να υπάρχει, ας πούμε.
0: Να υπάρχει και αυτός.
1: Αν, ξέρετε, μιας και είπατε για το χώρο της εκκλησίας, πόσοι ψαλτάδες και πόσοι παπάδες καμιά φορά, όταν κάποιος ψάλει καλύτερα από αυτούς ή μιλήσει καλύτερα από αυτούς, αισθάνονται καημένοι σαν να τρώνε κραπαζιές και τους βλέπει ζαρώνουν. Ενώ τι πιο όμορφο, να είναι και ο ένας ψάλτης καλός, να είναι και ο άλλος καλός και καλύτερος. Θα γίνει μια πανέμορφη λατρεία.
0: Έλεγε ο Αγίος Πορφύριος ότι όλοι οι ψάλτες είναι εγωιστές, με την έννοια ότι σε κάποια συζήτηση που είχε, ότι ο καθένας, ο καλύτερος ο ψάλτης, σκέφτεται, και το συζητώ με ψάλτες καμιά φορά, γιατί εγώ δεν ψάλω, δεν ξέρω, αλλά το συζητώ μαζί τους, γιατί νιώθει ότι ψάλει καλύτερα από τον άλλον και ο άλλος τον υποβιβάζει, ή ο παπάς, ο οποίος είναι υπεύθυνος, δεν του δίνει τόση σημασία όσο θα έπρεπε, γιατί αυτός είναι πολύ καλύτερος και στη μουσική και στη φωνή. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι δημιουργείται πρόβλημα μέσα του και δεν χαίρεται και ο ίδιος και δεν μπορεί και να προσευχηθεί. Αν έχει το νου του πώς θα ψάλει, πώς θα τον ακούσουν οι άλλοι, υποφέρει, γιατί ο εγωισμός του τον κάνει να νιώθει άσχημα.
1: Ακριβώς.
0: Και να του φέρει και κατάθλιψη, θα έλεγε, και στενοχώρια.
1: Και γεμίζει ανασφάλεια και αισθάνεται τους πάντες ως εχθρούς. Ενώ μου είχε πει μια γερόντισσα που είχε και καλή φωνή, ήταν καλή κέλαδη, λέει κάθε πουλάκι έχει τη δική του λαλίτσα. Τι όμορφο που είναι αυτό. Φανταστείτε τώρα ο Θεός να είχε καταργήσει όλα τα πουλιά και να είχε μόνο τα ειδόνια. Θα ήταν μονότονο. Βλέπουμε έχουμε και κοτσίφια και καναρίνια και καρδερίνες και φλωροπούλια και τα σπουργίτια και κοράκια ακόμη. Όλοι κάτι δίνουν. Και γίνεται μια πανέμορφη συμφωνία.
2: Όλα χρειάζονται.
1: Μια συμφωνία.
2: Το παγόνι δεν έχει ωραία φωνή να κελαϊδά, αλλά έχει τόσο ωραία φτερά.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Αλλά και αυτό δεν μπορεί να καμαρώνει, έχει μόνο τα φτερά. Είναι και τα άλλα που έχουν άλλα.
1: Αν λοιπόν δούμε τα χαρίσματα των άλλων ως συμπλήρωμα και στα δικά μας χαρίσματα και ως έναν εμπλουτισμό της ζωής μας, τότε φεύγουμε από αυτό το συνέστημα της ανασφάλειας, της θλίψης, γιατί ο άλλος μου μίλησε έτσι, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Και είμαστε από θέση υπεροχής πλέον. Σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους χωρίς αυτή το κόμπλεξ, αυτή την ανασφάλεια, και δεν μπορούν εύκολα να μας υποβάλουν το συνέστημα αυτό της θλίψης, της μελαγχολίας, που οδηγεί και σε κατάθλιψη. Έτσι λοιπόν σχετιζόμαστε πιο ελεύθερα, πιο όμορφα μαζί τους. Και καμιά φορά αναρωτιούνται, μα αυτός δεν έχει πάνω του τσίπα έτσι ανέστητος, είναι, δεν τον πιάνει τίποτε. Όχι, απλά έχει μάθει να πορεύεται σωστά. Και σε αυτή τη ζωή δεν ήρθαμε για να πάρουμε μια καταξίωση εδώ πέρα. Αν το δούμε πνευματικά το θέμα, είμαστε τελείως περαστικοί. Δεν θα μας καταξιώσει ούτε ο γείτονας, ούτε η γειτόνισσα, ούτε ο συνάδελφος, ούτε κανένας. Πώς θα σταθούμε μπροστά στον κριτή μας, μπροστά στο Θεό που μας αγαπά, αλλά και ταυτόχρονα θα έρθει η ώρα που θα κριθούμε. Αν αυτό έχουμε κατά νου, ξεμπλέκουμε από όλα αυτά, ελευθερωνόμαστε. Αν δούμε το κάθε τι ως χάρισμα που μας έχει δώσει ο Θεός, πάλι το πράγμα έχει τελειώσει. Αν δούμε και τα αντίθετα που έρχονται ως μια ευκαιρία να δυναμώσουμε και να χαλιβδωθούμε, όλη η ζωή είναι μια απέραντη παιδαγωγική διαδικασία στα χέρια του μεγάλου παιδαγωγού μας που είναι ο Χριστός και μας ετοιμάζει για την αιωνιότητα. Ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς, ο Σέρβος, ο Ιεράρχης αυτός ο μεγάλος, δεν έχει μια προσευχή και αναφέρει και λέει «Κύριε, πλήθυνε τους εχθρούς μου», λέει. Ακούστε, αυτό είναι εξωφρενικό. «Πλήθυνε τους εχθρούς μου», γιατί λέει «αυτοί με ωφέλησαν, αυτοί μου υπέδειξαν τα λάθη μου, αυτοί με κάναν καλύτερο», και λέει άλλα πάρα πολλά έτσι και όμορφα και σοφά. Ακούστε, πλήθυνε τους εχθρούς μου. Και εμείς, ένας μπορεί να βρεθεί και να μας λοξοκοιτάζει λίγο και σκάμε και ξεφυσάμε και εκείνο και γιατί και τούτο και τ' άλλο. Άστο να κάνει ό,τι θέλει. Εσύ κάνει τη δουλειά σου, στάσου απέναντι στο Θεό και απέναντί του σωστά, όπως θέλει ο Θεός, και τα υπόλοιπα είναι στο σχέδιο του Θεού, όπως το αναφέρατε με τον Άγιο Πορφύριο. Πρέπει να μας βοηθήσουν. Ακόμη να μας βοηθήσουν να μην είμαστε και τόσο ευαίσθητοι. Αυτοί οι πειρασμοί, αυτές οι δοκιμασίες, καμιά φορά την πρώτη φορά που θα τους αντιμετωπίσεις στενοχωριέσαι πολύ έντονα. Μετά λες, α, το έχω ξαναζήσει. Στενοχωριέσαι πάλι, αλλά λες δεν αξίζει και τον κόπο, γιατί έχεις δει πως πήγε η προηγούμενη κατάσταση που έζησες. Μετά αποκτάς και μια εμπειρία και λες, πάμε παρακάτω. Ο Άγιος Παΐσιος δεν έλεγε, είναι καλό, λέει, καμιά φορά και ένα ποτηράκι αναισθησίας κάθε πρωί να το πίνουμε. Γιατί αυτή η υπερευαισθησία δεν είναι σωστή, είναι νοσηρή κατάσταση.
2: Όπως έλεγε, υπάρχει η καλή και η κακή αναισθησία. Οι μερικοί χρειάζονται την καλή αναισθησία και χρειάζεται.
1: Απαραίτητο, απαραίτητο.
2: Αλλά η κακή αναισθησία είναι κάτι άλλο. Πάμε
1: εντάξει,
2: σε άλλο.
1: Εννοείται, εννοείται.
2: Αλλά όμως όταν φτάνει κανείς στην κατάθλιψη ή στη στενοχωρία από εγωισμό, νομίζω ότι μπορεί να ξεφύγει, αλλά χρειάζεται προσπάθεια. Κάποτε είπατε και πριν, μπορεί να φτάσει ακόμα και να αρρωστήσει και να χρειαστεί τη βοήθεια ενός γιατρού.
1: Βέβαια.
2: Αυτό δεν είναι κακό, γιατί κανείς όταν είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και όχι σωστά ευαίσθητος, είναι λόγω εγωισμού ευαίσθητος, μέσα από αυτό το μπλοκάρισμα, το πούμε έτσι όπως λένε και οι ψυχίατροι, με ιατρικές φράσεις, ότι του λείπει η σεροτονίνη. Η σεροτονίνη είναι μια ουσία η οποία υποσύνεται το ασβέστιο, όπως είναι ο σίδηρος, είναι για αυτή που μπλοκάρεται και δεν εκκρίνεται όταν στον εγκέφαλο και κανείς είναι καταθλιπτικός, εδώ θα μπορούσε να βοηθηθεί από την ιατρική, που δεν έχει καμία σχέση με το να γίνει κανείς να πάει να εξομολογηθεί ή να κοινωνήσει ή να... ακόμα και ο Άγιος Πορφύριος δεν απέρριπτε τους ψυχίατρους ή τους ειδικούς.
1: Βέβαια.
2: Έτσι, γιατί πήγαιναν και τον έβλεπαν και μιλούσαν μαζί, και συγκεκριμένοι που έχω συζητήσει μαζί τους, και ξέρω περιστατικό που δεν τον άκουσε κάποιο από τα παιδιά, τα πνευματικά, που είχε σχιζοφρένεια, και είπε αν δεν κάνεις αυτό θα σου συμβεί κάτι άσχημο, πρόσεξε, άκουσε τις συμβουλές μου, γιατί έμενα εκεί κοντά του. Εκείνος λέει όχι, η επιστήμη λέει αυτά. Στεναχωρήθηκε ο Άγιος, αλλά μετά από λίγο, είπε λίγες μέρες, είπε στους γονείς του, τώρα δεν μπορώ να τον βοηθήσω, πρέπει να τον πάρετε, να τον πάτε με εισαγγελική παραγγελία στο ψυχιατρίο. Λοιπόν, δεν απέκλειε τους ψυχιάτρους, αλλά μπορούσε να προλάβει καταστάσεις που ήξερε με το χαρισμά του ότι προέρχονται από εγωισμό, από υπερηφάνεια, από τέτοιες καταστάσεις, όπως και οι άλλες από όπου και αν προερχόντουσαν. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε, ότι η δική μας η προσωπική στενοχώρια, η μελαγχολία ή οτιδήποτε άλλο, αν προέρχεται από εγωισμό, μήπως μας λείπει ταπείνωση. Και μπορούμε να το καταλάβουμε αν βλέπουμε ότι ο άλλος είναι λίγο καλύτερος από μας. Μου είχε πει κάποτε ο πατήρ Αμφιλόχιος ο Ράντοβιτς, ο οποίος είναι Μαυροβουνίου τώρα,
1: ναι, ναι,
2: επίσκοπος, σε μια, ήταν αρχιμανδρίτης, και σε μια συνάντησή μας μου είπε το εξής, ότι η ταπείνωση είναι πολύ σπουδαίο πράγμα και καμιά φορά μπορεί να είναι και ασυνείδητα να έχουμε εγωισμό μέσα μας και να νομίζουμε ότι είμαστε και ταπεινοί. Και μου λέει, σου λέω ένα παράδειγμα που μου συμβαίνει εμένα καμιά φορά. Ήταν δεινός ομιλητής και τα ελληνικά του και όλη η Ορθοδοξία τον γνωρίζει. Μου είπε το εξής, ότι μερικές φορές είναι ο εγωισμός τέτοιος που δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε ότι υπάρχει. Και μου είχε συμβεί μια φορά να ακούσω ότι κάποιος μίλησε πάρα πολύ ωραία, ήταν φανταστικός, και εκείνη τη στιγμή έκανε κάποιο κρακ μέσα μου και λέω, κοίταξε να δεις, δεν έχω καταλάβει ότι έχω εγωισμό μέσα μου, και σκέφτηκα ότι πώς μίλησε εκείνος καλύτερα. Ήταν τόσο ειλικρινής και τόσο χαριτωμένος και θα έλεγα άγιος άνθρωπος, που μπορούσε να καταλάβει μέσα του πότε δρά ο εγωισμός και πότε η ταπείνωση. Γιατί σε όλους μας, κανείς δεν είναι τέλειος, έρχονται στιγμές που νιώθουμε κι εμείς όλοι μας, κληρικοί και λαϊκοί, ότι κάτι θέλατε να πείτε, νομίζω.
1: Ναι, ναι, πάνω σε αυτό που λέτε, το έχω ξαναπεί. Βλέπετε τι λένε στα μοναστήρια, κάνε αγάπη, λέει, κάνε ταπείνωση. Ποιος θα πει ότι είναι ταπείνος? Ταπείνωση είναι μέγιστο πράγμα. Είναι το ένδυμα της θεότητας. Μπορούμε όμως να κάνουμε ταπείνωση, δηλαδή να συμπεριφερθούμε ταπεινά. Και η ψυχή μας παρασύρεται μετά σε έναν τρόπο και αρχίζει και το κάνει δικό της τρόπο αυτό το πράγμα. Αυτό που λέτε ότι κάποιος μίλησε καλά. Λοιπόν, όντως ήρθε και σε εμάς κάποιος σε μια ομιλία που είχα, εγώ τον είχα καλέσει. Ενθουσιάστηκαν τα παιδιά. Αχ, αυτό το κρακ που λέτε μέσα μου. Και έβαλα κανόνα στον εαυτό μου. Λέω, θα το φωνάζει 2-3 φορές το χρόνο αυτόν. Έτσι, επίτηδες. Και μετά από λίγο, ας πούμε, βλέπεις ότι φεύγει αυτή η έννοια που έχεις. Να πάμε και λίγο κόντρα στο θέλημά μας. Γιατί αν υιοθετήσουμε αυτό που αισθανόμαστε ως σωστό, μετά πρέπει να μπούμε σε άλλη διαδικασία. Ή να στενοχωριόμαστε, ή να πρέπει να τον υποβιβάσουμε τον άλλον τελείως, για να αισθανθούμε εμείς καλύτερα. Και το ένα και το άλλο είναι πολύ άσχημο. Είναι νοσηρή κατάσταση της ψυχής.
2: Και αυτό μπορούμε να τα μεταφέρουμε, νομίζω, σε όλα τα επίπεδα, πατέρα Γεώργη, και στο σπίτι και στον επαγγελματικό χώρο. Ένας είναι καλύτερος καθηγητής, ο άλλος καλύτερος δάσκαλος, ο άλλος καλύτερος σύζυγος, ή αν είχα μια άλλη σύζυγο θα ήταν καλύτερα, ή η σύζυγος αν είχα έναν άλλον θα ήταν καλύτερος. Και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία που είναι φθοροποιός για την ψυχή μας, χωρίς να το καταλάβουμε. Ενώ θα μπορούσαμε να το σταματήσουμε, όπως λέτε, και να πούμε, κάτσε, πού πάω εδώ. Και αμέσως αλλάζουν όλα μέσα μας.
1: Και ο καλύτερος μας κάνει και καλύτερους. Γιατί υπάρχει και ένας υγιής ανταγωνισμός, μας αναγκάζει και εμάς να σταθούμε πιο σοβαρά σε αυτό που κάνουμε, να επιμορφωθούμε ενδεχομένως, να αναπτύξουμε περισσότερο τα χαρίσματά μας. Είναι καλό αυτό, να υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρότυπό μας στο δρόμο προς την αγιότητα είναι ο Χριστός. Δεν μας έβαλαν δίπλα μας κάτι πολύ κοντινό που να μπορούμε να το φτάσουμε. Ο Χριστός είναι το πρότυπο. Κάθε φορά που συγκρινόμαστε με τον Χριστό, υπολοιπόμεθα. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι μας βοηθάει και θέλουμε και εμείς να φτάσουμε κοντά του, συνεχίζουμε τον αγώνα. Δεν λέμε, α, δεν πρόκειται ποτέ να μοιάσω στον Χριστό, άρα να τα παρατήσουμε όλα. Με μια ελπίδα, με μια πίστη, να προσπαθούμε να προχωράμε προς το καλύτερο. Και όταν έτσι πορευόμαστε, δεν έχει χώρο η μελαγχολία και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Αλλά είναι πολύ μεγάλο ο θέμα και η ταπείνωση. Γιατί νομίζει κανείς ότι να ταπεινώσει, ότι μπορεί να φτάσει την ταπείνωση, αλλά είναι κάτι άφθαστο. Ο ίδιος ο Χριστός, είπατε προηγουμένως, είναι μια θεϊκή ενδυμασία. Το είπε ο Χριστός.
1: Έτσι.
2: Μάθετε από εμώ ότι πράγωση μη και ταπεινώ και βρίσκεται ανάπαυση τη ψυχή ημών. Είμαστε αναστατωμένοι, είμαστε, ξέρω εγώ, αγχωμένοι και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μας λείπει αυτή η ταπείνωση, η οποία δεν μπορεί να τη φτάσει κανείς, αλλά σταδιακά και προχωρώντας και ανεβαίνοντας, όπως πολύ πρακτικά και όμορφα το είπατε, μπορεί να φτιάσει κανείς σε κάποιο σημείο να μην είναι κομπλεξικός, να μην είναι μελαγχολικός, να μην είναι νευρασθενικός, να μην είναι απελπισμένος, να μην έχει κατάθλιψη. Σιγά σιγά σιγά μπορεί να φτάσει. Είναι ένας δρόμος.
1: Με τη χάρη του Θεού.
2: Τέλος, έτσι, αλλά αναοδικός δρόμος.
1: Όταν ήμουν φοιτητής στο Αγίου Όρος, στη Μονή Γρηγορίου, συγκεκριμένα ρώτησε έναν ιερομόναχο, έτσι, αγιασμένο άνθρωπο, λέω, ως ποιο σημείο η ταπείνωση είναι αποτέλεσμα της δικής μας προσπάθειας και ως ποιο σημείο είναι αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού? Α, μου λέει, κοίταξε να δεις, μου κάνει, η δική μας προσπάθεια μοιάζει με το έγγραφο που ετοιμάζει ο υπάλληλος σε μια υπηρεσία και η χάρη του Θεού είναι η σφραγίδα του διευθυντή με την υπογραφή. Ένα κενό έγγραφο με μια σφραγίδα και μια υπογραφή είναι άκυρο, δεν λέει τίποτε. Άρα χρειάζεται η δική μας προσπάθεια. Αλλά και όλο το έγγραφο να είναι γραμμένο χωρίς τη σφραγίδα και την υπογραφή του διευθυντή, πάλι άκυρο είναι. Χρειάζεται και η χάρη του Θεού. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας, πρακτικά όπως είπαμε, και μετά έρχεται και η ταπείνωση που τελικά ελευθερώνει τον άνθρωπο και τον κάνει και χαρούμενο. Γιατί λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ο ταπεινός, λέει, είναι υποκάτω πάσης κτήσεως. Αισθάνεται πιο χαμηλά από όλους. Άρα δεν μπορεί να πέσει. Δεν υπάρχει πτώση για τον ταπεινό. Οπότε δεν υπάρχει κανένας πόνος, καμία θλίψη, καμία στενοχώρια. Και αυτά που κάνουν οι άλλοι επιβουλευόμενοι τον ίδιο, τον ταπεινό, εκείνος θα αισθάνεται ευεργεσίες. Λένε, λέει, αυτό για σένα, είπαν σε κάποιον, ότι είσαι παλιάνθρωπος, ότι είσαι πόρνος, ότι είσαι έτσι, ότι είσαι αλλιώς. Δίκιο έχουνε, λέει. Για το καλό μου τα λένε, για να διορθωθώ. Με αυτή την ταπείνωση ξεπερνά τα πάντα. Αλλά βέβαια είπαμε, θέλει προπόνηση γιατί για αυτό το άθλημα, έτσι.
2: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Περαϊκή Εκκλησία στους 91,2 MHz των FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς, ο πατήρ Γεώργιος Κίνας. Πατέρα Γεώργιε, μέχρι τώρα μιλήσαμε για τις δυσκολίες και τα προβλήματα που προέρχονται από τον εγωισμό, μιλήσαμε και για την ταπείνωση και κανείς νιώθει ότι μερικές φορές μπορεί να αγωνιστεί, να προσφέρει κάτι, αλλά να πω ένα περιστατικό τώρα, ότι ένας που πήρε σύνταξη νιώθει ότι δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε γιατί σταμάτησε να κάνει αυτό που έκανε, και αυτό που έκανε ήταν εκπαιδευτικός, και νιώθε προσέφερε. Με τη σύνταξή του νιώθει ότι δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Και αναφέρω ένα άλλο περιστατικό, όπου ένα παιδί 19 χρονών, καμία σχέση με την εκκλησία, έπαιζε ωραία μουσική, δούλευε σε νυχτερινά κέντρα με τις παρέες του, είχε κάνει τα πάντα, μια ζωή ασίδωτη θα έλεγα. Του έρχεται μια αρρώστια, τώρα είναι παράλυτο στο κρεβάτι, τον περιποιείται μια χείρα μητέρα, αλλά τα παιδιά που τον γνώριζαν με πήγαν στο σπίτι του, τον είδα, και ένα χαμόγελο σε αυτόν τον άνθρωπο, και λέω τι γίνεται εδώ. Αφού συζητήσαμε αρκετά, αυτό το παιδί άρχισε να πιστεύει στο Θεό, να εξομολογείται, να κοινωνά τακτικά, αλλά σιγά σταδιακά άρχισε να μπορεί να μην κινείται και να πονάει πάρα πολύ. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν που τον βρήκα, μιλήσαμε για λίγο και φεύγοντας μου λέει το εξής: Πάτερ Βασίλειε, μην προσευχηθείτε να γίνω καλά. Την πόρτα, λέω, τι λέει αυτό τώρα? Μην προσευχηθείτε να γίνω καλά, γιατί βρήκα το Χριστό και φοβάμαι μην τον χάσω άμα γίνω καλά. Αυτό θα έλεγα ήταν συγκλονιστικό. Είναι για μένα, για τους φίλους του που τον βλέπουν, για όσους τον ξέρουν, ένα μήνυμα αισιοδοξίας και χαρά, ότι ο καθένας μπορεί να γνωρίσει τον Χριστό και να αλλάξει η ζωή του. Αλλά για σκεφτείτε, δεν ζητάει πλέον την υγεία του σώματος για να μην χάσει αυτό που βρήκε. Και λέω στον εαυτό μου, βρε άνθρωπε, μιλάς, λες, τι λες? Το μεγαλύτερο κήρυγμα το έκανε αυτός σε μένα προσωπικά.
1: Γιατί ταπεινώθηκε. Ξέρετε, όταν οι σωματικές μας δυνάμεις μας αφήσουν σε τέτοιο σημαντικό βαθμό, εκ των πραγμάτων έρχεται μια ταπείνωση. Και βέβαια σου έρχεται και η δυνατότητα να αναλογιστείς πώς πορευόσουν πιο πριν. Πόσο πολύ είχες επενδύσει στη ρόμη του σώματος, στα νιάτα, σε όλα αυτά που έκανες,
0: στις σχέσεις, στη μόρφωση,
1: σε όλα αυτά, και βλέπεις ότι όλα αυτά τελικά είναι ως χόρτος, λέει, που μαραίνεται, και ως άνθος φεύγουνε και μπορούν να φύγουν την κάθε στιγμή για τον καθένα μας, και κρατάς την ουσία. Και ευτυχώς αυτός ο νέος άνθρωπος βρήκε την ουσία που είναι ο Χριστός, και μέσα από την ταπείνωση οδηγήθηκε στη θεογνωσία ουσιαστικά και στη δοξολογία, και μπορεί να χαίρεται τη παθήμασή του, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Έχουμε πολλά περιστατικά τέτοια. Δεν θα ξεχάσω μια άλλη περίπτωση ανάπηρης γυναίκας, η οποία από το κρεβατάκι της και από το δωματιάκι της ήταν και ιεραπόστολος. Έβλεπε τηλεόραση, άκουγε εκπομπές ραδιοφωνικές, και ό,τι άκουγε έκανε προσευχή, και κάποιες φορές έγραφε γραμματάκια. Μια φορά λοιπόν έγραψε μια γνωστή τηλεπαρουσιάστρια που έβγαινε πολύ προκλητικά ντυμένη σαν μανούλα, ένα πολύ ωραίο γράμμα, και της είπε: κορίτσι μου, είσαι τόσο όμορφη, είσαι τόσο καλή, τόσο ευγενική, δεν σου ταιριάζουν αυτά τα ρούχα, λέει, γιατί δείχνουν άλλα χαρίσματά σου και θα κρύψουν τα πραγματικά σου χαρίσματα. Και της έστειλε γράμμα η τηλεπαρουσιάστρια και της λέει: με ωφελήσατε όσο κανένας άλλος άνθρωπος στον κόσμο. Και αυτή η γυναίκα ήταν ανάπηρη. Και κανείς δεν τη γνώρισε, κανείς δεν την έμαθε, ούτε έμαθε αυτό που έκανε. Προσευχόταν όμως ταυτόχρονα. Και άλλοι βλέπουν τηλεόραση, αλλά δεν κάνουν προσευχή για αυτά που βλέπουν. Τα προσπερνάνε. Τι θέλω να πω, ότι στο χέρι μας είναι το κουμπί που θα αλλάξει τη ζωή μας. Και από ζωή θλίψης και στενοχώριας και απελπισίας και μελαγχολίας και κατάπτυξης, θα την κάνει θλίψη χαράς και δημιουργίας. Όλοι είναι χρήσιμοι, και ο συνταξιούχος Το πρόβλημά του δεν είναι σύνταξη. Το πρόβλημά του είναι ότι είχε μάθει να δουλεύει μόνος του και να αισθάνεται δυνατός λόγω της δουλειάς του. Γιατί το ίδιο πράγμα μπορεί να το κάνει και μετά τη σύνταξη, να το κάνει και δωρεάν. Έχουμε συνταξιούχο δασκάλα, η οποία είναι 70 χρονών και έρχεται και προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της σε παιδιά που χρειάζονται στήριξη στο σχολείο και γεμίζει το χρόνο της. Παράλληλα, έμαθε όταν πήρε σύνταξη να φτιάχνει προσφοράκια. Ποτέ δεν μας λείπει πρόσφορο στην εκκλησία και λειτουργούμε. Και χαίρεται που φτιάχνει ένα ωραίο πρόσφορο και τη βλέπεις χαρούμενη και έρχεται. Είναι στις εκδρομές ενορίας, παρούσα, με διάθεση μαθητή. Με τη φωτογραφική μηχανή να δει τα μνημεία, να ρωτήσει, να σημειώσει κιόλας και τη βλέπεις με μια διαρκή δίψα να μάθει κάτι ακόμη, να μοιραστεί με τους άλλους αυτά που ξέρει και είναι χαρούμενη. Οπότε δεν υπάρχουν αντικειμενικές καταστάσεις που θα λέγαμε προσφέρουν τη χαρά ή τη λύπη αντίστοιχα. Είναι πώς εμείς θα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Δεν θα ξεχάσω ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης που έλεγε, αφού ο Χριστός λοιπόν αρχηγός της πίστεώς μας είχε πόνους, είχε στενοχώριες, είχε πειρασμούς, είχε σταυρό, πρέπει και εμείς να έχουμε αυτά και να είμαστε και χαρούμενοι, λέει, γιατί έτσι είμαστε οπαδοί του, είμαστε δικοί του. Άντε τώρα να του πεις για θλίψη και κατάθλιψη του παπά Εφραίμ του Κατουνακιώτη, ο οποίος όμως και υπακοή έκανε και ταπείνωση απέκτησε, έτσι, για να μπορεί να λέει αυτό το πράγμα.
0: Είναι αυτό τη συμβουλή, θα έλεγα, σωτήρια του Αποστόλου Παύλου, να ζούμε ανεχόμενοι αλλήλους εν αγάπη. Αν μαθαίνει κανείς μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια, στον εργασιακό του χώρο, οπουδήποτε, να ανέχεται την αδυναμία του άλλου, δεν είναι τέλειος κι άλλος. Κι εγώ έχω αδυναμίες, μπορεί να μην έχουμε τις ίδιες, αλλά εστιάζω την προσοχή μου σε μια αδυναμία που μου φαίνεται πολύ έντονη και δεν μπορώ να τον αντέξω.
1: Έτσι, έτσι.
0: Όχι μόνο τον ανεχόμαστε και εν αγάπη, λέει. Οπότε να, ποια είναι η λύση, ποια είναι το κλειδί που μπορεί να μας κάνει να ξεφύγουμε από τη στενοχώρια, που είναι στενός χώρος, δεν χωράει ο άλλος μέσα μας. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος και το θυμόσαστε, ότι πρέπει ο άλλος να χωρέσει μέσα μας όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε ή θα έπρεπε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Εμείς αυτούς που πρέπει και αυτούς που θέλουν και αυτούς που νομίζουμε ότι, αυτούς βάζουμε μέσα μας. Αλλά νομίζω ότι κάνουμε λάθος. Αυτό το ανεχόμενο αλλήλωση εν αγάπη, εάν προσπαθήσουμε να το κάνουμε πράξη, μειώνεται, θα έλεγα, και εξαλείφεται και η κατάθλιψη και η στενοχώρια στον χώρο να χωρέσει ο άλλος μέσα μου και τα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ θα έβαζα και ένα ακόμη λιθαράκι στη συζήτηση. Πολλοί άνθρωποι που πέφτουν στη θλίψη και στη μελαγχολία και στην κατάθλιψη δεν ανέχονται ούτε τον εαυτό τους.

0: το είδωλό μας κλονίζεται και φαίνεται ότι δεν είναι όπως το σκεφτόμαστε, είναι σαν να τρώμε γροθιά στο στομάχι. Δεν το αντέχουμε και έχουμε μια μετάνοια που μόνο μετάνοια δεν είναι. Είναι μια ενοχική κατάσταση που τρογόμαστε με τα ρούχα μας, ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας, φτιάχνουμε κάτι και αντί να πούμε δόξα τω Θεώ, ό,τι μπορούσα έκανα, θέλουμε και κάτι διαφορετικό και κάτι αυτό να ξεχωρίσουμε, πολλές φορές όχι στα μάτια των άλλων, στα μάτια τα δικά μας. Και αυτό μας φυλακίζει, μας εγκλωβίζει και βγαίνουν άπειρα προβλήματα πνευματικά κατά βάση, αλλά που στο τέλος έχουν και μια ψυχιατρική φύσεως συμπτωματολογία.
1: Βέβαια, είναι αυτά τα ενοχικά σύνδρομα που λένε. Γιατί ότι από εγωισμό κανείς νιώθει ενοχές, δεν νιώθει ότι ξεκουράζεται επειδή ο Θεός τον συγχωρεί και λέει γιατί να το κάνω αυτό όπως είπατε πριν, γιατί να πέσω εγώ σε αυτήν την αμαρτία. Αντί να δει ότι του δίνει ο Θεός μια ευκαιρία να είναι ακόμα πιο κοντά μέσα από αυτή την πτώση, γιατί ο ταπεινός είναι πιο κοντά σε αυτόν, του δίνει μια ευκαιρία για ταπείνωση. Που ένας θεωρεί τον εαυτό του αναμάρτητο από μεγάλες σοβαρές αμαρτίες, αλλά αυτός ο εγωισμός ή ο εγωισμούλης μπορεί να είναι η κόλασή του το άλλον.
0: Έτσι όπως το λέτε ακριβώς. Χρειάζεται λοιπόν έτσι να έχουμε και μια εσωτερική πεποίθηση ότι είμαστε ικανοί για τα χειρότερα. Να μην εκπλησόμαστε από τις πτώσεις μας. Να μην θεωρούμε ότι είμαστε κάτι σπουδαίο και διαφορετικό. Και όταν ξέρεις ότι είσαι ικανός για τα χειρότερα, δυνάμει άγιος λέω καμιά φορά και δυνάμει άγριος, ένα ρο είναι η διαφορά, έτσι, τότε δεν εκπλήσεσαι και βιώνεις ταπεινά και τα καλά που σου συμβαίνουν, γιατί ξέρεις ότι είναι από τη χάρη του Θεού και χαίρεσαι με αυτά, αλλά και όταν πέσεις λες Θεέ μου τώρα με αυτό το αφοπλιστικό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εγώ ως άνθρωπος ήμαρτον λέει, σύ ως Θεός συγχώρησον. Τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό. Δεν αφήνει χώρο ούτε για συμπλέγματα, ούτε για στομαχόπον, ούτε για τίποτε.
1: Ούτε για κατάθλιψη.
0: Τίποτε. Εγώ όταν το είχα δει στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσοστόμο, λέω τι σπουδαίος είναι αυτός. Εγώ ως άνθρωπος λέει ήμαρτον. Το πιο φυσικό πράγμα που μπορεί να συμβεί μέσα στην παραφύση, πεπτοκία, κατάσταση που ζούμε. Να αμαρτάνουμε. Αλλά εσύ ως Θεός συγχώρησον. Και τι ελπίδα δείχνει και τι άφημα στα χέρια του Θεού και τι επίγνωση ότι ο Θεός με αγαπά και ας πέφτω και ας είμαι αμαρτωλός, αφού θέλω να είμαι κοντά του, με αγαπά και θα μου δώσει τον τρόπο να ανέβω, να είμαι πάλι κοντά του.
1: Και όπως έλεγε είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι τραγικό να πνίγεται κανείς μες στο λιμάνι. Ενώ βρισκόμαστε στη χάρη του Θεού σε αυτό το λιμάνι, γιατί να πνιγούμε.
0: Έτσι,
1: μας τυχαίνει κάτι.
0: Έτσι.
1: Πολύ σημαντικό.

0: απομασμένοι. Επειδή μιλήσατε πριν για τα ενοχικά σύνδρομα και πόσο κακό μπορεί να μας κάνουν, πώς θα μπορούσαμε πιο αισιόδοξα να ζήσουμε τη χάρη και τη χαρά του Χριστού μας. Να πω μόνο αυτό για να σας δώσω έτσι μια αφορμή να σκεφτείτε κάτι που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: αν μαζέψεις όλες τις αμαρτίες του κόσμου είναι σαν μια κούφτα αναμένα κάρβουνα, και η αγάπη του Θεού είναι σαν τη θάλασσα. Αν τη ρίξεις αυτή τη κούφτα εκεί πέρα, θα γίνει μες στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν, αν συνειδητοποιήσουμε το πόση αγάπη έχει ο Θεός για τον καθέναν από εμάς, τον κάθε άνθρωπο στον πλανήτη, και αυτοί που ήρθαν προ Χριστού και όσοι θα έρθουν έως τη συντελεία του αιώνος, γιατί είναι αγάπη ο Θεός, δεν έχει αγάπη, είναι αγάπη, πόσο όμορφο θα μπορούσε να νιώσει κανείς και να σταματήσει να έχει ενοχές, ενοχικά σύνδρομα και να έχει θλίψη, κατάθλιψη, στενοχώρια ή όλα αυτά που προηγουμένως είπαμε.
1: Τα είπατε όλα, αλλά θα σας πω κάτι. Θυμάστε τον Άγιο Παΐσιο που λέει ότι ένα δόξα το Θεό από την καρδιά του ανθρώπου ισοδυναμεί, λέει, με 1000 κυριελέησον. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί όταν ακριβώς ο άνθρωπος καταλάβει πόσο πολύ ο Θεός τον αγαπά, πλέον θα λέγαμε λιώνει, παραλύει, αισθανόμενος το μέγεθος της αγάπης του Θεού. Και όταν εμείς βλέπουμε το Θεό μας να μεριμνά για μας από την αρχή της υπάρξεώς μας, από την γένεση ακόμη μέχρι τώρα και μέχρι τη συντελεία του αιώνος, και να κάνει τα πάντα για να μας κερδίσει ως περμανικός εραστής, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, μας κυνηγάει για να μας σώσει και να στέλνει προφήτες, να μας δίνει νόμο, να μας βάλει σε μια σειρά λίγο, να μας βάλει σε ένα ισολογισμό θα λέγαμε, να μπορέσουμε να πορευτούμε καλά, και εμείς όλο του ξεφεύγουμε και εκείνος μας κυνηγάει περισσότερο και μας καταδιώκει το έλεος του και στέλνει το γιο του, το Χριστό μας, και παίρνει σάρκα ανθρώπινη. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πόρνησε πεθύμησε, λέει ο Χριστός. Και ποια ήταν η πόρνη αυτή? Η ανθρώπινη φύση. Και βουτάει και μας παίρνει επάνω του για να μας ανεβάσει στον ουρανό. Και εμείς τον κυνηγάμε. Δεν τον αναγνωρίζουμε. Το σταυρώνουμε και πάνω στο σταυρό καταθέτει τη συγχώρεση και την αγάπη πάλι προς εμάς. Και ανασταίνεται για μας. Και γίνεται η ανάληψή του για να αναβιβάσει το ανθρώπινο, λέει, και να μας θεώσει κατά χάρη. Και από τότε μέχρι σήμερα, μέσα στην εκκλησία που είναι το πανδοχείο του, που είναι το νοσοκομείο που ίδρυσε, θεραπευόμαστε διαρκώς και όλο και σκοντάφτουμε και όλο μας βοηθάει και μας σηκώνει και μας δίνει το χέρι σε κάθε βήμα για να μας οδηγήσει κοντά του. Όταν λοιπόν δούμε όλη αυτή την θεϊκή οικονομία για μένα ξεχωριστά και για όλους τους ανθρώπους, τότε πραγματικά δεν υπάρχει χώρος για κατάθλιψη. Λες, Θεέ μου, παραδίδομαι στα χέρια σου πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, όπως λέμε στη λειτουργία, και χαίρομαι που είμαι παιδί σου. Άτσαλο, ατίθασο καμιά φορά, αλλά ελπίζω ότι θα γίνω και καλό παιδί σου. Και δεχόμαστε τις ευεργεσίες του τη μία μετά την άλλη. Ξέρετε, μου είχε πει ένα γεροντάκι πάλι στη Γρηγορίου, ήταν το μοναστήρι που πήγαινα, μου λέει, Πάτερ Γεώργιε, μου λέει, μακαριστός τώρα ο παππούλης αυτός, τελικά πιστεύω ότι ο Θεός, λέει, θα σώσει όλους όσοι θέλουν να σωθούν. Αλλά δεν μας το λέει, λέει. Γιατί είμαστε τόσο ατίθασοι που μπορεί να κάνουμε τα πάντα για να μην σωθούμε, λέει. Αυτός ο άνθρωπος ζούσε αυτό το μυστήριο της αγάπης του Θεού και αυτό τον έκανε να εκφράζεται με αυτή την υπερβολή, ας πούμε. Ότι όλους θα μας σώσει, ας πούμε, όσους θέλουμε να σώθουμε. Μόνο αυτούς που δεν θέλουν, λέει, δεν θα σώσει. Κάτι θα βρει, λέει, στον ένα, κάτι στον άλλο, μια καλή πράξη, ένα δάκρυ, για να μας πάρει κοντά του στον παράδεισο. Αφορμή γυρεύει να μας σώσει ο Θεός. Αυτό αν το βάλουμε μέσα μας και το διδάξουμε και στους άλλους, να ομολογούμε τη χάρη, να κηρύττουμε τον έλεον, να μην κρύπτουμε την ευεργεσία, τότε θα γεμίσει η ζωή μας από μια χαρά που θα είναι αναστάσιμη. Θα σταυρωνόμαστε, θα τηρούμε εντολές, θα προσπαθούμε ίσως, αλλά πάντοτε θα έχουμε αυτή τη χαρά, αυτή την πληροφορία ότι ο Θεός με αγαπάει, ασχολείται προσωπικά με μένα. Και αυτός που έχει ανάγκη λοιπόν από κάποιον να ασχολείται προσωπικά με εκείνον θα είναι καλυμμένος, γιατί θα έχει την πρόνοια του Θεού στο πρόσωπό του. Έτσι δεν είναι άλλος ο Θεός? Ασχολείται με τον καθένα μας προσωπικά. Η γραφίδη μας λέει ότι μια τρίχα από τα μαλλιά μας, λέει, για να πέσει ή να φυτρώσει, είναι η πρόνοια του Θεού, για μας συγκεκριμένα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος ούτε για θλίψεις ούτε για στενοχώριες, μόνο για χαρά εν Κύριο.
0: Πατέρα Γιώργη, δεν θέλω να προσθέσω τίποτε άλλο, αλλά να μείνουμε με αυτό το μήνυμα της αισιοδοξίας και της χαράς που μας δώσατε σήμερα. Σας ευχαριστήσω μόνο με όλη μου την καρδιά που σήμερα είσαστε κοντά μας και μας μεταφέρατε τη χάρη και τη χαρά του Θεού.
1: Εγώ ευχαριστώ, γιατί πήρα από τη δική σας χαρά και χάρη και από τη χάρη του Θεού και καταθέσαμε στην αγάπη σας αυτά τα λίγα.
0: Να ευχαριστήσουμε και τη Φίβη Κωνσταντέλου που με πολύ αγάπη στα τηλέφωνα απαντά, δέχεται ερωτήσεις και πολλές φορές, αν θέλετε, μπορείτε και εσείς να κάνετε κάποιο σχόλιο ή κάτι, ή αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε και με τον πατέρα Γεώργιο ειδικότερα ή με άλλους προσκεκλημένους, και να ευχηθούμε η χάρη και η χαρά του Θεού να συνοδεύει όλους μας.
2: Μαζί με τους γονείς.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
2: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία.
3: Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
6: Ώρα Ελλάδος 6.
7: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός.
9: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
8: Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας στην αιχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπασας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψει ζώσεις ημάς και ο λαός ευλογηθείς επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου και τους σωτηριών σου δοήσεις ημίν. Ακούσομαι τι λαλείς εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβουμένων αυτών του σωτήρων αυτού που κατασκηνώσα δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη μον δώσε των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον μον πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου ότι όσιος ημί, σώσω το δούλος ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάσε της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ούκα εστι νόμιό σου εν θεείς Κύριε και ούκα εστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί ίσας ήξουσι και προσκυνήσουν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου στο όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε τη οδό σου και πορεύσαμε τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μου εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρημον και λοιμόν μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επεμέ και λέησον με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκη σου. Πείσον με τεμούν σημείων της αγαθών και ειδέτωσον μισούλες με και εσχυνθήτωσον. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Πείσον με τεμούν σημείων της αγαθών και ειδέτωσον μισούλες με και εσχυνθήτωσον. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας στενών να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Οι μάρτυρες σου Κύριε εν τη αθλήση αυτών, στεφάνους εκομίσαντο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών, σχόντες γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλων, έθραψαν και δαιμόναν τα ανίσχυρα θράση, αυτών τες ηκεσίες Χριστέ ο Θεός όσοντας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών να μην. Ο Δημάς γεννηθείς εν Παρθένου και Σταύρος εν το μήνας αγαθέ, ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσα και έγιε συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου σε έμπλασα στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξεν τη δεκού σου σε θεοτόκων πρεσβεύουσαν περιμών και σώσον σωτήρι μόν λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών δι Αβραάμ τον αγαπημένο ποσού και δι Εσάκ τον δούλου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησιν μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησιν μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησιν μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησιν μας. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δεύπατα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών. Ένε και το όνομα σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιαστε το όνομά σου, έλθεν η βασιλεία σου, γεννηθεν τη θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και πτης γης, τον άρτεν ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από το όνειρου.
10: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Γυναικός Θεόφρονος, τους θείους λόγους, εν καρδία θέμενος Αδριανέ Μάρτης Χριστού, εν τες βασάνης προσέδραμες, συν τη συζύγω σου, το στέφος δεξάμενος. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν μόν προς οντολά σου. Τας πληγάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους δημούς διόρθωσον, τας ενίας κάθερον και ρίσαι ημάς από βάση θλίψεως πακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίους ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση από τους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ανδοξωτέραν ασυγκρίτου του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτε.
10: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων η μισθήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλεσας η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου. Η μάρτωμεν γάρ και η νομίσαμεν και ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την εσύν ανήκαστον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου. Και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξήλυπον εν ματαιώτη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα ή να των παλαιών άνθρωπων αποθέμενη των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμα εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση στον αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
10: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
8: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
10: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και και Μεθοδίου του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Μαρτύρων Αδριανού και της συζύγου αυτού Ναταλίας και των 23 συναθλητών αυτών, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αττικού, Σισινίου και Αδριανού, του Εναγίης Πατρός ημών Μαξίμου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων και των Οσίων Ιωάσαφ του Βασιλέως, τη Θόη και η Βυστίωνος, όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός μεγάλη της χώρα. Εξομολόγη συγγνώμη εν ετής αναβαλόμενος φως ημάτων. Εκείνων των ουρανών συντέρνων στεγάζων εν είδαστε περό αυτού. Ότι της νεύκην επίχασιν αυτό περιπατών επτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών την γίνε πλην ασφάλειον αυτής. Ο κλητής και στον αιώνα πεών ως άφησος ως ημάτων του περιβόλων αυτού. Επί των ορίων σκήσαν τίτατα. Από επιτιμήσει όσου θέψαν διαφώνους βροτής δηλιάσουν. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν οι παιδείες των τόπων όνο εφημερίες αυτά. Όριον έθρωπο παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψουν την κοιν. Εξαποστέλουν πηγά σαν φάραξην, ανομέζουν των ωραίων βιλεύσουν τίτατα. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του άκου.

ανθρώπου στρίζει. Πόρτα στήσονται τα ξύλα και παιδιά κέντρο που λιβάνω σε βίτα σα. Εκεί σπουδαί ενωσέ, σου κροδί, κατοικία και ταυτόν. Όρη τα υψηλά τη λάθο πέτρα καταφυγή τη λαβοή. Επίση, Ελλήνη ιερού, ο ήλιο έγινε τη δύση αυτού. Έθου σκότω και γίνεται τον ήξε να αυτή δηλέψουν τα πάντα θηρία του ρημού. Σκύμνη ωριόμενη το αρπά και ζήσε παρά το Θεό βρόσουν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και στα μάδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται ο άνθρωπο επί του έργων αυτού και επί την εργασία αυτού ω εσπέρα. Όσο μεγαλύτερη τέργα σου, κύριε Πάντερ Σοφία, επίση σε πληρώτη γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύ χώρο σε κύριε Πετάνο και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί οι πλοία διαπορεύονται δράκων όπω ο Νέπλα σε μπέζει αυτή. Πάντα προ έπρο τον κόσμο είδουν την τροφή αυτών ει εύκαιρον. Δόντα σου αυτή η λέξη, ανοίξαν τόσο στην χείρα τα σήματα πλησίσοντα Χριστότητο. Αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο ταραχθίσονται. Αν δεν λύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψει και στον χούν αυτόν επιστρέψει. Εξ αποστελεί το πνεύμα. Και εκτιστεί τον και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Δείτε εδώ ξακύριο στου αιώνε, εφρανθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτόμενο των αιώνων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, σαλό το Θεό μου υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ διαφραντίζω με το κυρίω. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και αν ομοιωστή μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των γύριων. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότω και γίνει τον ει. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε Πάντα, σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την καινή και ήγη στου αιώνε των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό.

0: ασήμων.
1: Εν είδε τον Κύριον πάντα τα έθνη επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Της εν την ποιμήν προσθεξόμεθα της ερήμου πόλιστην και ησυχίας έραστην. Των παθών εκμειώτην και μοναστών καθηγητήν. Πλημμύραν διδαγμάτων Θείου Πνεύματος φωστήρα διακρίσεως ακινήτων θαυματουργών αλήθεστα των

Πως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φώσεις πυρηνών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε, φωνές εσύ Θεού ζωήν οδηδούς, διό

Καταξίωσον Κύριε εν διεσπεράτα αυτή εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών κινητών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εφ' ημάς καθά περιλπίσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήθισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση πρέπει ύμνος δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

κίνας ουρανούς και καταβάσει τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων επιθέτει τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σιγάρα του φοβερό και θέλει ανθρώπου κριτή, οι συνδούλοι πέτυναν τα σκεφαλά σου. Τους δε αυτών υπέταξαν αυγένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά του όλων περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων.

0: αφήσει τον παλέ την κακίαν, φανούριε τεκτείναντα.
1: Της Αγίης της εν τη γη αυτού, εθαυμάστος εν ο Κύριος, ρίσε πάσης οργής,

0: εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τα συνομία ημών. Άγιε επίσκεψε και ία στα ασθενεία ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυσι ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτού Εκκλησία πόλη Ιερά Μητροπόλητα αυτή και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιότεραν των χερουβίμ και ενδοξότεραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λογών τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλεινωμέν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιών. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά και ευλόγησον.
1: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείες, της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, του εν αγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων, και φωτιστών των Σλάβων, του εν αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς και Θαυματουργού, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ποιμένος, των εν αγίης Πατέρων ημών Λιβερίου Πάπα Ρώμης, Οσίου Επισκόπου Κορδούης και Κεσαρίου Γαλατίας, και της Αγίας ενδόξου Μάρτυρος Ανθούσης της Νέας, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
2: Πρόσδεξε Κύριε ο Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελεήσον ημάς.
0: Γέννητο Κύριε το έλεος ο θυμάς, καθά περιλπίσαν επισέ.
2: Αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτορες του Αγίου Ναού τούτου, αιωνία η μνήμη ημών.
0: Αιωνία

0: Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.

Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκού.

ακολουθή ιστορία τη διηγήθηκε στον πνευματικό της μια αφιερωμένη στο Θεό Παρθένος και εκείνος την έγραψε όπως ακριβώς την άκουσε από το στόμα της για να τη μάθουν κι άλλοι να ωφεληθούν ψυχικά. Οι γονείς που με έφεραν στον κόσμο ήταν εντελώς ασύμφωνοι στο χαρακτήρα και με αντίθετες κατευθύνσεις στη ζωή. Ο πατέρας μου ήταν πολύ αγαθός άνθρωπος, πράος, ταπεινός, επιϊκής, αφάνταστα ελεήμων, σόφρον και εγκρατής. Πολύ ευαίσθητος στην υγεία του. Αφότου είμαι σε θέση να θυμάμαι, τον έβλεπα τον περισσότερο καιρό άρρωστο στο κρεβάτι, οχρό και αδύνατο. Υπόφερε όμως με θαυμαστή υπομονή. Ποτέ δεν τον άκουσε κανείς να παραπονιέται για τη βασανιστική αρρώστια του. Στα μικρά διαστήματα που ανάρωνε, επικρατούσε δύναμη και επιστατούσε στα κτήματά του. Το μεγαλύτερο μέρος από τα κέρδη του τα μοίραζε στους φτωχούς. Με το υπόλοιπο συντηρούσε τη μικρή του οικογένεια, δηλαδή τον εαυτό του, τη μητέρα μου και μένα. Κοντά στις άλλες του αρετές, ο καλός μου πατέρας είχε αποκτήσει και τη σιωπή. Σπάνια μιλούσε. Πολλοί τον νόμιζαν άλαλο. Και αυτό γιατί προσευχόταν διαρκώς στο Θεό με το νου και την καρδιά του. Η μητέρα μου, αντιθέτως, ήταν τύπος γυναίκας του κόσμου. Αγαπούσε με πάθος την καλοπέραση, τις διασκεδάσεις, τα πολλά στολίδια και φορέματα. Έκανε τόσο πολυδάπανη ζωή που είχαμε πάντα οικονομικές στενοχώριες. Θύμωνε και φιλονικούσε διαρκώς μέσα και έξω από το σπίτι. Τόσο δε φλίαρη και πολυπράγμονη ήταν η καημένη, που ήξερε καλά όλα τα νέα της μικρής μας πόλεως και ακόμη ό,τι γινόταν έξω από αυτήν. Φύλαυτη, καθώς ήταν, πρότειζε πρώτα για τον εαυτό της και ύστερα για την οικογένειά της. Για τον άνδρα της δεν έδειχνε καμιά στοργή και με τη φανερή της αντιπάθεια μεγάλωνε τα βάσανά του. Παρόλα της τα ελαττώματα και την άκρατη ζωή που έκανε, είχε υγεία και γεροδεμένο σώμα. Ποτέ δεν θυμάμαι να αρρώστησε.

Ενώ ήμουν ακόμη μικρό κοριτσάκι, ο πατέρας πέθανε ύστερα από βασανιστική αρρώστια. Συνέβη και αυτό ακόμη στο θάνατό του, που μου έκανε τρομακτικό.

εκπληκτική εντύπωση. Έγινε τέτοια πρωτοφανής κακοκαιρία, αέρας, βροχή, κεραυνή, που ήταν αδύνατον να βγούμε να τον θάψουμε. Κρατήσαμε έτσι το λείψανο 3 μέρες άταφο στο σπίτι. Τέλος, 2 άνδρες από τους συγγενείς μας αναγκάστηκαν με πολύ δυσκολία να τον μεταφέρουν στο κημητήρι και να τον θάψουν πρόχειρα, γιατί δεν αντέχαμε άλλο να βλέπουμε τον νεκρό στο σπίτι. Περιφρονημένος και στο θάνατό του, ο καλός μου πατέρας, αφού ούτε κηδεία του έγινε. Μερικοί κακοί γείτονες μάλιστα, βλέποντας τις τόσες κακομοιριές, τον κακολογούσαν. «Ποιος ξέρει τι αμαρτίες έχει κάνει», έλεγαν, «αφού δεν αφήνει ο Θεός ούτε να ταφεί». Η μητέρα μου, ύστερα από το θάνατο του πατέρα, ανεμπόδιστα πια, πήρε τον ηθικό κατήφορο και μετέβαλε το σπίτι μας σε τόπο ακολασίας. Αλλά δεν έζησε πολύ. Πέθανε ξαφνικά, ενώ είχε σπαταλήσει στο μεταξύ ό,τι είχε απομείνει από την περιουσία του πατέρα μου. Οι φίλοι της όμως της έκαναν μεγαλοπρεπή κηδεία και ήταν ένας καιρός θαυμάσιος. Αυτό το πρόσεξα ιδιαιτέρως. Εγώ, που είχα περάσει πια την παιδική μου ηλικία και είχαν αρχίσει να με κυριεύουν οι νεανικές ανησυχίες, βρέθηκα ολομόναχη στον κόσμο και σε μεγάλη αμηχανία τι δρόμο να ακολουθήσω. Οι σκέψεις με βασάνιζαν. «Πρέπει χωρίς άλλο να φτιάξω μόνη μου τη ζωή μου, αφού δεν έχω πια προστάτες», έλεγα στον εαυτό μου. «Αλλά ποιον τρόπο να διαλέξω? Έχω μπροστά μου 2 διαφορετικά παραδείγματα, της μητέρας και του πατέρα. Εκείνος καλός, μα δυστυχής, κατατρεγμένος στη ζωή και στο θάνατο, αδύνατο να φύγει από το νου μου το άταφο σώμα του. Ανάρεσε στο Θεό, γιατί τον βασάνισε τόσο? Η μητέρα δεν είχε κάνει ηθική ζωή, το είχα καλά αντιληφθεί. Είχε όμως όσα αγαθά μπορεί κανείς να επιθυμήσει, υγεία, καλοπέραση, πολλές γνωριμίες, και έφυγε ευχαριστημένη από τον κόσμο, μπορεί να πει κανείς. Όσο πιο πολύ συλλογιζόμουν το πράγμα και έκανα με το μικρό μυαλό μου σύγκριση, τόσο περισσότερο έκλεινα η ταλέπορη να ακολουθήσω τη ζωή της μητέρας. Ο φιλάνθρωπος Θεός όμως με σπλαχνίστηκε και με οδήγησε στον ίσιο δρόμο με αυτόν τον παράδοξο τρόπο.

νύχτα που έπεσα να κοιμηθώ, κάνοντας πάλι τις ίδιες σκέψεις, είδα ένα αποκαλυπτικό όνειρο. Ένιωσα ξαφνικά να ανοίγει η πόρτα του δωματίου μου και να μπαίνει μέσα ένας νέος με φωτεινό πρόσωπο και αφάνταστα μεγαλοπρεπής. Ήλθε κοντά μου. Μου έριξε βλέμμα διαπεραστικό, σαν να ήθελε να ερευνήσει τα πιο απόκρυφα της καρδιάς μου. «Τι σκέπτεσαι?» με ρώτησε με φωνή ασυνήθιστα αυστηρή, αλλά μελωδική. Ξαφνιάστηκα. Τρόμαξα και κόπηκε η μιλιά μου. Εκείνος επέμενε. «Φανέρωσε ευθύς τη σκέψη σου». Όσο πιο αυστηρός γινόταν ο άγνωστος εξεταστής, τόσο εγώ παρέλυα από φόβο. Αφού δεν έπαιρνε απάντηση, φανέρωσε μονάχος τις σκέψεις που τόσο με βασάνιζαν. Μου έλεγε με ακρίβεια το κάθε τι που είχε περάσει από το νου μου και που μόνο εγώ γνώριζα, ώστε δεν μπορούσα να αρνηθώ ούτε να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Έπεσα τότε σαν κατάδικη στα πόδια του και τον παρακαλούσα με λυγμούς να με συγχωρήσει. Έδειξε πως με λυπήθηκε, γιατί άλλαξε αμέσως ύφος. «Ακολούθησε με», πρόσταξε. Με πήρε από το χέρι και σαν αστραπή με έφερε σε μια απέραντη πεδιάδα γεμάτη φως και ομορφιά. Δεν θα επιχειρήσω να την περιγράψω, γιατί δεν περιγράφονται τα απερίγραπτα. Ευτυχισμένα όντα απολάμβαναν με γαλήνη τα υπερκόσμια εκείνα κάλλη. Ανάμεσά τους αναγνώρισα τον πατέρα μου. Με είδε και εκείνος. Ήλθε κοντά μου. Με πήρε στην αγκαλιά του. Πόση ασφάλεια και ευτυχία ένιωσα εκεί μέσα. Δεν ήθελα ποτέ πια να τον απαχωριστώ. Σφίχτηκα επάνω του και τον παρακαλούσα να μην με αφήσει να φύγω. «Κράτησε με για πάντα κοντά σου, καλέ μου πατέρα. Τώρα δεν γίνεται αυτό που ζητάς». Η φωνή του έγινε σοβαρότερη. «Αν ακολουθήσεις τα ίχνη μου, θα ετοιμάσεις εδώ διαμονή. Από τη θέλησή σου εξαρτάται». Με κοίταξε με τρυφερότητα και φίλησε τα μάτια μου για να σκουπίσει τα δάκρυά μου. Ο συνοδός μου έκανε νόημα να τον ακολουθήσω πάλι. Εγώ όμως δεν εννοούσα να φύγω από την αγκαλιά του πατέρα μου. Τότε εκείνος ήλθε και με τράβηξε από το χέρι. «Είναι ανάγκη», είπε, «να δεις και τη μητέρα σου». Τον ακολούθησα λυπημένη που με χώρισε από την ευτυχία μου. Τώρα κατεβαίναμε. Κατεβαίναμε όλο και πιο βαθιά, σε έναν τόπο ακάθαρτο, σκοτεινό, πληκτικό. Κόπηκε η αναπνοή μου από τη βρωμιά και το φόβο. Τερατώδεις μορφές περιφέρονταν παντού. Δυστυχισμένες ψυχές βασανίζονταν χωρίς ίκτο από φλόγα άσβεστη. Ανάμεσά τους είδα τη μητέρα μου, βυθισμένη ως το λαιμό σε εκείνο που μου φάνηκε σαν βρωμερή λάβα. Οι κραυγές της έβγαιναν σπαραχτικές. Η στεναγμή της αδιάκοπη. Το τρομερό τρίξιμο των δοντιών ξέσκιζε την καρδιά σου. Θα μ' αναγνώριζε, γιατί ξέσπασε σε ασύγκριτο θρήνο. «Αλίμονο σε μένα την άθλια. Να τι κέρδισα για τόσο λίγη ειδονή. Απελπισία και βάσανα χωρίς τέλος». Λόγια απεγνωσμένα, κόντευα να μείνω νεκρή από τη θλίψη μου. Η δυστυχισμένη μητέρα μου γύρισε και με είδε. «Λυπήσου, παιδί μου, εκείνη που σε γέννησε και σε μεγάλωσε», άρχισε να φωνάζει απελπισμένα. «Άπλωσε το χέρι σου να με βγάλεις από αυτήν την οδύνη». Τι να έκανα. Σπάραζε η ψυχή μου από τη λύπη. Άπλωσα το χέρι, νομίζοντας πως μπορούσα να βοηθήσω εκείνη που με είχε φέρει στον κόσμο. Μα ένιωσα τέτοιο πόνο αγγίζοντας τη λάβα, που ξέσπασα σε δυνατές κραυγές. Αναστάτωσα τη γειτονιά. Σε λίγο το σπίτι γέμισε κόσμο. Με βρήκαν σε κακά χάλια. Πολλοί νόμιζαν πως είχα χάσει τα λογικά μου. Ήταν αδύνατο να εξηγήσω τι μου συνέβαινε. Έδειχνα τη φοβερή πληγή που μου άφησε στο χέρι εκείνο το κάψιμο για να τους δώσω να καταλάβουν πως εξαιτίας της βασανιζόμουν. Έμεινα πολύ καιρό στο κρεβάτι, βαριά άρρωστη. Όταν με τη χάρη του Θεού έγινα καλά, ακολούθησα χωρίς δισταγμό το δρόμο του πατέρα μου και ελπίζω στο έλεος του Κυρίου μου πως θα με σώσει και θα με αξιώσει να συμμεριστώ την ευτυχία του.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το γεροντικό, σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Δικαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
2: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.

0: Σιφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη συνάντηση του Χριστού με τον δαιμονισμένο στην χώρα των Γεργεσινών, ο Χριστός ρωτά: «Τι σι όνομα?» «Τι ονομάσαι?» όπως λέει χαρακτηριστικά ο Μάρκος, και πεκρίθη λέγον: «Λεγεών ονομάμαι, ότι πολύ εσμέν». «Ποιο είναι το όνομά σου?» ρωτάει ο Χριστός. Και ο διάβολος απαντά μέσα από το στόμα του ανθρώπου: «Λεγεώνα», δηλώνοντας αυτήν την υπαρξιακή πολυδιάσπαση του ανθρώπου, το χαμένο και φιλοσοφικά ακόμη αν τον θέλετε κέντρο της ύπαρξης, την αλλίωση και την αλωτρίωση από την φυσική ύπαρξη του ανθρώπου. Αγνοούσε ο Κύριος το όνομα? Όχι βέβαια. Αλλά ρωτά προς επίρρωση της καταστάσεως αλλά και της θεραπείας του κακόμοιρου ανθρώπου. Ο δαιμονισμένος των Γεργεσινών ήταν ανάμεσα στους παραβάτες του Μωσαϊκού νόμου περί της εκτροφής χείρων και κατάλυσης του χοιρινού κρέατος. Ήταν ανάμεσα σε αυτούς που έβοσκαν τα γουρούνια εκεί, τα οποία απαγόρευε ο νόμος. Και η κατάστασή του ήταν η πιο ζωηρή απόδειξη της καταστάσεως του ανθρώπου στην απομάκρυνσή του από το θεϊκό θέλημα. Είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, μια διασπασμένη ύπαρξη. Και αυτό θα φανερωθεί και λίγο αργότερα, όταν οι Γεργεσινοί μετά την θεραπεία του θα διώξουν τον Χριστό από τον τόπο τους. Παρότι είδαν το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού, τους φανερώθηκε μέσα από αυτόν τον δαιμονισμένο άνθρωπο η κατάντια του ανθρώπου χωρίς Θεό, εκείνο προτιμούν να διώξουν τον Χριστό. Τι σι όνομα? Οι αρχαίοι Έλληνες έχουν προσωπικά ονόματα, όχι τίτλο, και ποτέ το επάγγελμά τους. Ήταν ζήτημα παιδείας το όνομα, και η έλλειψη θεωρούνταν έλλειψη πολιτισμού. Άλλωστε στους αρχαίους λαούς δεν είχαν ονόματα οι δούλοι. Οι Ιουδαίοι πάλι έδιναν το όνομα με την γέννηση του παιδιού, είτε την 8η ημέρα που συνδέθηκε με την περιτομή, ως μία ανάμνηση και η περιτομή και το όνομα ότι ανήκουν στο λαό του Θεού. Άλλωστε ο ίδιος ο Θεός έχει όνομα, δημιουργεί, είναι ο Θεός και δημιουργεί τον Αδάμ με όνομα, και όταν φτιάχνει τον σύμπαντα κόσμο και τοποθετεί τον Αδάμ στον παράδεισο, εκάλεσε τον Αδάμ ονόματα πάση της κτίνηση και πάση της πετινής του ουρανού και πάση της θηρίης του αγρού, γράφει στην γέννηση στο δεύτερο κεφάλαιο. Του έδωσε την εξουσία να δώσει εκείνος όνομα σε όλα όσα υπήρχαν γύρω του. Αλλά η πτώση τραγικοποιεί και το όνομα. Αφού έδωσε τα ονόματα στα θηρία, μετά την πτώση ονοματοδοτεί και την γυναίκα του. Είναι πια η Εύα. Ένα όνομα το οποίο έδειχνε την υποταγή και εκείνης στον Αδάμ. Η πτώση θεωρείται η αρχή της σύγχυσης των ονομάτων, όπως φανερώνεται ευδιάκριτα στον πύργο της Βαβέλ. Οι λέξεις χάνουν το νόημα, τα ονόματα πάβουν να παραπέμπουν σε έναν άνθρωπο, σε έναν κατ' εικόνα και καθομοίωσιν θεοπλασθέντα άνθρωπο, σε μία προσωπικότητα. Και μάλιστα όλη αυτή η αλλαγή των ονομάτων και των εννοιών θα περιγραφεί ως η τραγωδία της ιστορίας. γράφει ο Θουκυδίδης για τον εμφύλιο πόλεμο και την υιοθυή αναξίωση των ονομάτων εστα έργα αντίλαξαν τη δικαιώση για να δικαιολογούν τις πράξεις τους στον εμφύλιο πόλεμο, άλλαζαν ακόμα και την σημασία των λέξεων. Συγκλονιστικές αλήθειες που αφορούν και το σήμερα. Κρίσον έλεγαν οι αρχαίοι, μετά αληθείας ψελίζειν ή μετά ψεύδους πλατωνίζειν. Είναι καλύτερα να ψελίζεις την αλήθεια, να εμφανίζεσαι μικρός, να εμφανίζεσαι ανόητος στους ανθρώπους, αλλά να είσαι αληθινός, παρά να φιλοσοφείς με ψεύδους. Ενάντια σε αυτό το ψεύδος, ο Θεός κάποτε φανερώνει το όνομά Του. Και είναι εδώ όπου σκόνταψαν και έπεσαν πολλοί αιρετικοί, έως και σήμερα. Φανερώνεται στο Μωυσή, και όταν εκείνος τον ρωτά ποιος τον στέλνει στο Φαραώ, ποιος είναι ο Θεός ο οποίος τον στέλνει στο Φαραώ, εκείνος θα πει ο Ον. Είναι απέναντι σε ένα συμβατικό όνομα ο Θεός, και μάλιστα το όνομά Του είναι δηλωτικό ως προτεραιότητα της ύπαρξής Του, της αυθυπαρξίας Του έναντι των ανύπαρκτων ειδόλων. Αυτός είναι ο Ον, αυτός που υπάρχει, αυτός που υπάρχει όπως υπάρχει απέναντι σε όλη την ψευτιά. Κύριος όνομα αυτό θα γράψει ο Μωυσής στην Έξοδο. Είναι ο Κυρίαρχος, ο Θεός, το όνομα του Θεού. Γι' αυτό και από εκεί και πέρα, μέσα από αυτήν την περιπλάνηση του λαού, όλα τα ονόματα έχουν μια αξία. Βλέπουμε τον Άβραμ να μετονομάζεται σε Αβραάμ. Βλέπουμε τον λαό να παίρνει το όνομα Ισραήλ. Βλέπουμε πολλούς στην Παλαιά Αγίους και δικαίους να τους αλλάζει το όνομα ο Θεός. Είναι ο λαός Του, και μέσα από το όνομα τους καλεί στην αλήθεια. Έως ότου έρχεται εκείνος, ο Μεσσίας, και δηλώνει ότι ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου θα το κάνω, ώστε η δόξα του Πατέρα να φανερωθεί μέσα του Υιού. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το πραγματοποιήσω. Βάζει τον εαυτό του μέσα σε αυτήν την αλήθεια της ύπαρξης του Θεού. Φανερώνει αυτόν τον Θεό στον κόσμο, και ό,τι θέλουν οι άνθρωποι μέσα από το δικό του όνομα, ως μια κλίδα, ως ένα κλειδί, μπορεί να ξεκλειδώσει όλη την ύπαρξη του Θεού. Να καταλάβουμε τα πάντα για εκείνον μέσα από την αγάπη του Υιού Του. Σας βεβαιώνω, θα πει ο Κύριος, πως αν ζητήσετε κάτι από τον Πατέρα στο όνομά μου, αυτός θα σας το δώσει. Ως τώρα δεν ζητήσατε τίποτα στο όνομά μου. Να ζητάτε και θα παίρνετε, και έτσι η χαρά σας θα είναι πλήρης. Η ενότητα λοιπόν του Υιού και του Αγίου Πνεύματος με τον Πατέρα βρίσκεται ακόμη και σε αυτήν την προσευχή, αυτό το μυστικό κλειδί, να χρησιμοποιήσουμε το όνομά Του για να φτάσουμε στον Πατέρα, να χρησιμοποιήσουμε το όνομά Του για να καταφέρουμε να ζήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε το όνομά Του για να μπορέσουμε να λύσουμε τους γρίφους της ζωής, να χρησιμοποιήσουμε το δικό Του όνομα για να πορευτούμε μέσα στην αλήθεια, να ζητήσουμε μέσα στην δική Του αγάπη για να δικαιωθούμε μέσα στην δική Του ύπαρξη.

Πώς αποκτιέται όμως αυτό το όνομα, αυτή η αυθεντική ύπαρξη του ανθρώπου? Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους: «Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με τον Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα και πήρε μορφή δούλου, έγινε άνθρωπος και όντας πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά, υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Έτσι στο όνομα του Ιησού όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας». Είναι πραγματικά από τα πιο όμορφα κομμάτια της Καινής Διαθήκης αυτό. Σύμφωνα με τους βιβλικούς θεολόγους πρόκειται για έναν ύμνο της Αρχαίας Εκκλησίας, ο οποίος ωστόσο είναι ζωτικής σημασίας για το πώς ζω μέσα στην Εκκλησία. Δείτε πόσο σύντομα χώρεσε ο Απόστολος Παύλος την αλήθεια του ονόματος σε έναν ύμνο, ξεκινώντας από την προϋπόθεση για αυτό το όνομα, την θεληματική ταπείνωση του Χριστού και την υπακοή του μέχρι τον θάνατο. Αυτό του χάρισε το όνομα, αυτό τον ανέβασε πολύ ψηλά, αυτό κάνει το όνομά του να το προσκυνούν οι άγγελοι. Αυτό είναι το όνομα, το αμήν, το τέλος της ιστορίας. Αυτό είναι το όνομα, το συνακτικό των πιστών. Αυτό είναι το όνομα της λατρείας του Θεού. Ένα όνομα που κερδίθηκε μέσα από πολύ πάθος, σταυρικό πάθος, ευτελιστικό πάθος, και έλαμψε και δικαιώθηκε μέσα στο φως της Αναστάσεως. Είναι λοιπόν το όνομα του Χριστού ο κωδικός της σωτηρίας. «Ούκα εστίν εν άλλο ουδενή σωτηρία», θα πει ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο συνέδριο, «ουδέγαρ όνομα εστίν έτερον υπό των ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήνε ημάς». Δεν υπάρχει σε κανέναν άλλον η σωτηρία, και ούτε υπάρχει κανένα άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό που να χαρίστηκε στους ανθρώπους και το οποίο μπορεί να μας σώσει. Ομολογούν το όνομα του Χριστού, αυτό το οποίο γίνεται πρόσκομα για την Ανάσταση ή την πτώση πολλών, όπως είχε προβλέψει και ο δίκαιος Σημεών. Το πρόσκομα για το οποίο, πάνω στο οποίο σκανδαλίζονται οι άνθρωποι κάθε εποχής. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί να μας σώσει ως όνομα. Πόσες φορές οι άνθρωποι δεν πίστεψαν στα ονόματα ιδεών και ανθρώπων και εξαπατήθηκαν. Πόσες φορές δεν παρασυρθήκαμε σε κάποια ονόματα κάποιας δήθεν λατρείας και ευσέβειας και ηθικής και δεν βρεθήκαμε μακριά από τον Χριστό. Πόσες φορές πιστέψαμε στην δική μας αγιότητα ως οντότητα και δεν διαψευστήκαμε. Εργαλείο και διακριτικό διαφοροποιήσεως από την βαβέλ της αμαρτίας είναι το όνομα του Κυρίου. Είναι όνομα, πατρόνυμο, επίθετο, τόπος καταγωγής και στοιχείο ταυτότητος για τον χριστιανό. Θυμηθείτε εκείνη τη μεγαλειώδη αντίσταση και αντίδραση και απάντηση των μαρτύρων στους τυράννους, όταν τους ζητούσαν το όνομα, το πατρόνυμο, τον τόπο τους και έλεγαν του Χριστού ή χριστιανό σημεί, και έτσι ομολογούσαν ότι ανήκαν εκεί αμετάθετα έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αλλά ωστόσο έχουμε ξεχάσει πολλά, γιατί είμαστε μακριά από εκείνους τους μάρτυρες. Αλλά η Εκκλησία έχει τάξη για το όνομα, έχει ξεχωριστή τάξη. Αν κοιτάξουμε στο ευχολόγιο, η
υπάρχει η ευχή της ονοματοδοσίας. Μια ευχή την οποία διαβάζει ο ιερέας την 8η μέρα από την γέννηση του παιδιού. Μια ευχή και μια προσέγγιση η οποία δεν θεωρεί το βρέφος απλά άνθρωπο, γενικά και αόριστα, ούτε ως ένα φορέα μιας αφηρημένης και απρόσωπης φύσης. Είναι πράγματι συγκλονιστικό το γεγονός, αν το σκεφτούμε καλά, ότι πολύ πριν αναγνωριστούν στα παιδιά τα ανθρώπινα δικαιώματα, πολύ πριν ιδρυθούν οι παγκόσμιες οργανώσεις για την προστασία των παιδιών, η Εκκλησία εφαρμόζοντας εδώ και αιώνες την φιλάνθρωπη αλλά και αγνοημένη πρακτική της προς όλους τους ανθρώπους με την ευχή της ονοματοδοσία, ομολογεί τη μοναδικότητα του συγκεκριμένου παιδιού και αναγνωρίζει το θεϊκό δώρο της προσωπικότητάς του, δίνοντας στον καθέναν από εμάς έναν καινούριο δρόμο ανοιχτό προς τη Βασιλεία του Θεού, έναν τρόπο καταξίωσης της ύπαρξής μας μέσα από τη βάφτισή μας και την ονοματοδοσία μας από τον Θεό, και κυρίως μέσα από την καταγραφή στο βιβλίο της ζωής. Ήταν πολύ όμορφη και πολύ ζωηρή η αναγραφή των ονομάτων των κατηχουμένων στους καταλόγους, είτε των προσκατήχησιν είτε στον κατάλογο των φωτιζομένων, όπως μας υπενθυμίζεται μέσα στην τετάρτη εβδομάδα των νηστείων στα διπλά κατηχούμενα. Η αναγραφή του ονόματος του φωτιζομένου για το βάφτισμα τη βραδιά της Αναστάσεως, η καταγραφή του σε ένα βιβλίο που παρέπεμπε σε εκείνο το αποκαλυπτικό βιβλίο της ζωής, περνούσε από το ένα βιβλίο των κατηχουμένων στο άλλο των φωτιζομένων και από εκεί στη βίβλο της ζωής, την ανεωγμένη στον ουρανό. Είναι απαραίτητο να αναζητήσουμε αυτήν την αλήθεια που κρύβει το όνομά μας, την συνέστηση και τη συνείδηση ότι με αυτό ανήκουμε εδώ αλλά και στην αιωνιότητα, ότι με αυτό το όνομα θα μας καλέσει ο Θεός τη Δευτέρα του Παρουσία. Και σε αυτό το όνομα δεν χωράνε δεύτερες σκέψεις. Γράφεται για τον βασιλέα Αλέξανδρο: ούτως παρακαλούμενος υπό των φίλων νυκτός επιθέστε της πολεμίης είπεν, ου βασιλικών εστί κλέπτην την νίκην, θεασάμενος δε τεινά ομώνυμον αυτού δηλώνοντα έφη, νεανίσκε ή το όνομα άλλαξον ή τον τρόπο. Παρακαλούσαν τον βασιλιά Αλέξανδρο να επιτεθεί νύχτα οι φίλοι του, οι στρατηγοί, και εκείνος απάντησε ότι δεν είναι βασιλικό ιδίωμα, δεν είναι αρχοντικό το να κλέψεις την νίκη. Και όταν είδε κάποιον ομώνυμον αυτού δηλώνοντα, όταν είδε κάποιον Αλέξανδρο στο στράτευμα φοβισμένο ενάντια σε εκείνον τον πόλεμο, του είπε: νεαρέ, ή το όνομα άλλαξε ή τον τρόπο. Ξεκάθαρα πράγματα από τότε. Δεν μπορούσε ο Αλέξανδρος να ανεχθεί τίποτα λιγότερο από αυτό που ήταν ο ίδιος ως εικόνα για τους δικούς του. Γι' αυτό και έστε πάς όσαν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε, όπως κηρύττει ο Πέτρος στην Πεντηκοστή. Όποιος φτάσει να δει αυτό το όνομα και το οικειοποιηθεί και επικαλέσετε και προσευχηθεί το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Το όνομα το οποίο, όπως είπαμε, παραπέμπει όχι μονάχα στο εδώ αλλά και στην αιωνιότητα του ανθρώπου. Γράφει η Λιλή Ζωγράφου: κάθε ομορφιά είναι αιωνιότητα. Ό,τι βλέπω, ό,τι ακούω, ό,τι αγγίζω, χώμα, αέρας, φως, είναι μέρος της αιωνιότητας. Αιωνιότητα δεν είναι ότι αντέχεις το χρόνο, γιατί τότε θα είχαν τα πρωτεία οι πολυκατοικίες και οι ουρανοξύστες, αλλά ό,τι σφραγίζει μια στιγμή ανεπανάληπτα. Αυτό είναι η ομορφιά μας. Ένα όνομα που σαν μύρο αδειάστηκε
Μύρωνε και νοθέν το όνομά σου που γράφεται και στο άσμα ασμάτων. Ένα μύρο αγάπης, ένα νοσταλγικό μύρο του ουρανού, μια ευωδία ελευθερίας και ένα όνομα που υποδηλώνει την δυνατότητα του ανθρώπου, την ελευθερία των πουλιών και την προοπτική της Ανάστασης. Αμήν.

0: Συμφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.
1: Για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχτάρι.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς απασκυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, αμήν Άγιος Θεός.
1: Αμήν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλή θησγόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδείς αναβαλώμενος φώσος σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέγνος στεγάζων μίδας τα υπερό αυτού. Ότι θείς να έφη την επίβαση αυτού ο περιπατών ευτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάδιος των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου παρελεύσοντο δε επιστρέψουσι καλύψε την κίν. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάρενσε αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξον αιώνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώς εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων του εξ αγαγινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω. Και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέντρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρωθεί ένος εύσουση του ερωδίου κατοικία ηγείται αυτόν. Όριστα υψηλά και θελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έγρω την δύση αυτού. Έθους σκότους και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού.
2: Στην Ιωριώνη του Αρκάστης, πίσω παρά το Θεό γνώσουν αυτής. Ανέτειλε με ίδια στο συνήθως αυτής, τας μάνας αυτών και θα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως ως πέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κρίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ουνουκές στην αριθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως τον έπλουσας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο, ταραχθήσονται. Αντανελίστε πνεύμα αυτό και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, επρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έχνω την δύση αυτού έθος κόντος και γένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Η ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Η ελέησον.
0: Υπέρ της

0: Ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεηθώμεν,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των πενταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεηθώμεν,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεηθώμεν,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θαλασσάν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού Κυρίου Δεηθώμεν,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεηθώμεν,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεηθώμεν,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ πλεών των οδηπορούντων οσούντων καμνώντων εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεηθώμεν,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ του ρηστήν έρημος από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεηθώμεν,
1: Κύριε Λέησον,
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη,
1: Κύριε Λέησον,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε, ό,τι πρέπει, συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας

Έστηκε από την καθέδρα λιμών κατάθησεν αλλήν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων όταν καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καπορίσετε και πάντα όσα αν πει κατεβοδοθήσετε. Ούχοντος η ασεβής, ούχοντος αλλιώς η γνούς, ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ουκαναστήσονται ασεβής εν κρίσου δε αμαρτωλή εν βουλή δικαίων, ότι γινός και Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Να τι εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να φημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύση επ' αυτού επισίων όρος το Άγιον αυτού και αγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εισι εγώ σήμερον και γενικά σε, έτησε παρέ μου και δώσω η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εράβδος ιδυράως σχέβη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλή σύνετε, παιδεύθητε πάντες οι κρίνοντες στην γη. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποταργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Κύριε, τι πληθύνθησαν οι θλίβοντες, με πολύ επανίστανται επ' εμέ, πολύ λέγουσι την ψυχή μου, καίστε σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήφθορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετέ μου, που φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαού σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: σώσον ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της ηχάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθον
1: Συ Κύριε
0: ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Ακούσονται τα ρήματα μου ότι ρίχνησαν ως υπάρχος γης εράγει εκ της γης. Διες

και από σκανδάλο των εργαζομένων την ανομία.

Κρίσε με τον κατά δύο κόντων με ό,τι έκρατε όφησαν υπέρ εμείς.

Πως ημερών Αγίας τόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιοδύση, μηνώντες φως εις περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν. Άξιον σε εμπάσχει και ρίσει δύστε φωνές αιτίες,

0: Κύριος πάντα τα έθνη της ανάμακης να αφήσονται άφωνες εξ αυτών. Τις αναγγελικά αυτά ή τα εξαρτής της ακουστά ποιήση μην. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάθωσαν αληθή. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυς, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μου να εξελεξάμενην αγνώτε και πιστέψετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροστε μου καγένε το άλλος Θεός και μετεμέ ουκέστε. Εγώ ο Θεός και ο πέστη πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ουκ είναι ημίν Θεός αλότριος. Ημείς εμεί μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Έτι απαρχής εγώ ημί και ουκέστην. Ο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος πίσω και τι αποστρέψει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομούντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
2: Νικαίων ψυχέν, Κύριε Θεού, και ομοιάψετε αυτόν βάσανος. Έδοξαν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάκωσης έπτωτος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Η ιδέα είναι ειρήνη και γάρα ενός και ανθρώπων εάν κολαστώς η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασαν αυτούς και έβραν αυτούς αξίωσε αυτού ως κρυσόν εν πονευθυρίο δοκίμασαν αυτούς και ως ολοκαύμα θυσίας που σε δέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως που πήρασαν καλά με διαδραμούνται κρινούσιν έθιν και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσε αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουν στην αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσπενούν στην αυτό. Ό,τι χάρης και έλεος εν της σωσής αυτού και επισκοπία της εκλεκτής αυτού.
0: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομε.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώσει και εν Κύριε ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρυψίστο. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάλους εκ χειρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά σκεπάθη αυτούς και το βραχίον η υπερασπή αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση ως άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα κατά μάχη των οσιότητα. Οξύνη δε απότομον οργήνης ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονος. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των νεφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης ποταμίδες συγκλήσου συναποτόμους. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαυς εκλυκμίσει αυτούς. Και ρημώσει πάσαν την γήν ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει τρόνου συναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνατε, μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι αγαπρωμένοι επίσης εθνών. Ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημεί και η δυναστεία παρά υψίστου.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπαμε.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε.

0: Μεγαλεός σου δεόμεθά σου πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων, μοναχών, μοναστριών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, των αδελφών της Ιεράς Μονής Ταύτης και των ευλαβών προσκυνητών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων, κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου

0: αρχής και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε διεσπέρα τα όφτια να μαρτύ τους φυλαχθήνε ημάς.
0: Το απεκδεχόμενον πλούσιον έλεος.
1: Των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Γέννητο
1: Κύριε το ελαιό σου επί μας καθάπερ λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου.
0: Κύριε το
1: ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Τον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών.

Η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τρι δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους

Κύριε Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς, σε καταβάς σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σιγά το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, εισι δούλου υπέγκτας και φλάς τους δε αυτών υπέταξαν αφιένας. Ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντας βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντας έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία. Ούς διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατ' την παρούσαν εσπέρα και την προσιούσαν νύχτα ο παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, συγχωρήσεως, επισκέψεως των αμαρτιών ημών των δούλων του Θεού, Βασιλείου Ιερέως Θεολόγου Ιερέως Χρήστου Δημητρίου Ειρηναίου Ιουλίας Κωνσταντίνου Κωνσταντίνας Σοφίας Ευαγγέλου Χριστίνας Ιωάννας Θεοδόρας Αλεξάνδρου Μαρίας Αθηνάς Αθηνάς Αποστολίας Αργυρός Διονυσίου Γεωργίου Μάρθας Ετιδέ και τον δούλο του Θεού Μαρίας Ελευθερίας και Βασιλείου των επιτελούντων την Αγία Λεωτητά αυτήν και προς

Μέθα και πέτου διαφυλαξίνε την Αγίαν, μονήν ταύτην και πάσα μονήν πόλη και χώρα, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαγέρας, επιδρομής, αλλοφύλων.

Ήλεος γενού ημι δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμουργα και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αρήν και

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράτου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εκουρανίων Θείων Αγίων Αερών, δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Ιωακήμ και Άνης, ποιμένος ο Σίου Αρθούσης και Φανωρίου των Μαρτύρων, όρ και την νύχτα επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων,

Κύριε ελεήθωμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη έλλη μου και εξ αυτών πεντακισιλίους άρτας χορτάς σας, αυτός ευλόγησο και τους άρτους τους, το σύντον, τον ίνων και το έλεο και πλήθυνον αυτά εν τη σύγκης των προσφερόντων και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτούς μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους του Αγίου σου, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σήματα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου. Ω ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστε και τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούς σου, εν δώσει μη σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη σε νέγγιση μας εις πειρασμού, να λαρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Δεϊθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού, έλθει εφημάστη αυτού θεαχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αείκιος ο ένας των αιώνων.
1: Αμήν, στερεός ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόβητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συμπιαγία Εκκλησία και μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Η τιμιωτέραν ο Χερουβήν και ενδοξωτέραν ο Συγκρίτος των Σεραφείν. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εσώνας τον αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν αγίς θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωμπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Νοερών Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προεκτοδρών και Παυστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παθήν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Καλλίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, του Αγίου Ενδόξων Εμάρτυρο Γεωργίου Έννη Ιωνίνη Αδή Προστάτου και Πολύ Οικουημών, των Αγίων και Δικαίου Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνη, Ποιμένο Οσίου Ανθούση και Φανουρίου των Μαρτύρων, όχι και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμά αγαθό, φιλάνθρωπο και ελεήμο Θεό. Διεχών των Αγίων Πατέρων Ιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό Ιμών, ελεήσον και σώσον ημά. Η Αγία Τριάς δε φυλάξει πάνω μας. Καλή καλοξημέρα, αύριο με υγεία. Και ο Φανούρης μας φανερώσει.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραγάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.
1: Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος σήμερα μας είπε εν παραβολή ότι ένας άρχοντας μιας εξουσίας, όπως ήταν κάποτε βασιλής, όπως τώρα είναι η κυβερνήτη, είχε βεβαίως το λόγο να ζητήσει λογαριασμό από κάποιον ο οποίος είχε κάνει πολλές καταχρήσεις. Και οι καταχρήσεις αυτές οπωσδήποτε θα ήταν εις βάρος των άλλων, ό,τι ακούμε και σήμερα πολλές φορές. Εκεί όμως δόθηκε εντολή να τον πουλήσουν και αυτόν και τη γυναίκα του και τα παιδιά του ακόμα, για να ξεχρεωθεί, γιατί το χρέος του ήταν πολύ μεγάλο. Ο ίδιος όμως παρακαλάει τον κύριο και του λέει: «Δώσ' μου παράταση, δώσ' μου χρόνο, θα στα δώσουμε κάτι τέτοιο». Τον λυπήθηκε και τον απόλυσε και του είπε: «Χαλάνε σου». Αυτός όμως πριν, τώρα εδώ φαίνεται μια μερίδα από εμάς τους ανθρώπους που είμαστε πολλές φορές πεισματάριδες και γκρινιάριδες και θέλουμε ακόμα και να εκδικηθούμε. Λόγω του ότι τον είχε δανείσει κάποτε 100 δινάρια, τον αρπάζει από το λαιμό και του λέει: «Να μου φέρεις τα 100 δινάρια, γιατί θα σε βάλω στη φυλακή». Το παρακαλέ, βρε χρυσέ, παρακαλεί, τον παρακαλούσε, τίποτα. Οι γείτονες τα πάντα όλοι γύρω έλεγαν: «Τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο, του χάρισαν τόσα,

Ντροπής. Και του βάζει στη φυλακή και οπωσδήποτε ο άλλος βγήκε. Τώρα, αυτή η παραβολή βεβαίως κλείνει πίσω. Αυτή είναι η παραβολή την οποία ο καθένας μας απέναντι του Θεού έχουμε ένα χρέος μεγάλο. Από αμαρτίες, από αδυναμίες, από αδικίες, από εγωισμοί, από οτιδήποτε. Κακουζής αναμάρτητος. Όλοι μας έχουμε τις αμαρτίες. Και απέναντι του Θεού πάρα πολύ. Από ότι τι έχουμε με έναν συνάνθρωπο. Δηλαδή, εκεί χάνουμε παράδεισο, εκεί χάνουμε τα πάντα όλα, γιατί ακριβώς άμα δεν συγχωρέσουμε και εμείς τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο, με τα λίγα που μας φταίει, γιατί όλη η βάση είναι, ξέρουμε, να συγχωρέσουμε για να συγχωρηθούμε. Από καρδίας, όχι ταπεινολογίες. Από καρδίας, ο καρδιογνώστης Θεός ξέρει μέσα τι έχω, που να σου λέω σε σκουριμένη είσαι. Από καρδία θέλει συγχώρηση. Πρέπει να συγχωρέσουμε από καρδία, επαναλαμβάνω, για να συγχωρηθούν και τα δικά μας παραπτώματα. Μην τα ξεχνάμε. Βεβαίως εκείνος δεν θέλει να αμαρτήσουμε, αλλά αφού αμαρτάνουμε, επειδή μας αγαπάει, μας συγχωρέει. Αλλά λέει, συγχώρω και εσύ τον συνάνθρωπο, να σε συγχωρέσω κι εγώ. Και αυτά τα δύο λόγια τα έχει το Πάτερ ημών. Και άφησε μην τα αφουλήματα ημών, όπως και εμείς αφήνουμε τις φουλές ημών. Μόνοι μας ομολογούμε αυτό το πράγμα. Και όποιος από εμάς αυτό το πράγμα το αφήνει, νομίζω ότι τι. Ό,τι νηστείς κι αν κάνει. Ό,τι ακόμα και οτιδήποτε ακόμα και κηρύγματα να κάνει και τα πάντα δεν έχει συγχωρέσει, δεν σχορνιέται. Είναι όπως θα λέει, γιατί το πλυντήριο θέλει το αλφα υλικό μέσα για να πεθεί. Και το αλφα υλικό μέσα για να πεθεί η αμαρτία μου είναι να συγχωρέσω τον συνάνθρωπο. Όλους τους συνανθρώπους. Με τους αιρετικούς δεν λέω ότι πρέπει να τους μισήσουμε, αλλά όχι όμως τι, και να επικοινωνούμε πνευματικά και να έχουμε δούνε και λαβήν. Αυτά τα πράγματα είναι κατακριτέα, καταδικαστέα, ότι είναι τι, το θανάσιμο μάρτυρο, ο βλάστημος κατά το Υιού Πνεύματος είναι ο αιρετικός. Γι' αυτό λοιπόν όσο χρειάζεται να προσέξουμε, γιατί πολλές φορές όταν ακριβώς μας έχει κυριεύσει αυτό που λέγεται μέσα η δονή, αυτό που λέγεται μέσα χρήμα, γιατί όλα τα κακά από εκεί προέρχονται. Όταν λοιπόν σπατάμε το τομάτων, όταν τα έχουμε τα σφίγγουμε και τα κάνουμε τι, κόμπο, και ο κόμπος αυτός γίνεται ακόμα, μας πνίγει στο λοιμό, αλλά πάλι εμείς επεμένουμε και τα πάντα γίνονται τι, και οι φιλοδοξίες και τα πάντα όλα αυτά τα οποία σήμερα που υποφέρει η ανθρωπότητα, δηλαδή που υποφέρει η ανθρωπότητα, από αυτά τα δύο-τρία πράγματα είναι που υποφέρει. Από την χρηματολατρεία που είναι ίσον ειδωλολατρεία, από το εγώ που είναι ακριβώς ιωσφορικό, γιατί λέω πολλές φορές μη κυνηγάς τη δόξα. Άσε να σε κυνηγήσει για να γίνεις πραγματικά αυτός που πρέπει. Άμα τη κυνηγάς θα υποχρεωθείς, και άμα υποχρεωθείς θα τη δώσουν, αλλά θα σε δέσουν και θα σου πούνε χόρεψε, τώρα θα χορέψεις. Μα χόρεψε, αυτή είναι η συμφωνία μας. Τα πάντα έτσι γίνονται. Αυτό το πράγμα μην αφήνουμε τον εαυτό μας με τον εγωισμό να πιάσουμε μια αλφαβήτα, ένα αλφαβήτα, το πεθέσει που λέμε, τα πάντα όλα, είτε ακόμα άλλο που θέλει να γίνει Μητροπολίτης, ότι τα πάντα όχι, και τον δέλο χειροπόδωρο, είστε και δεν μπορεί, δηλαδή ούτε να πονηθεί, τα πάντα γίνονται ότι τι. Αν όμως αφήσει να σε κυνηγήσει, δόξα, ναι, οπωσδήποτε, και ο Μέγας Αθανάσιος, όταν η Αλεξάνδρεια χείριψε από δεσπότη, κρύφτηκε και πήγε να φύγει. Φώναζαν ο κόσμος, Αθανάση, Αθανάση, πού πας, πού είσαι, δεν είμαι ικανός, τους λέει, να είμαι. Μαζί θα πάρουμε το φορτίο. Παίρνουμε μαζί το εμείς το φορτίο. Το παίρνουμε, δηλαδή, έχουμε τέτοια επικοινωνία με το λόγο. Έχουμε τέτοια εμπιστοσύνη. Έχουμε αυτό που πρέπει. Και ακόμα και στο σπίτι, μέσα. Πόσες φορές τι γκρίνιες γίνονται, τι συμβαίνονται γίνονται, τα πάντα όλα. Για όλα. Για όνομα του Θεού. Να μάθουμε, γιατί για μένα είναι, θα πω κάτι πάλι που είναι. Το λέω πολλές φορές.

0: Να έχουμε τα λεγόμενα φανατικά ακόμα δεν πολιτικά. Ψήφισε που θες. Γιατί να έχουμε μίσο και αντιπάθεια μεταξύ μας. Ξέρεις πόσες φορές μετά από εξομολόγηση έρχονται μετά τις εκλογές πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν μου μιλάει ο αδερφός μου γιατί ψήφισα τον άλλο. Δεν μου μιλάει η μάνα μου. Δεν μιλάω στη μάνα μου γιατί αυτό το πράγμα. Δηλαδή μια γκρινιά μέσα στην οικογένεια. Για ποιο πράγμα. Όλοι φάτσουν ράτσα είναι αυτά τα πράγματα. Άλλοι μας έχουν τα ενία, άλλοι μας κάνουν κομμάτι. Απλώς εμείς είμαστε πάλι. Γιατί να έχουμε μίσους εμείς τώρα. Και αυτό το έχουν σπείρει. Και αυτό το έχουν διαλύσει έτσι. Και το έχουν διαμιλήσει έτσι. Και το κάνουν έτσι ακριβώς για να μην είναι μονιασμένος ο λαός. Και χτυπάμε ύστερα αυτά τα οποία είπε ο κάποτε Kissinger, ότι αν πάρετε τον άτακτο λαό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χτυπήστε τον σε τρία σημεία. Στην πίστη, στην παράδοση και στη γλώσσα. Μήπως έπεσε όξο?
1: Όχι.
0: Αυτά τα πράγματα τα έχουν βάλει στη σειρά και εμείς από κοντά ακούσαμε. Να μάθουν δυο ξένους δικό σας παιδί. Τώρα στο δημοτικό και να μην ξέρετε ελληνικά. Γιατί? Για να μάθουν και περσονάκια. Πρέπει να ξυπνήσουν. Μάνα! Ξύπνα το παιδί σου. Μην το χαϊδεύεις έτσι. Μην το τατέρες. Δώσ' το πραγματικά μέσα μηνύματα, παραδείγματα. Η εκπαίδευση, οι ιερείς, η κυβερνήτης, τα πάντα και τα πάντα. Όταν έχουν κάποια θέση. Τότε δεν μπορείς να παραξούν. Κάθε μέρα και ευθύρωμαστε. Κάθε μέρα και ευθύρωμαστε. Γι' αυτό λοιπόν, εκείνο που θα αρχίσουμε για μένα είναι να είμαστε στην ορθόδοξο πίστη και να μάθουμε να αγαπάμε, να συγχωράμε και να προχωράμε. Και μετά όλα τα άλλα, οπωσδήποτε, οι επιθέσεις θα υπάρχουν, τα επικίνδυνα σημεία θα γίνουν, αλλά θα λυγίσουν, θα σηκάνουν πιο δυνατό. Γιατί έτσι έχω καταλάβει τη ζωή μου. Όσο δυσκολίες υπήρχαν, τόσο πιο δυνατότερος γινώσουν. Και όσο πιο εύκολα τα βρίσκεις, τόσο πιο μπούχα που είσαι. Και αυτό λοιπόν είναι ανάγκη, γιατί η πίστη μας δεν είναι ακριβώς τι. Δεν αρέσει σε πολλούς. Και μάλιστα και ορθοδόξους πολλές φορές. Κάνω τον ορθόδοξο, αλλά γυμίζω και την τσέπη. Κάνω τον ορθόδοξο, ας τον κρίνω κι αυτόν. Ας τον καταδικάσω κι εκείνον. Αυτά τα πράγματα, σου Κύριε το στοματινί. Είναι ανάγκη πραγματικά να καταλάβουμε ότι να πιστεύουμε και να κρατηθούμε στην ορθόδοξο πίστη. Συμβιβασμοί, είτε Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών Πολέμου, είτε ακόμα Ένωση των Εκκλησιών Πολέμου, είτε ακόμα τι. Ό,τι γη να θέλουν να κάνουν, να μην ακολουθήσουμε τη γραμμή αυτής της πίστης. Και η πίστη θα δώσει και τη δύναμη. Θα δώσει και τη δύναμη εκείνη, την οποία θα σε κάνει πραγματικά πιο δυνατό, πιο ενισχυμένο, για να αντιμετωπίσει και τα υπόλοιπα σχέδια των ηλιστικών δυνάμεων. Γιατί οι ληστέ είναι εκείνοι που είναι πραγματικά. Άμα έχει θεοποιήσει την ύλη, τα πράγματα έγιναν. Γι' αυτό λοιπόν, τα αδέρφια μου, χρωστάμε πάρα πολλά στο Θεό. Θα μας τα συγχωρέσει όλα όταν συγχωρέσουμε εμείς. Δηλαδή έβαλε τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων που χρωστούσε εκείνη του τάζουσε και λέει και λέει εσύ τα 100 δινάρια. Τόσα είναι τα αμαρτήματά μου. Δηλαδή αυτό είναι, εμένα ο Θεός μου συγχωρέει και δεν μπορεί να συγχωρέσει τα 100. Τότε τι συγχώρεση πήρα. Είναι ανάγκη να το καταλάβουμε καλά. Μάθε να αγαπάς, να συγχωράς και να προχωράς.

0: Ευαγγέλιο και εμαθήτευσαν πάντα τα έθνη κατά την εντολή που είχαν λάβει βοηθούμενοι από τον Κύριο και από τα θαύματα τα οποία επραγματοποιούσαν με την δύναμή του. Έτσι λοιπόν, οι ουρανοί και οι στρατιές των αγγέλων συνεπληρώθησαν με την άνοδο της ψυχής και εν συνεχεία του σώματος της Παναγίας και Μακαρίας Παρθένου. Αλλά και η γη υγειάστη από την επιγής πολιτείαν της, την ταφή της και ακόμη από τα άγια ενδύματα του σώματός της. Ως εκ τούτου και οι εθέρες και όλοι οι κτήσεις ευλογήθησαν από το σέβας προς εκείνην και από τις αφανείς και διηνεκείς ευεργεσίες της. Αλλά και κάθε πόλης και χώρα και όλων των πιστών οι ψυχές είναι πλημμυρισμένες από τις ακατάπαυστες θαυματουργικές ενέργειες αυτής, από τις θεραπείες και από τα αναρρύθμιτα αγαθά τα οποία χαρίζει η Θεομήτωρη στον καθένα. Πράγματι, ποιος είναι ικανός ποτέ να διηγηθεί την αρρωγή και την μεσητεία της υπερπάντων ημών ή ποια γλώσσα θα εκφράσει επαξίως τον πλούτο των αγαθών της? Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθυμίο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιεροκελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 26 Αυγούστου 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επευκαιρία της εορτής του Αγίου Φανουρίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πύρεως, που βρίσκεται στη Δραπετσόνα. Αύριο 5η το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως στις 12 το βράδυ. Εορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Φανουρίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, αύριο το πρωί θα τελεστεί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Φανουρίου. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Φανουρίου στους Ιερούς Ναούς Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως και Αγίου Βασιλείου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, που υπάρχει Φερόνιμου Παρεκκλήσιο, Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς, Αγίου Τρίφωνος Κολονού. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο, η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Κάθε Κυριακή το πρωί τελείται κανονικά η Θεία Λειτουργία. Η τιμία κάρα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής από την Ιερά Μονή Μακρυμά Λιβύας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χαλκούτσι έως στις 29 Αυγούστου. Κάθε ημέρα στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες. Αύριο 5 στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου αύριο 5 στις 9 το βράδυ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου αύριο 5 το πρωί. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός αύριο 5 το πρωί θα μιλήσει κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Γαργητού Γέρακα. Επί τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιάννου του Προδρόμου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός που βρίσκεται στην περιοχή Ρέντι. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος ο Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου και στις 11 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και συνιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός, ο Παρακλητικός Κανόνας και τα εγκόμια του Αγίου. Την Κυριακή 30 Αυγούστου το πρωί θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η ακολουθία του αποδείπνου με τους χαιρετισμούς στον Τίμιο Πρόδρομο. Κατά τις ιερές ακολουθίες θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Εορτάζουν επίσης επί τη μνήμη της αποτομής της κεφαλής του Τίμιου Προδρόμου οι Ιεροί Ναοί Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Γαργαρέτας, Τίμιου Προδρόμου Λησβορείου Λέζου, στον οποίο φυλάσσεται ιερολείψανο του Τίμιου Προδρόμου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 28 και 29 Αυγούστου, χωροστατούντος αρχιερέως. Οι ιερές αγρυπνές τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου που βρίσκεται στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός, στο παρεκκλήσιο του Πνευματικού Κέντρου Ευρυπίδου 93, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Νικολάου Λίμου, Αγίας Μαρίνας Θυσίου, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρωνα και στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρωνος. Εορτάζει η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα Πεντελικού. Ο πανηγυρικός σας περινός θα ψαλεί στις 7 το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Τιμίου Προδρόμου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Γαργαρέτα το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί την Κυριακή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

αλλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Είμαστε και πάλι σήμερα, σεβαστοί και αγαπητοί μου ακροατέ, είμαστε μαζί. Αυτό, τουλάχιστον στην ταπεινότητά μου, δίνει χαρά μεγάλη, γιατί αισθανόμαστε μία οικογένεια. Η οικογένεια της Εκκλησίας μας. Καθώς φεύγει ο Αύγουστος, νιώθουμε ανάλαφροι, γιατί πήραμε τόσες ευχές από τον Χριστό και την Παναγία και τους Αγίους μας. Αισθανόμεθα παιδάκια, όπως το λέει και ο Χριστός μας, να στραφούμε και να γίνουμε σαν τα παιδιά που έχουν εμπιστοσύνη στους μεγαλύτερους και μιλάνε με την καρδιά τους ή σκέφτονται φωναχτά. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε τον Χριστό μας και την Παναγία μας, αδελφοί, για τα τόσα τους καλά, για τα τόσα υπέροχα και τα τόσα μοναδικά τα οποία συνεχώς και συνεχώς μας προσφέρουν και γεμίζουν με αυτά τις ψυχές και τη ζωή μας και μας κάνουν αρχοντόπουλα, πρίγκιπες, σπουδαίους, παρότι ήμεθα αμαρτωλοί και ράθυμοι και αδύνατοι. Μας συγκινεί ιδιαίτερα και κατά πολύ η αγάπη του Ιησού Χριστού μας, του Κυρίου μας, που είναι ο πρώτος και ο έσχατος, η πρώτη και η στερνή μας αγάπη, ο οποίος δικός από τους δικούς μας, που έγινε κατάδικος στο Γολγοθά για να γίνει καταδικός του καθενός μας. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε με αυτή του την αγάπη και στοργή και πρόνοια και φροντίδα. Αν βλέπαμε και αν ξέραμε το πόσο μας αγαπά και μας συμμαρίσταται και μας έχει από κοντά, τόσο κοντά που δεν γίνεται αλλιώς, τότε θα είχαμε τουλάχιστον λιγότερο άγχος στην ψυχή και στη ζωή μας και θα αφινόμαστε περισσότερο στα δικά του τα χέρια, στη δική του βουλή και στη δική του ανάσα και πνοή, και θα ήταν σίγουρα καλύτερα. Αυτό ας το σκεπτόμεθα, και μάλιστα σε δύσκολες ώρες που νιώθουμε φτερό στον άνεμο και είμαστε ανυπεράσπιστοι και ξεκρέμαστοι και μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι ακριβώς, είναι μαζί μας Εκείνος, αλλά εμείς οι καημένοι δεν μπορούμε να το δούμε και να το νιώσουμε. Γι' αυτό και στις καλές τις ώρες ας προσευχόμεθα πιο πολύ και ας τον παρακαλούμε στις δύσκολες ώρες να μας κάνει να νιώθουμε περισσότερο την παρουσία και τη χάρη του που τόσο τα χρειαζόμαστε. Και στην Ελλάδα μας, την πατρίδα μας τη γλυκύτατη, τη Ρωμιοσύνη μας την ωραιότατη, ο Χριστός μας και η Παναγία μας και οι Άγιοι και οι ασώματοι δυνάμεις έχουν φρονιαστεί αιώνες τώρα και κάθονται και βασιλεύουν και κυριαρχούν και στη στεριά και στη θάλασσα και στα βουνά και στα νησιά μας και σε κάθε τόπο τούτου του δοξασμένου μέρους. Την έχουν στήσει με μοναστήρια, με εκκλησίες, με παρεκκλήσια και προσκυνήματα και με αγιάσματα και με τόσα άλλα. Και πηγαίνω έρχονται παντού και μας προστατεύουν και μας γλυκαίνουν. Συγκινούμεθα, αδελφοί και πατέρες μου, με αυτή την αγάπη του φιλανθρώπου Χριστού, την ιδιαίτερη αγάπη
στην πατρίδα μας τη μοναδική, την ελληνοορθόδοξη Ελλάδα μας. Το 15 Αύγουστο που πέρασε και τις υπόλοιπες ημέρες εισπράξαμε και εισπράττουμε αυτή την αγάπη του Χριστού. Μπορεί να μην την καταλαβαίνουμε, μπορεί να μην μπορούμε να την εξηγήσουμε. Εκείνη όμως υπάρχει, δεσπόζει παντού και βγαίνει από χίλιες και μύριες μεριές και μας συγκινεί και μας συγκρατεί. Και δεν ξέρουμε από πού θα έρχεται αυτή η βοήθεια. Ο Χριστός μας είναι για τους πολλούς ένας άγνωστος ευεργέτης. Πώς και με τι στα αλήθεια να τον ευχαριστήσουμε τον Χριστό μας. Κάνει καλό να ενθυμούμεθα τις ευεργεσίες του, τις φανερές και τις αφανείς. Και όταν τις ενθυμούμεθα και τον ευγνωμονούμε και τον ευχαριστούμε, είμαστε κι εμείς τότε και ευχάριστοι και ευχαριστημένοι και ευλογημένοι. Λάμπει το προσωπάκι μας, γιατί λάμπει και η ψυχή μας με τη δική του τη χάρη. Και παίρνουμε πολλά τότε και δίνουμε πολλά και βοηθάμε και τους άλλους. Και χαίρεται ο Χριστός μας ο φιλάνθρωπος, χαίρεται και καταχαίρεται όταν είμαστε ευγνώμονες, όταν είμαστε ευχαριστούντες, όταν είμαστε ευχαριστημένοι. Τότε γλιτώνουμε από την κλαψοφαγούρα και τα υπόλοιπα που μας ταλανίζουν. Τρώμε ψωμάκι τότε και μας πιάνει, πίνουμε νερό και νιώθουμε νέκταρ του παραδείσου να είναι. Κοιμόμαστε σαν τα παιδάκια, σαν τα πουλάκια και τα αγγελούδια του Θεού. Περπατούμε και πετάμε, μιλάμε και χαιρόμαστε. Αυτή είναι η εκκλησία μας, το μυστήριο. Μες στο κρυφό μυστήριο ζουν πάντα τα παιδιά σου, θα έλεγε ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Ζούμε στο κρυφό μυστήριο της μητέρας της μεγαλόψυχης, της Εκκλησίας και της Παναγίας και της Ρωμιοσύνης. Της μητέρας της μεγαλόψυχης στον πόνο και στη δόξα. Η Ρωμιοσύνη είναι πονεμένη αλλά και δοξασμένη. Είναι σταυρωμένη αλλά και αναστημένη. Και όποιοι του μέλει Ανάσταση, το Γολγοθά διαβαίνει. Γι' αυτό και ισορροπούμε και αντέχουμε και μπορούμε. Τι να πούμε τώρα για την ανίποτη αγάπη της Κυρίας μας Θεοτόκου, της μητέρας του Χριστού και μητέρας της Εκκλησίας μας και μητέρας δικής μας. Τι να πούμε, τι να πρωτοθαυμάσουμε, τι να επενέσουμε, τι να περιγράψουμε. Μεγάλη χάρη της. Την αισθανθήκαμε τούτο τον καιρό, το μήνα Αύγουστο, το μήνα της Παναγίας, περισσά. Η ψυχή μας αναγάλιασε, καρδιά μας εσκύρτησε, το είναι μας ένιωσε ασφάλεια. Γίναμε πάλι παιδάκια και πουλάκια. Συγκινούμεθα ιδιαίτερα με αυτή την αγάπη και την παρουσία της Παναγίας μας, η οποία και εκείνη εξαιρέτως αγαπά το γένος και έθνος των Ελλήνων, των αισθηματιών Ελλήνων, των ανεπάντεχων Ελλήνων, οι οποίοι μπορεί κάποιες φορές να τη βρίζουμε με περισσό θυμό και οργή, να βγάνουμε πάνω της τη μανία μας, αλλά στα βάθη μας όλοι την αγαπάμε και τη λατρεύουμε μετά το Χριστό και Θεό μας. Εκείνη επικαλούμεθα, εκείνη παρακαλούμε. Στα γόνατά της κλαίμε στις δύσκολες τις ώρες. Και από εκείνη παίρνουμε κάθε παρηγορία. Γι' αυτό ονομάζεται η Παναγία στα Γιώρος Παναγία Παραμυθία. Και στην Άρτα Παρηγορήτρα. Και οπουδήποτε μητέρα των ανθρώπων, μητέρα των Ορθοδόξων Χριστιανών και της υπόλοιπης χριστιανοσύνης και του λοιπού κοσμάκι. Μεγάλη χάρη της,
μεγάλη προσφορά της και σπουδαία η παρουσία και η παρησία της. Γιατί πολλά ισχύει η δέησης μητρός προσευμένη αδεσπότου. Εκείνη δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Ό,τι κι αν κάνουμε, ό,τι κι αν λέμε, όπως κι αν είμαστε, όπου κι αν βρισκόμαστε, στη φυλακή, στο νοσοκομείο, στην ξενιτιά, στην πόρωση, στην αμαρτία και στο κακό, στη χαρά και στη λύπη, στην ευλογία και στην πτώση, η Παναγιά μας έχει από κοντά, μας κλαίει, προσεύχεται για μας, μας συμπαρίσταται και με χίλιους τρόπους μας λυτρώνει και μας ευλογεί. Εμείς οι Έλληνες Ρωμοί, παιδιά της Παναγίας όντες και του Χριστού και της Εκκλησίας, νιώθουμε ξεχωριστά και ευχαριστούμε ξεχωριστά την Παναγία μας, και κάνει καλό να ασχολούμεθα και με εκείνη, να τη σκεπτόμεθα, να της μιλάμε, να την ευχαριστούμε την υπέρμαχο στρατηγό που τόσους αιώνες προστάτευσε αυτόν τον τόπο και γλύκανε τις ψυχές μας και μας έφερε σαν αψυχή και μας έδωσε νίκες κατά βαρβάρων και μας πρόσφερε τα ελαίη και τους ικτυρμούς του αθάνατου Χριστού μας, εκείνη που είναι της εσπλαχνίας η πύλη. Πώς και με τι να την ευχαριστήσουμε την Κυρία μας και να το κάνουμε συχνά πυκνά, γιατί βγάζει μέγα καλό αυτή η ευχαριστία και αυτή η ευγνωμοσύνη. Και προχωρούμε λοιπόν τον Αύγουστο. Κάναμε και τα 9 μέρα της Παναγίας μας. Οι αδελφοί μας του Άγιο Όρος έχουν ακόμη την νηστεία της και τις παρακλήσεις της. Τι καλό που είναι αυτό, τελειώνουμε εμείς, αρχίζουν εκείνοι και οι άλλοι, και από τα έθνη και τους λαούς τους Ορθόδοξους τιμάται και γεραίρεται η υπεραγία Θεοτόκος. Συνηθήκαμε πολύ με τα 9 ημέρα της Παναγίας μας και ακόμη δεν θέλουμε να τα ξεχάσουμε και να τα αφήσουμε αυτά, γιατί τόσο μας χρειάζονται και τόσο μας ωφελούν. Γι' αυτό ας γυρίζει πάντα η ψυχή μας προς τα μέρη εκείνα, τα μέρη του Χριστού, τα μέρη της Παναγίας, τα μέρη της ελληνοορθόδοξης πατρίδας μας, τα μέρη της Αγίας Εκκλησίας. Μας κάνει καλό, γιατί όταν σκεπτόμεθα το καλό και το όμορφο και το ωραίο, επηρεαζόμεθα άμεσα από αυτό και προκύπτει τότε μεγάλη ωφέλεια και περισσή χαρά. Αλλάζει το κλίμα, αλλάζει η ψυχή μας, αλλάζει η διάθεσή μας, αλλάζουν τα πάντα όταν σκεπτόμεθα το Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, τη μάνα μας την Εκκλησία, την ένδοξη πατρίδα μας, τους μάρτυρες και τους ήρωες. Στις ημέρες που περνάμε γίνεται μεγάλη προσπάθεια από κάποιους να τα ξεχάσουμε αυτά, να τα αφήσουμε αυτά. Όμως τι θα βάλουμε στη θέση τους, τι θα πάρουμε να έχουμε? Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Το πείραμα έγινε. Το πείραμα έγινε και στους Έλληνες και άδειασαν οι ψυχές μας. Πήγαμε στο μηδέν, γεμίσαμε σύψη και διαφθορά και το βλέπουμε και αυτό να βγαίνει από παντού. Αλλά οι αγαθοί Έλληνες, όσοι επλανήθησαν και επλανήθημεν, ξαναγυρίζουν στη Ρωμιοσύνη, ξαναγυρίζουν στην Εκκλησία, ξαναγυρίζουν στο ωραίο, με μετάνοια περισσή και με δάκρυα εγκάρδια, και διορθώνουν το βίο και
και ξαναδοξάζουν το Χριστό και την Παναγία, για να φαίνεται και στην πράξη και στη θεωρία και στα έργα και στα λόγια πως ανώτερο και ανώτατο από το Χριστό και την Παναγία και την ελληνοορθόδοξη πατρίδα μας και ρωμιοσύνη δεν υπάρχει. Το ψέμα είναι ψέμα και δεν έχει διάρκεια και δεν πείθει, γι' αυτό και χρησιμοποιεί τη βία και τη δυναστεία και ό,τι άλλο προκειμένου να σταθεί και να επικρατήσει. Μα και πάλι δεν μπορεί. Ο άνθρωπος είναι από την αλήθεια φτιαγμένος, από το Θεό φτιαγμένος, και προς εκείνον πορεύεται και εκείνον προσκυνάει, έστω κι αν προς στιγμήν προσκυνάει τα είδωλα και την αμαρτία. Γυρίζει ξανά στο Θεό του, στον αθάνατο Χριστό, τον Αναστάντα εκ νεκρών, στην υπέροχη και μοναδική Παναγία μας και στη Θεία Εκκλησία της Ρωμιοσύνης. Και προχωρούμε, και προχωρούμε τον Αύγουστο. Κάθε μέρα που περνάει αισθανόμεθα πως τελειώνει αυτή η χαρά, η ιδιαίτερη χαρά του 15 Αυγούστου και του Αυγούστου γενικότερα. Και προσπαθούμε την κάθε μέρα να την κρατήσουμε, να διαρκέσει περισσότερο, να την έχουμε κοντά μας, να νιώθουμε αυτή τη χαρά της Παναγιάς και του Χριστού και της Αγίας Εκκλησίας. Και καθώς πάμε για τη μεγάλη εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, δηλαδή του μαρτυρικού του θανάτου από τον Ηρώδη Αντίπα, οι ψυχές μας ιδιαίτερα συγκινούνται. Με τον άδικο θάνατο του μεγάλου προφήτη, του μεγαλύτερου ανθρώπου κατά τη μαρτυρία του Χριστού επάνω στη γη. Και νιώθουμε αυτό που έγινε, αυτό το θάνατο, τον άδικο του Αγίου Ιωάννου, και οι ψυχές μας κλαίνε. Η συνείδησή μας αναταράσσεται, κι αν έχουμε κι εμείς ενοχές και ό,τι άλλο, βγαίνουν στην επιφάνεια και ζητάνε, τι λέτε, συγχώρεση, δικαίωση και αφανισμό. Η ψυχή μας δεν αντέχει την αμαρτία και το κακό, δεν αντέχει την αδικία και το θάνατο, δεν τα μπορεί, παρότι τα πράττει και πολλές φορές μεταμανίας, δεν τα θέλει στο βάθος, γιατί ο Θεός δεν έφτιαξε το θάνατο και δεν χαίρεται που πεθαίνουν οι άνθρωποι. Η μεγάλη μορφή του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου κλείνει κατά κάποιο τρόπο τον υπέροχο Αύγουστο. Και επισφραγίζει τη μοναδική του ομορφιά. Κλαίμε κι εμείς και νηστεύουμε κατά αυτή την ημέρα. Κλαίμε για το άδικο και νηστεύομαι για τη σοφροσύνη, γιατί ο Ηρώδης Αντίπας και οι υπόλοιποι πάνω στο μισητό συμπόσιο, στο ποτό και το φαγητό
και την υπόλοιπη ακρασία και παραλυσία, αποφάσισαν το θάνατο του μεγαλύτερου Αγίου και ανθρώπου της Εκκλησίας και αυτής της πλάσης. Και η Εκκλησία αυτή την ημέρα, για να τιμήσει την εγκράτεια, για να πενθεί στο βαπτιστή και να διδάξει εμάς τους ανθρώπους να είμαστε σόφρονες και εγκρατείς, όρισε τελεία νηστεία. Εκτός κι αν είναι Σάββατο ή Κυριακή, που τρώγεται το λάδι και πίνεται το κρασί. Και μας διδάσκει η Εκκλησία μας το πόσο κακό, το πόσο μεγάλο κακό κάνει στον άνθρωπο η αμαρτία. Και πού τον οδηγεί ο Σατανάς όταν ο άνθρωπος αφαιθεί και παραδοθεί στα δικά του τα σχέδια και στις δικές του φοβερές επινοήσεις. Την ημέρα αυτή τη μεγάλη, της αποτομής, της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου, συγκινούμεθα ιδιαίτερα και κλαίμε το μεγάλο βαπτιστή, αλλά και τον εαυτό μας. Εκείνος ήξερε πολύ καλά το πόσο κακό κάνει η αμαρτία και η ανομία. Γι' αυτό τα ήλεγξε και τα εστιλίτευσε και ήθελε με αυτά και θέλει να μας πει πόσο κακό είναι η αμαρτία και η ανομία. Ο Άγιος Ιωάννης είναι τρυφερότατος Άγιος, στοργικότατος Άγιος. Ας είναι άγριος και στυλιτευτής. Αυτά αναφέρονται στην αμαρτία και στην ανομία. Η ψυχή μας όμως τον νιώθει πατέρα, τον νιώθει φίλο, τον νιώθει αδελφό, τον νιώθει προστάτη και συμπαραστάτη και κήρυκα της μετανοίας. Γι' αυτό και ο λαός μας περισσά αγαπά και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Τον έχει στην ψυχή του, τον έχει μέσα του. Γιατί έχουμε και έναν άλλον Ιωάννη μέσα μας, που είναι η συνείδησή μας. Έχουμε δύο Ιωάννηδες, το Μέγα Πρόδρομο του Κυρίου μας, το μοναδικό Άγιο και τον υπέροχο, αλλά και τη συνείδηση, τη φωνή του Θεού εντός ημών, η οποία όταν κάνουμε το καλό μας επιδοκιμάζει και όταν κάνουμε το κακό μας ελέγχει και μας αποδοκιμάζει. Μακάρι εκείνοι που κρατάνε άγρυπνη και νυφαλία τη συνείδηση, τη φωνή του Θεού εντός ημών. Κάνει καλό και προκύπτει καλό κατά αυτόν τον τρόπο. Προετών έγραφαν οι εφημερίδες για ένα γεγονός, για ένα συμβάν που έγινε σε ένα μέρος της πατρίδας μας. Ένας χτίστης πήγε σε κάποιο χωριό ανήμερα στη χάρη του Αγίου 29 Αυγούστου να εργαστεί και άρχισε να κτίζει. Η γυναίκα του σπιτιού τον ρώτησε: «Τι θα φας σήμερα, αφέντη?» Γλυκομιλούσαν τότε οι άνθρωποι και καλομιλούσαν και τιμούσαν τους πάντες. «Γιατί», λέει, «με ρωτάς?» «Γιατί είναι σήμερα η γιορτή του Αγιάννη, του κούψαν το κεφάλι και νηστεύομαι». Και εκείνος της είπε: «Ο Αγιάννης δεν δούλευε,
Καθόταν στην έρημο και δίδασκε. Εγώ όμως δουλεύω και πρέπει να φάω. Και όντως του έφερε αρτήσιμο φαγητό. Με το ζόρι δεν υπάρχει αρετή και καλό. Έφαγε εκείνος, τελείωσε και έφυγε. Πήγε στο σπιτάκι του, ξάπλωσε και κοιμήθηκε. Και εκεί βλέπει στον ύπνο του το μεγάλο πρόδρομο. Με ένα ραβδί στο χέρι. Και του λέει, γιατί αδελφέ ατίμασες την εορτή μου. Ο άλλος άρχισε να δικαιολογείται. Πάντα ο ένοχος δικαιολογείται. Και προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αλλά δεν μπόρεσε με καμιά δικαιολογία να συγκαλύψει την αμαρτία του. Καλύτερα θα ήταν, άλεγε στον Αγιάννη, συγχώρεσε με Άγιε, έκαμα λάθος. Εκείνος συνέχισε τη δικαιολογία και την οργή. Και ο Άγιος τότε τον αρχίζει με το ραβδί του, που σε πονεί και που σε σφάζει. Και έφαγε τόσες πολλές που ξύπνησε από τις φωνές. Το αντελήφθησαν και οι δικοί του και έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει και τι γίνεται. Και τον είδα να είναι μαυρισμένος στο ξύλο και φοβισμένος πολύ. Συγκλονίστηκαν, μαθεύτηκε παντού, το πήραν και οι δημοσιογράφοι, το έγραψαν οι εφημερίδες, το έμαθε ο κόσμος όλος. Και δεν ήξεραν πώς να το εξηγήσουν. Είχαν συγκλονιστεί και φοβηθεί συνάμα. Γιατί είμαστε αμαρτωλοί και ένοχοι και όταν γίνει κάτι θεϊκό φοβούμαστε όπως ο Ηρώδης και συγκλονιζόμεθα. Έφτασαν τελικά σε έναν Άγιο της εποχής εκείνης και ρώτησαν, «Παππούλη, τι είναι αυτό?» Ο Άγιος Ιωάννης εκδικείται και χτυπάει. Ο Άγιος Ιωάννης θέλει να επιβάλλει την νηστεία του και τη θρησκεία του Ιησού Χριστού με το ζόρι και το ραβδί. Λέγονται και τέτοια. Τα σκεπτόμεθα κι αυτά. Τα υποβάλλει και κάποιος άλλος. Ή ο αμαρτωλός εαυτός μας πάλι για να καλυφθεί και να δικαιολογηθεί. Και ο παππούλης τι τους είπε? Τους άφησε άφωνους και άναυδους με την απάντησή του. Παιδιά, λέει, δεν ήταν ο Αγιάννης. Δεν τα κάνει αυτά ο Αγιάννης. Μπορεί κάποτε να τα κάνει, αλλά δεν ήταν ο Αγιάννης. Τότε ποιος ήτανε, παππούλη? Ήτανε η συνείδηση αυτού του ανθρώπου. Η χριστιανική του συνείδηση που έλαβε με το βάπτισμα. Η χάρη του βαπτίσματος. Η χάρη της ψυχής του. Που είχε εκεί κατακάτσει στην ύπαρξή του και περίμενε. Και τώρα αυτή η χάρις, όταν αυτός έβρισε το μεγάλο βαπτιστή, τον τίμιο πρόδρομο του Χριστού, ξεσηκώθηκε και έγινε απειλή και έγινε αντάρα και έγινε ραβδί και ήρθαν τα χτυπήματα και θαύμασαν οι άνθρωποι με τα λόγια αυτά του Αγίου εκείνης της εποχής και συγκλονίστηκαν και φρόντισαν τις ψυχές τους. Γιατί τι λέτε, στο τέλος του κόσμου η ψυχή μας θα μας κρίνει, η συνείδησή μας θα μας δικάσει. Τότε ο καλός εαυτός μας, ο χριστιανικός εαυτός μας, τον οποίον πολλές φορές ταπώνουμε εδώ και φημώνουμε και κλείνουμε και δεσμεύουμε, τότε εκείνος θα βγει παρησία και θα μας διδάξει, δηλαδή θα μας δικάσει. Γιατί όπως λέει ο μεγάλος λογοτέχνης μας Στρατής Μυριβίλης στο έργο του «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια», κάθε αμαρτωλός έχει μέσα του δεμένον έναν Άγιο.
ότι κάθε Άγιος έχει μέσα του δεμένον έναν αμαρτωλό. Και ο Άγιος που είναι δεμένος μέσα στον αμαρτωλό προσπαθεί να βγει, να ελευθερωθεί. Το νιώθουμε, αδελφοί και πατέρες μου, και εμείς πολλές φορές. Θέλουμε να αλλάξουμε. Θέλουμε να τα πετάξουμε όλα τα όσα μας βασανίζουν, τα όσα μας βαραίνουν, τα όσα μας ενοχοποιούν, τα όσα μας ταλαιπωρούν. Και να γίνουμε καινούργοι, να γίνουμε άγιοι, να γίνουμε ανάλαφροι, να γίνουμε παιδάκια, να γίνουμε αγγελούδια, να γίνουμε του Θεού. Τι είναι η ψυχή μας τα αλήθεια και τι είναι και η χάρη του Ιησού Χριστού, η οποία είναι μέσα μας και μας πολιορκεί κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Άλλωστε και ο Αφέντης ο Χριστός, καθώς λέει στην Αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου, στέκεται στην πόρτα της ψυχής μας και κρούει, στέκεται και χτυπάει, να του ανοίξουμε, να μπει μέσα, να δειπνήσει μαζί μας και εμείς με εκείνον, να νιώσουμε την παρουσία του, τη χάρη του, την ομορφιά του και το μέγα του έλεος. Εμείς όμως οι καημένοι, συμβαίνει κάποτε να μην ακούμε, ή το χειρότερο, να μην θέλουμε να ανοίξουμε. Και ο Χριστός μας τι κάνει? Κάνει υπομονή με μας. Κάθεται απ' έξω από την πόρτα της ψυχής και της υπάρξεώς μας και περιμένει, όπως ή σαν ο μεγάλος παραπονεμένος αδελφός που λέει και ο λογοτέχνης των καιρών μας. Σαν ο μεγάλος παραπονεμένος αδελφός. Πολλοί και διάφοροι σήμερα ονομάζονται αδελφοί και μεγάλοι αδελφοί, όχι βέβαια με τη χριστιανική έννοια, και προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν και να μας επιβάλλουν τα δικά τους. Μάταια όμως κοπιάζουν και προσπαθούν. Ό,τι κι αν πετύχουν χάνεται σε λίγο, αρκεί ο μεγάλος παραπονεμένος αδελφός μας ο Ιησούς Χριστός λίγο να αναστενάξει και λίγο να κινήσει το φρύδι και το μάτι του. Όλα τότε γίνονται φρούδα, γίνονται μάταια και απέρχονται στην ανυπαρξία και γλυκοχαράζει μέσα μας και γύρω μας η Ανάσταση του Χριστού, η χαρά η δική του, η χάρη του η μοναδική. Είναι μυστήριο η Εκκλησία, μυστήριο η Ορθοδοξία, μυστήριο ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι, μυστήριο και η αθάνατη ψυχή μας. Όλα αυτά πάνε μαζί και βρίσκονται μαζί. Όσο και αν θέλουμε να τα ξεχωρίσουμε, όσο και αν θέλουμε να αφήσουμε την ψυχή μας στην άκρη και να αποκοπούμε από αυτά, δεν γίνεται στην ουσία και στην πραγματικότητα. Και ευτυχώς που δεν γίνεται, γιατί είναι τόσο μεγάλη η αγάπη του Χριστού και της Παναγίας και η αγάπη της Εκκλησίας μας, που μας πολιορκούν αφάτος και αρήτως και με άκρα ευγένεια βέβαια και ελευθερία. Η αγάπη τους κυριαρχεί παντού και την εισπράττουμε όλοι και του σήμεθα ευγνώμονες. Η πατρίδα μας στέκει, το λέμε και πάλι και πολλάκις, χάρη στο Χριστό και στην Παναγία και στην Εκκλησία μας. Μας βρήκαν πολλά, γεμίσαμε πολλούς και διάφορους εδώ και ο κίνδυνος είναι προφανής. Όμως ο Χριστός και η Παναγιά δεσπόζουν και κυριαρχούν σε αυτόν τον τόπο και φυσικά και σε όλη την πλάση. Αλλά εμείς λέμε τώρα για μας. Και ξυπνάμε οι Έλληνες, οι αθάνατοι Ρωμοί, και ερχόμεθα πάλι κατά την Εκκλησία μας,
κατά την Παναγία μας, κατά τους Αγίους και τους ήρωές μας, κατά την αθάνατη και ένδοξη ιστορία μας, κάθε τόπος της πατρίδας μας αγιασμένος και ποτισμένος με τα αίματα των μαρτύρων και των ηρώων, των Αγίων και των γενναίων, των μικρών και των μεγάλων υπέροχων. Γι' αυτό μας συμφέρει και πρέπει να σκεπτόμεθα όλα αυτά τα ωραία, να τα μελετάμε, να τα διαβάζουμε, να τα υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας και να τα λέμε και στους νεότερους με λόγια και με έργα. Τα παιδιά μας έρχονται από κοντά, είναι τέκνα της Ρωμιοσύνης, τέκνα της ελληνοορθόδοξης πατρίδας μας, τέκνα ενδόξων προγόνων και ηρώων και μαρτύρων. Ευχαριστούμε και πάλιν και πολλά εξολόθερμα τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους που δεν μας αφήνουν και που εμπνέουν και στα παιδιά μας αυτά τα μεγαλεία. Αυτό είναι μέγιστη παρηγοριά για την πατρίδα και τον τόπο μας, για την Εκκλησία και τα νιάτα μας, για όλους. Τούτο ταλονάκι του Σολομού βαστάει ακόμα, είναι ελεύθερο και ας πολιορκείται από χίλιους και μύριους, από τους μέσα και τους έξω. Κρατάει την ελευθερία του Θεού, κρατάει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, νιώθει την ευδοκία του αθάνατου και πουράνιου Πατέρα μας του Θεού. Εισπράττει την ανάσα της Παναγίας

0: με την ευλογία της Παναγίας, με τον Αγίον τη χάρη και με της ελληνοορθόδοξης ιστορίας και πατρίδας μας την τόση ομορφιά και την τόση μεγαλοσύνη. Ας γυρίζουμε, πως θα λέει και ο Μακαριότατος, στις ρίζες μας. Ας πηγαίνουμε όπισθεν ολοταχώς για να πάρουμε φόρα και να προχωρήσουμε ηρωικά προς το μέλλον. Και καθώς σιγοπαλιώνει ο πλανήτης μας και βάλεται η αλήθεια και η αρετή, έχουμε μέγιστη ανάγκη από το φωτοδότη Χριστό και από την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, την άχραντη Παναγία μας, από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον αγαπημένο του λαού και της Εκκλησίας μας, από τον Άγιο Φανούριο το Θαυματουργό που μας φανερώνει το θέλημα του Θεού, αλλά και ό,τι άλλο. Έχουμε ανάγκη από όλους τους Αγίους και ιδιαίτερα εκείνους αυτού του τόπου. Έχουμε ανάγκη από τους μάρτυρες και τους ήρωες, τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τον Μακρυγιάννη. Ας τους έχουμε στην ψυχή μας, ας τους έχουμε στη ζωή μας, ας τους έχουμε στη σκέψη μας. Και τότε να μην φοβούμεθα τίποτε, όταν εργαζόμεθα το καλό και όταν το διαδίδομαι παντού, τότε είμαστε δυνατοί. Είμαστε ευλογημένοι από το Θεό και από την Εκκλησία και είμαστε χαριτωμένοι. Άλλωστε και τελειώνουμε ένα να ξέρουμε, πως όλοι προσβλέπουν στην αθάνατη Εκκλησία μας και στην γλυκύτατη πατρίδα μας. Τις δύο αυτές αγάπες, την ψυχή μας και το Χριστό που θα έλεγε ο Πατροκοσμάς, ας τα κρατήσουμε γερά. Θα κάνουμε καλό στον εαυτό μας και στους άλλους, αλλά το και σπουδαιότερο, θα κάνουμε τον Χριστό, την Παναγιά και τους Αγίους να χαίρονται και να μας ευλογούν και να μας πενεύουν. Μεγάλη χάρη τους και ας είναι πάντοτε μαζί μας. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, και καλή αντάμωση την επόμενη φορά.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια.

Για όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάναμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου.
6: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
7: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Ώρα Ελλάδος 10.
4: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτερημών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες εμ ημίτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσουν διαστέδε τα ποινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψουν από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη εύγε εύγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί σι πάντε συζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ως νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ ετά χείρα με ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσε όνο, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψε πρόσωπών στο παιμού και ομοιωθήσουν έτσι καταβαίνουν στις λάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιού σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριο τόνι πορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ σε κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θελημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λοσυμί.
5: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γη ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημά ο αέροντα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά, ότι εσύ ημών ο Άγιο, εσύ ημών ο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή στην ψυχή μου ότι ημαρθώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτή σου, ψώμεθα φω. Παράτηνον το έλεο τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτή του φυλακτήνε ημά. Ευλογητό η κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα, αμήν. Γέννητο, κύριε, το έλεο σου θυμά καθάπερ, λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητό η κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιο. Και εφώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεο σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δε ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Πονδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλεία σου και σε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο Ιησού σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο Ιησού σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο Ιησού σου ημάς.
0: Εσύν δια σωμάτου φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καθηγητή Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα του επιγεί προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρε το φω αλήτω γεννήσασα. Χαίρε το πώ μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψή πεπεσκίασε τότε προ σύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρουλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του των ως άμνων άμωμων. Εν οι γαστροί Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο άδη, χαίρε δι σε νεδίτη με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έλλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε καρδέων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη είναι νουόντε αυτών, ή και δούλου ελαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστό. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρμιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ θεοφόροι και γονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως λυρώδη μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δωλα ταύτη, σωτήρι μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ει τούτων δεριστέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαι. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσαι Φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσαι τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινες τηλεοδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή εις Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε ξυσραή μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν. Κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξ ασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άφθορων. Ένα το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να φρυβώντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτίνη χμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νου ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δεν τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και η γλοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων, ημίν μες διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης εις Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζω δε πιστό βόμενο. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Και ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Εις αρίθμου γάρ τη ψάμω δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη υποώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγεί τον ουν φωτίζου σάκρα, αυγεί δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μύτη Χριστού εποδία, χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προ αποδήμουση αυτού χάριτο. Και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπωντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυρία ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω συγχαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Άξιο αληθινό αληθό, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημί. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και νύης εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγους κήρυκα στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
3: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
0: Εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αιματολούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα σημεία σκάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίσου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Το Θεό συγκτηρίσαι ημάς και ευλογήσαι ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσαι ημάς.
6: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη πδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ φιλανθρώπος λαχνίστη πεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάνα τη αυτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και πλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
5: Εγώ συνδέσπατα προσύπνω να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξω τη μα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθυνε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχάς ημών.
5: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Η βάση του φίδα μου Ισέα να τηθεί, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
5: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξή Θεό εσαρκώθη, και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απεργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
7: Άγιε Άγγελο, εφιστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο, κράτσον τη αυθία και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έτεινη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
5: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
0: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων εν ουρανίων, θείων εν ουρανίων, ήλων δυνάμεων ασωμάτων.
6: Και εσύ έστω τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί συγχωρήσεις από εμείς τον Θεό.
8: Χωρίς μιλήσουμε και εμείς.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Είπαμε
6: και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, τη σπουδή μας και τη μαθητεία μας στα μεγαλεία και τα θαυμάσια της Κυρίας Θεοτόκου. Συνεχίζουμε να μένουμε έκπληκτοι και εκστατικοί, πληροφορούμενοι τη μεγάλη αγάπη που έχει η Μητέρα του Θεού για όλους τους ανθρώπους και όλο τον κόσμο, μέσα από αυτές τις ιστορίες, τα πραγματικά γεγονότα που αφηγούμαστε στην αγάπη σας κάθε φορά σε αυτή τη σειρά των εκπομπών που είναι αφιερωμένες στην Παναγία μας. Ένας μοναχός, ο οποίος είχε εγκαταβιώσει έξω από το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα στο Άγιον Όρος, πρόκειται για το ρωσικό μοναστήρι, έτσι το ξέρουν οι πολλοί άνθρωποι, ζούσε έμπρακτα την κακοπάθεια. Φόνευε καθημερινά το σώμα του με σκληρή δουλειά για να μην τον φωνεύσει αυτό. Περνούσε τη ζωή του με πολλή βία, γι' αυτό και είχε αναδειχθεί σκληρός και αδυσόπιτος παλεστής των πνευματικών παλεσμάτων. Άσαρκος κάτοικος του Αγίου Όρους, στεφιφόρος αθλητής της Εγκράτειας, αναζητώντας μία άλλη βιωτή. Το πολύαθλο σώμα του το κατέστησε σκεύος του πνεύματος, γι' αυτό και μισήθηκε πάρα πολύ από τον δόλιο δράκοντα, το διάβολο, ο οποίος προσπαθούσε να γκρεμίσει το ατσάλινο και γρανιτένιο αυτό φρούριο. Με πεπειρωμένα βέλη έβαλε εναντίον του νου του, ώστε με τη δυσοδεία των πονηρών σαρκικών λογισμών να μολύνει το σώμα και την ψυχή του ασκητή. Ο πόλεμος, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν σκληρός, αδυσόπιτος και ατέλειωτος. Ο εσωτερικός του κόσμος ήταν μια εσωτερική προσευχή και υποταγή προς τον Θεό. Πένθος, μετάνοια, λυπημένη ψυχή. Έλειωνε σαν κερί από τον ασκητικό τρόπο πολέμησης των σαρκικών λογισμών, χωρίς να σταματά βέβαια ο πόλεμος. Όσο τον πολεμούσε ο διάβολος, τόσο πρόσθετε πόλεμος τον πόλεμο εναντίον του σώματός του. Είχε επιδοθεί ολόψυχα στην νηστεία, στην εγκράτεια και στην αγρυπνία. Νήστευε 2 ή 3 μέρες συνέχεια και μετά έπαιρνε λίγη τροφή. Μερικές φορές νήστευε και ολόκληρη εβδομάδα. Με τον τρόπο αυτό μάραινε το σώμα του τόσο πολύ, ώστε φαίνονταν καθαρά όλα του τα κόκαλα, τα μετρούσε κανείς τα κόκαλά του. Από την υπέρμετρη σκληραγωγία οι σάρκες του είχαν εξαφανιστεί. Τα δεοστά του σκεπάζονταν μόνο με το δέρμα, που παρουσίαζαν την εικόνα ακριβώς όπως τον έπλασε ο Δημιουργός. Μια καρδιά μόνο του είχε μείνει, που και αυτή χτυπούσε για τον Κύριο, μόνο για τον Θεό, από θείο έρωτα. Όμως και πάλι ο πόλεμος δεν σταμάτησε. Οι βρώμικες σκέψεις συνέχιζαν κατά παραχώρηση του Κυρίου για να τον αμύψει για την υπομονή του και την εγκαρτέρησή του με ουράνιο στεφάνι μαρτυρίου. Ενώ βρισκόταν σε αυτή τη δυσχερή θέση και είχε φτάσει η 6η εβδομάδα των νηστειών, ενώ έκανε προσευχή και βρισκόταν με τη διανοητική του αυτή προσευχή σε θείες αναβάσεις
κυριεύεται από ουράνια οπτασία. Βλέπει ότι βρίσκεται μέσα στο Άγιο Βήμα του Καθολικού της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος. Εξεπλάγει για την παρουσία του όχι στο ναό, αλλά σε αυτό το Άγιο Βήμα, αφού και στη Μονή σπάνια πήγαινε και σπάνια έμπαινε στο Άγιο Βήμα. Από το Άγιο Βήμα βλέπει τους πατέρες ότι βρίσκονται σε αναμονή. Στο ναό επικρατεί άκρα σιγή, χωρίς ανάγνωσμα ή ψαλμωδία. Όλοι κάτι περιμένουν, με τη δέουσα βέβαια προσοχή και ησυχία. Κάποια στιγμή βλέπει να μπαίνει στο Άγιο Βήμα ένας νέος λευκοντημένος και περιζωσμένος με ωράριο σταυροειδός. Πλησιάζει στην Αγία Τράπεζα, βάζει εδαφιαία μετάνοια και την προσκυνά. Ύστερα πήγε και στάθηκε παράμερα σε έναν τόπο. Ο αδελφός απορούσε για την παρουσία του νέου στο Ιερό Βήμα και αναρωτιόταν τι να ζητούσε. Δεν συγκρατήθηκε και ρώτησε το νέο: «Ποιος είσαι, τι ζητάς σε αυτό το χώρο, δεν ξέρεις πως είναι μόνο για τους ιερείς?» Ο νέος του είπε με όλη την ουράνια γλυκύτητα: «Είμαι ο άγγελος αυτής της εκκλησίας. Κάθε ναός, να πούμε εδώ, κατά την ημέρα που εγγενιάζεται λαμβάνει έναν φύλακα άγγελο, όπως έχει και κάθε άνθρωπος. Είμαι ο άγγελος της εκκλησίας», είπε ο άγγελος εκείνος στο μοναχό, «και ο κύριος Παντοκράτορ μου εμπιστεύτηκε αυτό το ναό να τον φυλάγω». Ύστερα άνοιξε η ωραία πύλη και μπήκε κι άλλος άγγελος, ο οποίος αφού προσκύνησε και αυτό στην Αγία Τράπεζα φώναξε: «Ιδού η Βασίλισσα των Ουρανών έρχεται εδώ». Όταν άκουσε αυτό το άγγελμα, ο αδελφός μοναχός, κάτω από τις τύψεις της συνείδησής του, φοβήθηκε την άφιξη της Παναγίας και ζητούσε τόπο να κρυφτεί, φοβούμενος μήπως τον τιμωρήσει, γιατί μπήκε στο Άγιο Βήμα με τέτοιους ακάθαρτους λογισμούς. Ενώ σκεπτόταν όλα αυτά, μπήκε η Παναγία στο Άγιο Βήμα περιβεβλημένη με ένα ανέκφραστο φως γαλάζιου χρώματος, το οποίο δεν μπορούσε κανένα ανθρώπινο μάτι να το ατενίσει. Η Παναγία πλησίασε και προσκύνησε την Αγία Τράπεζα, τιμώντας το Θεό, ο οποίος βρισκόταν εκεί στο αρτοφόριο με τη μορφή των τιμίων δώρων. Κάθισε πίσω από το Άγιο Βήμα στον αρχιερατικό θρόνο του συνθρόνου. Οι δε άγγελοι κάθισαν εκατέρωθεν της Βασίλισσας του κόσμου δεξιά και αριστερά της. Το φως που την περιέβαλε άρχισε να λιγοστεύει και έτσι μπόρεσαν να την δουν, να την ατενίσουν ελεύθερα. Τότε ένας-ένας οι πατέρες πλησίαζαν, έβαζαν μετάνοια και έπαιρναν την ευλογία της Παναγίας. Όταν πήραν όλη η ευλογία, ο μοναχός σκεπτόταν πως μπορεί να πάρει και αυτός ευλογία με τόση αμαρτωλότητα με την οποία ήταν φορτωμένος. Σκέφτηκε να φύγει κρυφά, χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς, να τρέξει όσο μπορούσε πιο μακριά, αλλά τα πόδια του σαν νεκρά αρνούνταν να τον υπακούσουν.
έμοιαζε σαν να είχε κολλήσει στη γη. Ο φόβος του ήταν απερίγραπτος εξαιτίας της αόρατης καταδίκης να παραμείνει εκεί. Ενώ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση του φόβου και των ερωτηματικών, βλέπει την Παναγία να του κάνει νόημα να πλησιάσει. Κάθιδρος από αγωνία πήγε στην Παναγία τρέμοντας, σαν το ζώο που του έχουν το μαχαίρι στο λαιμό. Η Παναγία τον κοίταξε με εκείνο το γαλήνιο, ουράνιο, ζεστό, μητρικό, ηλαρό της βλέμμα και του μίλησε όλο πραότητα, αγάπη και συγκατάβαση σε αυτόν τον μοναχό που ήταν μαχητής των δαιμόνων. Λέγοντας το όνομά του, του είπε: «Γιατί δεν έρχεσαι να πάρεις ευλογία?» Τότε ο μοναχός καταλήφθηκε από δάκρυα που τον περιέλουσαν και από στεναγμούς αλαλήτους. Έβαλε μετάνοια στην Παναγία, ενώ την ίδια στιγμή σκεφτόταν να την ευχαριστήσει, αλλά δεν ήξερε για ποιο από τα δύο πράγματα να την ευχαριστήσει. Για τη μεγάλη της αγάπη και το έλεος της προς αυτόν, ή για τη συγκατάβασή της στους ακάθαρτους λογισμούς του και τις αμφιβολίες του. Η Παναγία τότε έβαλε το μητρικό της χέρι και απαλό σαν βελούδο πάνω στο κεφάλι του και του είπε σιγά αλλά με μια σταθερότητα: «Έχε θάρρος, μην απελπίζεσαι». Τότε συνήλθε από την οπτασία. Κοίταξε γύρω του και έκπληκτος είδε πως δεν υπήρχε κανείς. Ήταν στο κελί του και πάλι μόνος, χωρίς τον σαρκικό πόλεμο. Η Παναγία είχε εκδιώξει τον πειρασμό των ακάθαρτων λογισμών. Αμέσως η καρδιά του γέμισε χαρά. Γονάτισε και πάλι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που είχε στο κελί του, την πολυφιλημένη, και της απίφθινε λόγια ευχαριστίας. Την οπτασία αυτή αργότερα τη διηγήθηκε στους πατέρες της Μονής και όλοι δόξασαν την Παναγία που δοξάζει αυτούς που την σκέπτονται και την τιμούν. Ο μοναχός αυτός μπορεί να πειράχθηκε από τον εχθρό στη σάρκα, αλλά και ο ίδιος έγινε πικρός τύραννος της σάρκας του. Γι' αυτό και η Παναγία τον τίμησε με τη θεοειδή οπτασία και έτρεξε συνεργός και αντιλήπτορας του κατά του διαβόλου. Κατά ένα παρόμοιο τρόπο μιλάει και σε μας.

Έχουμε ανάγκη να μας δίνει θάρρος η Παναγία μας. Μας χρειάζεται θάρρος και ελπίδα, αγαπητοί μου αδελφοί. Να είμαστε βέβαιοι πως αυτά μας τα παρέχει η Μητέρα του Θεού μας, η Κυρία Θεοτόκος. Ο μεγάλος νηστευτής και απράγμων, αμέριμνος δηλαδή, άνθρωπος, ο άνθρωπος της προσευχής και της αγρυπνίας, ο μεγάλος στάρετς πάσης Ρωσίας, Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, έκανε τον πνευματικό του αγώνα με κάθε ακρίβεια και θείο ζήλο, με σκοπό τη σωτηρία της ψυχής του. Για να επιβραβεύσει η Παναγία αυτή την αφιερωμένη ζωή στον Υιόν της, του στάρετς Σεραφείμ, πολλές φορές του παρουσιάστηκε σε διάφορες οπτασίες. Περίπου 2 χρόνια πριν από την οσία κοίμησή του, νωρίς το πρωί της μεγάλης και κοσμοσωτήριας εορτής του Ευαγγελισμού, στις 25 Μαρτίου του 1831, η μοναχή Ευπραξία της Μονής του Ντιβέγεβο διηγήθηκε το εξής θαυμαστό περιστατικό, στο οποίο υπήρξε και η ίδια μάρτης. 2 μέρες νωρίτερα ο πατερούλης πρόσταξε να πάω κοντά του. Όταν έφτασα, μου ανακοίνωσε το εξής εξαίρετο μήνυμα: «Θα δούμε τη Μητέρα του Θεού». Αμέσως εγώ έπεσα στο δάπεδο. Εκείνος με κάλυψε με το μανδύα του και διάβασε ορισμένες ευχές. Ύστερα με σήκωσε και μου είπε: «Λοιπόν, κρατήσου τώρα από μένα και μη φοβάσαι». Την ίδια στιγμή ακούστηκε θόρυβος παρόμοιος με αυτόν του δάσους όταν φυσά δυνατός άνεμος. Ο πατερούλης ήταν γονατιστός με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Εγώ φοβήθηκα αφάνταστα, αλλά εκείνος σηκώθηκε και είπε: «Μη φοβάσαι παιδί μου, εδώ δεν υπάρχει κίνδυνος. Ο Θεός μας στέλνει το έλεος Του. Να, η υπερένδοξη και άχραντη δέσποινά μας, η υπεραγία Θεοτόκος έρχεται προς εμάς». Μπροστά βάδιζαν 2 άγγελοι, κρατώντας ο ένας το δεξί και ο άλλος το αριστερό χέρι από ένα κλαδάκι με άνθη που μόλις είχαν ανθίσει. Τα μαλλιά τους ήταν χρυσόξανθα και έπεφταν στους ώμους τους. Τα ενδύματά τους ήταν λευκά και έλαμπαν. Μετά από αυτούς ερχόταν η Θεοτόκος και ακολουθούσαν 12 παρθένες. Δεξιά και αριστερά της Παναγίας παράστεκαν ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Το κελί τότε κατά θαυμαστό τρόπο έγινε πολύ ευρύχωρο και η οροφή του γέμισε ολόκληρη από φλόγες σαν από αναμένα κεριά. Το φως ήταν άλλου είδους και λαμπρότερο του ηλιακού. Ήταν ιδιαίτερης φύσης και καθόλου δεν έμοιαζε με το φως της ημέρας. Εγώ φοβήθηκα φόβον μέγαν και έπεσα κατά γης. Η ουράνια βασίλισσα με πλησίασε και αφού με άγγιξε με το δεξί της χέρι, ευδόκησε να μου πει: «Σήκω παρθένε και μη μας φοβάσαι. Παρθένε σαν και σένα ήρθαν εδώ μαζί μου». Ο πατήρ Σεραφείμ δεν ήταν πια γονατιστός, αλλά όρθιος μπροστά στην υπεραγία Θεοτόκο. Η Παναγία μιλούσε μαζί του στοργικά, όπως μιλάει κανείς με πολύ οικείο πρόσωπο. Εγώ έπλεα σε πελάγι χαράς.

0: και ρώτησα τον πατέρα Σεραφείμ, «Πού βρισκόμαστε?» Νόμιζα ότι πλέον δεν ζούσα. Η οπτασία κράτησε περισσότερο από μια ώρα. Ο πατερούλης απευθύνθηκε στη συνέχεια σε μένα και μου είπε, «Να, μητερούλα, τι χάρη έδωσε σε εμάς τους ανθρώπους ο Κύριος. Εγώ αξιώθηκα να δω 12 οπτασίες όμοιες με αυτήν εδώ. Ο Κύριος σε αξίωσε και σένα να δεις αυτό. Είδες τι μεγάλη χαρά ζήσαμε. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε και πρέπει να ελπίζουμε στον Κύριο». Αυτό το λόγο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ θα σας πω κι εγώ, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε λόγους πολλούς να πιστεύουμε αλλά και να ελπίζουμε στον Κύριό μας, αλλά και να περιμένουμε από την Παναγία Μητέρα Του. Μη φοβόμαστε και μην απελπιζόμαστε λοιπόν. Άλλη μια όμορφη ιστορία. Ο Άγιος Ιλαρίων ο Ίβυρ γεννήθηκε το 822 κοντά στην Τυφλίδα της Γεωργίας από γονείς ευγενείς, οι οποίοι τον ανέστησαν και τον μεγάλωσαν μέσα από πλούσια αισθήματα της πιο φλογερής ευσέβειας. Σε ηλικία 6 ετών τον εμπιστεύθηκαν σε έναν άνθρωπο με πλούσια μόρφωση και πιο πλούσια ευσέβεια, ο οποίος καλλιέργησε τις φυσικές κλίσεις του παιδιού για τη μοναχική ζωή. Και ο πατέρας του, αντί να εναντιωθεί στις επιθυμίες του, ικανοποιημένος από τις προόδους του παιδιού του, έκτισε για τον παιδαγωγό και τον μαθητή, το παιδί του δηλαδή, ένα είδος μοναστηριού θα λέγαμε, όπου σε λίγο 16 νέοι ήλθαν να προστεθούν σε αυτούς για να ζήσουν την κοινοβιακή ζωή. Ο Ιλαρίων πάντα επιζητούσε την ησυχία, η οποία ενώνει πιο γρήγορα τον άνθρωπο με τον Θεό και ανυψώνεται ο ασκητής πνευματικά μέσα στη γαλήνη μιας τέλειας μοναξιάς. Σε ηλικία 15 ετών γίνεται αναχωρητής και αποσύρεται μόνος σε ένα σπήλαιο της ερήμου Καρετζά. Η φήμη των αρετών του προσελκύει γύρω του περίπου μια δεκάδα μαθητών, οι οποίοι σχηματίζουν μια μικρή κοινότητα ευσέβειας με ηγούμενο τον 15χρονο τότε Ιλαρίωνα. Ο επίσκοπος της περιοχής, όταν πήγε να επισκεφθεί αυτό το θαύμα, καταλήφθηκε από έκπληξη στην αρχή και ύστερα από θαυμασμό στη θέα του ταπεινού απλού νέου με το ισχνό πρόσωπο και το φτωχικό παρουσιαστικό. Όταν ο Άγιος Ιλαρίων έγινε 25 ετών, δίχως να λάβει υπόψη του την αντίδραση της ταπεινότητος του Αγίου, τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Κατά το έτος 847 περίπου τον βρίσκουμε προσκυνητή των Αγίων Τόπων, όπου κατέληξε στην περίφημη Λαύρα του Αγίου Σάβα για να συμπληρώσει εντός εισαγωγικών τα κενά της μοναστικής του μορφώσεως, γιατί οι πνευματικές του ατέλειες, όπως εκείνος θεωρούσε, από ταπεινότητα βεβαίως, ήσαν αρκετές. Τότε παρέμεινε στη Μονή 7 χρόνια, μέχρι το 854, γιατί η Παναγία τον προόριζε για μεγαλύτερα έργα. Όταν έμαθε όλα τα μυστικά της ασκητικής τέχνης και έγινε ένας ολοκληρωμένος πνευματικά ασκητής και δάσκαλος των ασκουμένων, τότε δέχθηκε το θεομητορικό ουράνιο μήνυμα είδε την Παναγία να του παρουσιάζεται σε οπτασία και να τον διατάζει να επιστρέψει στη χώρα του, γιατί εκεί υπάρχουν πολλά πρόβατα που διψούν και έχουν ανάγκη να ξεδιψάσουν με τα νάματα της δικής του πνευματικής ζωής και διδασκαλίας και από τον ωκεανό της δικής του καρδιάς. Πράγματι, με την προσταγή της Παναγίας γύρισε στη χώρα του, όπου έκτισε πολλά μοναστήρια, τα οργάνωσε σύμφωνα με τις αληθινές κοινοβιακές παραδόσεις και σχημάτισε μια πρώτη γενεά μοναχών. Και άλλη μια τελευταία χαριτωμένη ιστορία. Θα αφηγηθούμε στην αγάπη σας σήμερα σε τούτη την εκπομπή, αγαπητοί μου αδελφοί. Όσιος Διόδωρος και μεγάλος Στάρετς, ο Στάρετς είναι ο γέροντας, να διευκρινίσουμε εδώ, ο αναχωρητής της λίμνης Ζαμποντλή, ο άνθρωπος των ησυχαστικών αγώνων, του καμάτου και της προσευχής, ο άνδρας των θείων επιθυμιών, των οραμάτων και των οπτασιών, κάποτε πικράθηκε πολύ από τους συνασκητές του. Όταν έγινε αισθητή η έλλειψη ψωμιού και άλλων τροφών στη μονή του, τη μονή της Αγίας Τριάδος, πλησίον τους δεν υπήρχε μέρος από όπου η μονή θα μπορούσε να προμηθευθεί σιτάρι και διάφορα τρόφιμα. Στο μοναστήρι έπεσε πείνα και οι αδελφοί γόγγιζαν εναντίον του οσίου. Ο γέροντας τους παρηγορούσε με τέτοια λόγια πίστεως: «Κάνετε υπομονή, αδελφοί, ο Θεός είναι δυνατός, μπορεί να μας διαθρέψει και δεν θα μας εγκαταλείψει. Κάνετε υπομονή σας παρακαλώ, αδελφοί, έχετε πίστη, έχει ο Θεός, κάτι θα κάνει, είμαστε το τελειότερο δημιούργημά του, δεν θα μας αφήσει έτσι, εδώ φροντίζει για τα άλογα ζώα και για εμάς δεν θα φροντίσει». Τέτοια λόγια έλεγε ο Όσιος Διόδωρος, προσπαθώντας να ενισχύσει τους αδελφούς, όμως οι αδελφοί συνέχιζαν να γογγίζουν. Ο Όσιος έπεσε σε προσευχή τότε και παρακάλεσε τον Κύριο να μην διαψεύσει την ελπίδα τους που είχαν αναθέσει σε Αυτόν. Τότε συνέβη το εξής εκπληκτικό. Ένας λαμπρός άνδρας, την ώρα που προσευχόταν ο Όσιος Διόδωρος, παρουσιάστηκε μπροστά του και του είπε: «Μη λιποψυχείς, αλλά στήριζε τους αδελφούς και θυμήσου πόσες ψυχές έθρεψε ο Κύριος στην έρημο, τότε που ο Ισραηλιτικός λαός έφυγε από την Αίγυπτο κατευθυνόμενος στη γη της Επαγγελίας. Μήπως νομίζεις πραγματικά ότι δεν μπορεί να διαθρέψει εσάς τους λίγους? Η οπτασία αυτή επαναλήφθηκε ακόμη δύο φορές για να στηρίξει τον Όσιο. Ο Όσιος φοβόταν τις οπτασίες, μήπως ήταν δαιμονική προσβολή, γιατί ο διάβολος κάνει τέτοια τερτύπια και, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταμορφώνεται μέχρι και σε άγγελο φωτός. Όταν όμως είδε το λαμπρό γέροντα για τρίτη φορά, τον δοκίμασε. Του λέει ο Όσιος Διόδωρος: «Έλα να κάνουμε μία προσευχή, κάνε μία προσευχή». Τότε ο ξένος γέροντας άρχισε να λέει τον αγγελόψαλτο ύμνο «Άξιον εστί», τον ύμνο που είναι αφιερωμένο στην Παναγία μας. Το πρόσωπό του έλαμψε με ένα άειλο και ανέκφραστο φως που δεν ήταν αυτού του κόσμου και παρουσίασε μια ουρανόμορφη αλίωση πλημμυρισμένη από θείο φως. Όταν άκουσε Όσιος τον ύμνο της Θεοτόκου, σκύρτησε η θεοτοκόφιλη καρδιά του, στηρίχτηκε η πίστη του στην Παναγία και επιδόθηκε σε νέους πνευματικούς αγώνες. Το έβλεπε, η Παναγία ήταν μαζί του και τον έσκεπε. Αλλά και ο συνασκητής του Οσίου Πρόχωρος, ενώ προσευχόταν μπρος στην εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, άκουσε μια φωνή από την Αγία εικόνα να του λέει: «Μη λυπάστε, αλλά έχετε αγάπη μεταξύ σας και αγωνίζεστε. Ο Θεός δεν θα σας εγκαταλείψει, αλλά θα σας διαθρέψει σε αυτόν τον τόπο». Έτσι μας δίνει κουράγιο και σε όλους εμάς, αγαπητοί αδελφοί, η Παναγία μας, όταν η δυσκολία και η ανάγκη μας επισκέπτονται. Την ευλογία της να έχουμε όλοι μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αγνωστοπούλου με θέμα το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και της Μετανοίας, δεύτερο μέρος, που εκφωνήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2012 στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης.
1: Ο πνευματικός είτε έγκαμος είτε είτε άγαμος οφείλει να ζει πνευματικά κατέχοντας τα χαρίσματα, τα κρίτωνα σύμφωνα με την εντολή του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή με λίγα λόγια να είναι στο καταδύναμη Άγιος. Άγιος σημαίνει χωρισμένος από την αμαρτία. Το καταδύναμη καθαρός και αμόλυντος αφού κατά τον Άγιο Σημείον τον νέο θεολόγο Άγιος και Πνευματικός Πατέρας ταυτίζονται. Διότι δεν μπορεί ο ιερεύς να είναι Άγιος χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει πνευματικός. Δηλαδή μέτοχος του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορούμε να λέμε η κυρία Βαρσανουφία είναι πνευματική ή ο κύριος Βαρσανούφιος είναι πνευματικό. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Πνευματικός είναι αυτός που είναι μέτοχος του Παναγίου Πνεύματος. Πνευματικός άνθρωπος, δηλαδή πνευματικός χριστιανός. Είναι αυτός που έχει αίσθηση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά. Αυτά μας λένε οι πατέρες. Τώρα τι λέει ο Όσιος Θεόγνωστος για μας τους ιερείς, να μην το αναφέρω καλύτερα, διότι άμα δεν έχουμε εσωτερικές πληροφορίες μέσα στην καρδιά μας, πώς θα ανταποκριθούμε με στιόντες παθών στις πολλαπλές και δυσβάστακτες απαιτήσεις της λυτρωτικής αγωγής των ψυχών στο μυστήριο της μετανοίας και εξαγορεύσεως των λογισμών που κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο είναι επιστήμη των επιστημών και τέχνη τεχνών. Γι' αυτό ο πνευματικός ιερεύς πρέπει να μαθητεύει συνέχεια και με κάθε επιμέλεια στο σχολείο του Αγίου Πνεύματος. Και το Άγιο Πνεύμα ως πτυχίο αυτού του σχολείου δεν δίδεται παρά όσους είναι πρόθυμοι να υποβληθούν σε κόπους και θυσίες, να υποστούν θλίψεις και διωγμούς και να χύσουν και να χύνουν συνεχώς υδρότα, δηλαδή να καταβάλουν το τίμημα της πίστης και των έργων της. Αφού άνευ κόπων και πόνων πολλών και υδρότων βίαστε και στεναχωρίες και θλίψιος ουδείς δήλθε το σκοτασμό της ιδίας αυτού ψυχής ουδέ το φως του Παναγίου Πνεύματος εθεάστατο τονίζει ο Άγιος Σημείων ο νέος θεολόγος. Τότε πως είναι δυνατόν να άρχει ψυχών ο κληρικός δια της πνευματικής πατρότητος αφού γνωστόν κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσότομο το άρχιν ψυχών επιπονότερων πάντων εστί. Γι' αυτό και ο πνευματικός δεν πρέπει να είναι τυχαίος αλλά να εκλέγεται με προσοχή από τις επισκόπους που αγωνίζονται φιλότιμα για την πνευματική υποδομή του ποιμνίου τους. Πάντως ο πνευματικός πρέπει να κοσμείται από τη χάρη της διακρίσεως, της αγάπης, της υπομονής, του ταπεινού φρονόηματος, της πραότητος και όλα όσα ανέφερα προηγουμένως και να κατέχει τα μυστικά και του αοράτου πολέμου από τους δαίμονες και του ορατού από τα πάθη και τις αδυναμίες. Γι' αυτό και το έργο της Ιεράς Εξομολογήσεως μερικές φορές είναι δυσχερέστατο, πολύ υπεύθυνο, φοβερά υπεύθυνο. Εξαρτάται η σωτηρία μιας ψυχής από το πώς θα τη χειριστούμε. Επίπονο και λίγο ανεπόδεινο. Αυτό το λέω από εμπειρία. Η επιπόλαια και ανεύθυνη αντιμετώπιση των θανασιμάτων αμαρτημάτων των εξομολογουμένων, όπως και η υπερβολική και αδιάκριτη αυστηρότητα προς εκείνους που αμαρτάνουν μέχρι που τους διώχνουμε και από το εξομολογητήριο, μπορούν να κολλάσουν την ψυχή και του πνευματικού πατρός και του εξομολογουμένου. Ο πολλαπλασιασμός όμως των χριστιανών εκάστης Μητροπόλεως ανάγκασε τον επίσκοπό της να βοηθείται στο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως και από τους πρεσβυτέρους. Από τα μέσα του 3ου αιώνα βλέπουμε να υπάρχει πρεσβύτερος επί μετανοίας. Αυτό μας το σώζει κάποιος Σοκράτης που είχε γράψει τότε ή αντιγράψει τους αποστολικούς κανόνες, που είναι ο 52ος. Υπάρχει και στην πατρολογία του Μήνη. Μυστήριο μετανοίας εξομολογήσεως δεν έχουν οι προτεστάντες, οι οποίοι ουδέποτε εξομολογούνται. Δεν δέχονται καθόλου τα λόγια του Κυρίου με τα οποία ίδρυσε το μυστήριο και έδωσε αυτή την εξουσία της αφέσεως στους μαθητάς του και αποστόλους, και αυτοί με τη σειρά τους στους διαδόχους. Για να λύσουν όμως τα έντονα ψυχολογικά προβλήματα που δημιουργούνται από τις συνοχές της συνειδήσεως, έχουν αναπτύξει την παστοράλε ψυχολόγη, δηλαδή ένα είδος ποιμαντικής ψυχολογίας, το έχει γίνει τώρα και μάθημα στα πανεπιστήμια λιμόνα μας. Στην ίδια όμως περίπτωση ανήκουν και όλοι εκείνοι από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς που μόνοι τους έχουν καταργήσει την Ιερά Εξομολόγηση, ισχυριζόμενοι ή ότι δεν έχουν αμαρτίες και είναι καλοί άνθρωποι, ή ότι εξομολογούνται μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Μη μου πείτε τώρα ότι θα πάτε, έτσι θα τους λέτε κιόλας, θα πάτε στην εικόνα, ζητήστε συγγνώμη και θα σας απαντήσει η εικόνα. Δεν απαντάει καμιά εικόνα και να μας πει λελειμμένος και συγχωρημένος. Πηγαίνεις μπροστά στη φωτογραφία ενός γιατρού για να του πεις ότι πάσχεις από την άλφα ασθένεια και να περιμένεις κατόπιν θεραπεία. Το κάνεις, όχι. Γιατί δεν πρόκειται να σε θεραπεύσει η φωτογραφία του γιατρού. Πηγαίνεις ο ίδιος στο γιατρό, εκθέτεις τις πληγές σου που είναι γεμάτο πείραν, τα τραύματά σου, τους πόνους ή την υποψία ότι υπάρχει μέσα σου κακοήθης όγκος, καρκίνος δηλαδή, ή ότι έχεις έλκος στομάχου, ή ότι έχεις καρδιοπάθεια κτλ. Και τα ίδια πράγματα. Τα λες αυτά στη φωτογραφία του γιατρού. Παίρνεις οδηγίες από τη φωτογραφία. Σου δίνει συνταγή φαρμάκων. Σου κάνει φωτογραφία εγχείρηση. Δεν σιγουρούν λοιπόν ούτε φωτογραφίες, ούτε πολύ περισσότερο οι εικόνες, παρά μόνο το πετραχύλι του πνευματικού που είναι ο διάδοχος των Αποστόλων. Αυτή την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες την είχε ο Κύριος ως Θεός, γι' αυτό έλεγε «Αφέοντες οι αμαρτίες σου». Κι αλλού είναι αδέοι, δείτε ότι εξουσία να έχει ο Υιός του ανθρώπου αφιένει από τις γης αμαρτίες. Έλεγε αφέονται σε αμαρτία. Πολλέ. Ο Κύριος σε αυτή την εξουσία την μεταβίβει στους Αποστόλους και αυτοί στους Επισκόπους και δια των Επισκόπων στους Πρεσβυτέρους. Έτσι λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία μέσα από την Αποστολική Διαδοχή πήρε από τον Κύριο και Θεό και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού να συγχωρεί όλες τις αμαρτίες. Μια φορά ένας ιερεύς πήγε να εξομολογήσει έναν άλλον ιερέα που κοίτονταν ετοιμοθάνατο στο δωμάτιό του. Μόλις όμως άνοιξε την πόρτα του δωματίου ο εξομολόγος, αισθάνθηκε έντονη δυσοδεία να βγαίνει από αυτό, αν και ήταν καθαρό και περιποιημένο το δωμάτιο. Και τότε τι να δει, εκατοντάδες δαίμονες είχαν στήσει χορό γύρω από το κρεβάτι του αρρώστου ιερέως, ενώ μόλις 3-4 άγγελοι στριμωγμένοι σε μια γωνιά ήσαν λυπημένοι με το κεφάλι προς τα κάτω ή προς το μέρος του τοίχου, δεν μπορούσαν να αντικρίζουν αυτά που αντίκριζαν φαίνεται. Μπροστά σε αυτή την αποκάλυψη Ο ιερεύς συγκλονισμένος κάθισε κοντά στον παππούλη και του είπε ότι πρέπει να εξομολογηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Τώρα, του είπε. Τώρα, πατέρα, τώρα, αδελφέ. Και όταν έλεγε αυτά, έβλεπε τους δαίμονες να μαζεύονται στα αυτιά του ασθενούς και να του λέγουν όλοι μαζί. Άστα για αύριο. Έλα καημένε τώρα, τι να πρωτοθυμηθεί, άνθρωπος είσαι, άνθρωπος, έκανες και μερικά μικρά λαθάκια. Τώρα τι, σ' άλλον παπά θα τα πεις αυτά, εσύ παπά, δεν τρέπεσαι. Παπάς είσαι. Και μάλιστα με τόση μεγάλη φήμη. Αυτά τα έβλεπε και τα άκουγε αυτός που πήγε. Βλέποντας λοιπόν αυτή τη φοβερή κατάσταση εξομολόγος ιερεύς, πήρε θάρρος και άρχισε έντονα να λέγει στον ετοιμό θάνατο. Κοίταξε πάτερ, κοίταξε αδελφέ μου, σε παρακαλώ πολύ, κοίταξε αυτή τη στιγμή οι δαίμονες σου λένε μέσα στο λογισμό σου, αφενός μεν ότι είναι ντροπή και πρέπει να τα αναβάλεις, αφετέρου δε ότι οι αμαρτίες αυτές που έχεις κάνει δεν είναι τίποτα, διότι και εσύ άνθρωπος με τόσο μεγάλη φήμη και τα λοιπά, δεν τα χρειάζεσαι αυτά και άλλα πολλά. Λοιπόν, όπως εγώ σε προειδοποιώ, τα ακούς αυτά ή τα ακούς εδώ μέσα τα ακούς. Λέει ναι, αλλά ας τα αφήσουμε για αύριο. Μα καημένη είναι παππούλη αδελφέ μου, αύριο δεν θα ζεις. Μπορεί να έχεις πεθάνει μέχρι το βράδυ. Και αυτοί που είναι εδώ πέρα γύρω θα σου πάρουν την ψυχή και θα την κολλάσουν αιώνια. Πότε μιλούσε κάπου έντονα ο εξομολόγος και πότε πολύ παρακλητικά και πότε και με δάκρυα για να τον φέρει τον καημένο τον αδερφό του σε συνέστηση και αφετέρου γιατί είχε αποφασίσει να πάρει την εξομολόγηση για να σωθεί ο αδερφός του πάση θυσία. Αυτός ο συλλειτουργός των μυστηρίων του Θεού. Σου λέει πρέπει να πάρω την ομολογία. Αν πάρω την ομολογία θα έχει μετάνοια. Μετά πολλά άρχισε τελικά ο καημένος ο παππούλης να λέει. Ταυτόχρονα εξομολόγος άκουγε και τις φωνές των δαιμόνων που τις διόγκωναν κατά τέτοιον και επιθυμίζοντας βέβαια τώρα τις αμαρτίες που είχε διαπράξει. Προσέξτε τώρα, το αντέστρεψα το παιχνίδι. Πρώτο το έλεγαν ότι δεν ήταν τίποτα οι αμαρτίες του, τώρα το έλεγαν ότι αυτές οι αμαρτίες είναι τόσο φοβερά μεγάλες που δεν πρέπει να τις πεις. Γιατί καημένα θα χαθείς, είτε τις πεις, είτε δεν τις πεις, είσαι χαμένος μια για πάντα. Προσπαθούσαν δηλαδή να του δημιουργήσουν απόγνωση και απελπισία. Γι' αυτό λοιπόν για να το διευκολύνει ο ιερέας το επαναλάμβανε. Τώρα αυτό σου είπαν, τώρα εκείνο σου είπαν, τώρα γίνεται αυτό, τώρα γίνεται εκείνο. Τώρα πες αυτό, τώρα πες εκείνο κτλ. Τελικά ύστερα από πολλή ώρα, τι πολλή ώρα, πέρασαν 2-3, ο παππούλης εξομολογήθηκε και καθάρισε τη ψυχούρα του. Τότε άρχισαν να ουρλιάζουν οι δαίμονες, γιατί με την ομολογία κάθε αμαρτίας έβγαινε από το στόμα του ένα είδος φωτιάς που τους έκυγε. Μετά δε την Τετάρτη και την Πέμπτη και Δεκάτη αμαρτία άρχισαν να τρέχουν από τα μάτια του δάκρυα μετανοίας. Και άρχισε βέβαια και ο ιερεύς τώρα πλέον από χαρά να κλαίει μαζί του. Και του είπε, τώρα πάτρε μου θα πάω στην εκκλησία και θα φέρω τη Θεία Κοινωνία και θα σε κοινωνήσω. Τώρα είμαστε έτοιμοι και οι δυο μαζί, χέρι με χέρι, να πάμε στον Παράδεισο. Πράγματι πήγε και έφερε τη Θεία Κοινωνία. Και τότε είδε όλους τους δαίμονες να είναι δεμένοι με κάτι αόρατα πνευματικά σχοινιά από τους αγγέλους και στιβαγμένοι σε μια γωνιά με την πλάτη γυρισμένη, να τσιρίζουν από τη λύπη τους, ενώ οι άγγελοι γύρω από την κλίνη του ασθενούς ιερέως είχαν πανηγύρι δοξολογίες για τη φιλανθρωπία, τη μακροθυμία, την αγάπη, την άπειρη καλοσύνη και το άπειρο έλεος του Αγίου Θεού απέναντι στον λειτουργό του ιερέα σε ένα του πλάσμα. Από την πείρα μου έχω διαπιστώσει ότι πολλοί από τους εξομολογωμένους προσέρχονται με πνεύμα ψυχαναλύσεως και όχι για να λάβουν τη χάρη του Θεού και την άφηση των αμαρτιών. Γι' αυτό απαιτούν διάλογο, διάθεση πολύ χρόνου για συζήτηση, με λεπτομέρειες που παίρνουν πολλές φορές τη μορφή κοτσομπολιού, κατακρίσεως, και το κυριότερο, αποδίδουν ευθύνη στους άλλους. Όλοι οι άλλοι φταίνουν εκτός από αυτόν. Στην ψυχανάλυση μπορείς να αποδώσεις ευθύνη στους άλλους, γιατί το αισθάνεται ως ανάγκη ψυχή σου. Στην ιερά εξομολόγηση όμως την ευθύνη την πάρεις εσύ για να ξελαφρώσεις. Εγώ φταίω για όλα και μόνον εγώ, κανένας άλλος. Σημασία δεν έχει κάτω από ποιες συνθήκες έγινε η πτώση ή ετελέστη μια αμαρτία. Σημασία έχει η αναγνώριση του λάθους, η αναγνώριση της πτώσης, η αναγνώριση της αμαρτίας. Μπορεί όλες οι συνθήκες να ήσαν αρνητικές, αλλά όταν αναγνωρίζεις ότι φταίς, τότε απαλλάσσεις από το βάρος της συνεχής, της ενοχής και συγχωρήσεις τους αιώνας. Διαφορετικά, άμα δεν αναγνωρίσεις το λάθος, θα το πάρεις μαζί σου. Όταν εξομολογούμενος πέφτει στα γόνατα και καταφεύγει στο πετραχύλι του πνευματικού, συντρίβεται, κλαίει και ζητά συγχώρεση. Τότε έρχεται η σπλαχνία του Αγίου Θεού μέσα από το πρόσωπο του ιερέως, ο οποίος βέβαια με πολύ συμπόνια και αγάπη σκύβει στον αμαρτωλό άνθρωπο που ήδη έχει μετανοήσει, του λέει και έναν παρηγορητικό λόγο και του χαρίζει την άφηση των αμαρτιών. Έτσι ο χριστιανός μας ή η χριστιανή μας, άντρας ή γυναίκα, φεύγει λυτρωμένος, ξεσωσμένος, ανάλαφρος, ειρηνικός και χαρούμενος. Οι όψεις του γίνεται φωτεινή και πολλές φορές αισθάνεται μια ανεξήγητη σωματική και ψυχική ελαφρότητα. Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε ότι τώρα πετάω. Αυτό το φαινόμενο είναι ένα ψυχικό βίωμα ελευθερίας και λυτρώσεως, το οποίο κανένας ψυχαναλυτής και ψυχολόγος δεν μπορεί να το προσφέρει στο βασανισμένο από ποικίλες καταστάσεις και ενοχές άνθρωπο. Αλλά και αυτοί που εξομολογούνται συνεχνά διατρέχουν, παναλαμβάνουν, αυτοί που ζητούν πολύ συχνά να εξομολογούνται, διατρέχουν έναν άλλο κίνδυνο. Φαίνεται μικρός, αλλά δεν είναι. Να καταντάει η εξομολόγηση μια ξηρά συνήθεια, ένας ξηρός τύπος, μια άγωνη απαρίθμηση αμαρτημάτων χωρίς συντριβή. Δεν λέει τίποτα αυτό. Ούτε τα κροκοδίσια δάκρυα πιάνουν, ούτε οι συναισθηματισμοί. Ο Θεός βλέπει τις καρδιές μας. Δεν βλέπει τα έξω, βλέπει τα μέσα. Μετά είναι η αληθινή θέλει ο Θεός, από την καρδιά μας, όχι από το στόμα μας. Γι' αυτό πολλές φορές μετά από μια τέτοια απαρίθμηση των αμαρτημάτων, επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Πρέπει να είναι η μετάνοια μας μια βαθιά συντριβή στα πόδια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, από όπου εν συνεχεία θα ρευτούμε στην ανοιχτή και σπλαχνική αγκαλιά του. Βέβαια θα κάνουμε εξαγόρευση των πτώσεών μας και των αμαρτιών μας, και ασφαλώς, δεν λέω όχι, θα εκθέσουμε και τα προβλήματά μας και τις αγωνίες μας μέσα στην οικογένεια, τις πνευματικές μας ανησυχίες, τον ευάστοκτο πόνο μας για την απομάκρυση των παιδιών μας από την Εκκλησία, τις οικογενειακές μας συγκρούσεις και τραγωδίες που ζούμε μέσα σε αυτή, τις επιπτώσεις από τους χωρισμούς και από τα διαζύγια των παιδιών μας, αυτών των ίδιων που έρχονται να εξομολογούνται, τους προβληματισμούς για την έκπτωση των ηθικών αξιών της ζωής και όλα εκείνα που κυριολεκτικώς τραυματίζουν και προσβάλλουν θανάσιμα την ψυχή μας. Θα τα πούμε και αυτά. Γι' αυτό και ο Άγιος ο Γρηγόριος Θεολόγος συνιστά: αποκαλύψτε στον πνευματικό ιερέα και τα πιο απόκρυφα μέρη της ψυχής σας, τις ανησυχίες σας και τα μεγάλα μυστικά της καρδιάς σας. Με τον ίδιο τρόπο που φανερώνει ο άρρωστος στο γιατρό τα κρυφά τραυματά του, και έτσι μόνο θα πάρετε τη γιατριά σας. Αυτά μας συμβουλεύει ο Άγιος Γρηγόριος.

Στην εξομολόγηση αφήνουμε τη δική μας γνώμη στην άκρη. Γιατί καμιά φορά εξομολογούνται μερικοί και λένε, ξέρεις πάτερ, εγώ έχω τη γνώμη. Τι να πει έχω τη γνώμη? Είναι σαν να λέμε, Θεέ μου, εσύ καλά τα λες, εγώ όμως έχω τη γνώμη πως έτσι πρέπει να γίνει ή έτσι έπρεπε να είχε γίνει. Κάνουμε δηλαδή υποδείξεις και στο Θεό. Λοιπόν, σκύβοντας το κεφάλι, δεχόμαστε με υπακοή τη γνώμη και τη συμβολή της Εκκλησίας, όπως δίδεται από το στόμα του καλού πνευματικού. Η προτροπή και η απόφαση του πνευματικού ιερέως είναι η φωνή του Θεού. Είναι το θέλημα του Θεού, είναι η εντολή του Θεού, είναι η αγάπη του Θεού. Πηγαίνοντας λοιπόν στην Ιερά Εξομολόγηση, εκτός από τη συντριβή, πρέπει να μας κατέχει ο θείος φόβος μαζί με την ελπίδα. Θείος φόβος επειδή αμαρτήσαμε, επειδή λυπήσαμε το Θεό, επειδή αυτοκτονούμε με την αμαρτία. Πρέπει να μας διακατέχει αυτός ο θείος φόβος, γιατί είμεθα ένοχοι, φταίχτες, ολιγόπιστοι, δίψυχοι, δειλοί και μερικές φορές αμετανόητοι. Συντριβή πιθανόν να έχουμε διότι αισθανόμαστε την αγριότητά μας, αλλά χρειάζεται και ελπίδα ότι θα συγχωρηθούμε, ότι θα ξεπληθούμε, αν και ανάξει θα γίνουμε και πάλι παιδιά του Θεού. Ελπίζουμε στο έλειος του Θεού, στη μακροθυμία του Θεού, στην αγάπη του Θεού. Θα μας ανοιχτούν οι θείες αγκαλές και από το στόμα του ουρανίου Πατρός και Θεού θα ακούσουμε, δείστε το αυτό το παιδί μου τη στολή την πρώτη, βάλτε το δακτυλίδι στο χέρι, το δακτυλίδι της υιοθεσίας και σανδάλες στα πόδια του, και αφού προηγουμένως το λούστε και το καθαρίστε καλά, διότι ως μου ούτως νεκρός ειν και ανέζησε, απολωλός ειν και ευρέθη, νεκρός από την αμαρτία και που αναστήθηκε τώρα με τη μετάνοια. Δεν προσερχόμαστε όμως με την διάθεση της υπακοής, ούτε και με πνεύμα τεταπεινωμένο και συντριμμένο στα πνευματικά μου. Αλλά πολλές φορές υποβάλλουμε αιτήματα και γνώμες σαν να μας έχει υποχρέωση ο Θεός. Εμείς έχουμε υποχρέωση σε αυτά. Εμείς είμαστε οι κατάδικοι. Και αυτός έρχεται στη δική μας θανατική καταδίκη και σταυρώνεται για να μας ελευθερώσει δωρεάν. Και μας ελευθερώνει. Και στεργόμαστε εμείς και έχουμε απαιτήσεις και έχουμε και το θράσος και ζητούμε και ρέσκο και από το Θεό. Δηλαδή αυτά φαίνονται στο πνευματικό. Η μετάνοια είναι η ανάσταση. Είναι ζωή, είναι φως, είναι η χαρά της Εκκλησίας, η χαρά των Αγγέλων, των Αγίων, των Ουρανών, η χαρά του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ακόμα παρατηρείται ότι αρκετές φορές οι χριστιανοί που προσέρχονται στην Ιερά Εξομολόγηση συμπλέκουν τις αμαρτίες του κατά τέτοιον τρόπο ώστε απαιτούν από εμάς τους πνευματικούς να είμαστε τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, εργολάβοι, δικηγόροι, συμβολιογράφοι, ποινικολόγοι, δικαστές, πολιτικοί, παθολόγοι, χειρούργοι, ογκολόγοι, γυναικολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνική λειτουργή ή ακόμα και γραφείο ευρέσεως εργασίας. Και πλήθος άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή ακόμα και μάντης. Πάτερ μου, πήρε αυτό το λαχείο, θα κερδίσει? Αυτός είναι ο γιος μου, θα πάρει τη μεταξία, την παρασανοφία γυναίκα? Έχω και τέτοια. Η Εκκλησία είναι και το κατεξοχήν θεραπευτήριο ψυχών με διευθυντές τμήματων, τους επισκόπους και βοηθούς γιατρούς, τους πρεσβυτέρους. Άρα το εξομολογητήριο είναι ιατρείο ψυχών
και δεν θεραπεύονται μόνο οι θανάσιμες πληγές που προκαλούν οι αμαρτίες, αλλά και ό,τι προκαλεί κατάθλιψη. Το επαναλαμβάνω, ό,τι προκαλεί κατάθλιψη, γιατί η αμαρτία προκαλεί κατάθλιψη. Άγχος, ανασφάλεια, ανησυχία, φοβίες, αγωνίες και άλλες νοσηρές ψυχοσωματικές ταραχές. Άμα υπάρχει αληθινή μετάνοια, αληθινή συνέστηση με το λόγο τους, όλα αυτά φεύγουν. Και άμα κάνουμε και ειλικρινή εξαγόρευση των λογισμών, και ιδίως πάρουμε και την ευθύνη πάνω μας, τελείως. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στον ουρανό. Αν η ψυχή του μετανοούντος γεμίσει παράκληση από το Πανάγιον Πνεύμα και φωτισμό φως από το Σωτήρα Χριστό, τότε η δαιμία του δαίμονος προσβολή ή της κακίας του κόσμου επίδυσης μπορεί να διαταράξει την ψυχική υγεία που απέκτησε από το λουτρό των δακρύων και της μετανοίας. Είναι πλέον μέλος του σώματος της Εκκλησίας του Χριστού και κοινωνός της Θείας Χάριτος. Ακόμα και οι αγωνίες που έχουμε αυτού του είδους τώρα, ιδίως έχουμε πολλές αγωνίες, θα πληρωθούν τα υπέρογκα χρέη μου. Τι θα γίνει με τα δάνειά μου? Τι θα γίνει με αυτούς που δεν πληρώνουν το ενίκιο? Ή εγώ δεν το παίρνω το ενίκιο? Ή εγώ δεν μπορώ να το δώσω? Τι θα γίνει με αυτούς με τα κοινόχρηστα? Τι θα γίνει με το γιο μου και την κόρη μου? Θα παντρευτεί ή δεν θα παντρευτεί? Τι θα γίνει με το παιδί μου που έμπλεξε με τα ναρκωτικά και που είναι το πλέον οδυνηρό? Ή και το οδυνηρότερο, πώς θα ξεπεράσω τον αβάστακτο πόνο του χαμού του παιδιού? Και πολλά άλλα προβλήματα που δεν λέγονται. Όλα όμως έχουν τη λύση τους και όλα μπορεί να τα λύσει το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογίας, με την έννοια θα προσφέρει τη λύση τη θαυματουργική ο Θεός, αρκεί να καλλιεργηθεί η μετάνοια και η πίστη. Εμείς θα σκύψουμε όσο μπορούμε στην κατάβαση και αν έχουμε ταπείνους και μεταπείνους. Και αν μπορέσουμε να συμπονέσουμε, θα συμπονέσουμε. Και αν μπορούμε να προσευχηθούμε, θα προσευχηθούμε και προς τον Θεό, που είναι όλος αγάπης και όλος πλάχνα εκτιρμών, για να δροσίσει και θεραπεύσει πάσα νόσων ψυχής και σώματος και το βαθύ πόνο της καρδιάς από όσους προσέρχονται με μετάνοια στην Ιερά Εξομολόγηση, και να τους δώσει την λύση αυτών των φοβερών προβλημάτων τους. Εγγύς ο Κύριος, παρόν ο Κύριος, ζών ο Κύριος. Αν έχεις πίστη να σκόπω συνάμπιος, το θαύμα θα γίνει. Ο παραλογισμός των προληπτικών χριστιανών και προσερχομένων στο εξομολογητήριο χωρίς μετάνοια είναι ότι θεωρούν τον πνευματικό ιερέα σαν ένα είδος μάγου που με κατά κάποιον μαγικό ραβδί θα τους λύσει ως διαμαγείας όλα τα προβλήματά τους και ειδικότερα τα της συναισθηματικής φύσεως ή τα προβλήματα προδοσίας και λιποταξίας συζύγων ή ασυμφωνίες και συγκρούσεων μέσα στο σπίτι. Προσωπικά αισθάνομαι μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση νέων ή νεανίδων που είναι εξαρτημένοι από τα ναρκωτικά. Εγώ αισθάνομαι δυσκολία. Δεν μπορώ προσφέρουν τη λύση. Δηλαδή, εκείνο που βλέπουμε είναι ότι όταν συμβουλεύουμε νηστεία, εγκράτεια, προσευχή, εξομολόγηση, εκκλησιασμό και γενικά οι συμβουλές για ένα πνευματικό αγώνα μετανοίας, αλλά όλων μαζί μέσα από την οικογένεια, όλων μαζί, μπορούν εν Χριστώ Ιησού και με το έλεος του Θεού να αποδοθούν κάποιοι καρποί και ειδικότερα στους χρήστες.
Εκεί αναφέρω βέβαια ένα παράδειγμα, το οποίο είναι ζωντανό και πολύ πρόσφατο. Σε έναν τρόγυλο συναισθήθη η εξής νηστεία για να αντιμετωπιστεί το δαιμόνιο των ναρκωτικών με ηρωίνη. Νηστεία εβδομάδα παρεβδομάδα. Μια εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, 4-5 φέτες παξιμάδι με νερό, όσο νερό επιθυμούν, και Σαββατοκύριακο μόνο το μεσημέρι λαδερό φαγητό. Την άλλη εβδομάδα θα νηστεύουν με νερό και παξιμάδι μόνο Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και τις υπόλοιπες ημέρες λαδερά. Και συγχρόνως βέβαια με τη συμβολή κάποιας ευσεβούς ιατρού δόθηκαν και κάποιες βιταμίνες. Ούτε γαλακτοκομικά, αυγά, τυρί, ούτε ψάρι, ούτε κρέας, ούτε μαλάκια, ούτε όστρακα, τίποτα. Απλά λαδερά. Η κόρη εντωμεταξύ, γιατί περί κόρη σε πρόκειτο, γύριζε μαστουρωμένη στην πλατεία Βάθης και στα στενά γύρω από την Ομόνια. Πού κοιμόταν, τι έτρωγε, κανένας δεν γνώριζε. Οι γονείς όμως από αγάπη προς το παιδί τους, για να το σώσουν, έκαναν αυτού του είδους την νηστεία, γιατί αυτοί μπορούσαν, μια και ο σύζυγος εργαζόταν. Συμμετείχε σε αυτή την προσπάθεια και ο μεγάλος γιος που ήταν 27 ετών. Ύστερα από 13 εβδομάδες των σκληρών αυτών αγώνων των γονέων και του αδελφού, είδαν ένα απόγευμα εντελώς ξαφνικά να μπαίνει μέσα στο σπίτι η κόρη τους, τελείως υγιής, ηματισμένη και σοφροντισμένη. Είχε απόλυτη την υγεία της. Ήταν πλήρως ισορροπημένη. Τους είπε, από χθες το πρωί τα πέταξα όλα. Και τα φάρμακα και τις σκόνες και τις ενέσεις, και χωρίς κανένα στερετικό σύνδρομο επιστρέφω στην αγκαλιά σας και σας ζητώ συγγνώμη. Και έπεσε στα γόνατα και βλέγοντας ζητούσε να τη συγχωρέσω. Συγχωρέστε με φωνάζει, συγχωρέστε με, συγχωρέστε. Πέσαν βέβαια και αυτοί στην αγκαλιά της, την αγκάλιαζαν, τη φιλούσαν και έγινε μεγάλο πανηγύρι χαράς. Παρά τις αντίθετες απόψεις της ιατρικής επιστήμης για το στερητικό σύνδρομο, ειδικότερα όταν υπάρχει ηρωίνη. Εδώ έγινε θαύμα. Και σε αυτό πρέπει να πιστεύουμε. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι όλα τα προβλήματα, όσο μεγάλα και αν είναι αυτά που έχουμε στα σπίτια μας, αν έχουμε πίστη ως σκόπο συνάπειος, ο Θεός θα τα λύσει. Γιατί αυτή η πίστη ως σκόπο συνάπειος μετακινεί όρο. Αρκετοί από τους οικείους καταφέρουν τα παιδιά τους να τα στείλουν στις ειδικές κοινότητες απεξαρτήσεως. Θα ήταν άριστο βέβαια αν όλοι οι γονείς, οι οικείοι, οι συγγενείς κτλ. Πλησίαζαν την Εκκλησία του Χριστού και με αληθινή μετάνοια και συντριβή συμμετείχαν συνειδητά στα σωτήρια μυστήρια της Εκκλησίας μας. Αυτός ο τρόπος ριζικής αλλαγής ζωντανεύει την πίστη, ενεργοποιεί την αγάπη και πτερώνει την ελπίδα ότι η βοήθεια του Θεού και οι λύσεις δεν είναι μακριά και το θαύμα γίνεται. Κάποιοι άλλοι πάλι χριστιανοί απαιτούν να τους κάνουμε ερωτήσεις. Μα το εξομολόγιο δεν είναι ανακριτική έδρα, ούτε δικαστική. Επίσης εύκολα με διακρίνουμε τη μεταφορά, όπως είπα, από τον πτώσιο σε τρίτους. Άλλοτε με υπεκφυγές και άλλοτε με δικαιολογίες. Και άλλοτε με λεπτομερή και πολύλογη περιγραφή αυτών των αμαρτημάτων. Το είμαι μεγάλος αμαρτωλός, έχω κάνει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, αυτή η αόραστη γενικολογία δεν είναι εξομολόγηση.
Πρέπει να είμεθα σύντομοι, συγκεκριμένοι και σε κατάσταση αληθινής μετανοίας, δακρύων, συντριβής και απρότητος. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι, ολίγοι ευτυχώς εξομολογούμενοι, που μας κάνουν κήρυγμα και καταλήγουν στην απαρίθμηση της καλής τους διαγωγής και των καλών τους έργων. Τώρα μη μου πεις πάτερο, θα μου πεις και μπράβο, μου είπε κάποιος. Εγώ είμαι καλός χριστιανός. Δεν είμαι ως περιλυπή των ανθρώπων. Και τα λοιπά, αυτά που έλεγε ο Φαρισαίος. Εν τούτης, παρά τα πολλαπλά σύγχρονα προβλήματα στο μυστήριο της εξομολογήσεως, βρίσκουν ανακούφιση και λύτρωση μεριάδες ψυχών.

Θεήτης κάποτε μου διηγήθηκε τα εξής. Πριν από το χρόνια από παπά μου πήγα στο Ντιτρόιτ. Εκεί με κάλεσαν σε ένα σπίτι να εξομολογήσω έναν 80χρονο, ο οποίος δεν ήθελε εξομολόγηση στην ουσία, αλλά ήθελε να του κάνω ερμηνεία ενός ονείρου που είδε. Άρπαξα όμως την ευκαιρία και με τη χάρη του Θεού από το όνειρο έβγαλα και την εξομολόγηση. Και είπε και είπε και είπε πολλές και φοβερές αμαρτίες. Εδώ σταματώ. Διότι ασφαλώς δεν επιτρέπει το απόλυτο της χαράς της εξομολογήσεως να αναφέρει τις αμαρτίες, έτσι, όπως και δεν τις ανέφερε, ούτε και εμείς. Σε δική μου αυτή παρένθεση που κάνω τώρα, θέλω να προσθέσω ότι υπάρχουν κατανόμαστες αμαρτίες που ντρεπόμαστε να τις ονομάσουμε ακόμα και στις συζητήσεις μας που κάνουμε μεταξύ μας οι πνευματικοί και πολύ περισσότερο να τις κατονομάσουμε εδώ μέσα στην Εκκλησία και στο Ιερό Κήρυγμά μας. Από όσα όμως ακούμε και διαβάζουμε, οι ξεδιάντροπες αυτές διηγήσεις των ανθρώπων της αισχρής διαστροφής καταλαβαίνουμε και φρύτουμε μπροστά στα ίδια αυτών των αμαρτημάτων που ξεπερνούν κάθε φαντασία. Και επανέρχομαι στη διήγηση του γέροντος Μεφρέμ. Προσπάθησα λοιπόν, συνέχισε ο γέροντας, να το καλλιεργήσω μέσα του τη συνέστηση της βαρύτητος της αμαρτίας και ότι αύριο μεθαύριο, είτε του αρέσει, είτε δεν του αρέσει, είτε το θέλει, είτε δεν το θέλει, θα πεθάνει και θα βρεθεί μπροστά στην κρίση του Θεού. Και τότε ο άνθρωπος εκείνος, μέσα από τη χάρη του Αγίου Θεού, είπε «Θεέ μου, συγχώρεσε με τον αμαρτωλό» και άρχισε να κλαίει και να κλαίει και να κλαίει μισή ώρα, μια ώρα, μια μισή ώρα, δύο ώρες και σε αυτόν, σε αυτά τα κλάματα, σε αυτά το και σε αυτόν τον οδυρμό, συγχρόνως άρχισε να βγάζει και τις αμαρτίες του. Και εγώ, λέει ο γέροντας, καθόμουν δίπλα του και έκλαιγα μαζί του. Όταν τελείωσε, του διάβασα τη συγχωρητική ευχή και έφυγα. Αυτός, μετά την αναχώρησή μου, κάλεσε όλους τους δικούς του όπως το διηγήθηκαν, δηλαδή τα παιδιά του κατόπιν, και είπε πόσο ανάλαφρος ένιωθε και ότι ήταν πολύ πολύ γεμάτος. Και άρχισε να τους αγκαλιάζει όλους, ακόμα και το υπηρετικό προσωπικό του καλοβασταγμένου, και να θέλει να χορεύει τους ελληνικούς χορούς από την πολύ του τη χαρά, γιατί λέει ξελάθρωσε. Πέταξε όλη τη σαβούρα που είχε μέσα του και την πήρε ο σταυρός του Κυρίου. «Πετάω σαν άγγελος», έλεγε. «Νιώθω να έχω φτερά, νιώθω να έχω φτερά». Και έψαλε ότι θυμόταν από την πατρίδα του όταν ήταν μικρό παιδί, διότι είπαμε ήταν Ελληνοαμερικανός, και από το πολύ ξεφάντωμα και από την πολύ του χαρά αισθάνθηκε κούραση και λέει «Ας ξαπλώσω, παιδιά μου, λίγο. Τώρα έτσι 5-10 λεφτά να ξεκουραστώ». Και άρχισε «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δέχτηκε σε μένα τον αμαρτωλό. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ». Και έγινε το κεφάλι του. Κουράστηκε η καρδιά του. Και η ψυχή του πέταξε να συναντήσει τον πλάστη της. Ίσως ο Θεός είπε ότι αυτός δεν έχει πολλές δυνάμεις. Στα 80 του είναι. Μπορεί κατόπιν να έχει αναμνήσεις, να έχει λογισμούς. Η καλύτερη μέρα για την έξοδο της ψυχής του είναι αυτή. Ας τον πάρω τώρα. Μάλιστα έχει πείσει κάποια στιγμή μέσα στην πολύ του χαριά όταν τους αγκάλιαζε όλους. «Τώρα έχω το Χριστό μέσα μου». Έχει σημασία αυτό ότι μπήκε μέσα του ο Χριστός, έστω και αν δεν είχε κοινωνήσει. Αλλά είχε μια άλλη κοινωνία, την πνευματική. Μπήκε ο Χριστός μέσα του με άλλον τρόπο. Δεν είναι θαύμα αυτό? Δεν είναι να εξανίσταται ο άνθρωπος με την μακροθυμία, την αγάπη και την σπλαχνία του Θεού?

0: αυτό μπορούμε να φωνάξουμε. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε. Αυτά κατά τον γέροντά μου, Εφραίμ. Και τελειώνω. Χριστιανοί μου, αδελφοί μου, πατέρες μου. Αν και όλοι εμείς που βρεθήκαμε εδώ σήμερα επιθυμούμε από τα βάθη της ψυχής μας να σωθούμε και μαζί με εμάς οι γονείς και τα αδέρφια μας, οι σύζυγοι και τα παιδιά μας, οι συγγενείς και φίλοι μας, όλοι μαζί, αμαρτωλοί και ενάρετοι, καλοί και κακοί, πονηροί και δίκοι, ολόκληρη η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας, με το σύνολο της σημερινής κοινωνίας μας, τον κλήρο και τον λαό, και τελευταίων εμένα των ενάξεων, αν όντως το θέλουμε, θα πρέπει να μετανοήσουμε. Δηλαδή θα πρέπει όχι μόνο να πενθήσουμε για τις αμαρτίες μας, με αγριμνία και προσευχή, αλλά και να τις εξομολογηθούμε στον πνευματικό μας ιερέα, ώστε σιγά σιγά να αναστήσουμε μέσα μας την εξασθενημένη φλόγα της Ορθοδόξου πίστης. Αυτό το εύχομαι σε όλους εσάς, μαζί και στον καθένα χωριστά, μέσα από την καρδιά μου, όπως το εύχονται και οι αδελφοί και οι πατέρες από εδώ, και ήθε αυτό να γίνει μία πραγματικότητα. Αυτό το εύχομαι με όλη μου την καρδιά, αλλά να το εύχεστε κι εσείς και για μένα και για μας τους ιερείς. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου με θέμα «Το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και Μετανοίας», δεύτερο μέρος, που εκφωνήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2012 στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης.

0: ψήσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ από το νυχταρινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 27 Αυγούστου. Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ημών Ποιμένος. Ο Όσιος Ποιμήν καταγόταν από την Αίγυπτο. Σε ηλικία 15 ετών πήγε να βρει τα 6 αδέλφια του που ασκήτευαν στην έρημο της Κήτης. Ο Ανούβ ήταν ο μεγαλύτερος και ο Παΐσιος ο μικρότερος. Νέος ακόμη, ο Ποιμήν πήγε να ρωτήσει έναν γέροντα για 3 λογισμούς του, αλλά με τη συζήτηση ξέχασε τον έναν από αυτούς. Όταν επέστρεψε στο κελί του, τον θυμήθηκε και αμέσως πήρε πάλι τον μακρύ δρόμο που τον χώριζε από τον γέροντα για να του υποβάλει τον λογισμό του. Θαυμάζοντας την έγνοια του να παρουσιάσει μια καθαρή καρδιά στο Θεό, ο γέροντας προείπε σε αυτόν: «Ποιμένα, το όνομά σου θα ακουστεί σε όλη την Αίγυπτο και θα γίνεις πραγματικά ποιμένας αγγέλων». Όταν οι βάρβαροι Μάζικες ερήμωσαν το μοναστικό κέντρο της Κήτης, τα 7 αδέλφια γλίτωσαν από την σφαγή και παίρνοντας το δρόμο των εμπόρων του Νήτρου εγκαταστάθηκαν στην Τερενούθη της Άνω Αιγύπτου, στις όχθες του Νείλου. Ο Ποιμήν απέκτησε εκεί μεγάλη φήμη σε βαθμό που οι ευσεβείς άνθρωποι άφηναν τους γέροντες που συνήθιζαν να συμβουλεύονται για να έλθουν να λάβουν τις δικές τους συμβουλές. Όταν ένας επισκέπτης ερχόταν να ρωτήσει τον Αβά Ανούβ, εκείνος τον έστελνε στον Ποιμένα, αναγνωρίζοντας ότι είχε λάβει το χάρισμα της διδασκαλίας, αλλά ο Ποιμήν δεν έπαιρνε ποτέ τον λόγο παρουσία του αδελφού του και αρνιόταν να μιλήσει μετά από κάποιον άλλο γέροντα, παρόλο που τους ξεπερνούσε όλους. Μαθαίνοντας η μητέρα τους που βρίσκονταν τα 7 αδέλφια, ήλθε να τους δει, αλλά βρέθηκε μπροστά στη στεναρή άρνησή τους και έτσι πήγε και στάθηκε μπροστά στην εκκλησία, περιμένοντας να έρθουν οι ασκητές για την εβδομαδιαία σύναξή τους. Οι γείτες όταν την είδαν γύρισαν πίσω. Εκείνη έτρεξε στο κατόπι της και βρίσκοντας την πόρτα κλειστή, άρχισε να θρηνεί λέγοντας: «Ποιο το κακό να σας δω? Μήπως δεν είμαι η μητέρα σας? Μήπως δεν σας θύλασα? Είμαι πλέον κάτασπρη». Ο Ποιμήν τότε είπε από μέσα στη μητέρα του: «Εδώ θέλεις να μας δεις ή στον οικεί κόσμο?» Εκείνη αποκρίθηκε: «Αν δεν σας δω εδώ, θα σας ειδώ στον οικεί κόσμο». Της λέγει εκείνος: «Αν πιέσεις τον εαυτό σου να μην μας δεις εδώ, θα μας δεις εκεί». Και η θεοσεβής μητέρα έφυγε με χαρά λέγουσα: «Αν θα σας δω οπωσδήποτε εκεί, δεν θέλω να σας δω εδώ». Στην αρχή ο Ποιμήν νύστευε πολύ, περνώντας συχνά 2 ή 3 ημέρες χωρίς τροφή και υπέβαλε το σώμα του σε μεγάλες κακουχίες. Με το χρόνο όμως απέκτησε μεγάλη πείρα στην πνευματική επιστήμη και έχοντας γίνει ιατρός, οδηγός και φωστήρας διακρίσεως για τους κατοίκους της ερήμου, τους δίδασκε να τρώνε λίγο κάθε ημέρα για να μην πέσουν ούτε στην αλαζονία, ούτε στη γαστριμαργία και να ακολουθούν τη βασιλική οδό που είναι ελαφρά. Σε έναν αδελφό που τον είδε μια μέρα να βάζει λίγο νερό στα πόδια του και σκανδαλίστηκε, αποκρίθηκε: «Εμείς δεν διδαχθήκαμε να είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι». Έλεγε επίσης συχνά: «Όλα όσα ξεπερνούν το μέτρο ανήκουν στους δαίμονες». Μετρημένος στην άσκηση, ήταν ωστόσο πολύ αυστηρός σε ό,τι αφορούσε τις σχέσεις με τους ανθρώπους και θεωρούσε το κελί του σαν έναν τάφο, στον οποίο ο μοναχός, σαν νεκρός, όφιλε να παραμείνει ξένος προς κάθε επίγεια προσκόλληση. Μία ημέρα ο διοικητής της περιοχής, θέλοντας να τον δει, έβαλε να συλλάβουν το γιο της αδελφής του γέροντα με σκοπό να πάει εκείνος να μεσολαβήσει για χάρη του. Ο Ποιμήν ωστόσο έμεινε ασυγκίνητος μπροστά στις οικεσίες της αδελφής του, λέγοντας: «Ο Ποιμήν δεν γέννησε τέκνα». Και μήνυσε στο διοικητή να τον κρίνει σύμφωνα με τους νόμους αν είχε διαπράξει κάποιο αδίκημα. Αν κάποιος επισκέπτης ήθελε να συζητήσει μαζί του για υψηλά θέματα, ο γέροντας σιωπούσε, αλλά όταν τον ρωτούσαν για τα πάθη και τους τρόπους ιάσεως της ψυχής, τότε απαντούσε με τα χαράς. Έδινε στους συνομιλητές του απαντήσεις ανάλογες με την νοημοσύνη και τις δυνατότητές τους για να τους ενθαρρύνει να προοδεύουν στην αρετή. Τους συμβούλευε πρωτίστως να μην αφήνουν τόπο στους εμπαθείς λογισμούς, αρισκόμενοι ή προσπαθώντας να απαντήσουν σε αυτούς, και διαβεβαίωνε ότι θα εξαφανιστούν από μόνοι τους. «Δεν μπορείς να τους εμποδίσεις να έλθουν, αλλά στο χέρι σου είναι να αντισταθείς σε αυτούς». Δίδασκε ότι το να ρίπτει κανείς τον εαυτό του ενώπιον του Θεού, το να μην υπολογίζει τον εαυτό του και το να παραμερίζει το ίδιον θέλημα είναι τα μέσα για τον καθαρισμό της ψυχής. Αλλά κυρίως με την αυτομεμψία και την επαγρύπνηση θα μπορούσε αυτή να οικοδομηθεί και να προκόψει προς την τελείωση. Όταν τον ρώτησε κάποιος μία ημέρα αν έπρεπε να σκεπάσουμε το πτέσμα που βλέπουμε σε έναν αδελφό, εκείνος απάντησε: «Τη στιγμή που θα σκεπάσουμε το πτέσμα του αδελφού μας και ο Θεός θα σκεπάσει το δικό μας. Και την ώρα που θα φανερώσουμε το πτέσμα του αδελφού και ο Θεός θα φανερώσει το δικό μας».
Όταν έβλεπε έναν αδελφό να νιστάζει στην εκκλησία, αντί να τον ψέγξει, ο Άγιος Γέροντας προτιμούσε να βάζει το κεφάλι του στα γόνατά του και να τον αναπαύει. Όσο για την επαγρύπνηση πάνω στον εαυτό του, την τηρούσε κάθε ώρα και στιγμή, γνωρίζοντας πως απαρχή όλων των κακών είναι ο περισπασμός. Και όταν έπρεπε να βγει από το κελί του, περνούσε προηγουμένως μία ώρα εξετάζοντας τους λογισμούς του. Έλεγε επίσης ότι ο άνθρωπος χρειάζεται την ταπεινοφροσύνη και το φόβο Θεού σαν την πνοή που εξέρχεται από τη μύτη του, και ότι μόνο με την αυτομεμψία που μας κάνει να θεωρούμε τον αδελφό μας ανώτερο, μπορούμε να φτάσουμε στην ταπείνωση εκείνη που μας αναπαύει σε κάθε περίσταση. Όσο για τον ίδιο, είχε φέρει την αυτοπεριφρόνηση σε τέτοιο βαθμό, ώστε έλεγε με κάθε ειλικρίνεια: «Εγώ λέγω ότι ρίπτομαι στον τόπο που θα ρυφθεί ο Σατανάς. Είμαι κάτω από τα άλογα ζώα, γνωρίζοντας ότι αυτά είναι ακατάκριτα». Όταν τον ρώτησαν πώς γίνεται να θεωρεί εαυτόν κατώτερο από κάθε πλάσμα, ακόμη και από έναν φωνιά, ο γέροντας αποκρίθηκε: «Εκείνος έκανε μόνο την αμαρτία αυτή, ενώ εγώ φωνεύω κάθε μέρα». Βλέποντας μια ημέρα μια γυναίκα να θρυνεί στον τάφο του άνδρα και του γιού της, ο Αββάς Ποιμήν είπε στον αδελφό του Ανούβ ότι αν δεν έφτανε κανείς σε μια τέτοια διαρκή κατάσταση πένθους και ταπείνωσης της σαρκός, δεν είναι δυνατό να γίνει μοναχός. Μια άλλη φορά έπεσε σε έκσταση μπροστά σε κάποιον δικό του, ο οποίος τον ρώτησε μετά πού είχε μεταφερθεί. Εκείνος αποκρίθηκε: «Ο λογισμός μου ήταν όπου στεκόταν η Αγία Μαρία η Θεοτόκος και έκλαιε δίπλα στο σταυρό. Και εγώ θα ήθελα να κλαίω πάντα έτσι». Μία ημέρα έφτασαν επίσημοι επισκέπτες από τη Συρία για να τον ρωτήσουν περί της σκληροκαρδίας, αλλά ο γέροντας δεν γνώριζε ελληνικά και δεν βρέθηκε διερμηνέας. Βλέποντας τη στεναχώρια τους, ο γέρον άρχισε εύνης να μιλά ελληνικά λέγοντας: «Η φύση του νερού είναι απαλή, η δε της πέτρας σκληρή. Το δε κανάτι, όταν κρέμεται πάνω από την πέτρα, σταλαγματιά, τρυπά την πέτρα. Έτσι και ο λόγος του Θεού είναι απαλός, η δε καρδιά μας σκληρή. Ακούγοντας δε πολλές φορές ο άνθρωπος το λόγο του Θεού, ανοίγεται η καρδιά του στο φόβο του Θεού». Αφού διέλαμψε για πολλά χρόνια σαν αστέρας της ερήμου, διδάσκοντας από τη δική του εμπειρία και γινόμενος ζωντανό παράδειγμα για όλες τις αρετές, ο Αββάς Ποιμήν κοιμήθηκε εν ειρήνη λίγο μετά τον Άγιο Αρσένιο, μετά το 449, χωρίς όμως να δει ξανά την σκήτη.

αυτή η μέρα μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών και ομολογητού Λιβερίου Πάπα Ρώμης. Όταν ο Άγιος Λιβέριος ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Ρώμης, 17 Μαΐου 352, σκόπευε να ακολουθήσει τη γραμμή του προκατόχου του Ιουλίου και συγκάλεσε ευθύς μια σύνοδο προς δικαίωση του Αγίου Αθανασίου, για το πρόσωπο του οποίου διαδίδονταν συκοφαντίες. Ο Αριανός Αυτοκράτορας Κωνσταντίος, κάνοντας κατάχρηση της εξουσίας του, κατάφερε εν τούτης να καταδικαστεί ο Άγιος Αθανάσιος, όπως και η Σύνοδος της Νικαίας, στις συνόδους Αρελάτης και Μεδιολάνου. Προσπάθησε να προσετεριστεί τον Λιβέριο και για το σκοπό αυτό τον κάλεσε στο Μιλάνο. Εκείνος όμως, κρατώντας στεναρή στάση ενώπιον του Αυτοκράτορα, εξορίστηκε στη Βέρεια της Θράκης, όπου υπέφερε από το ψύχος και την κακομεταχείριση. Υπό την πίεση του λαού της Ρώμης, ο Αυτοκράτορας δέχτηκε να καλέσει πίσω τον Πάπα από την εξορία του και τον κάλεσε στο Σύρμιο για να προσπαθήσει να τον κάνει να υποχωρήσει. Δεχόμενος να κάνει κάποιες παραχωρήσεις χάρη της ενότητος, ο Λιβέριος συντάχθηκε με τις μετριοπαθείς θέσεις του βασιλείου Αγκύρας, δίχως ωστόσο να δεχθεί να καταδικάσει ανοιχτά το ομοούσιον της Συνόδου της Νικαίας, όπως τον πίεζε να κάνει ο Αυτοκράτορας. Με την επίμονη απέτηση του λαού και του κλήρου της Ρώμης, ο Λιβέριος μπόρεσε να επιστρέψει στον επισκοπικό θρόνο του και συνέχισε να εργάζεται για την ειρήνη στην Εκκλησία μέχρι την μακαρία κοίμησή του στις 24 Σεπτεμβρίου 366.

του Αγίου Μάρτυρος Φανουρίου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναστήλωσης των τοιχών της Ρόδου, οι εργάτες ανακάλυψαν μια ωραία ερυπωμένη εκκλησία, κάτω από τις πλάκες της οποίας βρέθηκαν πολλές εικόνες. Ανάμεσά τους η μόνη άθικτη ήταν μία που απεικόνιζε νεαρό στρατιωτικό που κρατούσε στο δεξί χέρι σταυρό, πάνω από τον οποίο βρισκόταν ένα κερί αναμένο, και γύρω από την εικόνα παριστάνονταν 12 σκηνές από το μαρτύριό του. Ο τοπικός επίσκοπος Νίλος μπόρεσε να διαβάσει την επιγραφή Άγιος Φανούριος, όνομα που απουσίαζε από τα μαρτυρολόγια και τους συναξαριστές. Επειδή ο διοικητής του νησιού αρνήθηκε να δώσει άδεια για την αναστήλωση του ναού, ο ευσεβής επίσκοπος μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου το αίτημά του ικανοποιήθηκε. Ο Άγιος Φανούριος έκτοτε επιτέλεσε πολλά θαύματα, ιδιαίτερα στην έβρεση χαμένων αντικειμένων ή ζώων. Σύμφωνα με μια λαϊκή παράδοση διαδεδομένη στην Κρήτη, η μητέρα του Αγίου ήταν μεγάλη αμαρτωλή και παρά τις προσπάθειές του, ο Φανούριος δεν μπόρεσε να την μεταστρέψει. Δεν έπαβε ωστόσο να προσεύχεται με φλόγα για τη σωτηρία της, και όταν οι υδρολάτρες τον λιθοβολούσαν, εκείνος ανέκραξε: «Για όσα υποφέρω, Κύριε, να είσαι αρρωγό σε όσους θα προσεύχονται για τη σωτηρία της μητέρας του Φανουρίου». Για το λόγο αυτό, όταν οι πιστοί χάσουν κάποιο αντικείμενο, συνηθίζουν να φτιάχνουν γλυκά που τα μοιράζουν για να συγχωρεθεί η μητέρα του Αγίου.

0: του Αγίου Πατρός ημών Οσίου, Επισκόπου Κορδούης. Μνήμη της υπό του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου Βαπτίσεως του Αιθίωπος Ευνούχου. Η Αγία Μάρτης Ανθούσα η Νέα, τρίχινον ράκο συνδυθήσα και πέτραν εις των τράχυλων περιδεθήσα, εν φρέατη ρίπτεται και τελειούται. Μνήμη του Αγίου Πραηλίου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Κεσαρίου, Αρχιεπισκόπου Αρελάτης. Σον Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22-228.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι κροατές, καλώς ανταμώνουμε σε αυτήν την μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική μας συνάντηση όπου γης της Ορθόδοξης του Ιησού Πλανήτη, εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Όπου γης papaki@hotmail.com για κάτι που θέλετε να μας στείλετε ηλεκτρονικά. Και σήμερα κάνουμε και πάλι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι σε ένα θεομητορικό προσκύνημα. Κατεξοχήν, Ορθόδοξη γειτονιά, η Ιερά Μονή της Παναγίας της Προυσιώτισσας, γνωστή ανά την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Είναι ένα μοναστήρι στην καρδιά της Ρούμελης. Η εικόνα προήλθε από την Προύσα της Μικράς Ασίας και στο σταυροπιακό και ιστορικό μοναστήρι της Ιεράς Μονής του Προυσού στις ελατόφυτες βουνοκορφές της Νοτιοδυτικής Ευρυτανίας υπάρχει το σπήλαιο λαξευμένο εκεί στα βράχια που φιλοξενεί τον πρώτο και παλαιό ναό της Ιεράς Μονής. Μέσα σε αυτόν φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας, της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Εορτάζει στην απόδοση της Κοιμήσεως Θεοτόκου 23 Αυγούστου, από την παραμονή 22 ξεκινάει η πανήγυρης και η εικόνα αυτή, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας θεωρείται ως έργο του Ευαγγελιστού Λουκά. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να δουν εκεί οι επισκέπτες προσκυνητές στο μοναστήρι και ανάμεσα στα άλλα θα δουν και την πανοπλία του ήρωα της Επαναστάσεως Γεώργιου Καραϊσκάκη. Ας μεταφερθούμε λοιπόν στην Παναγία την Προυσιώτισσα και να ακούσουμε την ιστορία της Μονής και της εικόνας της κυρίας Θεοτόκου από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής, τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο, αλλά και τον προηγούμενο της Μονής, τον Γέροντα Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο.

όπως έτσι ονομάζεται το πνευματικό κέντρο και αποκούμπε των οπλαρχηγών στην τουρκοκρατία, το μοναστήρι που προσφέρει και σήμερα τις υπηρεσίες του στην Ορθοδοξία και τον τόπο μας. Το μοναστήρι είναι χτισμένο μέσα σε βαθιές χαράδρες με το μυστικό τραγούδι των νερών και κοντά σε δάση πυκνά που σε ξεκουράζουν.

0: μοναστήρι ιστορικό, σημαντικό. Έχουμε την εικόνα της Παναγίας που μας προστατεύει και μας φυλάσσει από κάθε κακό. Οπότε γίνεται πόλος έλξης πάρα πολύ κόσμο. Όλη η Ελλάδα είναι στην Παναγία για προσκύνημα, αλλά όπου υπάρχει ορθοδοξία και όπου υπάρχει πόθος για ορθοδοξία, έρχονται στην Παναγία μας για προσκύνημα.
1: Κατά την παράδοση, η Μονή ιδρύθηκε πριν το 12ο αιώνα για να στεγάσει την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, η οποία είχε σωθεί σε σπηλιά κατά την οικονομαχία προερχόμενη από την Προύσα της Μικράς Ασίας.
0: Η εικόνα είχε έρθει από την Προύσα της Μικράς Ασίας, έξω και προσώτησα, έξω και προσώσει το χωριό πάνω. Είχε έρθει λοιπόν το 829 από την Προύσα με ένα παλικάρι, Αρχοντόπουλο. Τη φέρνει λοιπόν η συνοδεία του παιδιού αυτού, του παλικαριού, και στην αρχαία καλή πολύ, στο Καρπενήσι κοντά, χάνεται η εικόνα. Το παιδί ψάχνει να τη βρει, αλλά μάταια, οπότε πήγανε στην Ιπάτη της Λαμίας, στις Νέες Πάτρες που λέγανε την εποχή εκείνη. Έτσι λοιπόν η εικόνα αφού χάθηκε στην Καλλίπολη βρέθηκε στη σπηλιά μέσα. Ο χώρος αυτός είναι σπηλιά, σπήλαιο. Και φάνηκε ένα φως να βγαίνει από το σπήλαιο. Έτσι λοιπόν οι βοσκοί της περιοχής βλέπουν το φως αυτό το παράξενο, λένε τι συμβαίνει εκεί πέρα κάτω και την επόμενη μέρα κατεβήκανε, είδαν την εικόνα μέσα, ανοίγουν μονοπάτι για να υπάρχει εύκολη πρόσβαση και προσκύνημα. Και έτσι σιγά σιγά γίνει γνωστή εικόνα στην γύρω περιοχή λόγω πολλών θαυμάτων.

Είναι ασήμι επί χρυσωμένος κατά σημεία. Είναι με έξοδα του γενναίου στρατηγού Γιουρίου Καραϊσκάκη. Και έχει μείνει σε εμάς λίγους μήνες. Άλλοι ιστορικοί λένε για 3 μήνες, άλλοι για 7 μήνες. Ωστόσο όμως το σημαντικό ότι είχε μείνει σε εμάς κάποιο διάστημα και είχε το μοναστήρι σαν τόπο επιδρομής, ας πούμε, στην γύρω περιοχή. Και είχε τάξει στην Παναγία μας, στην κυρά μας, ότι θα την ασημώσει. Είχε φυματίωση και είχε τάξει πως άμα τον θεραπεύσει η κυρά μας θα την ασημώσει, έτσι και έγινε, και πριν φύγει από το μοναστήρι άφησε τα χρήματα που χρειαστήκαν για το ασήμι. Και μάλιστα εδώ πέρα πάνω στο σημείο αυτό η επιγραφή τονίζει πως είναι δικό του αφιέρωμα. 1824 το λέει εδώ πέρα. Και το πουκάμισο αλλά και τα αστέρια στην Παναγία, η παράδοση θέλει πως είναι παράσημα του Καραϊσκάκη. Και μάλιστα πως είναι έργο του Γεωργίου Καρανίκα, ένας ασημοχός από το μεγάλο χώριο, πάνω στην πόλη, Κωνσταντινούπολη.

από 2 μέρες είχε έρθει μια γυναίκα από Αθήνα. Ο γιος της, ο Παναγιώτης, έχει ακόμα θέμα βασικά καρκίνου. Επιλέξανε τη Μέση Παναγίας 23 Αυγούστου να κάνουν τίποτα χημειοθεραπεία και έχουν περάσει περίπου 2 μήνες και οι εξετάσεις αυτό που ματαιρούν ότι είναι σχεδόν καλά. Πάρα πολλά ακόμα θέματα ακούμε και για θέματα θεραπείας από διάφορες ασθένειες. Κάτι το οποίο το χαρίζει η Παναγία απλόχερα είναι τα παιδιά. Δηλαδή χαρίζει παιδιά σε ζευγάρια που είχαν δυσκολία στην τεκνοποίηση και μετά τα ζευγάρια αυτά που ευχαριστήριο στην Παναγία να μπαίνουν εδώ πέρα πάνω για τη βάπτιση των παιδιών τους.

σκηνικό που συνέβη πριν από μια περίπου δεκαετία, λίγο παραπάνω ίσως. Είχε έρθει από το χωριό μου μια ομάδα στην Κυρά μας, στην Παναγία, και μπήκαν στο ναό μέσα ένα παλικάρι από αυτά. Δεν πίστευε και το έλεγε ότι δεν πιστεύω σε Θεό. Απλώς θα πω στην Παναγία μέσα στο ναό, να δω πως είναι ο ναός σαν χώρος μουσιακός. Μπήκε μέσα λοιπόν, το παίρνει στην Παναγία, αρχίζει το κλάμα. Κάθισε περίπου 20 λεπτά, μισή ώρα, ακριβώς δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Και βγήκε έξω και λέει, τελικά κάπου πιστεύω κι εγώ. Οπότε λοιπόν το θαύμα της πίστης πιστεύω είναι πιο γερό από το θαύμα του σώματος.

0: κανένα το πλήθος των υπέρμαν σου εκάλυψαν το άμα μη μάνο. Επιπλέον πιέναμε από τα σανομιά μου και από τα σανομιά μου τον Αριστότη.
1: Ο πατήρ Χρυσόστομος, 82 ετών σήμερα, από τα 40 χρόνια διακονίας του στο μοναστήρι, τα 38 χρόνια υπηρέτησε ως ηγούμενος της Μονής, δοξολογώντας τον Τριαδικό Θεό, αλλά και την οικοδέσποινα της Μονής, την Παναγία την Προυσιώτισσα.
2: Τα θαύματα της Παναγίας είναι πάρα πολλά. Καθημερινά γίνονται θαύματα, διότι η Παναγία πάντοτε θαυματουργεί, αλλά τα περισσότερα θαύματα που γίνονται δεν ακούγονται, είναι μυστικά και γίνονται στις ψυχές των ανθρώπων. Τα θαύματα αυτά έχουν προοπτική αιωνιότητος.
3: Παράγαντε Παρθένε Μαρία και καρφωτίζησε τα αγή τους δίκους. Ενώστε απέραμις δαίμονας και παράγει τους δεσυσμίκης άγαθη, κρύμνονται σώζεις και πασισμάδεις τους ύπνος τρέχοντας.

Προ του 1940 δεν υπήρχαν τότε ούτε δρόμοι ούτε προδάσεις οδικές στο μοναστήρι. Υπήρχαν δύο μονοπάτια. Αυτή η γυναίκα νύχτα έπεσε από ένα βράχοδο κάτω, από ένα μονοπάτι κάτω εδώ στο ποτάμι, και νομίζανε ότι πέθανε η γυναίκα, και πήγανε και τη βρήκανε με το παιδάκι της και το θύραγε. Η Παναγία πήγε και την έπιασε στο χέρι, δεν πάθε τίποτα απολύτως, ούτε αυτή ούτε το παιδί της. Τέτοια θαύματα υπάρχουν πάρα πολλά.

0: εδώ στο μοναστήριο, όπως ξέρετε, δεν κάνουμε μυστήρια, ούτε γάμους, ούτε βαπτίσεις. Βαπτίσεις όμως κάνουμε μόνο τα ταμένα παιδιά, είτε από ατεκνία, είτε από δυστοκία, είτε από πρόβλημα να πεθάνει η μάνα και το παιδί. Λοιπόν, στα 40 χρόνια που είμαι εγώ εδώ, έχω βαπτίσει 6.000 παιδιά. Αυτά όλα είναι 6.000 θαύματα.
1: Και εδώ συνεδέσποτα προς ύπνο να πηγούσε να άπλωσε σώματος και ψυχής και διαφύλαξε εμάς από τους εχθρού ύπνο της αμαρτίας και από πάρης κοτμιές και νυχτερινής ειδημαδίας. Πάψον τα σορμάσον παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα ευβέλη του πονηρού, τα καθημών των λίγος κυρίμερα. Τα στισαρκώς ημών εγνωστάς κατάστηνων και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνιμα κύρισε. Και δόρισε μην ο Θεός, γρήγορα νόν, σόφρον ολογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσα των κύρις φαντασίας και πραγμάνων. Διανάστησαν τα ημάς σαν το καιρό της προσευχής, εστηριμένσαν τα εσωτερές και τη μνήμη του σαν τριμάτων ενεαφής, απαράθρος τον έφτασε. Πανή και ρεμήν τη σύνδοξη λόγια χάση, εις το ενδύν και βοηγήν και οξάζει, το πάντινο και μεγαλοπρεπές ο μάσου, του πατρός και του Υιού και του Υιμνάδος, νύν και αεί και στους αιώνας των αιωνίων.
0: Όταν γίνεται το βάπτισμα, βλέπει τη μάνα και κλαίει, βλέπει τη ρωτάω εγώ καμιά, γιατί κλαίς. Εμένα με είχαν αποφασίσει και οι γιατροί ότι θα πεθάνω και εγώ και το παιδί μου. Και εγώ δεν τους άκουσα και είπα αν η Παναγία θέλει και μου δώσει ένα παιδί ή θα το βγάλω Μάριο ή Μαρία ή Παναγιώτη ή Δέσποινα, τέτοια ονόματα υπάρχουν εδώ. Και ακούει η Παναγία και βλέπει, και επειδή η Παναγία είναι και μητέρα του Θεού και μητέρα των ανθρώπων, ό,τι θέλει γίνει.

τον Κρουσό υπάρχει το εικόνισμα που βρίσκονται τα πατήματα της Παναγίας. Είναι έναν ερμήνευτο γεωλογικό φαινόμενο, καθώς στον κάθετο βράχο φαίνονται 7 διαφορετικού χρώματος σχήματα που έχουν μορφή πατημάτων. Σύμφωνα με την παράδοση, από εδώ πέρασε η Παναγία στον δρόμο της για τον Κρουσό.

Εκεί στο θέατρο σε αυτού είπε ότι ο καθηγητή έχει καθόλου. Μπορεί να εξελάτε σε λάθη σε κακά καταφύγη τη αγωγή. Εμεί σε ελληνικέ και ο ήλιο είναι ότι δύσκολο. Έθνο κόντο και γίνεται τον ήξερα αυτή και ελέγχονται πάντα τα θηρία του δρύμου. Πάντα προ ή προ δοκό ζητούν επιτροφή να τον εισέφερε ο κόντο σου αυτή η λέξη. Ανοίξαν του πτυχίου τα σύμπαντα πτυστήσουν και ποιου όρου. Αποστέψαν του δύσκολου το πρόσωπο και θα ρεθίσουν.

0: Σωτήρ Γεράσιμος, ηγούμενος της Μονής εδώ και 2 χρόνια, μας ξεναγεί στην κρύπτη του παλιού καθολικού με τα πολλά λείψανα Αγίων, αλλά και στο σκευοφυλάκιο της Μονής.
1: Είναι πάρα πολύ Άγιοι. Οι πιο παλαιοί και πιο γνωστοί, θα έλεγα, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, που έχουμε στο Σταυρό εδώ πέρα, είναι τεμάχιο μικρό. Εδώ πέρα ακριβώς έχουμε τις Αγίες Ελένης της Αποστόλου, τεμάχιο του δεξιού της ποδιού, αλλά και ακόμα πάρα πολλοί Άγιοι. Το Ιχρυσοστόμο του Αγίου Χαραλάμπους, πάρα πολλοί.

0: Εδώ τι λείψα να έχουμε τα παιδιά.
1: Εδώ παίρνει ο Άγιος Ιωάννης από την Κόνιτσα. Ένας Άγιος που στο Αγρίνιο, στο Βραχώρι, μαρτύρησε. Ήταν Τούρκος και σε νεαρή ηλικία, περίπου 20 άρης, γίνεται χριστιανός. Έκανε παρέα με Χριστιανόπουλο, οπότε επηρεάστηκε στη ζωή του. Και έτσι λοιπόν πήρε την απόφαση να αλλάξει πίστη, να γίνει Ορθόδοξος Χριστιανός. Βέβαια, για να κρυφτεί, έφυγε από την Κόνιτσα, πήγε στο Αγρίνιο. Εκεί πέρα όμως το βρήκαν οι Τούρκοι και μαρτύρησε στην πόλη του Αγρινίου. Επειδή όμως πήγαινε κόσμος τάφο του για προσευχή, κάποια χρόνια αφού μαρτύρησε, κάνανε ανακομιδή, εκταφή του Αγίου και μεταφέρθηκε του στο μοναστήρι μας εδώ πέρα.

0: Πατήρ Γεράσιμο, βρισκόμαστε μπροστά στην πανοπλία του Γεωργίου Καραϊσκάκη.
1: Ένα κειμήλιο ιστορικό πάρα πολύ σπουδαίο. Την είχε αφήσει σε εμάς την πανοπλία του σαν ανάμνηση και ενθύμιο της φιλοξενίας που του προσέφερε το μοναστήρι κατά τη διάρκεια του αγώνα του.

0: χώρα αυτών έχουμε πάρα πολλές εικόνες, πάρα πολλά σκεύη, διάφορα χειρόγραφα και μιας εποχής πολύ παλαιάς, από τον 10ο αιώνα και μετά έχουμε κείμενα τέτοια.
1: Άμφι, υπάρχουν Ευαγγέλια, έτσι.
0: Ακριβώς, είναι διάφορα.
1: Από ποιον αιώνα ξεκινάτε, το πιο παλιό, ποιο είναι που υπάρχει εδώ αντικείμενο?
0: Είναι νομίζω τα χειρόγραφα του 12ου αιώνα.
1: Πολύ παλιά και σημαντικά, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και μετά, κάθε εποχή, βέβαια, το σκιοφυλάκιο το πλουτίζανε με διάφορα άλλα σκεύη.

0: Μεταφερθήκαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, το ξημέρωμα στην Ιεράμονη της Παναγίας της Προυσιώτισσας, εκεί στην Ευρυτανία, και ακούσαμε για το ιστορικό αυτό μοναστήρι τα όσα μας είπε ο ηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος, αλλά και ο προηγούμενος, ο Γέροντας Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος. Ας έχουμε πάντοτε την σκέπη της Θεοτόκου στη ζωή μας, όλοι μας, φίλες και φίλοι ακροατές, και μην ξεχνάμε να την παρακαλούμε διαρκώς. Καλό ξημέρωμα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διαβάζει ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

λήψεις ενέργειες των δαιμόνων. Δεν είναι καλό πράγμα μοναχός να ζητεί να το επιτραπεί να αρχίσει να ζει ησυχαστικά, αν πρώτα δεν έχει περάσει πολλές δοκιμασίες και αν δεν έχει μελετήσει βαθιά τα πάθη, αν δεν έχει ο ίδιος πείρα και ιδίως αν δεν έχει πνευματικό οδηγό και παρόλα αυτά προχωρεί σε πόλεμο εναντίον των δαιμόνων. Γρήγορα οι δαίμονες θα τον νικήσουν και θα τον σκοτώσουν. Είναι λοιπόν απαραίτητο να ξέρουμε και ποιες είναι οι μεθοδίες των δαιμόνων, αλλά και τι είναι οι ασθένειες και το ψυχικό βάρος που μας προκαλούν. Παραδείγματος χάρη, είναι απαραίτητο να το ξέρουμε ότι τα δαιμόνια μας προκαλούν πονοκέφαλο, ότι μερικές φορές όταν κάνουμε μετάνοιες μας κάνουν να αισθανόμαστε σαν ολόκληρος ο εγκέφαλός μας να τραντάζεται και να σιέται. Κάτι τέτοια ο πονηρός παίρνει άδεια και μας ταμπάζει από την δίωδο της ακοής και μετά αρχίζει τις πονηρίες του. Μας κάνει να αισθανόμαστε σαν να βαραίνει το κεφάλι μας και σαν να ανακατεύεται το μυαλό μας και μετά μας αποτρέπει από την άσκηση και από τις μετάνοιες, πράγματα για αυτόν επιζήμια. Μερικές φορές μάλιστα ο πονοκέφαλος αρχίζει από την στιγμή που ένα δαιμόνιο έρχεται κοντά μας και μας προκαλεί μέσα μας μια μεγάλη ψυχική ταραχή. Αυτό γίνεται όταν τα δαιμόνια μπαίνουν μέσα μας και ξαναβγαίνουν από τα αυτιά μας. Τότε μας πονεί το κεφάλι. Ναι, από αυτά πονεί το κεφάλι μας και το μυαλό μας σκοτίζεται και γεμίζει ταραχή επειδή έρχονται κοντά μας και μπαίνουν μέσα μας δαιμόνια. Τότε και η καρδιά μας πονεί.

μας φέρνουν ήλιγκο, κάνουν το κεφάλι μας να γυρίζει, μας προκαλούν ένα βαθύ σκοτάδι, τόσο που εκείνες τις στιγμές αισθάνεται κανείς ότι του έχει φύγει το μισό του κρανίο και ότι δεν ξέρει πια ούτε γραφή ούτε ανάγνωση. Με κάτι τέτοια οι δαίμονες προσπαθούν και επιδιώκουν να μας κάμουν να εγκαταλείψουμε την ησυχαστική μοναχική ζωή. Μα όλα θα γίνουν και πάλι όπως εγίνονταν και τα παλιά χρόνια, όπως και πρώτα. Ακόμη μας κάνουν και να λησμονούμε και να μην βλέπουμε, σαν να μας είχαν βγάλει τα μάτια. Μας προκαλούν και βραδιγλωσία, δηλαδή μια διαταραχή στην γλώσσα μας και στο στόμα μας, σαν να κολλάνε με κόλλα, και ιδίως όταν προσευχόμαστε. Άλλοτε μας ξαπολάνε έναν λόξιγκα, όχι σαν εκείνον που μας έρχεται όταν μας πιάνει ρέψιμο από το φαΐ που φάγαμε, αλλά πολύ χειρότερος, σαν εκείνον που μας πιάνει από τον αέρα και κάνει το λαρύγγι μας να πονεί πολύ. Ακόμη μας προκαλούν πόνο στο λαιμό, σαν κάποιος να σφίγγει τις φλέβες του λαιμού μας με τα νάλια. Αν εμείς αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς αυτούς σωστά και γενναιόψυχα, με προσευχή, οι δαίμονες που πετούν στον αέρα σαν νυχτερίδες θα αρχίσουν να σκούζουν όλοι μαζί, μα με 1002 διαφορετικοί ο καθένας φωνές, για να μας πτωήσουν και να μας κάμουν να καθίσουμε αποκαμωμένοι σε καρέκλα ή στο κρεβάτι. Αν εμείς καθίσουμε, τότε οι δαίμονες θα έλθουν και θα σταθούν τριγύρω μας και θα αρχίσουν να παίζουν φλογέρα και φλάουτο. Με άλλα λόγια, θα κάνουν κάτι τερτύπια, σαν και εκείνα που κάνουν οι πλανόδιοι μάγοι, ηθοποιοί. Μα η ψυχή, ακούοντάς τα, παραλύει. Την πιάνει μια κατάπτωση, ένας ύπνος. Και όπως το αναμένο κάρβουνο, αν το βυθίσει στο νερό σβήνει, έτσι και η ψυχή μας, τότε, από τον φόβο της, λιποθυμάει. Λοιπόν, γι' αυτό ορμούν επάνω μας τα δαιμόνια, για να μας κάμουν να ζούμε με τα ψεύτικα, με τα όνειρα, για να μας κάμουν να αποκοιμηθούμε πνευματικά. Μα ευτυχώς για μας έχουν μια βρώμα πολύ πιο αποκρουστική από την βρώμα των σκυλιών, τόσο αποκρουστική που κάνει το στόμα μας και σφίγγεται. Άλλοτε, κατά την διάρκεια αγρυπνιών, κάνουν το πρόσωπό μας να καίει σαν να έχουμε πυρετό. Μερικοί τότε κάνουν την εξής σκέψη, ότι από την αγρυπνία ξεραίνεται η σάρκα μας. Μα αυτό δεν είναι σωστό. Τα συμπτώματα αυτά μας έρχονται όταν έλθουν και σταθούν κοντά μας δαιμόνια.

είναι φυσικό να γίνει μέσα μας μια πολλαπλάσια αναταραχή από πλησίασμα δαιμόνων. Όλο τέτοια προκαλούν οι δαίμονες σε εκείνους που πάνε να κάμουν ερημητική ζωή για να τους κάμουν να φύγουν από την έρημο. Να το ξέρετε, σε διάφορους Αγίους συνέβησαν πολλές φορές αρρώστιες. Όταν εμείς αυτό το ειδούμε σαν μια αποκαθαρά φυσικά αίτια αδυναμία, το θεωρούμε υποχρεωτικό να ξαπλώσουμε στο κρεβάτι. Και ξαπλώνομαι, γιατί το θεωρούμε καθαρή σωματική αρρώστια, για να ανακουφιστούμε, για να συνέλθουμε λίγο. Και ούτε καν περνάει από το νου μας πόσο πονηρά είναι τα δαιμόνια και πόσο, βλέποντας την πνευματική μας ολιγορία, ότι δεν θέλουμε να πιέσουμε έστω και λίγο τον εαυτό μας, να ξεπεράσουμε αυτήν την πνευματική μας αδυναμία, μας κάνουν και μπροστά τους παραλύομε τόσο που όλα πια τα μέλη μας καταντούν ανίκανα να κάμουν κάτι σαν να ήσαν άρρωστα. Μα αν πάρουμε το θάρρος και πεταχτούμε επάνω και βγούμε έξω και πάρουμε λίγο δροσερό αέρα και ζητήσουμε θερμά την βοήθεια του Θεού, η αδυναμία μας αυτή θα εξαφανιστεί χωρίς να αφήσει πίσω της ίχνη. Ακόμη τα δαιμόνια μας προκαλούν φαγούρα στα χέρια και ένα τόσο δυνατό πόνο στα πόδια σαν να έχουν σπάσει. Μας ρίχνουν φαγούρα και ερεθισμό σε όλο μας το σώμα. Μας προκαλούν πλήξη και ανία. Μας κάνουν να μην μας ευχαριστεί τίποτε. Και ακόμη ψηλαφούν όλα τα μέλη του σώματός μας. Μπαίνουν μέσα μας και κάνουν τους εμπαθείς ανθρώπους να πέφτουν σε βρώμικες πράξεις. Και τι τα θέλω με τα πολλά? Έτσι γίνονται όλα αυτά. Όπως τα λέω, κάτι τέτοια είδε ο Μακάριος ο Μέγας κάποτε περπατώντας στην έρημο. Είδε έναν διάβολο, αντί για ρούχα, να φορεί λυκύθια, κολοκύθες. Και ο διάβολος αυτός απεκάλυψε στον Άγιο, χωρίς να το θέλει, τα έργα του. Είπε, «Πρόσεξέ τα καλά αυτά τα σκεύη που βλέπεις επάνω μου. Το καθένα κρέμεται από ένα σημείο. Λοιπόν, αυτά τα σημεία του σώματος τα χρείω με εκείνο που έχουν μέσα τα αντίστοιχα του σκεύη. Και τα μέλη αυτά γίνονται βαριά, αρχίζουν και πονούν.

όσες θλίψεις και αν μας προκαλούν οι δαίμονες, προσπαθούν να μας τις κρύψουν όλες, για να μην μπορέσουμε να το καταλάβουμε ότι από αυτούς προέρχονται. Επισημαίνουν ποια είναι η πιο κατάλληλη στιγμή και τότε μας φέρνουν την αρρώστια και το ψυχικό βάρος, για να μην στέκει λογικά να τους θεωρούμε υπαίτιους εκείνους, αλλά να τα βάζουμε με τον καιρό και να λέμε ότι φταίει αυτός γιατί είναι βαρύς. Και έτσι, ένα γιατί δεν καταλάβαμε την πονηρία τους και ένα επειδή δεν το υπομείναμε με ευγνωμοσύνη στον Θεό και ευχαριστία, χάνουμε τον μισθό μας. Γι' αυτό λοιπόν, όταν μας συμβαίνει αρρώστια ή βάρος ψυχής, οφείλουμε να στέκομαι στην πέτρα της πίστεως με όλη την καρδιά, σαν καλοί στρατιώτες του Ιησού Χριστού. Κι αν είναι ενέργειες δαιμόνων, γρήγορα θα αρχίσουν να αποδυναμώνονται και τα συμπτώματά τους γρήγορα θα εξαφανιστούν. Μα αν η ασθένεια είναι φυσική, θα αρχίσει να χειροτερεύει. Και όταν μεν το καταλάβουμε ότι πρόκειται για ενέργεια δαιμόνων, ας αντιστέκομαι μέχρι θανάτου. Αν όμως πρόκειται για αρρώστια φυσική, τότε δεν χρειάζεται να βιάζουμε την φύση. Πάντως όμως, όλες τις θλίψεις που μας προκαλούν οι δαίμονες, έχουμε και την δυνατότητα και την δύναμη και να τις υπομένουμε και να τις νικάμε, αρκεί να βιάζουμε λίγο τον εαυτό μας. Και τούτο γιατί ο Θεός όχι μόνο δεν αφήνει να μας συμβούν πειρασμοί ανώτεροι από τις δυνάμεις μας, αλλά και μας τους ελαφρώνει, αρκεί να δείχνουμε λίγη υπομονή, αρκεί να μην ξεπορτίζομαι από την μονή της μετανοίας μας, αρκεί να κρατάμε μονολόγιστη και αδιάκριτη πίστη και ελπίδα στον Θεό. Όποιος αντιστέκει στους εχθρούς, τους κάνει και φεύγουν από κοντά του. Και αντίθετα, όποιος δεν βιάζει τον εαυτό του, να το ξέρει, θα νικηθεί. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν το οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία. Ψαλμός 67, 7. Κάθε ημέρα που περνάει, περιμένει από εμάς υπομονή και στην δική μας αγαθή πρόθεση επιβάλλει την παρεαυτού δύναμην, δηλαδή την βοήθεια και συμπαράστασή Του, μας την προσφέρει στην κάθε μας ανάγκη όταν εμείς έχουμε αγωνιστική διάθεση. Στον αγώνα τους αυτών, οι μοναχοί υποφέρουν μέχρι την στιγμή που τους επισκέπτεται η χάρη. Μόνο τότε οι λογισμοί τους καθαρίζουν. Μόνο τότε τα πάθη τους λιγοστεύουν και νικιούνται. Μόνο τότε ο πόνος και το βάρος της ψυχής τους ελαφρώνουν. Μόνο τότε η είσοδή μας, τα αισθητήριά μας, φράσονται για τα δαιμόνια και για τα πάθη. Και να μην το ξεχνάμε ποτέ. Οι δαίμονες από κοντά μας φεύγουν μόνο με την προσευχή και την νηστεία, μόνο με τα δάκρυα και τις μετάνοιες, μόνο με την χάρη και την δύναμη του Θεού. Αλλά και όταν αυτά τα κάνουμε, μέχρι που να βγει η ψυχή μας, θα χρειάζεται να έχουμε πολύ και νύψη και προσοχή. Τόσοι, όσοι θα αρχίζαμε να εδείχναμε, αν ξαφνικά είχαμε κάμει από αμέλειά μας κάτι το μη ευάρεστο στον Θεό. Τόσοι, όσοι θα εδείχναμε, αν ξαφνικά οι δαίμονες μας είχαν κάμει μια φοβερή επίθεση. Τόσοι, όσοι θα εδείχναμε, αν ξαφνικά είχαμε συνειδητοποιήσει ότι είχε φύγει από επάνω μας η Θεία Χάρη. Είναι φοβερή η πονηρία και ο καταφερτζιδισμός των παγκάκων δαιμόνων και αναρρύθμιτες οι δόλιες και παμόχθηρες επινοήσεις τους. Προσπαθούν να μας εμποδίσουν όλες μας τις καλές και αγαθές επιθυμίες. Μας φέρνουν χίλια εμπόδια
Λίγοι τις καταλαβαίνουν τις παγίδες τους. Εκείνοι μόνο στους οποίους ψυχές γενναίες τις αποκαλύπτει ο Θεός. Ήθε ο Κύριος και Θεός μας να μας βοηθεί και να μας δυναμώνει να αντιμετωπίζουμε σωστά όλες τις λήψεις που μας προκαλούν οι δαίμονες. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Τι είναι ο μοναχός? Τι είναι ο μοναχός? Ο μοναχός είναι άνθρωπος που τηρεί τις εντολές του Θεού. Ένας τέλειος χριστιανός, μιμητής και κοινωνός του Χριστού στα πάθη του, μάρτυρας ολοχρονής, εκούσιος νεκρός, που με τα πνευματικά του αγωνίσματα καθημέραν αποθνίσκει. Ο μοναχός είναι στήλος υπομονής, άβυσος ταπεινώσεως, πηγή δακρύων, θησαυρός καθαρότητος, άνθρωπος που ξέρει να καταφρονεί κάθε τι το ωραίο, το γλυκό, το ένδοξο, το γοητευτικό στον κόσμο αυτό. Ο μοναχός είναι μια ψυχή πονεμένη που έχει αδιάκοπα στο νου του και στο ξύπνιο και στον ύπνο την μνήμη του θανάτου. Ο μοναχός είναι βία της φύσεως διηνεκής και φυλακή των αισθήσεων, που ούτε χαλαρώνει ποτέ, ούτε ατονεί. Ο μοναχός είναι τάξης και κατάστασης ασάρκων σε σώμα υλικό, εν παντή καιρό, εν παντή τόπο, σε κάθε έργο. Και ένα έχει υπόψη του, το θείον. Δεν είναι δυνατό να στέκει μπροστά στον Θεό εκείνος που δεν επαφίεται στον Θεό σε κάθε του ανάγκη με όλη του την ψυχή και δεν το αποθέτει κάθε μέρημνα βιωτική. Όταν λοιπόν θελήσεις να βάλεις αρχή για κάποιο καλό έργο, πρώτα απ' όλα ετοίμασε τον εαυτό σου να υπομείνεις τους πειρασμούς που θα σου έλθουν, να τους αντιμετωπίσεις ανδρικά, χωρίς να κλονιστεί η ελπίδα σου στον Θεό. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει να ζει καλά και με πίστη θερμή, ο εχθρός του καλού τον πολεμάει με διάφορους πειρασμούς για να τον φοβήσει, για να τον κάμει να σταματήσει το έργο της αγαθής του πρόθεσης. Αν λοιπόν δεν ετοιμάσεις τον εαυτό σου να υπομείνεις τους πειρασμούς, μη ψάχνεις για αρετές. Ο άνθρωπος που αμφιβάλλει για τη Θεία Βοήθεια και χωρίς πειρασμό φοβείται και την σκιά του. Ήθε σε κάθε άνθρωπο, δάσκαλος και μάρτης, να γίνει η συνείδησή του. Στο κάθε τι, αν πρώτα δεν ελέγξεις την κάθε λέξη, μη μιλάς. Κανένα βιαστικό έργο δεν γίνεται καλά. Αν τον άλλο δεν τον γνωρίζεις καλά, μη του λες μυστικά. Ο ψευδής φίλος, έτσι κι αλλάξει λίγο, γίνεται εχθρός σου.

τα κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διάβασε ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 4. Εν το επεκαλείστε με εσύ κουσάς μου ο Θεός εις δικαιοσύνης μου, εν θλίψη πλατεινάς με, εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι εθαυμάτωσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος, εισακούσετε μου, έντο και κραγένε με προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, άλεγετε εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγητε. Φύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι, τις δείξει μην τα αγαθά, εσημειώθη εφ' ημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην εις την καρδίαν μου. Από καρπού σίτου, ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι σύ, Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατοκισάς με.
2: Ψαλμός 4. Συντεθείς από τον Δαβίδ, εκτελούμενος με φωνή και συνοδεία οργάνων. Κύριο Θεός, σύ με προστατεύεις και αποδίδεις το δίκαιόν μου. Όσες φορές προηγουμένως δια της προσευχής σε είχα επικαλεστεί, με άκουσες. Διέλυσες την ψυχική μου στενοχωρίαν και έδωσες άνεση στην ψυχή μου. Και τώρα σπλαχνίσου με, Κύριε, άκουσέ με πάλι και κάμε δεκτή την προσευχή μου. Όσοι οι άνθρωποι που με εχθρεύεστε, έως πότε θα έχετε σκληρή καρδιά? Γιατί αγαπάτε να διαδίδετε εις βάρος μου μάταιες και ανυπόστατες κατηγορίες και επιζητείτε πάντοτε νέα ψεύδη εναντίον μου? Μάθετε όμως ότι ο Κύριος κατά θαυμαστών τρόπων με προστάτευσε στο παρελθόν, εμένα που είμαι αφοσιωμένος σε Αυτόν. Και τώρα θα εισακούσει ο Κύριος την προσευχή μου, καθώς με όλη μου την ψυχήν κράζω προς Αυτόν. Εσείς οι εχθροί μου, ας οργίζεστε επιτέλους εναντίον μου. Μη αμαρτάνετε όμως και εναντίον του Θεού. Όσα κακά σχέδια μελετάτε στις καρδιές σας και καταστρώνετε εσείς εναντίον μου, όταν κοιμάστε μόνοι σας το εσπέρας, επανεξετάσετε αυτά, συντριβείτε δι' αυτά και μετανοήστε. Προσφέρετε θυσίας προς τον Θεόν, οι οποίες να συνοδεύονται από τα έργα της δικαιοσύνης. Και τώρα στηρίξατε κι εσείς τις ελπίδες σας στον Θεόν. Πολλοί από σας λέγουν, ποιος θα δείξει σε εμάς και θα δώσει τα αγαθά? Σε εμάς όμως, Κύριε, που πιστεύουμε σε σένα, έλαμψε το φως του προσώπου σου και δοκιμάσαμε χαρά. Γέμισε στην δική μου καρδία από χαράν και αγαλίαση, την οποία δεν δοκιμάζουν ποτέ οι αμαρτωλοί αντίπαλοί μου, μολονότι είναι γεμάτη από τους καρπούς της γης, από σίτων, από ίνων, από έλεον. Εγώ όμως με την ελπίδα μου στερεά προς εσένα θα κοιμηθώ ήσυχος και ειρηνικός, θα χορτάσω τον ύπνο, διότι εσύ, Κύριε, αν κι εγώ είμαι τώρα εγκαταλελειμμένος και μόνος, μου παρέχεις την προστασία σου υπό την σκέπη της οποίας κατοικώ γεμάτος ελπίδα προς σε.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός έκτος. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί. Ίασέ με, Κύριε, ότι αταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου αταράχθη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, έως πότε? Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένακεν του ελέου σου. Ότι ουκάστην εν το θανάτο μνημονεύων σου, εν δε το άδει της εξομολογήσε τέση. Εκοπίασα εν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστη την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου την στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόσθητε από μου, πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι εισήκουσε, Κύριος, της φωνής του κλαθμού μου. Ήκουσε, Κύριος, της δεήσεώς μου, Κύριος, την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα, πάντες οι εχθροί μου. Αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους.

0: Ψαλμός έκτος. Ψαλόταν κατά 8 μουσικούς τόνους χαμηλότερα. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, επάνω στον δίκαιο θυμό σου, μη με τιμωρήσεις για τις αμαρτωλές μου πράξεις και μη θελήσεις πάνω στην δικαία σου οργή να με παιδαγωγήσεις με σκληρότητα. Ελέησέ με, Κύριε, διότι είμαι σωματικός και ψυχικός ασθενής. Θεράπευσέ με, Κύριε, εμένα τον ασθενή, διότι και αυτά τα οστά μου έχουν ταραχθεί εξαιτίας των αμαρτιών μου. Η δε ψυχή μου επλημμύρισε από ταραχήν και αναστατώθηκε εξαιτίας της δικαίας σου οργής. Έως πότε όμως, Κύριε, θα στέκεις μακράν από εμέ και οργισμένος θα στρέφεις αλλού το πρόσωπον σου? Στρέψε, Κύριε, το πρόσωπον σου προς εμένα. Γλίτωσε το σώμα και την ψυχή μου από τις συμφορές. Σώσε με, όχι για τις καλές μου πράξεις, αλλά για την άπειρη ευσπλαχνία σου. Διότι αν αποθάνει κανείς αμετανόητος και καταβεί στον άδειν, δεν είναι δυνατόν να σε θυμάται. Κύριε, στον άδει ποιος αμετανόητος είναι δυνατόν να σε δοξολογήσει? Εγώ όμως, Κύριε, μετανοώντας για τις παραβάσεις μου κλαίω. Κοπίασα, απόκαμα από τους στεναγμούς μου για τις παρεκτροπές μου. Έλουσα και λούζω κάθε νύχτα το κρεβάτι μου και βρέχω με τα άφθονα δάκρυά μου το στρώμα μου. Κλαίω συνεχώς εξαιτίας της οργής σου και από τα δάκρυά μου επώνεσαν τα μάτια μου. Έγινα ασήμαντος σαν το παλιωμένο ένδυμα και περιφρονημένος από τους εχθρούς μου. Αλλά το έλεος του Κυρίου είναι άπειρο και για τούτο ελπίζω προς αυτό και φωνάζω προς τους εχθρούς μου. Φύγετε μακριά από μένα, καταντροπιασμένοι, όσοι εργάζεστε την ανομία. Δεν σας φοβάμαι, διότι είμαι βέβαιος ότι ο Κύριος δέχτηκε με ευμένεια την προσευχή που με δάκρυα και κλαθμούς του απίφθηνα. Άκουσε ο Κύριος την δέησή μου. Ο Κύριος ευαρεστήθηκε να κάνει δεκτή την προσευχή μου. Ας καταντροπιαστούν και ας κυριευθούν από φόβο και τρόμο οι εχθροί μου. Ας γυρίσουν πίσω πανικόβλητοι, ας τραπούν εις φυγή, ας κατεσχυνθούν γρήγορα.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης.
8: χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κοντινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

τον ανέκδοτο κώδικα της Μονής Μεγής της Λαύρας και σε συναξαριακά υπομνήματα του ιερομάρτυρα Φωκά στα νεότερα συναξάρια, οι βίοι της νεότητας συμπλέκονται με το μαρτύριον. Θα έλεγε κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο συνέβη μερική περιοθροποίηση της παράδοσης του Αστέριου. Η σύγχυση από τους συμφυρμούς των διαφορετικών παραδόσεων, που σε κάποια σημεία είναι αντιφατική, πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις με το πέρασμα των αιώνων. Παρατηρείται από ορισμένα έργα, όπως το Μηναίον Σεπτεμβρίου του Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού και η ακολουθία, ακόμα και συνήφανση στοιχείων από τις τρεις πρωτογενείς πηγές ταυτόχρονα. Αυτό αποτελεί προφανές σφάλμα, η συνύπαρξη δηλαδή των δύο τρόπων θανάτωσης που δημιουργούν την αντίθεση μεταξύ εγκομείου του Αστερίου και Μαρτυρίου. Το αρνητικό σημείο στη θέση της ύπαρξης ενός μονάχα Αγίου με το όνομα Φωκάς είναι η αντίθεση με συναξάρια, στα οποία παρουσιάζονται περισσότεροι του ενός Άγιοι με το όνομα Φωκάς. Ως εκ τούτου, αντίθεση δημιουργείται και με υμνολογικά έργα, οι δημιουργοί των οποίων βασίστηκαν σε αυτά τα συναξάρια. Αυτό οφείλεται κυρίως στον τρόπο και το αντικείμενο εργασίας των συντακτών των συναξαρίων. Υπό την επίδραση διαφορετικών παραδόσεων, ακόμα και αμφίβολης αξιοπιστίας όπως το μαρτύριον, είχαν δημιουργηθεί κείμενα με διαφορετικές διηγήσεις για τον Άγιο με το όνομα Φωκάς. Έχοντας αυτά στη διάθεσή τους, δεν προέβησαν σε επιλογή των πηγών τους μετά από αξιολόγηση ή και σύνθεση των έγκυρων πηγών σε μία ιστορία. Για να ενεργήσουν έτσι, θα έπρεπε να έχουν στη διάθεσή τους ολόκληρη την αγιολογική γραμματεία για τον Άγιο Φωκά. Και αν αναλογιστούμε ότι το ίδιο θα έπρεπε να πράξουν για όλους τους άλλους Αγίους η ολοκλήρωση ενός έργου όπως το συναξάρι, φαντάζει ακατόρθωτη. Οι συντάκτες, όπως ήταν αναμενόμενο, αφού συνέλεξαν τις διαφορετικές διηγήσεις αναφερόμενες στον Άγιο Φωκά, διαχώρισαν τις παραδόσεις με βάση τα προαναφερθέντα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά, αποδίδοντάς τις σε διαφορετικά πρόσωπα. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, πρέπει να τονιστεί ότι με τα βεβαιότητας απόρριψη του ενδεχόμενου της ύπαρξης περισσότερων του ενός Αγίων με το όνομα Φωκάς, είναι εξορισμού αδύνατη με βάση τα κείμενα. Παρά την εκτενή επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε περί του αντιθέτου, υπάρχει θεωρητικά το ενδεχόμενο της ύπαρξης δύο Αγίων με ξεχωριστούς βίους. Θα μπορούσε δηλαδή ο δημιουργός του βίου του ενός προσώπου να δανείστηκε στοιχεία από τον βίο του προγενέστερου ομώνυμού του και αυτή η αλληλεπίδραση να προκάλεσε αρχικά τις ομοιότητες και στη συνέχεια τη σύγχυση μεταξύ των παραδόσεων στη μεταγενέστερη γραμματεία. Η θεώρηση της ύπαρξης περισσότερων του ενός Αγίων όμως παραγνωρίζει την αξία και το έργο των δύο εκκλησιαστικών ανδρών που όφυλαν να γνωρίζουν και γνώριζαν τη σχετική με τον Άγιο Γραμματεία, του Αστέριου Αμασίας και του Ανδρέα Λιβαδινού. Αυτοί γνωρίζουν έναν Άγιο Φωκά, γνώση η οποία έχει περισσότερες πιθανότητες να ανταποκρίνεται στην ζώσα τοπική παράδοση της εποχής τους. Η ίδια παράδοση αντανακλάται και στις εικόνες του Αγίου Φωκά που φιλοτέχνησαν οι αγιογράφοι. Σε αυτές απουσιάζει πλήρως η απεικόνιση του μαρτυρίου σε λουτρό, ενώ υπάρχουν μονάχα αναπαραστάσεις του μαρτυρίου με αποκεφαλισμό. Επίσης, από τις διαθέσιμες εικόνες που έχουν μελετηθεί, φαίνεται ότι σε αυτές, μέχρι τον 16ο αιώνα, δεν υπάρχει κάποιο προσωνύμιο και αναγράφεται απλώς ως Άγιος Φωκάς. Εάν υπήρχαν περισσότεροι του ονός ομώνυμοι Άγιοι, προφανώς δεν θα γινόταν αυτή η επιλογή. Πολλοί από τους νεότερους ερευνητές που μελέτησαν τα αγιολογικά κείμενα για τον Άγιο αποδέχονται την άποψη περί της ύπαρξης μόνο ενός Αγίου με το όνομα Φωκάς. Ακόμα και στο ίδιο περιβάλλον, όπως αυτό της Κωνσταντινούπολης, όπου συνυπάρχουν διαφορετικές συναξαριακές περικοπές στις 22 Σεπτεμβρίου σχετικά με τον Άγιο Φωκά στα συναξάρια, σύμφωνα με το τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας, εορτάζεται η άθληση του Αγίου Φωκά χωρίς να αναφέρεται δεύτερος Άγιος με το ίδιο όνομα και χωρίς να γίνεται διάκριση ανάμεσα σε ιερομάρτυρα και κυπουρό. Αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο που μας οδηγεί στο να θεωρήσουμε πιθανότερη την ύπαρξη ενός μόνο Αγίου.

Οι περισσότερες ενδείξεις συνηγορούν στο ότι ο Άγιος Φωκάς Εξινόπης ήταν ένας και αργότερα, υπό την επίδραση των διαφορετικών παραδόσεων, σχηματίστηκε η ιδέα ότι επρόκειτο περί δύο ή τριών ξεχωριστών προσώπων. Οι ενδείξεις αυτές επιγραμματικά είναι οι εξής. Α. Οι κοινές βιογραφικές πληροφορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Β. Η κοινή τιμή ως προστάτη των ναυτικών. Γ. Η συχνή συνύφανση πηγών που εκφράζουν διαφορετικές παραδόσεις. Δ. Οι κοινές ημερομηνίες εορτής. Ε. Η αίσθηση από την ανάγνωση των βιογραφιών, όχι όμως των μεταγενέστερων συναξαριακών περικοπών, ότι ο Φωκάς είναι ένας. Σίγμα ταφ, τα βαρύτατη σημασίας έργα του Αστερίου Αμασίας και Ανδρέα Λιβανινού, και ζήτα, η παράδοση της Εκκλησίας όπως αντανακλάται μέσα από την εικονογραφία του Αγίου. Η αποδοχή του εγκομείου του Αστέριου ως της βασικής διήγησης σχετικά με τον Άγιο Φωκά, η οποία συμπληρώθηκε με τη διήγηση των νεανικών χρόνων των βίων, δεν έρχεται σε αντίθεση με την κατοχή του επισκοπικού αξιώματος από τον Άγιο Φωκά. Αυτό το συμπέρασμα είναι δυνατό να εξαχθεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι η ανίχνευση ενδοκιμενικών κριτηρίων από το εγκόμιον σχετικών με την ιδιότητα του επισκόπου, ενώ ο δεύτερος είναι η αναζήτηση του χαρακτηρισμού του Αγίου ως ιερομάρτυρα σε κείμενα που ανήκουν στην παράδοση του εγκομείου. Αναλογιζόμενος την απουσία του σχετικού όρου στον Αστέριο, ο Van der Voorst θεώρησε ότι ο άγνωστος συγγραφέας του μαρτυρίου προσέδωσε αυτοβούλως στον Άγιο το αξίωμα του επίσκοπου. Συμπληρώνει όμως ότι αυτή η προσθήκη δεν ήταν ασυνήθιστη. Την αποδίδει στο φυσικό ένστικτο του λαού να αποδίδει στους τιμόμενους άνδρες χαρακτηριστικά που εξυψώνουν το κύρος τους. Η άποψή του ότι η πρόθεση του συγγραφέα του μαρτυρίου ήταν να υπερτονίσει την ηγετική θέση του Φωκά μεταξύ των χριστιανών της Συνόπης κρίνεται αρχικά ορθή. Από την παρούσα εργασία γίνεται αποδεκτό μέρος μόνο της συλλογιστικής του Van der Voorst σχετικά με το μαρτύριον, καθώς ο τελευταίος θεώρησε αβάσιμο τον χαρακτηρισμό του Φωκά ως επισκόπου. Ο χαρακτηρισμός του Αγίου ως επισκόπου από τον ανώνυμο δημιουργό του μαρτυρίου ίσως αποτελεί αποτύπωση του γεγονότος ότι ο Άγιος Φωκάς ήταν το πρόσωπο που προσέφερε την Θεία Ευχαριστία. Στην περιοχή της Συνόπης υπήρχε ισχυρή χριστιανική κοινότητα, όπως επιβεβαιώνεται και από την εξωχριστιανική πηγή της επιστολής του Πλίνιου. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο προεξάρχων αυτής της κοινότητας, Φωκάς, όφιλε να είναι επίσκοπος και όχι πρεσβύτερος.

από τον τίτλο του εγκομείου του Ιωάννου Χρυσοστόμου εις τον Άγιο Ιερομάρτυρα Φωκάν, είχε υποτεθεί παλαιότερα ότι μιλούσε για τον επίσκοπο Φωκά του Μαρτυρίου. Ο Van de Voorst όμως επισήμανε ότι ο όρος Ιερομάρτυρας προέρχεται από τον εκδότη και όχι από τον Ιωάννη Χρυσόστομο. Την εποχή εκείνη δεν ήταν ακόμα διαδεδομένος αυτός ο ιδιαίτερος όρος για τον μάρτυρα με ιερατικό αξίωμα που θα εδραιωθεί αργότερα. Επίσης, σε ένα σύνολο χειρογράφων του πανηγυρικού του Αστέριου, όπου γίνεται λόγος για τον Φωκά τον Κυπουρό, υπάρχει στον τίτλο ο όρος Ιερομάρτης. Εξάλλου, από μόνο του το γεγονός ότι οι ομιλίες του Ιωάννη Χρυσοστόμου και του Αστέριου εκφωνήθηκαν την ίδια περίοδο, μας δίνει το δικαίωμα να υποθέσουμε ότι μιλούσαν για τον ίδιο πρόσωπο. Θα ήταν πολύ περίεργη σύμπτωση στα χρόνια του Ιωάννη Χρυσοστόμου δύο Άγιοι από την ίδια πόλη που έφεραν το ίδιο όνομα και ήταν προστάτες των ναυτικών να έχουν ταυτόχρονα τόσο μεγάλη φήμη. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι την εποχή του Ανδρέα Λιβαδινού φάνταζε παράξενο ένας επίσκοπος να ασκεί το επάγγελμα του Κυπουρού. Εκείνη την εποχή τον επίσκοπο απασχολούσαν μόνο τα πνευματικά του καθήκοντα. Τέτοιο ασυμβίβαστο όμως δεν υπήρχε στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, όταν οι επίσκοποι μπορούσαν να είναι έγαμοι και να εργάζονται. Από τις πράξεις των Αποστόλων γνωρίζουμε ότι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, παράλληλα με τα αποστολικά του καθήκοντα, ασκούσε την τέχνη του σκηνοποιού. Η αυθεντικότερη πηγή για τον βίο του Αγίου Φωκά, το εγκόμιο του Αστέριου, δεν αναφέρει πουθενά ότι ο Άγιος κατήχε αυτό το αξίωμα. Αυτή η παράληψη όμως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο Άγιος να ήταν και επίσκοπος. Ο Ανδρέας Λιβαδινός, για παράδειγμα, ενώ βασίζεται στο έργο του Αστέριου, δέχεται τον Φωκά ως ιερομάρτυρα. Από τα συμφραζόμενα του εγκομίου του Αστέριου είναι δυνατόν να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι όντως ο Φωκά κατήχε ιερατικό αξίωμα πριν από το μαρτύριό του. Σύμφωνα με το εγκόμιον λοιπόν, ο Φωκάς δεν ανήκε σε ομάδα μαρτύρων μέσα σε περίοδο γενικής δίωξης των χριστιανών. Είναι το μοναδικό θύμα που διώχθηκε εξαιτίας της χριστιανικής του πίστης. Ο Αστέριος αναφέρει ότι ο Φωκάς δεν δικάστηκε ούτε απολογήθηκε πριν μαρτυρήσει. Ο Άγιος και το έγκλημα που διέπραξε ήταν γνωστά στους διώκτες του, ενώ η απόφαση της θανάτωσής του ήταν λυμένη. Προφανώς δεν ήταν ο μοναδικός χριστιανός της πόλης, ώστε να είναι και το μοναδικό θύμα των διωκτών του χριστιανισμού. Γιατί επιλέχθηκε αυτός μεταξύ των χριστιανών, έτσι ώστε να τον αναζητήσουν για να τον σκοτώσουν? Η εύλογη υπόθεση που οδηγεί στην απάντηση του ερωτήματος είναι ότι ο Φωκάς κατήχε εξέχουσα θέση εντός της χριστιανικής κοινότητας ακόμα και πριν τον μαρτυρικό του θάνατο. Αυτό που ξεχώριζε τον Φωκά δεν ήταν φυσικά κάποιο κοσμικό αξίωμα ή πλούτος. Το επάγγελμά του ήταν ταπεινό και του παρήχε σχετική αφάνεια. Το χαρακτηριστικό που πιθανότατα ξεχώριζε τον Άγιο από τα υπόλοιπα μέλη της χριστιανικής κοινότητας ήταν η θέση του μέσα στη χριστιανική κοινότητα. Αυτό το συμπέρασμα εξάγεται και από το σημείο στο λόγο του Αστέριου, όπου ο Φωκάς χαρακτηρίζεται γνήσιος μύστης και θεράπων του Κυρίου. Ιδίως η φράση «ως γνήσιος μάλιστα του Χριστού μύστης», που μοιάζει αρκετά με τους καθιερωμένους χαρακτηρισμούς που αποδίδονται στους κληρικούς, πρέπει να γίνει αντικείμενο βαθύτερης ανάλυσης. Ο κληρικός που προσέφερε τη Θεία Ευχαριστία σε αυτές τις πρώτες δεκαετίες της ζωής της Εκκλησίας ήταν ο επίσκοπος της σημερινής τοπικής χριστιανικής κοινότητας. Η οργάνωση διάρθρωση της Εκκλησίας δεν υπήρξε δάνειο ή αντίγραφο από την κοινωνία που την περιέβαλε, ούτε είχε τόσο εμφανή εξωτερικά χαρακτηριστικά όσο σήμερα. Από την ταύτιση της Ευχαριστιακής Σύναξης με την τοπική χριστιανική κοινότητα, Εκκλησίαν του Θεού, προήλθε και η σύμπτωση της διάρθρωσης της Εκκλησίας με τη διάρθρωση της Ευχαριστίας. Οι διαφοροποιήσεις των πιστών στην αρχική Εκκλησία προήλθαν από τα λειτουργήματα που αναλάμβαναν αυτοί κατά την τέλεση της Ευχαριστίας. Φυσικά, ιδιαίτερη θέση μεταξύ των χριστιανών κατήχε το πρόσωπο που προσέφερε την Ευχαριστία.

προς αυτή την οπτική συγκλίνει και η τοποθέτηση του καθηγητή Γερασίμου Κονιδάρη ότι είναι σφάλμα η αναζήτηση του βαθμού του επισκόπου αποκλειστικά στις πηγές όπου αναγραφόταν ο όρος ο επίσκοπος. Κάτι αντίστοιχο συνέβη με τον φιλόλογο, τον οποίο η Καινή Διαθήκη αναφέρει μόνο με το όνομά του, αλλά από την παράδοση μαθαίνουμε ότι ήταν ο πρώτος επίσκοπος Συνόπης. Εκ των ανωτέρων προκύπτει ότι η χρήση προσωνυμίων όπως Ιερομάρτης, Κυπουρός και Θαυματουργός δεν κρίνεται λανθασμένη, παρόλο που αυτά χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για να γίνει διάκριση μεταξύ δύο προσώπων. Αυτά μπορούν κάλλιστα να δηλώνουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ή θαύματα που αποδίδονται σε έναν Άγιο. Το ίδιο φαινόμενο εμφανίζεται και σε άλλους Αγίους, στους οποίους αποδίδονται διάφορα προσωνύμια, όπως ο Άγιος Γεώργιος, παραδείγματος χάριν Θαυματουργός, Τρεφόρος, Κουδουνάς κλπ, αλλά και στα διάφορα επίθετα με τα οποία οι πιστοί αποκαλούν την Παναγία, τα θεοτοκονήμια.

8 καλανδών Οκτωβρίου. Όπως είδαμε και παραπάνω, από πολλές πηγές, την 22 Σεπτεμβρίου συναντάμε μνήμες του Αγίου Φωκά που ανήκουν σε διάφορες παραδόσεις. Η μνήμη του Αγίου Φωκά όμως δεν εορταζόταν μόνο στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που συνδέονται με τον Άγιο. Στο Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως η μνήμη του τιμάται στις 22 Ιουλίου, ενώ από το μηνολόγιο Λάτισεύ και το μηνολόγιο του Βασιλείου στις 23 Ιουλίου. Στα νεότερα ελληνόφωνα συναξάρια, οι ημερομηνίες στις οποίες υπάρχει αναφορά με το όνομα Άγιος Φωκάς είναι ομοίως αυτές του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την BASG, οι ημερομηνίες στις οποίες συνδέεται από τα σχετικά χειρόγραφα η εορτή του Επίσκοπου είναι οι 21 και 22 Σεπτεμβρίου, όπως και οι 22 και 23 Ιουλίου. Οι αντίστοιχες ημερομηνίες για τον Κυπουρό είναι 22 Σεπτεμβρίου και 22 Ιουλίου. Ενώ υπάρχει διαχωρισμός των παραδόσεων με βάση τη θεώρηση ύπαρξης δύο Αγίων, οι εορτές στις οποίες τιμώνται είναι κοινές. Η μνήμη του Αγίου δύο φορές μέσα στο έτος, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο, προέκυψε πιθανότατα από τα διαφορετικά γεγονότα που μνημονεύονται στην κάθε μία περίπτωση. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης διευκρίνησε ότι η εορτή στις 23 Ιουλίου αφορά τη μετακομιδή των λειψάνων του Αγίου Φωκά στην Κωνσταντινούπολη και η εορτή στις 22 Σεπτεμβρίου το μαρτύριό του. Αυτή η ερμηνεία του δικαιολογεί την αντιγραφή στοιχείων από την συναξαριακή περικοπή του Ιουλίου που ανήκε στην παράδοση του μαρτυρίου στο Σεπτέμβριο. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των ημερών 22-23 Ιουλίου και 22 Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνεται και από την μελέτη του Ντατεμά πάνω στα χειρόγραφα του εγκομείου του Αστέριου και την σύγκρισή τους με την επεξεργασμένη από τον Σιμεών μορφή τους. Από εκεί προκύπτει ότι ενώ τα χειρόγραφα στα οποία πιθανότατα βασίστηκε ο Σιμεών ο μεταφραστής και περιείχαν στο εγκόμιο του Αστερίου τοποθετούσαν τη μνήμη στις 22 Ιουλίου. Ο ίδιος μετέφερε την εορτή του Φωκά στο μηνολόγιο του στις 22 Σεπτεμβρίου. Σε αυτόν τον κατάλογο θα μπορούσε να προσθεθεί η 6η Ιουλίου, η μέρα που εορτάζεται η ανάμνηση θαύματος του Αγίου Φωκά. Η 19η Ιουλίου, που στο Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως αναφέρεται προφανώς εορτή εγγενείων ως εξής. Τα εγγένεια του Αγίου Φωκά πέραν. Η μονή αυτή, της οποίας τα εγγένεια μνημονεύονται, είναι προφανώς η μονή του Αγίου Φωκά στο Μεσάχωρο, Ορτάκιοι, της Κωνσταντινουπόλεως, για την οποία θα γίνει λόγος αργότερα. Στις 2 Αυγούστου αναφέρεται η μνήμη του Αγίου Φωκά, πιθανότατα με αφορμή τα εγγένεια του ναού του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, που ήταν χτισμένος πλησίον της Αγίας Σοφίας και συνδέθηκε ιστορικά με τον Άγιο Φωκά. Τα ανωτέρω αφορούσαν την εικόνα που παρουσιάζουν οι ελληνόφωνες πηγές. Συγκέντρωση αυτών των εορτών σε ελληνικά, δυτικά και συριακά μαρτυρολόγια και συναξάρια επιχείρησε ο Σεμπάστιαν Μπροκ. Από εκεί προκύπτουν επιπλέον ημέρες στις οποίες εορταζόταν η μνήμη του Αγίου, όπως στις 5 Μαρτίου και στις 14 Ιουλίου από δυτικές πηγές. Από συριακές, μαρονίτικες και μελχίτικες πηγές αναφέρονται οι ημερομηνίες 13 και 15 Οκτωβρίου, 5 Ιανουαρίου, 1 και 8 Ιουνίου και τέλος 11 Ιουλίου.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της κ. Παύλου.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Θα ήθελα στη σημερινή μας εκπομπή να μιλήσουμε για ένα θέμα για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει βέβαια και θα μιλήσουμε πάρα πολλές φορές. Για το θέμα των παιδιών, το θέμα των προβλημάτων τους, το θέμα της αγωγής τους, είναι ένα θέμα που δεν τελειώνει ποτέ. Αν υπάρχει κάτι το οποίο προβληματίζει, είναι ότι διαπιστώνει κανείς διαρκώς να επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη, να τίθενται τα ίδια ερωτήματα και πολλές φορές πολλοί γονείς γεμάτοι αγωνία να ζητάνε βοήθεια. Θυμάμαι όταν κλήθηκα να μιλήσω στην Κύπρο σε κάποια σχολή γονέων, ρώτησα τον επίσκοπο για ποιο πράγμα θέλετε να σας μιλήσω. Και μου είπε, ξέρετε, έρχονται πολλές φορές γονείς και μου λένε, Δεσπότη μου, το παιδί με έμπλεξε με ναρκωτικά, με παρέες, με το ένα, με το άλλο. Τι να κάνω? Αυτή η αγωνία, τι να κάνω με το παιδί μου που έμπλεξε? Τι να κάνω με το παιδί μου που έχει πρόβλημα? Του είπα λοιπόν τότε, λέω, ευχαρίστως θα απαντήσω. Θα σας πω όμως σύντομα και επιγραμματικά. Πέστε τους ότι δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια, η τρανή και τραγική ταυτόχρονα. Όταν το πρόβλημα παρουσιαστεί, έχουμε φτάσει στο τέλος. Το πρόβλημα δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Το πρόβλημα κυοφορήθηκε χρόνια ίσως και τώρα εκδηλώνεται. Έχει γίνει μια ολόκληρη διεργασία μέσα στην ψυχή του παιδιού. Έχουν εγκατασταθεί μέσα στην ψυχή του καταστάσεις οι οποίες δεν γκρεμίζονται εύκολα και προπαντός δεν γκρεμίζονται χωρίς τη δική του θέληση. Και είναι αλήθεια από την άλλη πλευρά ότι όταν κάποτε υπάρχει αυτή η θέληση, έχει εξασθενήσει τόσο πολύ η ψυχή του παιδιού ώστε ακόμα και αυτά που θέλει και που υπόσχεται δεν είναι εύκολο να τα κάνει. Το συμπέρασμα είναι ότι τα λάθη γίνονται και αρχίζουν νωρίς και εκδηλώνονται αργότερα. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα, το θέμα της αγωγής των παιδιών. Και θα έλεγα όχι ακριβώς, αν θέλετε, αυτό το θέμα, αλλά κάποια προβλήματα που έχουν σχέση με την αγωγή των παιδιών. Ας προσπαθήσουμε να τα προσεγγίσουμε. Όταν αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα, ας ξεκινήσουμε με τη λέξη. Τι σημαίνει αγωγή? Η λέξη προέρχεται από το ρήμα άγω, που σημαίνει οδηγό. Έτσι, σε μια πρώτη απάντηση θα λέγαμε ότι η αγωγή είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία θέλουμε να οδηγήσουμε κάπου το παιδί μας. Εδώ λοιπόν ορθώνεται το πρώτο κέριο και μεγάλο ερώτημα. Πού θέλουμε να το οδηγήσουμε? Τι θέλουμε να γίνει το παιδί μας? Με άλλα λόγια, ποια είναι η κατεύθυνση και ο στόχος της αγωγής? Το ξέρουμε? Και αναφέρομαι στους γονείς καταρχήν. Ξέρουμε τι πραγματικά θέλουμε? Δεύτερον, συμφωνούμε? Οι γονείς είναι δύο. Συμφωνούν πάντοτε και οι δύο γονείς προς την κατεύθυνση που θέλουν να οδηγήσουν το παιδί τους? Ή οι ίδιοι οι γονείς διαφωνούν? Και αφού διαφωνούν και βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά, πώς είναι δυνατόν αυτό το παιδί να βρει την άκρη όταν είμαστε εμείς μπερδεμένοι και θολωμένοι και δεν μπορούμε οι μεγάλοι να καταλήξουμε σε μια συμφωνία? Έτσι λοιπόν, βλέπει κανείς αυτό που κι άλλοτε έχουμε πει. Το πρόβλημα είναι κυρίως εμάς τους μεγάλους. Τα προβλήματα στα παιδιά έρχονται αργότερα και ίσως το πιο μεγάλο πρόβλημα των παιδιών είναι και είμαστε εμείς οι ίδιοι, οι μεγάλοι. Υπάρχει ένα δεύτερο ερώτημα, κέριο και αυτό, πάνω στην ίδια πραγματικότητα. Ρωτήσαμε προηγουμένως
ποια είναι η κατεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε στο παιδί μας, τι θέλουμε να γίνει. Και εδώ πλέον είναι το δεύτερο ερώτημα. Άραγε η κατεύθυνση της αγωγής είναι θέμα προσωπικού γούστου. Σπρώχνουμε το παιδί να γίνει ό,τι μας αρέσει, ό,τι θέλουμε εμείς. Θέλουμε το παιδί να εκπληρώσει τα δικά μας αποθυμένα. Τι θέλουμε τελικά? Θέλουμε το παιδί μας να φτάσει στην ολοκλήρωση ή στην αλωτρίωση? Ποια ολοκλήρωση? Την ολοκλήρωση της δικής μας αντίληψης ή την ολοκλήρωση της δικής του φύσης? Το παιδί μας είναι μια προσωπική ύπαρξη. Ο άνθρωπος δεν είναι τυχαίο γεγονός. Η ζωή του έχει νόημα. Η κατεύθυνσή του έχει στόχο. Εάν εμείς δεν έχουμε ξεκαθαρίσει αυτές τις αλήθειες, πώς είναι δυνατόν να οδηγήσουμε το παιδί μας? Θα το οδηγήσουμε πού? Στο να γίνει αυτό που θέλουμε? Στο να γίνει αυτό που πρέπει από τη φύση του? Τι πρέπει, θα μου πείτε? Μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Και αν θέλετε, ένας άνθρωπος που θα ανταποκριθεί στον προορισμό του. Δεν θα πω τίποτα άλλο τώρα γι' αυτό και θα το δούμε παρακάτω. Ένα όμως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι δύο δρόμοι υπάρχουν για το παιδί. Η ολοκλήρωση ή η αλωτρίωση. Και αλωτρίωση σημαίνει καταστροφή. Ξαναγυρίζω στο ερώτημα. Η κατεύθυνση λοιπόν της αγωγής που θέλουμε να δώσουμε στο παιδί μας είναι μια δική μας αυθαίρετη απόφαση ή έχει σχέση με αυτό που είναι το παιδί μας και με αυτό που καλείται να γίνει? Ερωτήματα που είναι πολύ σημαντικά, είναι θεμελιακά ερωτήματα, κέρια ερωτήματα όπως τα ονόμασα προηγουμένως, των οποίων η παραθεώρηση και μάλιστα χωρίς καν τη συνειδητοποίηση της σημασίας τους είναι η βασικότερη αιτία των προβλημάτων και της θολούρας που τελικά επικρατεί στο μυαλό των παιδιών, αφού αυτήν έχουμε εμείς οι μεγάλοι και αυτήν μεταγγίζουμε. Ας προχωρήσουμε όμως παρακάτω και να θέσουμε ένα ερώτημα που σας φανεί παράξενο. Πόσο καλά γνωρίζουμε το παιδί μας? Νιώθω την πρώτη αντίδραση. Θα μας πείτε εσείς πόσο γνωρίζουμε το παιδί μας? Θα μπορούσα να απαντήσω το ίδιο προκλητικά. Ναι, θα σας πω. Γιατί? Γιατί πολλές φορές τα παιδιά σας έρχονται σε εμάς και μιλάνε και όχι σε εσάς. Και πρέπει εσείς να διερωτηθείτε το γιατί. Γιατί τα παιδιά σας δεν σας εμπιστεύονται πολλές φορές? Γιατί μαθαίνετε για αυτά πράγματα πολύ αργότερα από την εποχή που έπρεπε να τα ξέρετε? Διερωτηθήκατε? Όμως θα επανέλθουμε. Διότι το ερώτημα που σας έθεσα, το πόσο καλά γνωρίζουμε το παιδί μας, δεν είναι ερώτημα που αφορά την ψυχολογία του παιδιού. Που και εδώ ακόμα υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά για το πόσο καλά τη γνωρίζουμε. Πόσο καλά γνωρίζουμε την οντολογία του παιδιού μας? Και αυτό είναι το σημαντικό. Τι είναι ένα παιδί? Ποια είναι η ταυτότητά του, η ανθρώπινη? Αλλά για να απαντήσουμε στο τι είναι ένα παιδί, πρέπει να απαντήσουμε σε ένα άλλο ερώτημα. Τι είναι ο άνθρωπος? Γιατί το παιδί μας είναι ένας άνθρωπος. Ωραία. Τι λοιπόν είναι ένας άνθρωπος? Ποια είναι η δομή του ανθρώπου? Τι συγκροτεί την προσωπικότητά του? Ποια είναι η δομή του παιδιού? Τι συγκροτεί την προσωπικότητα του παιδιού μας? Ποια είναι η πραγματικότητά του, αυτό που είναι το παιδί μας? Πόσο καλά λοιπόν το γνωρίζουμε? Το ερώτημα ξαναμπαίνει
διότι αν το γνωρίζαμε δεν θα τρέχαμε εκ των υστέρων. Θα είχαμε προλάβει εκ των προτέρων. Τα τόσα και τόσα προβλήματα που έχουν τα παιδιά μας δείχνουν τη δική μας άγνοια. Θα μπορούσε το ερώτημα πόσο καλά τα γνωρίζουμε να συμπληρωθεί ή πόσο πολύ τα αγνοούμε. Γιατί αυτό φανερώνει η λαθεμένη αγωγή. Δεν θα μπορούσε να διανοηθώ ότι συνειδητά τα καταστρέφουμε. Άρα λοιπόν τα αγνοούμε. Και γι' αυτό δεν στεκόμαστε σωστά δίπλα τους. Αν ρίξουμε μια ματιά στην πραγματικότητα που μας περιβάλλει, θα το δούμε σαφέστατα αυτό. Παιδιά μπερδεμένα. Παιδιά με λάθος δρόμο. Παιδιά μπλεγμένα. Παιδιά κατεστραμμένα. Παιδιά ζαλισμένα. Παιδιά με λάθη που σφραγίζουν τη ζωή τους. Έχετε δει τα μάτια ενός παιδιού? Είδατε πόσο καθαρά είναι? Πόσο αθώα είναι? Τι συμβαίνει και αυτά τα καθαρά μάτια σκοτίζονται αργότερα? Τα ερωτήματα είναι ουσιώδη και πολλές φορές δυσκολευόμαστε να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί δείχνουν την αμηχανία τη δική μας και την άγνοια τη δική μας. Έθεσα το ερώτημα, τι λοιπόν είναι ένα παιδί, τι λοιπόν είναι ένας άνθρωπος? Βλέπετε λοιπόν ότι φτάσαμε στο σημείο που χρειαζόμαστε μια ανθρωπολογία, δηλαδή ένα λόγο για τον άνθρωπο, ένα λόγο για το τι είναι ο άνθρωπος. Είναι αλήθεια ότι οι ανθρωπολογίες είναι πολλές. Έχουν δοκιμαστεί σχεδόν όλες. Πριν εξειδικεύσουμε, τι θα μπορούσαμε να απαντήσουμε για να μπορούμε να κρίνουμε μια ανθρωπολογία αν είναι σωστή, αν είναι άξια του ανθρώπου? Θα λέγαμε πάρα πολύ απλά ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας λόγος για τον άνθρωπο που τον διασώζει ολόκληρο και ακέραιο. Μια τέτοια ανθρωπολογία θα τέριαζε στον άνθρωπο. Ανθρωπολογίες που αγνοούν την ουσία του, ανθρωπολογίες που τον τεμαχίζουν, είναι ακριβώς οι λαθεμένες κατευθύνσεις, τις οποίες πρώτα τις πληρώνουν τα παιδιά τα ίδια και μετά βέβαια και εμείς. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα όμως και θα συνεχίσουμε.

Έθεσα προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ένα ερώτημα. Πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου? Θέλω να το εξηγήσω όμως ειδικότερα πλέον. Δεν ξέρω πόσο έχετε προσέξει, αλλά όταν ξεκινάνε τα σχολεία και κάνουμε τον αγιασμό επί τη ενάρξη, το ευαγγελικό ανάγνωσμα που διαβάζεται αφορά τον Χριστό 12ετή στο ναό του Σολομώντος. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα τελειώνει με τις εξής λέξεις: «Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτι παρά Θεό και ανθρώπης». Σοφία και ηλικία και χάριτι. Προέκοπτε. Πώς προκόπτουν τα δικά μας τα παιδιά? Θυμάμαι έναν φωτισμένο γυμνασιάρχη που κάποτε μετά τον αγιασμό στο σχολείο και τα κάποια λόγια που είπα εγώ στα παιδιά, τους έδωσε μία ευχή. «Σας εύχομαι, παιδιά μου, να μεγαλώσετε σαν τον Χριστό, σοφία και ηλικία και χάριτι». Γιατί τους είπε τα περισσότερα από εσάς, με την ευθύνη πρώτα του σπιτιού σας και μετά του σχολείου μας, μεγαλώνετε μόνο σοφία και ηλικία. Σοφία στη γνώση και ηλικία στη σωματική ανάπτυξη. Και κατέληξε ο φωτισμένος εκπαιδευτικός: «Αν, παιδιά μου, το μυαλό σας χρειάζεται τη γνώση, αν το σώμα σας χρειάζεται την τροφή, η ψυχή σας χρειάζεται τη χάρη του Θεού». Αυτό σημαίνει σοφία και ηλικία και χάριτι. Να μεγαλώνεις τη γνώση, να μεγαλώνεις την ηλικία, αλλά και στη χάρη. Η χάρη του Θεού αφορά την ψυχή του παιδιού. Και να που το ερώτημα έρχεται να γίνει πιο ειδικότερο. Πιστεύετε στα αλήθεια, αγαπητοί μου, ότι το παιδί σας έχει και ψυχή? Ίσως σκεφτείτε, μα τι ερώτημα είναι αυτό? Και όμως, εγώ θέλω να το επαναλάβω. Πιστεύετε στα αλήθεια ότι το παιδί σας έχει και ψυχή? Θα μου πείτε, μα γιατί σας ρωτάω? Γιατί, αγαπητοί μου ακροατές, βλέπω τι κάνουν πολλοί γονείς για το μυαλό των παιδιών τους. Να μάθουν γράμματα, να μάθουν ξένες γλώσσες, να μάθουν ένα μουσικό όργανο, να μάθουν, να μάθουν, να μάθουν. Και ίσως καλά κάνουν. Βλέπω τι κάνουν πάρα πολλοί γονείς για το σώμα των παιδιών τους. Να φάει καλά, να ντυθεί καλά. Προσπαθούμε να του εξασφαλίσουμε την καλύτερη τροφή. Πολλές φορές τα καλύτερα ρούχα, κάποτε φτάνοντας και στην υπερβολή. Και δεν θα έχει κανείς αντίρρηση. Προσπαθώ όμως να δω τι κάνουν οι περισσότεροι γονείς για την ψυχή των παιδιών τους. Και όσο πιο προσεκτικά κοιτάζω, τόσο πιο έντρομος διαπιστώνω ότι οι περισσότεροι δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Το ακούσατε? Απολύτως τίποτα. Και το πρώτο λογικό συμπέρασμα είναι: άρα δεν πιστεύουν ότι τα παιδιά τους έχουν ψυχή και γι' αυτό δεν κάνουν τίποτα. Γιατί αν πιστεύουν ότι έχουν και δεν κάνουν, τότε εγκληματούν. Τι κάνουμε λοιπόν για την ψυχή των παιδιών μας? Αν πιστεύουμε ότι έχουν ψυχή, και αν δεν πιστεύουμε ότι έχουν, θα με ρωτήσει κάποιος, τότε είμαστε πρόβλημα εμείς οι ίδιοι. Να ποιο είναι το πρόβλημα που έχουν τα παιδιά μας, το μεγαλύτερο, εμάς, την νοοτροπία μας. Θυμάμαι εκείνο τον ταλέπορο πατέρα που μεγάλωσε, όπως μου είπε, το παιδί του σύμφωνα με τις αρχές του, μακριά και χωρίς καμιά φροντίδα για την ψυχή του. Μετά θα εξηγήσω το μακριά. Και το παιδί που ήταν καλή μαθήτρια στο δημοτικό, καλή μαθήτρια στο γυμνάσιο, σημεοφόρο στο λύκειο, πέτυχε στο πανεπιστήμιο
Τι χαρά και τι δικαίωση για τον πατέρα, θα μου πείτε, και για την οικογένειά του. Αλλά τώρα αυτός ο ταλέπορος πατέρας έρχεται και λέει: «Ξέρετε τι ήρθε να μου πει η κόρη μου?» Και έρχεται σε ποιον το λέει? Σε έναν παπά. Σε έναν παπά που μέχρι τότε τον είχε διαγράψει από τη ζωή του σπιτιού του, τη δική του, της κόρης του. Και τώρα έρχεται γιατί το συμβούλεψε κάποιος φίλος του. Για να πει τι? Για να πει ότι τώρα έρχεται η κόρη του και του λέει: «Πατέρα, ξέρεις, από πρέζα». Και εκείνος γουρλώνει τα μάτια. «Τι λες, παιδί μου, είσαι με τα καλά σου?» «Και βέβαια είμαι». «Ξέρεις, παιδί μου, είναι κουβέντες αυτές που λες? Δεν φαντάζομαι να έχεις πάρει ένα τέτοιο δρόμο. Αν έχεις πάρει ένα τέτοιο δρόμο, έχεις καταλάβει που θα φτάσεις, θα πεθάνεις». «Και η κόρη?» «Το ξέρω πως θα πεθάνω. Αλλά μέχρι να πεθάνω θα ζήσω καλά». Βέβαια αυτό το τελευταίο δεν το ήξερε, αλλά δεν θέλω να σχολιάσω το που έφτασε. Και έρχεται πλέον ο ταλέπορος πατέρας και λέει: «Πού έκανα το λάθος?» Και εγώ του είπα: «Το λάθος είναι ολόκληρο δικό σου. Αφού έδωσες στο παιδί σου μια αγωγή στο σπίτι και μια παιδεία στο σχολείο, που το κάνει να αναγνωρίζει σαν τη μοναδική ομορφιά την πρέζα, τότε έχεις αποτύχει. Λοιπόν, πίστευε αυτός ο άνθρωπος ότι έχει και ψυχή η κόρη του? Τι έκανε για αυτή την ψυχή? Πόσο τη φρόντισε? Ποιος πρόδωσε τελικά την κόρη του, το παιδί του? Ποιος προδίδει τα παιδιά μας, η ψυχή τους? Αυτήν που εγκαταλείψαμε, αυτήν που δεν της δώσαμε σημασία, που την κηρύξαμε σε άγνοια, που δεν κάναμε τίποτα για αυτήν. Είναι εκπληκτικό. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κανείς που δεν ξέρει ότι άμα ένα λουλούδι δεν το ποτίζει θα ξεραθεί. Αλήθεια, τι περιμένετε από μια ψυχή που δεν της δίνετε σημασία? Αλλά τι σημασία να της δώσετε, όταν δεν πιστεύετε ότι τα παιδιά έχουν ψυχή?

Και έχω και ένα ακόμα ερώτημα σχετικά με όλα αυτά. Η σημερινή αγωγή που προσφέρουμε στα παιδιά μας και στο σχολείο και στο σπίτι, η οικογένεια, προσφέρει νόημα ζωής, ένα λόγο για να ζεις. Να σας θυμίσω, αγαπητοί ακροατές, ένα σύνθημα στους στίχους: υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο, με ένα ερωτηματικό. Ποιος το έγραψε? Τα νέα παιδιά. Τι ρωτάνε? Αν υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο, τι θα είχατε να τους απαντήσετε? Ποια είναι η ζωή πριν από το θάνατο? Ποια φανταστήκατε? Η ζωή του ζώου? Ή η ζωή του ηλεκτρονικού υπολογιστή? Ποιος είναι ο λόγος για να υπάρχουν τα παιδιά? Εάν δεν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα που αφορά το νόημα της ζωής, το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης, τότε έχουμε αποτύχει, γρηγορότερα ή αργότερα. Πάνε κάποια χρόνια, ένα λύκειο των Αθηνών πηγαίνει μια εκδρομή. Δύο μαθήτριες κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας. Η μία σκοτώνεται, η άλλη επέζησε. Την ρωτούν: μα γιατί το κάνατε αυτό? Καλές μαθήτριες, σημειώστε, απ' τις άριστες. Η απάντησή τους, η απάντησή της μάλλον: τα είχαμε όλα, δεν μας έλειπε τίποτα. Η ζωή μας δεν είχε νόημα. Άρα λοιπόν το ερώτημα των παιδιών μας, υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς είμαστε ανίκανοι ακόμα και να το διανοηθούμε. Ποια είναι η ζωή πριν από το θάνατο? Απλά η βιολογική μας ύπαρξη ή το νόημα της ανθρώπινης υπόστασης? Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει ο άνθρωπος, έχει λόγο ο άνθρωπος ή πετάχτηκε στο διάστημα, στη γη επάνω, τυχαία? Έτσι λοιπόν, το οντολογικό θεμέλιο της αγωγής είναι εκ των ον ουκάνευ. Δεν μπορεί να υπάρχει αγωγή χωρίς θεμέλιο, και οντολογικό θεμέλιο είναι αυτό που μόλις είπα προηγουμένως: ο λόγος για την ύπαρξη, ο λόγος για το νόημα της ζωής. Πού εγκλωβίζεται η ζωή των παιδιών, του ανθρώπου? Σε ένα χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες, της γέννησης και της ταφής. Αυτό λοιπόν είναι η ζωή. Αυτή τη ζωή καλούμαστε τα παιδιά μας να ζήσουν, και μάλιστα χωρίς να ξέρουν ούτε αυτά ούτε εμείς ποιο είναι το χρονικό διάστημα το ενδιάμεσο σε αυτές τις δύο ημερομηνίες. Αξίζει κανείς να αγωνιστεί για να μορφωθεί? Για ποιο λόγο, πόσο θα ζήσει? Αξίζει κανείς να κουραστεί? Δεν ήταν πιο ρεαλιστής ο Απόστολος Παύλος που έλεγε: αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, έλατε να φάμε και να πιούμε, γιατί αύριο πεθαίνουμε. Εκεί καταλήγει μια ζωή χωρίς νόημα. Ο Απόστολος Παύλος υπέδειξε το νόημα, τη νίκη απέναντι στο θάνατο, τη ζωή που κατορθώνεται ως αγάπη και κοινωνία με το Θεό που θεώνει τον άνθρωπο και με τον άλλον άνθρωπο. Αυτά είναι τα ουσιώδη. Πάλι ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

σκεφτήκατε, αγαπητοί μου ακροατές, εάν επιχειρούσατε να οικοδομήσετε στο κενό, πόσο εύθραυστο θα ήταν το οποιοδήποτε οικοδόμημα, πόσο μάταιη θα ήταν η προσπάθεια αυτή. Αν επιχειρούσατε να στήσετε ένα οικοδόμημα χωρίς θεμέλιο, νιώθετε πόσο γρήγορα αυτό που θα φτιάχνατε θα σοριαζόταν. Είναι τραγικό, γιατί σήμερα αυτά που σοριάζονται είναι τα παιδιά μας. Αυτά τα παιδιά που γεννιόνται, δεν ξέρω αν πάντα σαν καρπός της αγάπης ή της ανάγκης των γονιών τους. Και μιλάω έτσι, γιατί αν δεν αποφασίσουμε κάποτε να γίνουμε σοβαροί, τότε απλά θα θρηνούμε. Τότε απλά τα παιδιά μας θα είναι έοντος τυχαία πάνω στη γη. Εάν λοιπόν επιχειρούμε μια αγωγή να τη χτίσουμε στο κενό, αυτή η αγωγή θα καταρρεύσει. Αυτό δεν έπαθε ο πατέρας που λέγαμε προηγουμένως. Οικοδόμησε μια αγωγή πάνω στη μόρφωση, στα γράμματα, στο μυαλό. Οικοδόμησε μια αγωγή πάνω στη φροντίδα για το σώμα της κόρης του, προφανώς. Έκανε όνειρα, και είναι λογικό να κάνει ο κάθε πατέρας. Και ήρθε μια στιγμή που η οικοδομή κατέρευσε με πάταγο. Άκουσε φνηδιασμένο το παιδί του να τον ρωτάει αν ξέρει από πρέζα. Και εκείνη τη στιγμή χάθηκε ο κόσμος από μπροστά του. Αλλά γιατί? Γιατί χάθηκε? Τι έγινε? Τι έγινε το παιδί που ήξερε γράμματα, που ήταν σημεοφόρος, που όλα αυτά τα πράγματα, που είχε την ικανότητα και μπήκε στο πανεπιστήμιο? Πού πήγαν αυτά μέσα σε ελάχιστο χρόνο? Γιατί σκορπίστηκαν ερείπια? Γιατί τόση απαξίωση της ζωής, την οποία εκείνος την έχτιζε με τόσα όνειρα από το ίδιο του το παιδί, όταν του λέει ξέρω ότι θα πεθάνω, αλλά θα περάσω καλά όσο ζω. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας και οι κοινωνίες μας με τα ναρκωτικά είναι τεράστιο. Το ξέρουμε όλοι μας. Έχετε σκεφτεί όμως ότι η βασικότερη αιτία αυτής της χωάνης που καταπίνει τα παιδιά μας είναι τα κενά της δικής μας αγωγής? Αυτή είναι η βασικότερη αιτία. Είδατε, ρωτούν πολλοί γιατί τα παιδιά παίρνουν ναρκωτικά. Και εγώ θα σας ρωτήσω και γιατί να μην πάρουν. Τι θα τους απαντούσατε? Τι μπόρεσε να απαντήσει ο πατέρας αυτό στο παιδί του? Και για να καταλάβετε ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, για θυμηθείτε κάτι που και στο παρελθόν έχουμε πει από την εκπομπή μας αυτή. Τις απαντήσεις δύο νέων παιδιών. Γιατί παιδί μου παίρνεις? Και η απάντηση πέστε με εσείς γιατί να μην πάρω. Δεν περιμένω τίποτα. Δεν ελπίζω τίποτα. Τρυπάω την ένεση και ταξιδεύω. Μα τι φαντάζεστε? Πίσω από αυτή την απάντηση δεν υπάρχει το κενό? Δεν υπάρχει απουσία νοήματος για τη ζωή? Φαντάζομαι κάποιον που θα πει, μα τι θα πει? Θα μπορούσε να μορφωθεί, να σπουδάσει, να γίνει κάτι, να γίνει μεγάλος, να κάνει οικογένεια, να προσφέρει. Αγαπητοί μου, ξέρετε πόσο αστεία είναι όλα αυτά όταν ο άνθρωπος δεν βρίσκει νόημα για να ζήσει? Κάποτε συγκρούστηκε για μία ακόμη φορά ένας πατέρας με το γιο του. Και τούτο γιατί στις αντιδράσεις του παιδιού ο πατέρας είπε, μίλησε μάλλον με μια τέτοια γλώσσα: «Με επιτέλους, ρε παιδί μου, τι σου λείπει? Τα έχεις όλα. Το σχολείο, το φροντιστήριο, το χατζηλίκι, τις βόλτες σου, το σπίτι σου. Επιτέλους τι σου λείπει?» Και όταν ο πατέρας ρώτησε με θυμό αυτά τα πράγματα,
Τότε απροσδόκητα αυτή τη φορά το παιδί του δεν θύμωσε, δεν αντέδρασε. Ηρέμησε, τον κοίταξε καλά και του είπε: «Πατέρα, έχεις δίκιο. Όλα αυτά που είπες προηγουμένως μου τα δίνεις και δεν θα πρέπει να έχω παράπονο, με μία όμως προϋπόθεση. Αν ήμουνα ένα ωραίο ζώο, τότε ναι, το σανό που μου δίνεις είναι αρκετό. Όμως πατέρα, εγώ δεν είμαι ζώο, είμαι άνθρωπος. Έχω ερωτήματα, έχω ανησυχίες, αναζητώ ένα νόημα για τη ζωή μου. Και για όλα αυτά ποτέ δεν μου μίλησες. Αυτά όμως εμένα πατέρα με καίνε». Το ακούσατε αγαπητοί ακροατές. Λόγια ενός παιδιού που όμως βρήκε το νόημα της ζωής του, εκεί που πραγματικά υπάρχει, και γι' αυτό σήμερα τιμά την Ελλάδα στο εξωτερικό. Ακόμα χειρότερο, χειρότερη η απάντηση του άλλου σε αυτή την απειλή που διατύπωσε και ο πατέρας.

0: ήσυχα πνεύματα. Και αυτά ζουν επικίνδυνα στην εποχή μας, γιατί δεν συμβιβάζονται με το σανό. Θέλουν κάτι άλλο, σημαντικό και μεγάλο. Τι θα απαντήσει λοιπόν κανένας? Βλέπετε, πίσω λοιπόν από αυτά υπάρχει το κενό. Το μεγάλο κενό του νοήματος για τη ζωή. Πολλές φορές οι συμπεριφορές των παιδιών μας δεν είναι αυτές που φαίνονται. Πολλές φορές πίσω από τις αταξίες τους, τις επαναστάσεις τους, υπάρχει κραυγή τους. Ακούστε με, βοηθήστε με, προσέχτε με. Όμως εμείς δεν ξέρουμε τη γλώσσα των παιδιών, γιατί δεν πιστεύουμε ότι έχουν ψυχή. Και οι κραυγές της αγωνίας των παιδιών μας είναι οι κραυγές της ψυχής τους. Γι' αυτό είμαστε ανίκανοι να τα καταλάβουμε και να τα ακούσουμε. Και βλέπει κανείς μερικές φορές ένα τέτοιο παιδί που μπορεί ακόμα στη συνάντησή του με έναν παπά να συγκρουστεί μαζί του, αλλά ο παπάς έχει αγάπη και χωρίς να προσβληθεί από την αντίδραση του παιδιού λιγάκι το πλησιάσει, τότε βλέπεις αυτό το σκληρό παιδί να ξεσπάει σε ένα κλάμα και τότε νιώθεις την κραυγή της ψυχής του. Αγαπητοί μου, δεν τελειώσαμε. Η ώρα της εκπομπής μας τελειώνει. Έχουμε φτάσει στο πιο σημαντικό σημείο. Ποιο είναι το θεμέλιο, το οντολογικό της αγωγής? Θα αναφερθούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Όμως εγώ θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπα. Τα προβλήματα που συναντάμε, τα αδιέξοδα που συναντάμε, η απόγνωση των γονιών όταν το παιδί πια έχει μπλεχτεί, δεν είναι ουρανοκατέβατα. Είναι η εκδήλωση μιας λαθεμένης πορείας για την οποία η ευθύνη ημών των μεγάλων με οποιαδήποτε ιδιότητα είναι τεράστια. Οικοδομούμε στο κενό και όταν το οικοδόμημα καταραίει λέμε γιατί. Αλλά τότε δεν είμαστε σοβαροί. Θα μας δοθεί λοιπόν η ευκαιρία να συνεχίσουμε. Και ακόμα αν χρειαστεί να απαντήσουμε στα δικά σας ερωτήματα. Αυτό που πρέπει να σας πω τελειώνοντας είναι ότι όσες φορές συζήτησα με παιδιά με προβλήματα και μάλιστα μεγάλα, αυτά τα ουσιώδη προβλήματα αγωγής, δηλαδή αυτά τα υπαρξιακά προβλήματα, ήταν πίσω από τα επιμέρους και επιφανειακά. Δεν θα μπορούσα να χτίσω κι εγώ στο κενό. Έπρεπε με τα παιδιά να σκάψουμε για να βρούμε το θεμέλιο και να οικοδομήσουμε. Τα υπόλοιπα στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της Κυρού Παύλου.